0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ματαιρή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρια στο θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα. Κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκα σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Όπως αναφέρθηκε, οι ζημίες στην πρωτεύουσα είναι σημαντικές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο μετά τη δόνηση, το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς, έγινε αισθητός και στην Κολομβία. Επίσης, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Υπευψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Συνθήκες ακραίου καύσωνα να συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντομπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση μιας κοινής αποδεκτής λύσης με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, καταδικάζεται η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε διαδικασία ανάπλασης πρέπει να γίνει με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς ευνίδιους εκτοπισμούς. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, η Ελβετία νίκησε με 2-1 τον Καναδά και η Βοσνία με 3-1 το Κατάρ. Μαρόκο Αϊτή 2-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Στις 4 στα ξημερώματα παίζουν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά ως 5 από 4. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα ο Σάββας Παναγιωτίδης και η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, υπότιτλος Ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

Μαζί μου σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλη μια μέρα που η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, παρόλο που είναι καλοκαίρι και περιμένεις λίγο τα πράγματα να είναι λίγο πιο χαλαρά. Έχουμε καινούργια έντρι, την υπόθεση Αβραμόπουλου που έχει ταρακουνήσει και την κυβέρνηση, εντάξει τη χώρα λιγότερο μπροστά σε αυτά που έχει δει πλέον, αλλά την κυβέρνηση αρκετά και θα ακούσουμε πολλά για αυτό το θέμα στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια την μάχη με την ακρίβεια, την οποία η κυβέρνηση δεν σταματάει ποτέ. Έβλεπα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στο Πρόεδρο Δημοκρατίας μας και έκανε τις γνωστές δηλώσεις ότι η κυβέρνηση παλεύει για την κοινωνία, για την ακρίβεια, για ξέρει τι θα κάνει κτλ. Εντάξει, κάπου καταντάει κουραστικό όλο αυτό, αλλά με αυτό θα ασχοληθούμε. Στο πρώτο μέρος ειδικά έχω αφιερώσει, έχω φροντίσει να ασχοληθούμε κυρίως με αυτό το θέμα. Έχω διαλέξει τους καλύτερους για μένα, τους τέσσερις καλύτερους υποστηρικτές της γραμμής της ακρίβειας, αλλά και το πώς το βλέπουν οι ίδιοι. Θα ξεκινήσουμε με μουσικές, με χαρές, πανηγύρια κτλ. Και θα πάμε να ακούσουμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Να υπενθυμίσω για όσους δεν μας άκουσαν Δευτέρα Τρίτη ότι την εβδομάδα θα τη βγάλω solo. Ο Μιχάλης Λεάνης, λόγω αλλημένων υποχρεώσεων, μας έχει αφήσει προς το παρόν. Θα επιστρέψει, θα δούμε μήπως τον έχουμε και αργότερα. Θα φροντίσω μήπως τον έχουμε τηλεφωνικά. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε την επικαιρότητα και την καθημερινότητα να... Καταρχάς, άμα κάναμε αυτή τη βδομάδα διάλειμμα, θα είχαμε μετά άλλες δύο εβδομάδες να παίζουμε ηχητικά. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αφήσουμε την επικαιρότητα και όλα αυτά που κάποιοι μας παρουσιάζουν ως φυσιολογικά να πέσουν κάτω. Γιατί αυτό κάνουμε. Τρίτον, όπως προείπα, απέλεξα να ασχοληθώ με την ακρίβεια. Γιατί άκουγα στον Πρωθυπουργό να λέει κάποια πράγματα τα οποία, αν τα ακούσει κάποιος, λέει, λογικά ακούγονται. Ότι για την κοινωνική πολιτική, για τις μισθούς της μεσαίας τάξης, για. Κάποιος μπορεί να πει λογικά ακούγονται. Δεν ξέρω αν τα στελέχη του τα ίδια θεωρούν ότι υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες, ας πούμε. Και γι' αυτό διάλεξα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Γιάννη τον Λοβέρδο, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή. Και είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Κρατήστε σας παρακαλώ το κομμάτι με τους Δελιβεράδες. Δώσε, Πανούλη μου.
1: Η σκροκέρδεια υπάρχει. Είναι οι πολυεθνικές που δεν τις ελέγχετε. Δεν μπορεί να δικαιολογείται τώρα στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με κέρδη να είναι τα σούπερ μάρκετ. Είναι ζητήματα πάρα πολλά, θέλω να τα ραδιάσω όλα, αλλά ας μείνω σε αυτό που λέγεται σκροκέρδεια. Δεν το ελέγχετε, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Χατζή, ότι στο θέμα της ακρίβειας, το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
2: Γιατί?
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
2: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 5 σουβλάκια σπίτι,
2: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
4: Επιβίωση.
2: Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συγκεκριμένα. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το delivery, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
1: Είναι επικερδές.
2: Έχει
1: κερδίσει.
4: Δηλαδή, ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με
2: κρύο. Να δούμε τώρα.
1: Ήταν λάθος η δήλωση.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
5: Γιάννη μου, τι δεν συμφωνείς? Εγώ που μένω, ας πούμε, με ένας που μένει μόνος του, αντί να βγει με μια παρέα και να πληρώσει 20-25 ευρώ με ένα...
2: Ωραία, εντάξει.
5: Θα παραγγείλει με 10,
2: όχι,
5: 11 ευρώ.
2: Άλλο πράγμα, δηλαδή, άλλο πράγμα είπα που δεν το κατάλαβες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Εμάς μας ενδιαφέρουν αυτοί που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα. Αυτοί που

0: Πράγματι δεν έχουν να τα βγάλουν πέρα. Η ακρίβεια είναι πραγματικό πρόβλημα. Ναι, και η σχολοκέρδεια είναι επίσης πραγματικό πρόβλημα.
1: Δεν σας ψηφίσα να το διαπιστώνετε, έτσι, σας ψηφίσα να το λύσετε.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί και θα διαπιστώνω, όχι ο Τσιάδης.
0: Φυσικά.
1: Και εκεί
0: έχουν γίνει παρεμβάσεις. Μας παρουσιάζουν μια εικόνα ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των λίγων που υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων των ελαχίστων ουσιαστικά. Δεν είναι.
2: Καλά, και αυτοί που παίρνουν 800 ευρώ, κύριε Λοβέρδο, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
2: Άρα δεν μπορείτε να λέτε.
0: Εμείς είμαστε με αυτού.
2: Είναι πάρα πολύ. Είπατε πριν από λίγο ότι είναι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μιλήσετε για ένα επάγγελμα που είναι άκρος επικίνδυνο. Σκοτώνονται οι άνθρωποι. Έχουν 500 πτυχία. Ο κύριος Λαζαρίδης μας έλεγε πτυχία και οι άλλοι δουλεύουν delivery.
3: Δεν υπάρχει καμία, γιατί ακούστηκε κάπως το τελευταίο, δεν υπάρχει καμία ντροπή στο να δουλεύεις delivery, μην τρελαθούμε. Ντροπή υπάρχει στο να θεωρείς ότι επειδή ο κόσμος παραγγέλνει delivery που δεν ξέρεις τι παραγγέλνει, σε τι τιμή, σε τι τέτοιο, θεωρείς άρα ότι είναι και πλούσιος, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ντροπή είναι να λες ότι ο delivery είναι από τα πιο επικερδή επαγγέλματα, γίνεται delivery-άδες και τα λοιπά. Ντροπή είναι να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Όταν λες ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι καλά, είναι μια χαρά, δεν έχουν ανάγκη τίποτα, περνάνε τέλεια, happy, shiny happy people που λέγαμε και προχθές, δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι που, όπως είπαμε στην εκπομπή της Δευτέρας, αναλύσαμε, είναι παρόμοια η γραμμή με του κύριου Βορύδη, που αναλύσαμε στην εκπομπή της Δευτέρας διεξοδικά. Άμα θυμάστε, ο κύριος Βορύδης αναφέρθηκε και στα ενίκια και είπε ότι είναι δείγμα μιας υγιούς οικονομίας το να ανεβαίνουν τα ενίκια. Είχαμε follow-up και από τον κύριο Κερίδη. Ρίξε, Πανούλη μου.
4: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
5: είναι δείγμα υγείας, να ανταπεξέλθουν,
6: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
4: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
5: Θα
4: πρέπει να φύγουμε.
7: Θα εισπράττει κάποιος, θα πληρώσει ο κόσμος.
3: Νομίζω ξεκαθαρίζει η λογική, ξεκαθαρίζει για ποιους νοιάζεται αυτή η κυβέρνηση. Κάποιοι τα εισπράττουν αυτά τα ενίκια. Αυτοί που τα πληρώνουν δεν πά να χτυπιούνται, δεν πά να μην βρίσκουν σπίτι να μείνουν, δεν πά να μην μπορούν να δουλέψουν για να, λόγω του σπιτιού, οι γιατροί, οι καθηγητές στα νησιά. Εμάς μας νοιάζει αυτοί που εισπράττουν τα ενίκια. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι, κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε και στον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μας εξηγεί για ποιο λόγο δεν μπορούμε να δούμε αυτό που το οικονομικό θαύμα που συμβαίνει.
8: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
3: Γρήγορος και ωραίος ο Κυριανάκης. Δεν ξέρετε να διαβάζετε τους δείκτες. Είστε αμόρφωτοι. Μην κοιτάτε τι βγάζει η Eurostat και η Elstat και τα λοιπά, εάν δεν ξέρετε να διαβάζετε τους δείκτες. Θα νομίζετε ότι είμαστε φτωχοί ενώ είμαστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Και για τελευταίο στο θέμα της οικονομίας, έχω αφήσει τον αγαπημένο σας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, ως γνωστός παντογνώστης, μας μιλά για τους μισθούς, την αγοραστική μας δύναμη, το τι περνάμε κάθε μέρα, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα από μας.
9: Ding ding ding, ha ha ha, ding ding ding, brr, ramaya.
7: Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσο μισθό ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
9: Άρα.
7: Άρα έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και τη κυβέρνησή του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
10: Προφανώς. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό
7: είναι το
10: ερώτημα.
7: Είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ή 1000.
10: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Σας είπα. Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταστήμα το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
10: Το επαναλαμβάνω. Όχι, δεν είναι.
7: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
9: χρόνια. Σωστά, αλλά είπατε υπουργέ για αύξηση 40-50%
7: να πάρω. Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
9: Ότι αύξηση είναι 40%.
7: 100% μισθό παραπάνω.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμητία σας είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία της Ελστάτ που παίξαμε χθες
7: είναι. Ο πληθωρισμός το ίδιο. Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα του Ελστάτ είναι 21%.
9: Ναι, ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
7: Είναι πάνω από 25%.
9: 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
7: Αυτά είναι αυτή είναι περιπτυσιολογία.
9: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
7: Στην αρχή, επαναλαμβάνω, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι κάπου εκεί στο 20.
9: Ναι, ναι.
7: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008. Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
9: Πάμε στο πολιτικό. Όλε τα καταφέραμε, η οικονομία μας πάει καλύτερα, δεν ξέρετε, είναι και στο ίδιο μήκος κύματος όλοι και οι τέσσερις που ακούσατε, είμαστε καλά, κάποιοι δεν ξέρουν να διαβάζουν τους δείκτες, κάποιοι λίγοι είναι που ζορίζονται και όλοι οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, θέλω να πάμε να ακούσουμε δύο ηχητικά του κύριου Τζαβάρα, ο οποίος ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να έχει διατελέσει και υπουργός, και έχει αποφασίσει να στηρίξει το εγχείρημα Σαμαρά. Ο κύριος Τζαβάρας, όντας μέσα στον κυβερνητικό μηχανισμό, ξέρει κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον κύριο Χαριτάτο για το χρηματιστήριο ενέργειας και όλο αυτό που ζούμε στις τιμές του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και όλων αυτών.
11: Κύριε Τζαβάρα.
12: Κύριε Τζαβάρα, καλησπέρα σας.
11: Τι να μιλήσουμε τώρα, μιλήσουμε για τις αυξήσεις στις αποδοχές των ιεραρχών, όχι. Λέτε, ή να μιλήσουμε για παράδειγμα για τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Παράδειγμα. Ή για τα κόκκινα δάνεια. Διαλέξτε το μενού, κύριε Τζαβάρα, για το σχόλιο σας.
13: Το θέσατε λοιπόν τα θέματα.
11: Τι θέλετε, τι. Πείτε με, για να φτιάξουμε τίτλο, να το κάνουμε κουκλί.
13: Ο τίτλος είναι ότι η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων. Πρώτον, στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι σκόπιμα διαμορφωμένος ώστε να συσσωρεύει δισεκατομμύρια κέρδη στη ΔΕΗ και απλά υπερβολικά κέρδη στους παρόχους. Και τούτο γιατί, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται το κράτος στην παροχή αδειών για να γίνουν αυτοί οι χώροι της αποθήκευσης, είναι η εξέλιξη των δημοπρασιών στο χρηματιστήριο της ενέργειας εκτεθειμένη στην οριακή τιμή. Η οριακή τιμή είναι η ακριβότερη τιμή που αναδεικνύεται κάθε μέρα, από την οποία επωφελείται η ΔΕΗ, γιατί πουλάει με πολύ μεγάλο περιθώριο, δυσανάλογα μεγάλο περιθώριο κέρδους, αφού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν κόστος παραγωγής μηδενικό. Και εδώ είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δεκαετίες τώρα. Και δεύτερον, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το ακριβό φυσικό αέριο, το οποίο σε τελική φάση καθορίζει την υψηλή τιμή.
9: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι μας είπε ο κύριος Τζαβάρας. Ίσως δεν ξέρετε αν διαβάζετε και τους δείκτες, όπως είπε ο Κυρανάκης, και να μην καταλάβατε. Η χώρα παράγει ενέργεια φθηνή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικό σχεδόν κόστος. Θα πω εγώ. Το σχεδόν δεν το είπε, το λέω εγώ. Με μηδενικό σχεδόν κόστος. Τι πουλάει όμως λόγω του χρηματιστήριου ενέργειας στην τιμή με την οποία πωλείται η ενέργεια η οποία παράγεται από φυσικό αέριο, η οποία είναι πιο ακριβή από όλες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγουν οι πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε, που έχει πηγαίνεις σε ένα βουνό να πας μια βόλτα και βλέπεις 70 ανεμογεννήτριες. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα να μας πει τι θα γινόταν, τι θα ίσχυε εάν είχαμε αυτούς τους αποθηκευτικούς χώρους, εάν γινόταν τα πράγματα όπως όφυλαν να γίνουν.
13: Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, αν είχαμε αποθήκες ανάλογες με το μεγάλο ποσοστό των ΑΠΕ που έχουμε, γιατί έχουμε πάνω από το 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν είχαν γίνει λοιπόν αυτές οι δομές, τότε θα είμαστε μακράν η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά αυτό δεν ωφελεί ούτε την ορθολογικά πλέον οργανωμένη και εξυγειασμένη ΔΕΗ, που έχει τρελαθεί να μαζεύει δισεκατομμύρια και να κάνει χορηγίες όπου υπάρχει πικραμένος, είτε κάνει έργα πολιτισμού είτε κάνει οτιδήποτε. Είναι και αυτό μια στάση που νιώθεται πλέον στις ημέρες μας. Και από την άλλη μεριά, οι πάροχοι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ ακριβή τιμή, γιατί είναι ακριβό το φυσικό αέριο. 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Χρυσομάλης, έχουν καταθέσει για το θέμα αυτό ερώτηση πολύ τεκμηριωμένη. Αλλά δυστυχώς η απάντηση που έχουν πάρει δεν είναι ανάλογη, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Σάββας Παναγιωτίδης και η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με τρένο, με έλλειπη σύνθεση για αυτή την εβδομάδα. Ακούσαμε πολλά στο πρώτο μέρος. Ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με την ακρίβεια. Ακούσαμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Λοβέρδο να μας λέει ότι όσοι παραγγέλνουν delivery είναι πλούσιοι. Ακούσαμε τον κύριο Κερίδη να μας λέει ότι η αύξηση των ενοικίων αποτελεί δείγμα υγείας για την ελληνική οικονομία. Ακούσαμε τον κύριο Κερανάκη να μας λέει ότι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε τους δείκτες, άρα δεν ξέρουμε να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας. Και φυσικά τον αγαπημένο μας Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι η μισθή και η αύξηση των μισθών υπερκαλύπτει τις αυξήσεις των τιμών, παρόλο που η αγοραστική μας δύναμη είναι στα τάρταρα. Λεπτομέρειες για αυτούς. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος και θα ξεκινήσουμε με το θέμα Αβραμόπουλου. Θα ξεκινήσω, διάλεξα να ξεκινήσω με πρώτο ηχητικό το τι έλεγε πριν να αποκαλυφθούν τα τεκτενόμενα για το Qatar Gate, πριν να αποκαλυφθούν η πιθανή εμπλοκή του. Η εμπλοκή του σε ΜΚΟ που δεν ξέρουμε, απλά αν έχει ποινικές προεκτάσεις. Η εμπλοκή δεν αμφισβήτεται. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά τι λέει τώρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
0: Στρατιώτης προφανώς, στην πρώτη γραμμή κιόλας. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο στέλεχος άλλωστε, θα μου πείτε. Αυτά έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος. Και γι' αυτό για το στρατιώτη θέλω να το κρατήσετε, γιατί παρακάτω θα ακούσουμε ότι ίσως και να μην είναι στρατιώτης, ίσως και να μην το θέλουμε να είναι στρατιώτης. Θα το δούμε αυτό. Πάμε να δούμε όμως από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το ρεπορτάζ για το τι γίνεται τώρα και το τι λέει ο ίδιος, ποια είναι η απολογία του, ποια είναι η γραμμή του. Έδωσε και μια συνέντευξη στο Sky, θα ακούσετε ένα απόσπασμα, οριακά εξοργιστικό θα πω εγώ, αλλά στην κρίση σας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Μη υπόθεση διατρανώνει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα που έφτασε από τη βελγική αστυνομία σε ελληνικές αρχές από τις εν εξελίξει έρευνες για το Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος επιμένει ότι η συμμετοχή του με μισθό 5.000 ευρώ στη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, που κατηγορήθηκε ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, είχε την έγκριση της Προέδρου της Κομισιόν και διαμηνύει τώρα ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά, όπως λέει χαρακτηριστικά.
3: Είναι μια μπούρδα. Μπούρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε. Το ανέδειξαν. Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα. Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά τους αυτή. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
2: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει την υπόθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ωστόσο, να αδειάζει εν μέρει τον κύριο Αβραμόπουλο για το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε ενώπιον της βελγικής αστυνομίας όταν τον κάλεσε.
4: Όσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει. Όσο και αν μία κλίση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, όταν μας καλούν οι αρχές,
5: εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του από τη Βουλή, με την κυβέρνηση να κρίνει για την ώρα ικανοποιητικές τις εξηγήσεις και τα έγγραφα που έχει προσκομίσει στη δημοσιότητα.
6: Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει, κύριε Σχετίμα. Δεν είναι εφεύρεση του κ. Αβραμόπουλου.
0: Δεν είναι εφεύρεση του κ. Αβραμόπουλου το έγγραφο. Υπάρχει. Αλλά δεν είναι το θέμα μας το έγγραφο. Το ακούσαμε και χθες αναλυτικά. Και ο πρώτος που έσπευσε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή ήταν ο Γιάννης Πρετεντέρης. Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν μας απασχολεί αν υπάρχει το έγγραφο. Υπάρχει, το ξέρουμε, το έχουμε δει. Είναι υπογεγραμμένο από το διευθυντή της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Υπάρχει. Το θέμα μας όμως δεν είναι εάν ήταν ή δεν ήταν στη ΜΚΟ ή αν είχε την έγκριση ή δεν είχε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα δύο ισχύουν. Το θέμα μας και το ένταλμα σύλληψης είναι γιατί δεν ξέρουμε εάν αυτά τα λεφτά που πήρε προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα, από λόμπινγκ, από. Αυτό είναι το θέμα μας. Οπότε δεν είναι εφεύρεση το έγγραφο. Υπάρχει, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το έγγραφο. Δεν μπορεί να σταθεί ως υπερασπιστική γραμμή αυτό το έγγραφο. Γιατί δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει η χρηματοδότησή του, ο μισθός του, που ήταν σε μια τιμητική θέση και έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα. Εάν αυτά τα 5.000 ευρώ το μήνα ήταν νόμιμα, ήταν καθαρά, πώς να το πω. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την κόντρα που έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση από το πανικό τον οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, θα πω, από το όλο θέμα Παναγόπουλου. Από το όλο θέμα Αβραμόπουλου, συγγνώμη, είναι και τα ονόματα, ναι.
5: Υπόθεση, Σοφία, φαίνεται ότι δεν θα περάσει ανέμακτα για την κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άφησε χμές για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η ελληνική αστυνομία του απάντησε και μετά από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε σαφείς αποστάσεις.
7: Ακριβώς, Δώρα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι το ένταλμα αυτό της βελγικής αστυνομίας, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ήταν σε γνώση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ και τρεις ημέρες και το κράτησε στο σιρτάρι του, ενημερώνοντας στη συνέχεια, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του απαντά πριν από λίγη ώρα μέσω του Open ότι δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ότι το Μέγαρο Μαξίμου ενημερώθηκε από εμάς τους δημοσιογράφους όταν καλούσαμε προκειμένου να ενημερωθούμε μετά από πληροφορίες που είχαμε από τις Βρυξέλλες. Μάλιστα, όπως είπες πριν από λίγο, πηγές της ελληνικής αστυνομίας απάντησαν στον κύριο Αβραμόπουλο λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης, είπε πριν από λίγο η ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Θέλω όμως να σου πω και κάτι ακόμα. Μάλιστα. Ότι στη συνέντευξη που έδωσε το πρωί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στον Sky, λέγοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ότι θα αποφασίσει εκείνος αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι ο μόνος που αποφασίζει για το εάν και πού θα είναι υποψήφιος ο κάθε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές είναι ο Πρωθυπουργός και μόνο. Βλέποντας αυτές τις αποστάσεις που κρατεί το Μέγαρο Μαξίμου έναντι του πρώην Υπουργού.
0: Αποστάσεις κρατάει το Μέγαρο Μαξίμου. Καλά, το γεγονός ότι ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση Αβραμόπουλου, εντάξει, δεν το σχολιάζω. Όμως εκεί τι έχουμε, ξεκίνησε η κόντρα. Ακόμα δεν βγήκε η υπόθεση, ξεκίνησε η κόντρα. Κατηγορούμε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό μας. Για ποιο λόγο? Τι έγινε, κυρία Αβραμόπουλε? Δεν έχετε την υποστήριξη που περιμένατε, μήπως? Πάμε να ακούσουμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Κλείνουμε με το θέμα Αβραμόπουλου. Θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχω δει και την συνέντευξη στο Sky ολόκληρη, οπότε ίσως να έχουμε για αύριο κάποια ακόμα αποσπάσματα. Πάμε τώρα στους Μητροπολίτες. Ήταν θέμα που ασχοληθήκαμε από την αρχή της εβδομάδας και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να απασχολεί την κοινωνία γενικότερα. Βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Καραμήτρου και του κύριου Στραβελάκη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο Χρυσόστομος, ο οποίος δικαιολογεί τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Ακούστε γιατί.
8: Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
4: 4.671.
8: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
9: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
8: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
9: Αφήστε με να τελειώσω. Και με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή που το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
8: Ναι, με λιγότερα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
9: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση.
0: Με λιγότερα δεν μπορεί, γιατί είναι αντιστοιχία στη θέση. Τι μας είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος? Μας είπε είτε ότι εσείς οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οποιοδήποτε ας πούμε, όλα τα επαγγέλματα, οι βιομηχανικοί υπάλληλοι, όπως είπε και η κυρία Καραμίτου στην αρχή, όλοι εσείς είτε δεν έχετε τον αντίστοιχο μισθό της θέσης σας, είτε δεν αξίζετε να παίρνετε παραπάνω. Διαλέξτε και πάρτε. Πάμε και στο politik.gr και στην Έλληνα Ιατρίδου να μας πει για τους Μητροπολίτες την δική τους νόμη και για τους μισθούς.
10: Αγαπητοί γιατροί του ΕΣΥ, σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί νοσηλευτές, συγκινούμαστε με την αυταπάρνησή σας. Αγαπητοί δάσκαλοι και καθηγητές, σας εκτιμούμε απεριόριστα. Αγαπητοί ανώτατοι εκκλησιαστική ιεραρχία, εσείς περάστε από το ταμείο. Για εσάς υπάρχει και πρακτική αγάπη. Σε εσάς δίνουμε αυξήσεις ως 95%, γιατί ξαφνικά ο δημοσιονομικός χώρος εμφανίζεται σαν θαύμα όταν πρόκειται για την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Η κυβέρνηση φέρνει αυξήσεις από 60% ως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, ανεβάζοντάς τις περίπου στα 4.670 ευρώ μεικτά. Ρωτώ, ποιο κοινωνικό πρόβλημα λύνει αυτή η αύξηση? Λύνει το πρόβλημα στα νοσοκομεία? Όχι. Λύνει το πρόβλημα στα σχολεία? Όχι. Λύνει το στεγαστικό? Όχι. Βοηθά τους νέους να κάνουν οικογένεια? Όχι. Άρα, αν δεν λύνει ένα άμεσο κοινωνικό πρόβλημα, τότε πρέπει να δούμε τι κάνει πολιτικά. Στην πολιτική, ο προϋπολογισμός είναι δήλωση αξιών. Δείχνει ποιους θεωρείς προτεραιότητα. Δείχνει ποιοι έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Δείχνει ποιους θέλεις να έχεις ικανοποιημένους. Και εδώ δεν μιλάμε για εργαζόμενους των 800 και 900 ευρώ. Μιλάμε για την κορυφή ενός θεσμού με ισχυρή κοινωνική επιρροή, τοπικά δίκτυα και μεγάλη συμβολική δύναμη. Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν χρήματα. Το ερώτημα είναι πού επιλέγει το κράτος να τα δώσει. Ένα κράτος που βρίσκει χώρο για αυξήσεις ως 95% στην ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία δεν μπορεί να ζητά από την κοινωνία να μην βλέπει την αντίφαση. Δεν είναι αντιθρησκευτικό να το λες. Είναι δημοκρατικό, είναι λογικό. Καλή κατήχηση λοιπόν και καλή μας προεκλογική περίοδο.
0: Καλή μας προεκλογική περίοδο. Έχουμε τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης.
11: Σάβα, εδώ είμαι.
0: Γεια σου, καλά.
11: Εδώ είμαι. Δεν θα ξεκινήσω καλά, γιατί ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για κάτι πολύ δυσάρεστο που αφορά μέσα τον Αθήνα 984 και οφείλω να αποδώσω φόρο τιμής δημόσια. Στην Πανδώρα Παφίλη ενημερώθηκα και εγώ πριν από λίγο ότι δεν είναι πια μαζί μας. Η Πανδώρα ήταν η δασκάλα μας. Ήταν η δασκάλα της δικής μου γενιάς των δημοσιογράφων στον Αθήνα 84 και πραγματικά αυτή η στιγμή είναι στιγμή οδύνης. Είμαι ακόμα δηλαδή σε κατάσταση σοκ, γιατί σου λέω μόλις πριν από λίγο το έμαθα μέσα από την ανακοίνωση των εκπροσώπων μας. Μια εκρηκτική προσωπικότητα, η ψυχή του Αθήνα 984 για δεκαετίες και μια ιδανική δασκάλα, θα λέγα εγώ, για όλους εμάς, γιατί η Πανδώρα είχε το αίσθημα του δικαίου και έτσι μόνο θετικά διδάγματα είχαμε να πάρουμε από αυτήν. Διασκεδάζω και τις τύψεις μου, διότι εδώ και πολύ καιρό δεν είχα επικοινωνήσει μαζί της, παρόλο που το είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου και τουλάχιστον από το δημόσιο βήμα του σταθμού, του οποίου ήταν ένα πολύ σημαντικό μέλος και αναπόσπαστο κομμάτι του σταθμού, ήθελα έτσι να πω αυτά τα δύο λόγια που είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Πραγματικά.
11: Δεν ήμουν προετοιμασμένη, εντάξει, για όλο αυτό. Τα πρώτα λόγια δηλαδή που μπορούσαν να μου έρθουν.
0: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους, στην οικογένειά τους, σε όσους είναι δίπλα της, καλή δύναμη.
11: Και φυσικά πενθούμε και όλοι μας, πενθεί όλος ο σταθμός.
0: Πραγματικά. Πραγματικά.
11: Λοιπόν.
0: Πάμε στα δικά μας. Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στον πορτοκαλί ήρωά μας.
11: Ο πορτοκαλί ήρωας και ηγέτης. Και ηγέτης μας, ηγέτης όλου του κόσμου. Καλά, βλέπουμε το Ιράν όλες αυτές τις μέρες, τις διαπραγματεύσεις, να έχει πάρει το πάνω χέρι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις, από τις de facto δηλώσεις ότι θα βάλουμε διόδια στο στενό του Ορμούς και τα λοιπά, κάτι το οποίο...
0: Συγγνώμη, να σε διακόψω, Γαλάτη.
11: Συμφωνία δεν το προβλέπει, ναι.
0: Να σε διακόψω για αυτό που λες. Η συζήτηση για τη συμφωνία έχει πάει στο αν θα γυρίσουμε στο πώς ήταν η κατάσταση πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή,
11: Το Ιράν να δείχνει τα δόντια του ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει αυτό και να βλέπουμε να σέρνονται από εκεί και πέρα, πίσω από αυτό κάποιες
0: ένας ηττημένος δεν μπορεί να έχει τέτοιες απαιτήσεις, να το λέμε, γιατί παρουσιάζονται
11: και... Προφανώς δεν είναι ηττημένοι, προφανώς δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε ηττημένους, κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Εδώ δεν δέχονται, δεν θα δεχτούν, λένε, και τους επιθεωρητές για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Αυτό σου λέω. Και τα δύο αυτά.
11: Τι κερδίζει.
0: Ακριβώς.
11: Τι κέρδισε ο κόσμος από όλο αυτό, πέρα από τις business που ετοιμάζεται να κάνει ο πορτοκαλί.
0: Αυτό ακριβώς ήταν το θέμα. Δηλαδή, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δηλαδή, συζητάμε για το αν θα πάνε οι επιθεωρητές, το οποίο το συζητούσαμε πριν από τον πόλεμο.
11: Ναι.
0: Και το Ιράν ήταν πιο
11: θετικό.
0: Αυτό. Και το Ιράν ήταν πολύ πιο θετικό.
11: Ναι, αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
11: Υπήρχε ένα ανοιχτό παράθυρο.
0: Συζητάμε για τα διόδια στο στενό του Ορμούζα, τα οποία δεν υπήρχαν.
11: Δεν υπήρχαν πριν, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Συζητάμε δηλαδή αν θα φέρουμε την πραγματικότητα και την κανονικότητα. Βασικά την πραγματικότητα στην κανονικότητα που υπήρχε πιο πριν.
11: Συζητάμε για επιδείνωση εν ολίγη. Ναι. Επιδείνωση της κατάστασης
0: θα γίνουν και επιδείνωση αυτό,
11: των πραγμάτων και της παγκόσμιας εικόνας. Έτσι, γι' αυτό συζητάμε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο πορτοκαλί ηγέτης μας έχει και άλλα προβλήματα εσωτερικά.
0: Ναι, με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν τον Νοέμβρη.
11: Οι ενδιάμεσες εκλογές, ναι, μόνο ράπισμα θα έπρεπε να είναι μετά από όλα όσα έχουν γίνει, αλλά ας κρατήσουμε ακόμα μικροκαλά, θα είναι και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Είναι όμως, γράφει η Washington Post και αναδημοσίευσε ο Sky το πρωί, παγιδευμένος σε μια λίμνη. Με φύκια αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Καλέ που έχει τέτοια φύκια, να πάω κι εγώ άμα είναι.
11: Είμαστε στο γνωστό πλαίσιο του μεγάλου διακοσμητή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουάσιγκτον, του Ντόναλντ, του Τραμπ, του ίδιου.
0: Ναι, του ίδιου,
11: ο οποίος έχει αναλάβει να τα αλλάξει όλα, ξέρεις, να τα ανακαινήσει, να τα μεγαλώσει, για να δείξει πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι. Βέβαια όλα πηγαίνουν στραβά. Προς ώρας,
0: ναι.
11: Ναι, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η reflecting pool του μνημείου του Lincoln, η οποία είναι γεμάτη φύκια, ξεφλουδισμένη μπλε μπογιά και με νεκρές πάπιες, αφότου έγινε ανακαίνιση 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Απευθείας ανάθεση θα πω εγώ.
11: Καλά, βέβαια απευθείας ανάθεση. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνει, δηλαδή, να το αναφέρουμε και να χάνουμε χρόνο, ναι. Τώρα, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, γιατί ο ίδιος ο Τραμπ επανειλημμένα σε αναρτήσεις του έχει παρουσιάσει αυτό το έργο ως παράδειγμα της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης.
0: Βέβαια.
11: Από εκεί να φανταστείς δηλαδή τι γίνεται, παραπέρα σε πολύ πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Είπε ότι ξόδεψε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια και έλυσε το πρόβλημα. Είναι εξαιρετικό, λέει, το αποτέλεσμα, ενώ δεν μπόρεσαν να το κάνουν οι προηγούμενοι. Εκτός από κάτι βανδαλισμούς, λέει, τους οποίους τώρα θα διορθώσουμε.
0: Όπως και στο Ιράν, η ίδια είναι η γραμμή.
11: Ναι, είναι η ίδια γραμμή, έτσι, η ίδια πολιτική, ακριβώς. Και πολιτική καταστροφής εν τέλει.
0: Ναι, και έχει τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς.
11: Με τα ίδια αποτελέσματα υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Κέννεντι,
0: ναι,
11: που ήθελε να μπει το όνομά του και τελικά δικαστική απόφαση το ανατρέπει.
0: Εκείνο το Υπουργείο που είχαμε κάνει το Dodge, που είχαμε βάλει και το φίλο μας το Musk, τι έγινε? Και εκείνο δεν κράτησε πολύ γενικότερα.
11: Και εκείνο δεν κράτησε. Και η αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Ναι, βέβαια, η αίθουσα εκδηλώσεων.
11: Η αίθουσα χορού, τι θα ήταν αυτή, και κατά
0: που ήταν υπεύθυνος ο ίδιος για τη διακόσμησή της, έτσι?
11: Ναι, βέβαια. Σε όλα είναι ο ίδιος μπροστάρης. Αυτό λοιπόν.
0: Γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
11: Σε 600 εκατομμύρια δολάρια κόστος θα χρηματοδοτούνταν ιδιωτικά, αλλά τελικά θα κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους 300 εκατομμύρια από τα 600 εκατομμύρια. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Όσοι βλέπετε ομοιότητες με την Ελλάδα και με την πραγματικότητα εδώ που ζούμε, είναι στο κεφάλι σας, είναι στη φαντασία σας.
11: Να σου πω κάτι, πολύ καλύτεροι είμαστε.
0: Έτσι, ακριβώς.
11: Έλα, αυτό, να παίρνουμε να αναθαρούμε λίγο. Δηλαδή, σε σχέση με αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι πάμε καλύτερα.
0: Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαλάτια μου. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
11: Σάβα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο. Ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Ακολουθεί ένθετο τι θα κάνουμε σήμερα με τη Βάσια Μπακετέα. Δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά, αμέσως μετά, έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
12: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα. Κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Όπως αναφέρθηκε, οι ζημιές στην πρωτεύουσα είναι σημαντικές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο μετά τη δόνηση, το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς, έγινε σιτός και στην Κολομβία. Επίσης, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νέου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Στην Ιταλία, διπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης. Ένας άνδρας 63 ετών δολοφόνησε με κυνηγητικό όπλο τη σύζυγό του 52 ετών και τον γιο τους 24 ετών. Στη συνέχεια ανέβηκε στη στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων. Μετά τη σύλληψη, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «Επιτέλους ελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Στα αθλητικής ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, η Ελβετία νίκησε με 2-1 τον Καναδά και η Βοσνία με 3-1 το Κατάρ. Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Αυτή την ώρα παίζουν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν πρόσχερες βροχές συμπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Βάζουμε τραγουδάκια ωραία. Βλέπουμε βέβαια όσο πιο παραδοσιακό ελληνικό ροκ βάζουμε, τόσο πιο ενθουσιώδη είναι τα μηνύματά σας. Οπότε θα μεταφερθεί αυτό στον Νίκο Λιμπερόπουλο που έχει τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας και της εκπομπής μας, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε θα μεταφέρουμε έτσι το κλίμα, τη δημοσκόπηση, πώς λέμε, το σφιγμό της κοινής γνώμης. Πάνος Αργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, δεν ξέρω τι ακούει. Πάνω, δεν σε βλέπω, είσαι για κλασικό ελληνικό ροκ ή θέλεις κάτι σε πιο, έτσι, μήπως ακούς τραπ? Όχι, δεν σε βλέπω για τραπ. Τραπ, τραπ ή τραμπ? Καλλιόπια Σλανίδου, σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο. Πάντα σε κλίμα western, είναι η κατάσταση και λίγο αγρία δύση από όποια πλευρά και αν το δεις, στην πολιτική, στην οικονομία και αλλού. 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 6948-984-984 ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας.

Άλλη μια μέρα που τι ώρα είναι, είναι 4 και 14 πρώτα λεπτά. Σήμερα δεν έχουμε δει ακόμη καινούργια δικογραφία για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και αυτό μια πρόόδος, ούτε ένταλμα σύλληψης για κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε είχε δικαστήριο σήμερα, μάλλον, με μια μικρή επιφύλαξη αυτό, κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχει μια βελτίωση στην εικόνα και στην ποινική μεταχείριση του κυβερνώντος κόμματος.

Παρόλα αυτά, μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί τσακώνονται δημόσια. Δεν είναι δηλαδή ότι λέμε κάτι εμείς ή σας μεταφέρουμε κάτι που κάποιος μας είπε, μια πηγή που ίσως, εάν και εφόσον και αλλιώς και αλλιώτικα. Πέρα από τα ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα, εμφανής δυσαρέσκεια, το λένε τα φιλοκυβερνητικά μέσα, έτσι, για όσους έχουν αμφιβολία. Εμφανής δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για τη σημερινή τηλεοπτική εμφάνιση στο Sky του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είπε διάφορα. Μεταξύ των οποίων είπε και την φράση ότι όλη αυτή η ιστορία, εννοούμε το ένταλμα σύλληψης, είναι μια μπούρδα, λέει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, πρώην υπουργός κτλ. Τον κυνηγάνε οι δικαστικές αρχές του Βελγίου για ένα σκάνδαλο ευρωπαϊκό, το γνωστό Qatar Gate, με αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή. Ουσιαστικά η ιστορία, για όσους δεν την έχουν παρακολουθήσει πολύ, έτσι, εκ του σύνεγγυς, είναι ότι η ΜΚΟ του Παντσέρη φαίνεται από την δικαστική έρευνα, ακόμη βέβαια δεν έχουμε παρακολουθήσει πολύ, έτσι, εκ του σύνεγγυς είναι ότι η ΜΚΟ του Παντσέρη φαίνεται από την δικαστική έρευνα, ακόμη βέβαια δεν

Κόμμα λένε ότι δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο από τη δικογραφία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης γιατί θεωρούν ότι τα λεφτά που έπαιρνε ο Αβραμόπουλος δηλωμένα και με άδεια από αυτή τη ΜΚΟ για να κάνει, λέει, κάποιες ομιλίες και συνεντεύξεις για διάφορα θέματα. Γι' αυτό του έδινε η ΜΚΟ για ένα χρόνο, η ΜΚΟ του Παντζέρη, 5.000 ευρώ μεικτά, περίπου 3.750 καθαρά έπαιρνε το μήνα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μόνο από αυτή τη ΜΚΟ για να κάνει, λέει, κάποιες ομιλίες και να δίνει κάποιες συνεντεύξεις για θέματα λογοδοσίας και διαφάνειας και... δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς προφανώς ούτε δικάζουμε τον άνθρωπο, ούτε ξέρουμε αν είναι αθώος ή ένοχος. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Αθώοι είναι όλοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αν και στην κοινή, για την κοινή γνώμη, σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς, πολλές φορές υπάρχει η ανάποδη εκτίμηση ότι για να λένε για σένα, μάλλον κάτι τρέχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Ο άνθρωπος απλά έχει μια δικογραφία, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψη από τις βελγικές αρχές και θα γίνει τώρα και η διαδικασία άρσης της ασυλίας του. Δεν ξέρουμε αν θα συλληφθεί τώρα ο Αβραμόπουλος, εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ύποπτος φυγής, για όνομα του Θεού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η φράση όμως του Δημήτρη Αβραμόπουλου «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή, εάν είσαι ό,τι και ναι, αθώος, ας πούμε ότι είναι εντελώς αθώος. Και δεν υπάρχει το παραμικρό, ούτε κάτι αμφιλεγόμενο. Ας πάρουμε αυτό το σενάριο, το καλύτερο για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι είναι παντελώς αθώος, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε το αντίθετο. Αλλά όταν βγαίνεις και λες με αυτή την ιδιότητα του βουλευτή, του πρώην Υπουργού και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, ότι εγώ δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Τώρα συγγνώμη. Δηλαδή, ο απλός πολίτης, δηλαδή, αν τον άλλον τον πιάσουν για οτιδήποτε, από φοροδιαφυγή μέχρι φόνο, βιασμό, ληστεία τράπεζα, οτιδήποτε. Και μπορεί να πει το ίδιο. Επίσης, μπορεί να μην ομολογεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, και να μην λέει ότι εγώ το έκανα το τάδε έγκλημα. Δηλαδή, αν αρχίσει να λέει ο καθένας που ελέγχεται ότι εγώ δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, και αυτό είναι. Και αυτό το λέει ένας πολιτικός με το κύρος και το βάρος που έχει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από όλες τις κορυφαίες θέσεις που έχει υπηρετήσει τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τότε ο απλός πολίτης τι μάθημα θα πάρει από αυτό? Είπαμε, η πολιτική είναι ηγεσία δια του παραδείγματος. Όταν ο πολιτικός που τον κατηγορούν για κάτι, άσχετα αν στέκει ή δεν στέκει, λέει δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τότε συγγνώμη. Συνεχίζεται η ίδια λογική. Όπως αυτό που μας λέγανε με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Σιγάλη, ένα mail έστειλε. Δεν έστειλε ένα mail η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα από ποινικό δικαστήριο για ένα mail. Καταδικάστηκε γιατί έκλεψε και αυτή και άλλα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 25.000 email από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πήγανε στο κράτος το οποίο διοικούν επειδή κέρδισαν τις εκλογές, βούτυξαν τα email για να κάνει προεκλογική εκστρατεία η κυρία Σιμακοπούλου. Γι' αυτό και καταδικάστηκε πρωτόδικα. Δεν είπαμε ότι έκανε κανένα έγκλημα, δεν είπαμε ότι έκλεψε. Καταδικάστηκε όμως γιατί παραβιάστηκε ο νόμος των προσωπικών δεδομένων. Και δεν φτάνει που λέει εγώ δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, έχει και συνέχεια ο Αβραμόπουλος, διότι έχει ανοίξει μέτωπο με τον Μιχάλη Κρασογοίδη, προσέξτε τώρα, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Γιατί λέει ο Αβραμόπουλος ότι το ένταλμα σύλληψης, λέει, δεν είναι της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό, λέει, και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ελληνικό, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην ελληνική αστυνομία. Και προσέξτε τώρα, αυτά είναι λόγια του Υπουργού. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε τρεις μέρες στο σερτάρι. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, καρφώνει και τον Υπουργό. Δημοσίως τώρα όλα αυτά, έτσι. Λέει ο Αβραμόπουλος, στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Και λέει, και όταν ρωτάνε αν υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα, απαντάει ότι δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα. Τώρα φαντάζομαι εννοεί τους Βέλγους αστυνομικούς, αλλά και τα βάζει με τη βελγική αστυνομία και παίρνουν τα σκάγια και την ελληνική και τον προϊστάμενο της ελληνικής αστυνομίας, τον Χρυσοχοίδη, που του λέει το έχεις τρεις μέρες στο σερτάρι και δεν μου είπες τίποτα. Δηλαδή, τι έπρεπε να του πει? Έπρεπε να τον πάρει να τον ενημερώσει? Δεν ξέρω, έτσι γίνεται? Ο Υπουργός ενημερώνει τον καθέναν που τον ψάχνει η αστυνομία, ελληνική ή ξένη?

Και βέβαια η αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν μπορούν να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Γι' αυτό έβγαλαν μία απάντηση που λένε ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αυτό διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα φετών για τα περαιτέρω. Και η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. Και λέει, προσθέτει η διαρροή, πηγές για την ακρίβεια της ελληνικής αστυνομίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι πηγές δεν θα έβλεπαν ποτέ το φως της δημοσιότητας αν δεν τις ενέκρινε το γραφείο του Υπουργού και ο ίδιος ο Υπουργός. Λέει λοιπόν η ίδια διαρροή. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι υπηρεσίες αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών, μπλα μπλα. Άρα, λέει ο Χρυσογοίδης, δημόσια, αφού και ο Αβραμόπουλος τον καρφώνει δημόσια, λέει, δεν θα έχεις προνομιακή μεταχείριση. Τώρα, συγγνώμη, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία, αλλά όπως το βλέπουμε ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες που ενημερωνόμαστε ή ως άνθρωποι που διαβάζουμε απλά τι λέει ο καθένας. Τώρα, συγγνώμη, δεν μπορεί να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση. Άρα, ο Αβραμόπουλος είχε κάνει δύο φάουλ σήμερα. Το ένα είναι να κατηγορεί τον Υπουργό ότι επί της ουσίας δεν τον ενημέρωσε, λες και χρειάζεται και τον Υπουργό να του απαντάει ότι δεν θα έχει προνομιακή μεταχείριση. Συγγνώμη, αλλά όπως το βλέπω τουλάχιστον, ας πάρουμε και μια έτσι θέση ότι φαίνεται να έχει δίκιο ο Χρυσογοίδης αυτή την κόντρα. Λοιπόν, και το άλλο ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά ενώ έχεις ένταλμα σύλληψης σε βάρος σου, δικαίως ή αδίκως. Το ξαναλέμε. Δικαίως ή αδίκως. Μπορεί να έχει δίκιο ο Αβραμόπουλος και να μην τρέχει τίποτα. Πραγματικά δηλαδή, και το ευχόμαστε για τον άνθρωπο, άσχετα αν οι πολιτικοί ταλαιπωρούνται με αυτά. Αλλά λίγο ψυχραιμία και προσοχή στις διατυπώσεις, ειδικά σε δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων του κύριου Αβραμόπουλου.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο κυβερνών κόμμα, μια ωραία ατμόσφαιρα όπως βλέπουμε, ο πρώην επίτροπος να τσακώνεται δημοσίως με τον νυν υπουργό, συνεχίζονται τα βάσανα των κομμάτων, έχουμε τριγμούς και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μέσα σε μία μέρα έχουμε δύο αποχωρήσεις και ένα άδειασμα. Το οποίο δεν το λες και λίγο, θα μου πεις εντάξει, αρχή είναι ακόμη, ανοργάνωτα είναι λίγο τα πράγματα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θέλει δουλειά ακόμη, δεν στείνεις. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, για να μην είμαστε και άδικοι. Δεν στείνεις από το 01 ακόμα, με οργανώσει όλη την Ελλάδα, με θέσεις για όλα τα ζητήματα κτλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάνω ένα κόμμα. Αλλά τώρα σήμερα έχει προκαλέσει λίγο αίσθηση αυτό, γιατί είναι πολλά. Το ένα είναι ο Βασίλης Κοκοτσάκης, το ένα κρούσμα, που είναι ο γνωστός πραγματογνώμονας στα Τέμπη, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων, που είχε τις απόψεις του και για την πυρόσφαιρα και για διάφορα ζητήματα γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη. Είχε στηρίξει, είναι από τους ανθρώπους που είχαν εμπλακεί ενεργά στην ιστορία των Τεμπών και στήριξε και πολιτικά την πρωτοβουλία της Μαρίας Καριστιανού μετά την αποχώρησή της από το Σύλλογο και τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αλλά δήλωσε δημόσια ο κύριος Κοκοτσάκης ότι αποχωρεί από αυτό το κόμμα, γιατί λέει ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε, και δηλώνει ότι φεύγει και διαχωρίζει τη θέση του. Αντίστοιχα και ένας απόστρατος πτέρραρχος, Θανάσης Παπανικολάου, και αυτός σήμερα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα, γιατί λέει διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο κόμμα καθοδηγείται από ομάδα προσώπων, εκ των οποίων πολλά είναι πρώην στελέχη της Νίκης. Νίκη είναι το κόμμα που είναι πολύ κοντά έτσι σε μέρος της Εκκλησίας, γενικά για την Εκκλησία, σε ένα μέρος της Εκκλησίας, με το Δημήτρη Νατσιό πρόεδρο, και όπως καταγγέλει ο πτέρραρχος, λέει η εικόνα που διαμόρφωσα στην πορεία ήταν διαφορετική από εκείνη που είχα αρχικά αντιληφθεί, γι' αυτό λέει δεν έχω πλέον καμία σχέση, καμία συμμετοχή και καμία πολιτική αναφορά στην κίνηση αυτή. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά και ο γνωστός, για όσους δραστηριοποιούνται λίγο στα social media, είναι ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης, τώρα μου μένει σε κάποια πόλη του εξωτερικού, νομίζω στη Βόρεια Ευρώπη αν θυμάμαι καλά κάπου, και με μια μικρή επιφύλαξη βέβαια, νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, και λέει λοιπόν σε ανάρτησή του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον ακολουθούν νομίζω και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, που έχει κάπου μόνο στο Facebook πάνω από 200.000 ακολούθους, λέει σε ανάρτησή του ότι εμφανίζεται απογοητευμένος και λέει ότι αυτό είναι ένα κίνημα που υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι τώρα τίποτα, και χρησιμοποιεί έτσι και πιο αιχμηρές φράσεις, γιατί λέει ότι τα κορυφαία του στελέχη, λέει, έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία και σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Φαντάζομαι αναφέρεται και στην ιστορία με την πρωτόδικη καταδίκη της Άννας Μισέλλα Σιμακοπούλου, με την υπόθεση Αβραμόπουλο και όλα αυτά. Γενικώς υπάρχει μια γκρίνια, μια δυσφορία, γκρίνιας και στο κόμμα Καριστιανού, γκρίνιας και στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιας και στο Πασόκ για τα Γκάλοπ. Γενικώς υπάρχει μια γκρίνια στο, γκρίνιας και στους πολίτες για την ακρίβεια και το πολιτικό αδιέξοδο. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε στην εποχή της γκρίνιας. Τώρα, αν θα προκύψει και λύση από όλο αυτό το πράγμα, το, ας το πούμε, πολιτικό αδιέξοδο, θα φανεί τους επόμενους μήνες.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να αφήσουμε σιγά σιγά τα πολιτικά, να πάμε σε πιο κοινωνικά ζητήματα, που και αυτά πολιτικά είναι, γιατί πολιτικά λύνονται και τα οικονομικά και τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα, όπως έχετε ακούσει σήμερα, απεργούν πολλοί άνθρωποι. Πάμε να καταλάβουμε τώρα ποιοι απεργούν, γιατί απεργούν, τι ζητούν και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο κλάδο τους. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Χοντζογλού, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό. Κύριε Χοντζογλού, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Άννη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Αλήθεια,
0: τώρα, η 24ωρη απεργία σήμερα μας βάζετε καταρχάς στο πνεύμα. Δηλαδή, ποιοι απεργείτε, γιατί απεργείτε, πόσοι απήργησαν τελικά εντός, εκτός Αθήνας κτλ. Να πάρουμε μια εικόνα.
1: Σήμερα ο δικός μας ο κλάδος του επισηκισμού και του τουρισμού, όντως βρίσκεται σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Mm-hmm. Όταν λέμε επισιτισμό και τουρισμό, εννοούμε
0: αυτό, να καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί το επισιτισμός σε πολλούς δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει.
1: Ωραία. Τουρισμός λοιπόν σημαίνει ξενοδοχο υπάλληλοι. Mm-hmm. Όλες οι κατηγορίες ξενοδοχο υπαλλήλων και όλες οι ειδικότητες. Mm-hmm. Και επισιτισμός σημαίνει καφετέριες, εστιατόρια, catering, καντίνες, night club, ό,τι έχει σχέση με την εστίαση, ακόμα και το μικρό καφέ και την οπτάδικο στη γειτονιά μας, που παίρνουμε τον καφέ μας και τη γυροπιτά μας.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι, ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι σερβιτόρος ή μάγειρας ή οτιδήποτε.
1: Όλοι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πόσοι εργαζόμενοι δηλαδή είναι σε αυτούς τους κλάδους?
1: Είμαστε συνολικά με τα επίσημα στοιχεία του Εργάνη πάνω από 450.000 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα.
0: Είστε μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι?
1: Είμαστε μισό εκατομμύριο.
0: Υπάρχει κλάδος με περισσότερους εργαζόμενους από εσάς?
1: Όχι. Καταφέραμε και περάσαμε τους εμποροϋπαλλήλους. Τα τελευταία χρόνια είμαστε ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού, θεωρείται στην Ελλάδα ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Εντυπωσιακό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όταν απεργούν οι εργαζόμενοι της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας, κάτι πάει πάρα πολύ στραβά, κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Γιατί αν δούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα πρώτα στοιχεία για το 2026 εχθές, και αναφέρεται στο πρώτο τρίμηνο του έτους με άνοδο σε αφήξεις και εισπραξιμότητα 34,7%, τότε εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί απεργούμε, αφού γνωρίζει τέτοια άνθηση ο κλάδος. Απεργούμε λοιπόν γιατί.
0: Ναι, γιατί πριν μας το πείτε αυτό, απλά να συμπληρώσω ότι πολλοί κόσμος που δεν ανήκει σε αυτόν τον κλάδο, άσχετα τώρα που εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, λέω και απλοί πολίτες. Ο απλός πολίτης έχει την εικόνα ότι αυτός ο κλάδος γενικώς πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν κενά, όχι απλά ανεργία, υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν. Ότι οι μισθοί είναι ανώτεροι από έναν απλό μισθό, ας πούμε, από έναν ιδιωτικό υπάλληλο σε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε γιατί απεργείτε. Τι συμβαίνει?
1: Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Mm-hmm. Όχι γιατί έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ο κλάδος και έχουμε μεγάλο όγκο επιχειρήσεων. Το αντίθετο, γιατί οι εργαζόμενοι αποχωρούν μαζικά από αυτό το βάρβαρο επάγγελμα που έχει καταντήσει πλέον, το να είσαι επισιτιστής ή ξενοδοχο υπάλληλος.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Γιατί μέχρι τώρα ακούμε κυρίως από τις εργοδοτικές οργανώσεις και την κυβέρνηση ότι πάμε τόσο καλά που έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας και δεν έχουμε κόσμο να τις καλύψει. Εσείς μας λέτε ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν, αλλά είναι οι συνθήκες κακές.
1: Τα νούμερα το λένε, δεν το λέω εγώ. Έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας και έχουμε ανεργία περίπου στο 10%. Γιατί δεν πάνε οι άνεργοι να δουλεύουν στον τουρισμό και στον επισιτισμό?
0: Μήπως δεν έχει καλά λεφτά? Δεν φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, και τα λεφτά υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε 25% κάτω στους μισθούς. Αλλά προσέξτε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Εμείς έχουμε υπογράψει κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν πανηγυριστεί από την κυβέρνηση.
0: Πολύ έντονα.
1: Είδατε τι έγινε πριν λίγες μέρες, όταν υπογράψαμε τη σύμβαση του επισιτισμού πριν λίγους μήνες για 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Οι ξενοδοχο υπάλληλοι έχουν τη δική μας κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι ενεργή και ενισχύ, και αυτή κηρυγμένη γενικώς υποχρεωτική από το Υπουργείο.
0: Άρα,
1: τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε?
0: Για πείτε μας.
1: Δεν την εφαρμόζει κανείς.
0: Αυτή που υπογράψαμε και πανηγυρίζαμε δεν την εφαρμόζει κανείς.
1: ακριβώς.
0: Και τι πανηγυρίζαμε τότε?
1: Η σύμβαση του επισκητισμού. Που πανηγυρίζαμε και λέγαμε 400.000 εργαζόμενοι θα καλυφθούν κάτω από αυτή τη σύμβαση. Και τα πρώτα στοιχεία που έχουμε εμείς στο δίμηνο συλλέξει από τα 147 πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε σε όλη τη χώρα, περίπου ένα 5% των επιχειρήσεων την εφαρμόζει.
0: Ένα 5%?
1: Μάλιστα. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς στα 5 με 7 ευρώ την ώρα. Μιλάμε για εξαντλητικά ωράρια. Ας είναι καλά η κυρία Κεραμέο.
0: Η συλλογική σύμβαση τι προβλέπει? Γιατί μας λέτε 5-7 ευρώ την ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Μεικτά, καθαρά?
1: Καθαρές είναι αυτές οι αποδοχές.
0: Καθαρές.
1: Είναι στα επίπεδα του κατώτατου μέρου μισθού, δηλαδή 41 ευρώ. Ενώ η κρατική συλλογική σύμβαση εργασίας είναι πολύ πιο πάνω από τον κατώτατο μισθό και από τον κατώτατο ημερομίσθιο.
0: Άρα δίνουν, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε με απλά λόγια, άρα έχετε υπογράψει μια συλλογική σύμβαση η οποία προφανώς προβλέπει αμοιβές πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και αυτή δεν εφαρμόζεται από το 95% των επιχειρήσεων?
1: Στην πράξη λοιπόν δεν εφαρμόζεται από το 95% των επιχειρήσεων της εστίασης. Έχουν πλαφωνάρει μισθούς των 5 και 7 ευρώ την ώρα. Μιλάμε για 7 ημέρο, ειδικά στην εποχική εστίαση, 14 με 15 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: Δηλαδή ξεπεράσαμε και το 13ωρο, γιατί τώρα μας ρίχνετε τις βόμβες μία-μία. 13ωρο δεν νομοθετήσαμε να πάει από 12-13.
1: Ακούστε τι έχει συμβεί. Όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο, αν θυμάστε καλά, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας βγήκε και πανηγύριζε, γιατί εμφανιστήκαν ξαφνικά δηλωμένες νόμιμες υπερορίες 1000% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πανηγύριζε, αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, γιατί έτσι επαληθευτήκαμε εμείς και φωνάζαμε αυτά που λέγαμε χρόνια για 7 ημέρα, για εξαντλητικά ωράρια. Τι εκτοξεύτηκε εκτός από τις δηλωμένες υπερορίες? Το μισθολογικό κόστος. Και κατά πέτηση των εργοδοτών της εστίασης και του τουρισμού, η κυρία Κεραμέως, αντί να προστατέψει την ιστοτή εργασία κληρώντας ευλαβικά το πενθήμερο οκτάωρο, νομοθέτησε, νομιμοποίησε την παραβατικότητα στον κλάδο, νομοθετώντας το 13ωρο. Και ας έβγαινε πριν τρεις μήνες και να μας έλεγε ότι εφαρμόζεται μόνο στο 0,1% των επιχειρήσεων. Φυσικά, πριν τρεις μήνες δεν είχε ανοίξει ούτε η εποχική εστίαση, ούτε ο εποχικός τουρισμός.
0: Τώρα σε τι ποσοστό επιχειρήσεων εφαρμόζεται?
1: Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μην δουλεύει 7 ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και μην μου πει κανείς.
0: 7 ημέρο.
1: 7 ημέρο. Και μην τολμήσει να πει κανείς από το Υπουργείο ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και δείχνει άλλα, γιατί εκεί έχουμε το μεγάλο σκάνδαλο, εκεί έχουμε τη μεγάλη καταστρατήγηση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που ούτε τη χτυπούν οι ίδιοι οι εργοδότες κατά το δοκούν και όποτε θέλουν, είτε έχουν βρει τρόπο και παρεμβαίνουν στο σύστημα και δίνουν αλλοιωμένα αποτελέσματα στο εργάνι. Και αυτά που λέω τα έχω βγάλει από το στομάχι μου, έχω στοιχεία.
0: Είναι σημαντική η καταγγελία αυτή. Βεβαίως. Τα έχετε πει στο Υπουργείο?
1: Βεβαίως, και μας έχουν παροτρύνει να πάμε. Ακούστε τώρα. Επειδή η επιθεώρηση εργασίας έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος, κυριολεκτικά. Έχει γίνει αόρατη αρχή. Επειδή λοιπόν έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή, δεν μπορεί να παρέμει το Υπουργείο Εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Θα πάει στην ανεξάρτητη αρχή και μετά θα πρέπει να τα πάει εμείς, το Συνδικάτο, να τα πάμε στη δίωξη ελευθερικού εγκλήματος. Θα την κάνουμε και αυτή τη διαδικασία για να μην έχουν άλοθη να λένε ότι δεν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς που εκπροσωπείτε τόσες χιλιάδες εργαζόμενους, πάτε στο Υπουργείο να τους πείτε ότι παιδιά εδώ παραβιάζουν τον νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις που εσείς πανηγυρίζατε, και σας λένε τραβάτε στην ανεξάρτητη αρχή και στην αστυνομία? Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση δηλαδή του Υπουργείου?
1: Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν λοιπόν ανακαλύψει οι εργοδότες μια πατέντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Χτυπάς εσύ την κάρτα σου όταν πιάνεις δουλειά, την ξαναχτυπάς όταν σχολάς.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είσαι καλυμμένος. Μπαίνεις το απόγευμα να δεις το εργάνι με τους κωδικούς σου, αν είναι εντάξει το χτύπημα, και σε εμφανίζει το εργάνι ότι είχες ρεπό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ. Κάποιος τρόπος έχει βρεθεί και παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα στοιχεία που φτάνουν στο εργάνι.
0: Δεν πρέπει να δώσεις όμως τα στοιχεία σου στον εργοδότη? Πώς γίνεται αυτό ηλεκτρονικά? Δεν γίνεται με κάποιο username και password?
1: Ηλεκτρονικά. Δεν είναι μόνο ότι χτυπάνε οι ίδιοι εργοδότες την κάρτα. Και εγώ αν τη χτυπήσω, αν θέλει να παρέμβει στα δεδομένα, παρεμβαίνει. Κάποιο σερβερ έχουν βρει που μεσολαβεί ανάμεσα στο ρολόι το ψηφιακό.
0: Τι, το χακάρουν, ας πούμε?
1: Ακριβώς. Πάνε εκεί τα χτυπήματα στο σερβερ, τα παίρνει ένας υπάλληλος ή ένας λογιστής της επιχείρησης, τα παραποιεί και τα στέλνει παραποιημένα στο Υπουργείο. Έχουμε, λοιπόν...
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε πάντως. Δηλαδή είναι αυτό, είναι για παρέμβαση ακόμη και της δικαιοσύνης.
1: Βεβαίως. Θα πάμε στον εισαγγελέα με τα στοιχεία.
0: Α, θα πάτε.
1: Βεβαίως. Δεν θα περιμένω εγώ την κυρία Κεραμέως ή τον κύριο Βούρτσι από την επιθεώρηση εργασίας να περάσει το καλοκαίρι και να μου πούνε τι θα κάνω.
0: Η επιθεώρηση εργασίας τι σας είπε, γιατί σε λίγο θα περάσει όπως λέτε το καλοκαίρι μέχρι να...
1: Ναι, η επιθεώρηση εργασίας περιμένουμε απάντηση. Βέβαια δεν μπορώ να πω ό,τι καταγγελία έχουμε κάνει στην επιθεώρηση εργασίας πάντα τρέχουν στη συγκεκριμένη καταγγελία. Όμως δεν γίνεται έτσι.
0: Μα δεν μας περιγράφετε στη συγκεκριμένη καταγγελία, εδώ μας λέτε ένα πράγμα που γίνεται καθεστώς.
1: Μα το ξέρουμε και στο Υπουργείο. Βγάλτε, αν θέλετε, έναν υπηρεσιακό παράγοντα από το Υπουργείο. Βγάλτε τον κύριο Γενικό Γραμματέα και ρωτήστε τον. Έχετε καταγγελίες ότι παραποιείτε η ψηφιακή καταργασία? Θα σας απαντήσει ναι. Ναι, θα σας απαντήσει. Είναι ειλικρινέστατος, μας το έχει πει εμάς. Λοιπόν, άρα έχουμε.
0: Και τι κάνουν γι' αυτό δηλαδή?
1: Δεν μπορούν να παρέμβουν στην ανεξάρτητη αρχή που λέγεται επιθεώρηση εργασία.
0: Τώρα κοροϊδευόμαστε δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το Υπουργείο μπορεί να πανηγυρίζει για μια συλλογική σύμβαση που υπογράφουν εργοδότες και εργαζόμενοι, όχι το ίδιο το Υπουργείο, αλλά όταν δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση δεν έχει αρμοδιότητα, πρέπει να παρέμβει, λέει, η ανεξάρτητη αρχή, πώς το είπατε, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν την καταστατήγηση.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω τώρα κάτι για το. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα πρακτικά θέματα. Δηλαδή, αν είμαι εγώ κάπου εργαζόμενος και με καταδυναστεύει ο εργοδότης μου, πρέπει να ενημερώσω το σωματείο μου, το σωματείο την ομοσπονδία σας, η ομοσπονδία την ανεξάρτητη αρχή, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τη δικαιοσύνη. Πώς γίνεται?
1: Αν ένας εργαζόμενος θέλει να κάνει την καταγγελία του, γιατί έχει πέσει θύμα εργοδοτικής παραβατικότητας, μπορεί να απευθυνθεί στο πρωτοβάθμιο σωματείο του, στον ομό που δουλεύει ή στην επιχείρηση που δουλεύει, αν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, και εκεί το πρωτοβάθμιο σωματείο προσφέρει στην επιθεώρηση εργασίας μαζί με τον εργαζόμενο. Η Ομοσπονδία παρεμβαίνει σε περιοχές και σε μέρη που δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια σωματεία. Συλλέγει τις πληροφορίες.
0: Πάντως, να το δούμε λίγο πρακτικά, κύριε Χοντζογλου. Τώρα, υπάρχει εργαζόμενος που θα καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας τον εργοδότη του και θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτόν? Δηλαδή, θέλω να πω. Τώρα, το ρωτάω πρακτικά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε το πρόβλημα. Είμαστε στην εποχή των μνημονίων. Ήμασταν αναλώσιμοι. Υπήρχε μεργάλη ανεργία. Φοβόντουσαν οι εργαζόμενοι να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Τώρα το κλίμα έχει αντιστραφεί. Τώρα πλέον μας έχουν ανάγκη. Όχι βέβαια ότι δεν έχουμε περιστατικά, ακόμα είναι πλειοψηφία, που αν κάποιος πάει να καταγγείλει τον εργοδότη του, θα χάσει τη δουλειά του. Αυτό είναι δεδομένο. Και όλα αυτά έχουν προκληθεί από τις νομικές παρεμβάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Θυμηθείτε, μόλις εκλέχθηκε το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή ήταν το νομοσχέδιο Βρούτσι, τότε αν θυμάστε, που κατήργησε την αιτιολογία απόλυσης. Μέχρι τότε ο εργοδότης, αν σε απέλυε και πήγαινε στην επιθεώρηση εργασίας, έπρεπε να προσκομίσει και να αιτιολογήσει για ποιο λόγο σε απολύει. Το 2019 καταργήθηκε η αιτιολογία απόλυσης. Σε απολύω γιατί έτσι μου καπνίζει.
0: Ναι, είναι μεταρρύθμιση, φιλελεύθερη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα τώρα να ρωτήσω κάτι για να δούμε όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς τους κυβερνητικούς στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Άρα η διαφορά που έγινε με το 13ωρο είναι ότι ξεχυλώθηκε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή ψηφίσαμε ένα νόμο για να κάνει το 12ωρο 13ωρο και εσείς στην πράξη λέτε ότι γίνεται και 14ωρο και 15ωρο.
1: Κοιτάξτε, 14ωρο γίνεται από μόνο του με την ψήφιση 13ωρο. Και θα σας εξηγήσω γιατί, για να δείτε τι άλλη λουχία έχουν τα νομοθετήματα. Η κυρία Κεραμέως νομοθέτησε τη 13ωρη απασχόληση. Σωστά. Σωστά. Το άρθρο 56 του νόμου του κυρίου Χατζηδάκη, του 48-08 του 21, ρητά μέσα αναφέρει ότι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει συνεχόμενα πάνω από 4 ώρες, δικαιούται μισή ώρα διάλειμμα, το οποίο όμως δεν προσμετράται στον εργάσιμο χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε 8,5 ώρες, γιατί στα ξενοδοχεία 8,5 ώρες είναι η βάρδια. Έχουμε 8,5 ώρες και 5,5. Άρα φτάνουμε μάνι-μάνι στο 14ωρο, χωρίς να υπολογίζουμε τη μετάβαση από και προς τη δουλειά μας. Επιπροθέτως, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με τα κενά που έχουμε, για να βγουν οι βάρδιες και να βγει η δουλειά, οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση δουλεύουν 15 με 16 ώρες την ημέρα, 7 ημέρο. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτό που λέω. Ας μου φέρουν όσα χτυπήματα από το εργάνι θέλουν από ψηφιακές κάρτες. Το 7ήμερο ζει και βασιλεύει.
0: Καταγράφεται λοιπόν στο εργάνι αυτό που λέτε?
1: Όχι, γιατί παραποιούνται οι κάρτες. Ή χτυπάει ο εργοδότης την κάρτα και στη χτυπάει να σας δώσω ένα παράδειγμα, να καταλάβετε. Ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι να εμφανιζόμαστε στο Εργάνη περιθύμερο 40 ώρων. Και το 60% των ρεπόρ είναι Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θέλουν να μας πείσουν ότι τα ξενοδοχεία και η εστίαση στα Σαββατοκύριακα στην Ελλάδα, καλοκαίρι, υπολειτουργούν γιατί έχουν εργαζόμενοι ρεπό ή δεν δουλεύουν καθόλου.
0: Είναι αστείο, ας πούμε αυτό. Ναι.
1: Είναι αστείο. Και αν δείτε τα χτυπήματα στο Εργάνη, για να δείτε ότι τα χτυπάει ένας άνθρωπος, είναι τα χτυπήματα όλα 8 το πρωί. 8 και 1 λεπτό, 8 και 1 λεπτό, 8 και 1 λεπτό, 8 και 2 λεπτά, 8 και 3 λεπτά.
0: Είναι. Τι είναι, ρομπότ.
1: Τέλεια, η αλληλουχία των χτυπημάτων.
0: Μηχανάκι και το κάνει.
1: Και δεν παρεμβαίνει κανείς. Μ' αρέσει που μας λέγανε ότι θα τα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο οι εργαζόμενοι στο Εργάνη. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν βλέπει κανείς τίποτα. Για να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο για ποιο.
0: Άρα γι' αυτό απεργείται. Γιατί.
1: Φυσικά. Όχι μόνο
0: γιατί
1: αυτό.
0: Υπάρχουν δουλειές. Εσείς δεν απεργείτε γιατί δεν υπάρχουν δουλειές ή δεν πάει καλά ο κλάδος. Ο κλάδος πάει καλά, υπάρχουν δουλειές, αλλά είναι οι συνθήκες πάρα πολύ κακές.
1: Ακριβώς, οι συνθήκες εργασίας είναι.
0: Έχει σημασία να το λέμε με απλά λόγια, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Ένας σου κάνει μια δουλειά, υπάλληλος γραφείου στην Αθήνα, δεν ξέρει, ας πούμε, τι μπορεί να τραβάει ένας υπάλληλος εστιατορίου ή ξενοδοχείου σε ένα νησί.
1: Ο υπάλληλος γραφείου, λοιπόν, πάει στο γραφείο του με τον κλιματισμό του, με τον υπολογιστή του και δουλεύει 8 ώρες ο συνάδελφός μας αυτός. Ο ξενοδοχοϊπάλληλος ή ο εργαζόμενος στον επισητισμό το καλοκαίρι μπορεί να δουλεύει 9 το πρωί με 9 το βράδυ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα beach bar κάτω από 40 βαθμούς ζέστη, φορώντας μόνο ένα καπέλο, ή να βουτάει στη θάλασσα μέχρι το λαιμό για να σερβίρει κάποιος. Θυμηθείτε στη Ρόδο.
0: Αυτό το χάλι που είχαμε δει στη Ρόδο, συγγνώμη
1: ακριβώς,
0: για την έκφραση, αλλά τα είχαμε δει όλοι.
1: Ακριβώς. Ή θα πρέπει να σερβίρει ένα σερβιτόρος 55 πελάτες στο δείπνο, ή μία καμαριέρα. Ακούστε ένα στατιστικό στοιχείο να φρίξετε. Μία καμαριέρα στο 8ωρο της, ναι, πρέπει να καθαρίσει 24 δωμάτια. Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Δηλαδή,
1: 24 δωμάτια.
0: Μισό λεπτά, γιατί είναι αυτό που λέμε για τους λάτρες της στατιστικής. 24 δωμάτια στο 8ωρο της, δηλαδή 3 δωμάτια την ώρα. Δηλαδή,
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή ένα δωμάτιο ανά 20 λεπτό.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Το δωμάτιο που εμείς απαιτούμε σαν πελάτες να είναι καθαρό, έτσι. Δηλαδή σε 20 λεπτά πρέπει να έχει κάνει, να έχει σκουπίσει, να έχει κάνει το μπάνιο, τον νηπτήρα, το κρεβάτι, όλα. Σε 20 λεπτά, έτσι.
1: Όλα.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Και μετά παραπονιόμαστε εμείς όμως ότι, να ξέρω εγώ, το αργείο σερβιτόρο στην ταβέρνα να μας φέρνει το φαΐ και που είναι αυτοί οι χωριάτικοι και που είναι οι πατάτες και γιατί δεν μου αλλάξανε πετσέτες σήμερα στο δωμάτιο κτλ.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τις άφλιες συνθήκες εργασίας, έχουμε τις άφλιες συνθήκες διαβίωσης. Στιβαζόμαστε σε τρόγλες 3, 4, 5 άτομα και πολλές φορές και διαφορετικού φύλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξαναεμφανιστήκαν τα κοντέινερ που έχουν απαγορευτεί για λόγους υγείας.
0: Α, έχουμε κοντέινερ πάλι.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα μύθου κυβερνητικού που μιλάει για αφορολόγητο στους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών. Συμβαίνει στην πράξη? Όχι, είναι η απάντηση στον κλάδο το δικό μας.
0: Αυτό γιατί, πώς γίνεται? Γιατί?
1: Σας πω γιατί. Γιατί μας φορολογήσανε το επίδομα ανεργίας που παίρνουμε για 3 μήνες μόνο,
0: ναι,
1: το χειμώνα. Μας το φορολογήσανε.
0: Πώς μπορείς να φορολογείς το επίδομα ανεργίας? Δεν είναι αφορολόγητο, συγγνώμη. Το επίδομα ανεργίας.
1: Έχετε μείνει στα πρώην μνημονιοβήπεδα, όπου όλα τα προνοιακά επιδόματα ήταν αφορολόγητα.
0: Δεν είναι.
1: Δυστυχώς, όχι, δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό που έγινε, γιατί παλιά ήταν 300 ευρώ, από ό,τι θυμάμαι το
1: απλό. Κάθε φορά λοιπόν που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εποχικά εργαζόμενοι να έχουν υπερβεί το όριο των 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα σας λέω ότι οι μέσες απολαβές, οι αιτήσεις είναι 10.900 και έρχεται η εφορία και μας παίρνει πίσω έναν μήνα από τους 3 που μας δίνουν για επίδομα ανεργίας. Και φυσικά δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι μέχρι 25 ετών. Και μην ξεχνάτε.
0: Αυτό ότι δεν έχει αναδειχθεί ως θέμα.
1: Γι' αυτό το ανακαλύψαμε εμείς τώρα που έχουν τα καθαριστικά και το έχουμε αναδείξει στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες.
0: Άρα για να το καταλάβουμε αυτό τι γίνεται, για να μην έχουμε παρεξήγηση. Ουσιαστικά το επίδομα ανεργίας προσμετράται στο συνολικό σας ετήσιο εισόδημα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και επειδή δεν έχει παρακράτηση φόρου το επίδομα ανεργίας, όλο αυτό σας ανεβάζει το συνολικό εισόδημα, άρα ανεβαίνει και ο φόρος. Άρα πληρώνεται φόρο που δεν έχει παρακρατηθεί.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία σαν χώρα να φορολογείται και το φιλοδόρημα. Και εδώ δεν υπάρχει.
0: Θυμίστε μας λίγο τι ισχύει με το φιλοδόρημα, γιατί είχε γίνει ολόκληρη φασαρία τότε.
1: φορολογείται το φιλοδόρημα που εισπράττουμε με POS, με κάρτες δηλαδή,
0: ναι,
1: άνω των 300 ευρώ.
0: Μέχρι 300 ευρώ το μήνα δηλαδή ό,τι πάρεις.
1: Μέχρι 300 ευρώ το μήνα ό,τι πάρεις. Από 300 ευρώ και πάνω φορολογείται κανονικά.
0: Σαν εισόδημα δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Σαν εισόδημα.
0: Μας δίνετε τώρα, γιατί εγώ πάντα το ρωτάω αυτό σε όλους τους εργαζόμενους δημόσιο ιδιωτικού τομέα, μας δίνετε μερικά παραδείγματα μισθών σε επισητισμό και τουρισμό, συν τα τι tips μπορούν να πάρουν για να δούμε και πόσο αμείβονται όλα αυτά. Δηλαδή,
1: ο μέσος μισθός στον κλάδο είναι τα 1200 με 1300 ευρώ.
0: Καθαρά λέμε τώρα.
1: Καθαρά. Και το φιλοδόρημα κυμαίνεται από 150 έως 300 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Αυτή είναι η μισθή μας, μόνο που δεν είναι 14 μισθή το χρόνο, είναι 5 έως 6 στην καλύτερη περίπτωση.
0: Άρα μιλάμε χοντρικά, εσείς μας λέτε ένα μέσο όρο γύρω στο 1,5 χιλιάρικο καθαρά περίπου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μας λέτε όμως ότι αυτό το 1,5 χιλιάρικο βγαίνει με 7 ημέρα και 13 βεβαίως, ώρα και 14
1: βεβαίως,
0: ώρα.
1: Βεβαίως, σε καταστατήγες της κλαδικής σύμβασης. Θα ήταν πολύ παραπάνω μισθός αν εφαρμόζονταν η κλαδική σύμβαση εργασίας και δουλεύαμε όχι 7 ημέρο, 6.
0: Δηλαδή, βάσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αυτό που λέτε εσείς μέσος όρος 1500 καθαρά, πόσο θα ήταν?
1: 2000. Θα πήγαινε 2000, δεν έχουμε κάνει την άσκηση.
0: Θα πήγαινε 2000 ευρώ ο μέσος μισθός.
1: Μάλιστα.
0: Από τη σύμβαση που υπογράψατε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Που πανηγυρίζανε όλοι και κυρίως η κυβέρνηση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μερικές φορές που σηκώνεις τα χέρια ψηλά όταν ακούς την... Δηλαδή αποδεικνύεται ότι πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η ανακοίνωση του Υπουργείου, η δήλωση του Υπουργού ή της Υπουργού που πανηγυρίζει και σου λέει ότι αυτό είναι, αυτό ισχύει,
1: ναι,
0: για το θέμα.
1: Και
0: όταν ακούς τους εργαζόμενους που σου μεταφέρουν την πραγματική ζωή, είναι αυτό που λέμε Instagram versus reality. Λοιπόν...
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, το μεγαλύτερο αίτημά μας είναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Το επίδομα ενεργείας, η χρονική του ισχύ, παραμένει καθυλωμένο στους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη 2013.
0: Και εσείς τι ζητάτε?
1: Εμείς ζητάμε να επανέλθει στους 5 μήνες, όχι όμως όπως μας κατηγορούν δύο συγκεκριμένοι συνάδελφοί σας έγκλητοι. Ο ένας φοράει γυαλάκια και βγαίνει σε μεγάλο τηλεοπτικό.
0: Μην μπούμε τώρα στα ονόματα τώρα.
1: Όχι, δεν μπαίνω σε ονόματα, δεν αξίζουν κιόλα στην αναφορά μας. Οι συγκεκριμένοι δύο. Εμείς δεν ζητάμε να καθόμαστε και να μας πληρώνει το κράτος, το δημόσιο. Εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας κοστολογημένη από το 2018 στην αρμόδια υπουργό τότε, την κυρία Αξιόγλου, και στον κάθε μετέπειτα υπουργό. Να συσχετιστεί το εποχικό επίδομα ανεργίας με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο Χότζογλου πιάσει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πιάσει 120, να πάρει 4. Αν πιάσει 100, να πάρει 5 και εκείνη το ταβάνι.
0: Ωραία, κύριε Χότζογλου.
1: Πάμε τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, παραπάνω έσοδα έφκα στο ταμείο του, παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πραγματικά διαφωτιστική συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Είναι αλλιώς να τα φαντάζεσαι και αλλιώς να τα ακούς από πρώτο χέρι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, που έχουν 24 ώρια απεργία σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών στην πρωτεύουσα Καράκας, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει κίνδυνο να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτηρίων σε διάφορες περιοχές, ενώ κάτοικοι στην πρωτεύουσα Καράκας βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία. Το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Επίσης, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητα της συμπλοκής φαίνονται να είναι οπαδικά. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Εισάγει τα σήμερα στην προσυζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Τομπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξέβρεση μιας κοινής αποδεκτής λύσης με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, καταδικάζεται η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε διαδικασία ανάπλασης πρέπει να γίνει με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς ευνίδιους εκτοπισμούς. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους σε Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες και Κρήτη, συνολικό ύψος άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σταλτική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αετή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Αυτή την ώρα παίζουν Νότια Αφρική-Νότιο Κορέα και Τσεχία-Μεξικό και τα δύο παιχνίδια είναι 0-0. και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σε μια στατική. Το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες νευροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και σήμερα και πάμε στον τακτικό μας φάκελο, στο παρατηρητήριο που κάνουμε συχνά πυκνά με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου, η Real Estate, το Θέμη Μπακα. Θέμη, καλημέρα και εσένα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, έχουμε, καθότι είμαστε στην περίοδο πια που αυτό απασχολεί, φοιτητική στέγη. Αν συμφωνείς να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι έχουν υπάρξει αντίστοιχα ερωτήματα και από φίλους ακροατές, όπου υπάρχει ένα κλίμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλά αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν είναι μόνο κλίμα, ότι δεν υπάρχει, ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα της στέγης και είναι πολύ ψηλά τα ενίκια, και μάλιστα επειδή τα παιδιά θα ψάξουν σπίτι σε λίγο, αρχίζουν οι γονείς και σκέφτονται διαφορετικά. Δηλαδή μπροστά πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πρόκληση. Τι λες, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Σαφώς, Βασίλη, κάθε χρόνο σου περνάει και χειρότερα τον προηγούμενο, εγώ τις αναφέρω. Τώρα όσον αφορά το θέμα της φοιτητικής κατοικίας, κάθε χρόνο συζητάμε όλοι μας πώς θα δείξουμε πραγματικά ένας γονέας, ένα νέο παιδί, να βρει ένα ακίνητο το οποίο να κατοικήσουμε αρχικά, ή κατά δεύτερον να είναι σε μια τιμή που είναι προσιτή. Μια τιμή η οποία μια οικογένεια πραγματικά μπορεί να καταβάλει αυτό το ενίκιο και μην επηρεάζει το σύνολο του ενός καλού μισθού, όπως λέμε πολλές φορές. Θα σας αναφέρω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος αναζητήσει μια κατοικία με ζητούμενο μίσθωμα 300 ευρώ, δεν σου λέω εγώ σπίτι μεγάλο, ό,τι σπίτι κι αν είναι, να δούμε τι σπίτια υπάρχουν 300 ευρώ χρηστικά στις περιοχές του νομού Αττικής. Θα δούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι μόλις το 0,2%, δηλαδή δεν το συζητάμε καθόλου, δεν υπάρχει καμία διαθεσιμότητα. Ας ζητήσω τις περιοχές των δυτικών προαστίων, μόλις το 1,3%. Επομένως, μηδένχικη. Βόρεια και νότια προάστια, ακριβώς η ίδια εικόνα. Ο άνω οικονομικός Πειραιάς, 0,29. Επομένως, ούτε ένα στα 10 σπίτια, ούτε ένα μάλλον στα 100 σπίτια, δεν έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ σε κατοικία που είναι κατάλληλη για φοιτητές. Αντιθέτως, τι καταγράφουμε. Καταγράφουμε μια συσσωρευτική αύξηση από το 2017 και σήμερα, οποία αγγίζει περίπου το 70-75% για κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου. Και όταν λέμε έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν σημαίνει 50 τετραγωνικά, σημαίνει 35, 40, 28. Επομένως, βλέπουμε πραγματικά ότι πλέον το κόστος στέγασης για ένα φοιτητή αγγίζει περίπου το 60-70% του εισοδήματος ενός γονέα. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια, τα οποία είναι άνω, υπό τα οποία είναι άνω του πρώτου ρόφου έως 5 τετραγωνικά μέτρα, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. Δηλαδή 7 στα 10 σπίτια, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Δηλαδή κάποτε που γονείς λέγανε θα βρούμε ένα σπίτι για το παιδί μας 300-350 ευρώ, πλέον συζητάμε για 500-550 ευρώ και 600 ευρώ το μήνα για περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Στις περιοχές των δυτικών προαστίων πλέον βλέπουμε ότι 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ότι η μεγαλύτερη πλειονότητα αυτών των ακινήτων έχουν ζητούμενα μισθώματα 500 και 550 ευρώ στις περιοχές των δυτικών προαστίων, όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Εγάλιο, δηλαδή περιοχές οι οποίες φιλοξενούν επί πολλά χρόνια το σύνολο των φοιτητών μας. Στις περιοχές των νοτίων και εμβολίων προαστίων, βλέπουμε ότι 9 στα 10 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα προς μίσθωση έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα. 9 στα 10. Και πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα σπίτια, αν είναι επιπλωμένα και έχουν και ηχοσκευές μέσα, συζητάμε για 750 ευρώ, 800 ευρώ, ανάλογα την περιοχή. Και αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και λέει, ναι κύριε Μπακά, θα δείτε προάστια, στα Γλυφάδα, στον Άλυμο. Δεν είναι η Γλυφάδα και ο Άλυμο μόνο ότι απουράστε. Πιάνει και την Καλυφθέα, πιάνει και τον Νέο Κόσμο. Δηλαδή περιοχές αυτή τη στιγμή που στο παρελθόν, μάλλον τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο, τη Νέα Σμύρνη, περιοχές που άλλοτε έμεναν πραγματικά πάρα πολλοί φοιτητές, ιδιαίτερα αυτοί που σπούδαζαν στην Πάτιο. Ενώ παράλληλα πρέπει να σημειώσουμε, Βασίλη, το εξής, ότι η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στον Πειραιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι κατάλληλοι για φοιτητές έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Πειραιάς καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Και πρέπει να έχουμε ένα βασικό ερώτημα. Αυτό το ενίκιο που θα καταβάλει αυτός ο γονέας, που σήμερα μας ακούει και μπορεί να είναι στην Πάτρα, μπορεί να είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Χανιά, στα Γιάννενα και το παιδί το επιλέξει τελικά μια σχολή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη που έχει πολύ αυξημένες ζητούμενες τιμές ενοικίαση, όπως στα Χανιά, πάνω σε χάρη που και ο φοιτητής θα πρέπει να μπει στο σπίτι μήνα Οκτώβριο και να αναχωρήσει από την κατοικία τη φοιτητική το μήνα Μάιο, διότι ακίνητο να τη φερεχθεί μισθό τη. Αυτό το ξενοδοχείο που είναι ενίκιο, το οποίο το πληρώνει ο γονέα διατραπεζικά, δεν φαίνεται αυτό το ποσό. Πληρώνει και το χατζηδίκι του παιδιού του για το κόστο διαβίωση του, τα 50-60 ευρώ τη βδομάδα. Για να μπορεί το παιδί να πάει να φάει, να έχει τα έξοδά του, τον καφέ του, να μπορεί να έχει τα έξοδα μεταφορά. Δεν εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Είναι μη λογικό αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που συζητάμε για βαθιάστερα στην κρίση να μην αποδεχόμαστε ως πολιτεία ότι αυτό το εξοδολόγιο είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλό για έναν φοιτητή, ένα εξοδολόγιο που ο γονέας πολλές φορές πρέπει να δαπανίσει το σύνολο του μισθού του αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσει το παιδί του να σπουδάσει και να κυνηγήσει το όνειρο.
0: Άκου τώρα, επειδή σε ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, Θέμη Μπάκα, και θέλω να χρησιμοποιήσουμε, εγώ το χρησιμοποιώ συχνά πυκνά και στη τηλεόραση, το βάλαμε πολλές φορές και το κουβεντιάζουμε και εδώ στο ραδιόφωνο με τους αδέλφους. Θέλω να

0: αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο έρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30. Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 300. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πλέον. Εγώ θα ήθελα να θέσω.
1: Λοιπόν, το άκουσες την μπάκα. Πάει το παιδί να σπουδάσει, δεν βγαίνει, της μένουν 60 ευρώ αφού μας είπε όλο το εξοδολόγιο. Στο τέλος παρατάει τις σπουδές γιατί οι γονείς δεν μπορούν να στείλουν άλλο. Υπάρχει επίσης, έρχονται σε μηνύματα, θυμάμαι μήνυμα από το Λαύριο του φίλου. Έχουμε και μια αμφίδρομη σχέση εδώ στο ραδιόφωνο. Ο οποίος λέει ότι εγώ πέρασα το παιδί μου σε άλλη πόλη της Ελλάδας, δυστυχώς δεν μπορεί να πάει.
2: Βασίλη, ξέρεις, συμβαίνει το εξής. Είναι πολύ λυπηρό, είναι το 2026. Εν έτη, μια χρονική στιγμή που συζητάμε το Ελλάδα 2.0, εν έτη μια εποχή ψηφιακή, εν έτη μια εποχή που συζητάμε αυτή τη στιγμή για μέλλον, συζητάμε αυτή τη στιγμή για καλύτερη ποιότητα ζωή, να οδηγούμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ο βασικό παράγοντα για ένα παιδί να πάει να σπουδάσει, αν ο παπά και μάχη 500 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, έχει την Eurostat που μα θυμίζει κάτι πολύ σοβαρό. Ότι οι νέοι μας της ηλικίας 17-25, δηλαδή οι φοιτητές μας ουσιαστικά, σε ποσοστό 85% διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Πώς ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει όνειρα, οι γονείς πληρώνουν την εκπαίδευσή του, τη δημόσια εκπαίδευση, πληρώνουν οι γονείς με φροντιστήρια, μη ιδιαίτερα. Το παιδί δίνει τη μάχη στις Πανελλήνες, που για μένα δεν είναι η μάχη πρώτη και σημαντικότερη τη ζωή, γιατί υπάρχουν και άλλες μάχες στη ζωή έτσι κι αλλιώς. Και μην το θεωρούμε ότι οι Πανελλήνες είναι το βασικότερο δεδομένο για ένα νέο άνθρωπο, είναι από τη μάχη. Δίνει αυτή τη μάχη με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αισιοδοξία ότι θα μπορέσω να πάω σε μια σχολή που επιθυμώ, θα μπορέσω φυσικά να ακολουθήσω την δική μου πραγματική πορεία, την δική μου ακαδημαϊκή καριέρα, φυσικά πολλές φορές, και να είναι συναρτώμενο με τα 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό. Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό ένα παιδί αυτή τη στιγμή που μας ακούει στην περιφέρεια να εξαρτάται το όνειρό του, να εξαρτάται αυτή τη στιγμή η πορεία του, η ακαδημαϊκή του.
1: Η ζωή του,
2: το
1: η ζωή του.
2: Ευρώ.
1: Η ίδια του η ζωή, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: γιατί
2: δεν
1: θα αλλάξει προσανατολισμό.
2: Κάνει μεγάλη εντύπωση. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Πού θα πούνε ακροατές. Έλα τώρα, υπερβάλλεις. Στην Αθήνα είμαστε 5 εκατομμύρια κόσμο. Έχετε παιδιά μας, πάνε σπουδάσουν στην Αθήνα. Έχει και πανεπιστήμια η Αθήνα. Μπορεί να επιλέξει σχολή. Έλα μόνο, στην Πάτρα είμαστε. Ό,τι πρέπει να πάει στην Πάτρα ή στα Γιάννενα. Αμένα τα Γιάννενα. Πρόκειται παιδιά που ζουν στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, στην Αμαλιάδα, στο Πύργο, στο Αίγιο, στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στη Δράμα, στις Σέρες, που δεν έχουμε σχολές. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που δεν έχουν καν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια σχολή, γιατί αν την επιλέξουν σχολή αυτή, πρέπει να φύγουν από την κατοικία την οικία την οικογενειακή δεδομένα. Δηλαδή ο πατρινός ενδεχομένως να βρει μια σχολή στην Πάτρα να επιλέξει. Που αυτό πάλι εγώ μαρνητικός. Πρέπει το παιδί να επιλέγει αυτό που πραγματικά επιθυμεί όπως το επιθυμεί. Και από την άλλη βρέξει το παιδί, το οποίο αν επιλέξει οτιδήποτε, επειδή μένει στην Αμαλιάδα, επειδή μένει στον Πύργο, επειδή μένει στην Κυπαρισία, πρέπει να πληρώσει ενίκιο για να πάει στην Καλαμάτα να σπουδάσει, στην Τρίπολη, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, δεν δημιουργούμε δύο ή ακόμα και τρεις ταχύτητες νέων ανθρώπων. Αυτό το παιδί από το πρωί που θα του ζητήσουμε εμείς σαν πολιτεία να κάνει οικογένεια, γιατί λέμε ότι υπάρχει το δημογραφικό. Πώς νιώθει ασφαλής αυτό το παιδί? Πώς αυτό το παιδί νιώθει ότι το κράτος, η πολιτεία, φυσικά έχετε να συμπερασταθεί σε ένα νέο άνθρωπο που τον έχουμε όλοι μας ανάγκη, αυτό τον νέο άνθρωπο, αυτό τον νέο επιστήμονα, αυτό τον νέο επαγγελματία ή ως εργαζόμενο που θα πληρώνει εύκα, εισφορές, εφορία. Τον έχουμε όλοι μας ανάγκη. Και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα των νέων ανθρώπων, εμείς δεν έχουμε καμία φροντίδα, καμία μέρημνα. Και θα σου πω κάτι.

0: συγκεκριμένο να το καταλάβει ο κόσμος. Στη Γαλλία υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Φοιτητική εστία. Οι Έλληνες που πάνε στη Γαλλία να σπουδάσουν στο Παρίσι, για να ξέρουν, όταν συζητάμε για ενίκεια, πληρώνουν 290 ευρώ. Ο Έλληνας που πάει να σπουδάσει στο Παρίσι, να τα ακούσουν καλά αυτό και οι δύο κτίτλα και η πολιτεία, που πάει να σπουδάσει στο Παρίσι, σε μια ακριβή πόλη, με ακριβό κόστος διαβίωσης και μισθωμάτων, ο Έλληνας πληρώνει 290 ευρώ στη φοιτητική εστία.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ συζητάμε ότι δεν έχουν φοιτητικές εστίες, κατά πρώτον. Οι φοιτητικές εστίες που έχουμε σε μεγάλη πλειονότητα είναι σπίτια, τα οποία δεν θα είσαι θέση να μείνει το παιδί σου. Κατά τρίτον, υπάρχουν κάποιες ανακοινήσεις που γίνουν τελευταία χρόνια σε αυτά τα σπίτια, αλλά δεν αυξάνονται οι δυναμικοί τους για να φιλοξενήσουμε και νέους ανθρώπους. Και στέλνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να μείνουν σε ένα σπίτι 400-600 ευρώ το μήνα.
1: Επειδή το ανέφερε.
0: Αν αυτός ο γονέας πάρει μια βοήθεια οικονομική από τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, τη μονά, για να μπορεί να συμπληρώσει, να πληρωθεί το ενίκιο, τα κοινόχρηστα ή το χαρτιλίκι του παιδιού, έρχεται η εφορία και σου λέει τα κλήρω διαβίωση. Πού το βρήκε το πενιντάρικο αυτό, να σε φορολογήσω.
1: Ναι, καλά το βάζει. Να σου πω, Δεμή Μπάκα, εγώ σε ρωτάω, καταρχά επειδή το ανέφερε, θέλω να ακούγονται τα νούμερα και εσά να μα τα μεταφέρει τώρα. Ποια είναι αυτά τα ποσοστά των νέων που συνεχίζουν και μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο γιατί δεν έχουν να πάνε αλλού?
0: Έχουμε δύο ποσοστά σημαντικά. Το ένα αφορά τους νέους 17-14 ετών, δηλαδή φοιτητές, παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν μεταπτυχιακά, παιδιά τα οποία εργάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι 400.000 νέοι άνθρωποι σε ποσοστό 70%, το οποίο διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Και αν μικρύνουμε την ηλικιακή ομάδα, στην ηλικία 17-25, είναι 85%. 85%.
1: Ναι.
0: Η μία ηλικιακή ομάδα 17-25, 70% ηλικιακή ομάδα 17-34, η οποία είναι 400.000 νέοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι ένα αγόρι ή ένα κορίτσι 32 και 33 χρονών που να μένει στο παιδικό του δωμάτιο και δεν έχει να πάει αλλού.
0: Ναι, για ξέρετε ποιο λόγο. Όταν αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος παίρνει ένα μισθό 800-900 ευρώ το μήνα και πρέπει να πληρώσει 60% του εισοδήματός του μόνο για ενίκιο και βάλει κοινόχρηστα και βάλει και ρεύματα, πώς θα ζήσει? Μα αυτό που δεν έχουμε καταλάβει σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στη ζωή μας. Διότι δεν έχουμε τη ζωή για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Έχουμε τη ζωή να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να κινηματογράφο, να μπορούμε να ψυχαγωγηθούμε, να μπορούμε να πάμε διακοπές. Έστω και μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή μας δεν είναι απλό να δουλεύω και να πληρώνω μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε να πούμε καταρχάς από τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, τι γίνεται με τους τόκους των στεγαστικών.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, Βασίλη. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν τα ακούει αυτό κάποιος, λέει κατευθείαν αυξάνεται τη δόση στεγαστικού δανείου ενώ κειμενόμενο επιτόκιο. Αυτό ακούει κατευθείαν. Το δεύτερο σημαντικό όμως είναι ότι, ότι οι αναλυτές προεξοφλούν ήδη μια νέα αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης μέχρι τέλος της χρονιάς. Η πρώτη αύξηση που έχει γίνει ήδη στις 25 μονάδες βάσης, τι σημαίνει στην πράξη? Αυτός που έχει πάρει ένα δάνειο 180 με 300.000 ευρώ στεγαστικό και ήταν κειμενόμενο το επιτόκιο του, θα επηρεαστεί σε ένα βαθμό που αντιστοιχεί περίπου σε ένα μισθό το χρόνο. Δηλαδή, πληρώνει το πληρώνεις μέχρι τώρα και αυτή η αύξηση που έχετε σήμερα κατά 25 μονάδες, που έχει γίνει ήδη κατά 25 μονάδες βάσης, αντιστοιχεί σε ένα μισθό το χρόνο, επιπλέον κόστος.
1: Ναι.
0: Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ότι η αύξηση του επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια ήρθε, και γενικά τα δάνεια, ήρθε με στόχο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθωρισμό στο 2%, λέει η Ευρώπη, εκεί περίπου. Εμείς έχουμε ήδη πληθωρισμό 5,5% και 6%. Πρώτον. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Ο πληθωρισμός δεν έρχεται από τη ζήτηση πλέον. Έρχεται από την υψηλή προσφορά. Δηλαδή δεν έχουμε πληθωρισμό ζήτησης. Δεν έχουμε ένα πληθωρισμό που δημιουργήθηκε από τη ζήτηση του κόσμου να αγοράσει σπίτια, να πάει να αγοράσει αυτοκίνητα, να πάει να αγοράσει τρόφιμα. Έρχεται ο πληθωρισμός αυτός από την αύξηση του κόστους προσφοράς. Επομένως, όταν έρχεσαι και αυξάνεις και ένα κόστος το οποίο είναι μηνιαίο για πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, αυτό που κάνεις είναι να περιορίσεις την οικονομική του δυναμική και παράλληλα να αρχίζεις να τρως κομμάτια της ενδεχόμενης ανάπτυξης που θέλει να προεξοπλίσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανάπτυξη πάει πίσω. Ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό όμως που θέλω να αναφέρουμε, ότι μέχρι το 2010 οι τόκοι στεγαστικών δανείων έφευγαν, ήταν εξοδολόγοι ουσιαστικά, από το φορολογικό εισόδημα. Λόγω των προβλημάτων της χώρας και λόγω των μνημονίων και λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτό καταργήθηκε. Έρχεται το 2022 ο ΑΣΑ και λέει, ξέρετε κάτι, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν κάποια μορφή φορολογικής ελάχισης για τους τόκους στεγαστικών δανείων ιδιοκατοίκηση, ιδιαίτερα στην πρώτη κατοικία. Και λέει στην Ελλάδα ότι θα πρέπει αυτοί οι τόκοι στεγαστικών δανείων, εφόσον το τραπεζικό ίδρυμα τα εγγράφει ως έσοδο τους τόκους, θα πρέπει εγώ που πληρώνω τους τόκους, και σας δω και πάλι, αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία, να εκπίπτω το φορολογικό εισόδημα. Αν αυτό το έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, όπως έκανε και η Γαλλία και η Ιταλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο και η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν κάνει και η Νότια Κορέα το έχουν κάνει και το Λουξεμβούργο το έχει κάνει, θα μπορούσαμε σήμερα να μην επηρεάζεται ο κόσμος από αυτή την αύξηση που καταγράφεται στα επιτόκια στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι συζητάνε για την πρώτη κατοικία. Και ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε ξεκάθαρα, είναι το εξής. Τελικά, φορολογείται ο πολίτης για το εισόδημα που πραγματικά το απομένει ή για ένα ονομαστικό εισόδημα που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη καταναλωθεί σε βασικές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι με αυτό. Ναι. Να φορολογηθώ στο εισόδημα που ουσιαστικά είναι ονομαστικό ή σε ένα εισόδημα το οποίο θα πρέπει να βγάλουν εκτός τη ΔΕΗ τα κοινόχρηστα και τους τόκους τα οποία δεν έχει πουθενά. Δηλαδή εσύ πληρώνεις κοινόχρηστα στο σπίτι σου, πληρώνεις ρεύμα, πληρώνεις νερό, αλλά αυτά δεν είναι έξοδα για την εφορία. Σου λέει εφορία, αυτά δεν είναι έξοδα. Επομένως κάποια στιγμή το βασικό ερώτημα που γεννιέται πια και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά είναι ότι την κατοικία τη θεωρούμε βασική ανάγκη διαβίωσης, την οποία η πολιτεία οφείλει να στηρίζει μέσα από μια συλλεκτική στεγαστική φορολογική πολιτική, ή τη θεωρούμε αποκλειστικά μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που να τη θεωρούν πολύ τέλεια. Μην πω εγώ την κακία.
0: Είναι σημαντικό θέμα να ξεκαθαρίσουμε. Τι θεωρούμε την κατοικία? Θεωρούμε την κατοικία την πρώτη, την κύρια οικογενειακή κατοικία ως πραγματικά ανάγκη διαβίωσης, βασική ανάγκη διαβίωσης?
1: Λοιπόν,
0: θεωρούμε ότι είναι η επιλογή του θέλου του μπάκα να πάει να πάρει ένα σπίτι για να μένει? Μα κάποιος να μείνει και αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, ρωτάει η φίλη ποια είναι η γνώμη σου για το σπίτι, για το σπίτι μου 2.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούν οι ακροατές μας τι σημαίνει πρόγραμμα σπίτι μου 2 κατά πρώτο και τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Είμαστε πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Περνάει όλο το διάστημα του 2024 και τελικά ξεκινάει το πρόγραμμα σπίτι μου 2 Φεβρουάριο του 2025.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περίπου ένα χρόνο μετά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ήταν το 2024. Πρώτα 15ήμερο, 20ήμερο, 30ήμερο, δεν θυμάμαι καλά, περίπου 1,5 μήνα μετά, έχουμε φτάσει περίπου στις 120.000 αιτήσεις. Δηλαδή 120.000 συμπολίτες μας έστωσαν μαζικά να κάνουν ένα αίτημα για να δουν αν είναι επιλέξιμοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Στόχος τους, να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ένα σπίτι με ένα φτηνό επιτόκιο. Σου λέει, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, η κυβέρνηση το έχει διαφημίσει πραγματικά πάρα πολύ ως να βαθύνει τη στεγαστική πολιτική και είναι σημαντικό για όλους να μπουν σε εργασία άνθρωποι να αγοράσουν ένα σπίτι με οικονομικό δανεισμό. Το πρόγραμμα έλεγε στην αρχή ότι συζητάμε για 20.000 δικαιούχους. Συνολική δαπάνη για αυτό το πρόγραμμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι λέγεται το πρόγραμμα? Ότι μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι μέχρι 250.000 ευρώ αξία και να πάρει δανεισμό μέχρι 180.000 ή 190.000. Επομένως, ακόμη ξεχνά αυτό το αίτημα, πήραν τις απαντήσεις τους και ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας έστρεψε μαζικά να ψάξει αυτή τη σπίτια υπάρχουν που να εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουν αυτή τη στιγμή να κάνουν τα επόμενα βήματα. Φέρνουμε Νοέμβριο του 2025, συζητάει το Υπουργείο και βλέπουμε ότι υπάρχει μια απολυθητικότητα περίπου 65%. Δηλαδή ένα μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, θα κλείνει Δεκέμβριο του 25, ένα μήνα πριν, βλέπουμε ότι η απολυθητικότητα είναι 65%, δεν έχει πάει και τόσο καλά όσο θα έπρεπε.
1: Ναι, απομένει ένα 35%, ναι.
0: Δηλαδή περίπου 10 με 11.000 δικαιούχοι είχαν μπει στο πρόγραμμα μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή ένα μήνα πριν κλείσει, ενώ ο στόχος ήταν 20.000 δικαιούχοι. Και λέει ότι η κυβέρνηση θα δώσουν μια παράταση και θα μπορούν μέχρι 31 Αυγούστου 2026 όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα και για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, λέει η κυβέρνηση, καλά έκανε, να διευρύνουμε τα κριτήρια εισοδηματικά. Εκεί που λέγαμε μέχρι 20.000 ευρώ ο άγαμος, το έκαναν 25. Και φτάναμε ακόμα και στις 35.000 ευρώ αν είναι οικογένεια μονογενειακή. Αυτό που συνέβη όμως είναι το εξής. Ότι ήταν ένα κινητικό όταν πάλι να παίξει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων, όταν πήγαιναν στη διαδικασία να δουν σπίτια, έβρισαν σπίτια παλαιά, του 70, του 80, και κατηγορούσαν και όλοι αυτό το σπίτι που πριν περίπου 2-5 μήνες, 2-4-5 μήνες, έκανε 120.000 ευρώ, ο διοκτήτης να αυξάνει την τιμή στις 150. Είναι αυτό που έλεγε όλη η αγορά. Ότι αυτή τη στιγμή θα καταγράψουμε ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώληση.
1: Ναι.
0: Τεχνιέτος στις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε περίπου Απρίλιο του 2026, λέει η κυβέρνηση, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 θα λήξει, λέει, 2 Ιουνίου. Και λέει, όπα. Δεν έχει βρει πουθενά η ημερομηνία 2 Ιουνίου. Μας είχατε πει 31 Αυγούστου. Ότι μέχρι 31 Μαΐου μπορεί κάποιος να κάνει ένα αίτημα για να δει αν είναι επιλέξιμος και μέχρι 31 Αυγούστου να μπορεί ο άνθρωπος να αναπληρώσει τη διαδικασία της τράπεζα να πάει.
1: Άρα τι υπονοείς.
0: Υπονοώ ότι πήγαμε να κλείσουμε το πρόγραμμα νωρίτερα, διότι είχε έρθει ήδη το Ταμείο Ανάκαμψης και είχε αναφέρει ότι εγώ, λέει, παρατάσεις δεν δίνω. Και για να μην υπάρχει πρόστιμο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κλείσαμε το πρόγραμμα νωρίτερα για να μην χάσουμε χρήματα.
1: Το κάνουμε όπως. Μάλιστα.
0: Τελικά τι συνέβη, να ξέρει ο κόσμος. Συνέβη το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων να έχαναν προκαταβολή που είχαν δώσει σε αρκεία το πρόγραμμα θα έκλεινε. Προμένως η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να δημιουργήσει μια γέφυρα και να φτάσει στη διαδικασία μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά όχι με χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά με χρήματα από εθνικούς πόρους από την Αφεξική Τράπεζα. Που σημαίνει τι αυτό, Βασίλη? Σημαίνει ότι φτάσαμε σε ένα πρόγραμμα που ήταν 2 δις ευρώ, περίπου στο 1,8, δηλαδή 200 εκατομμύρια ευρώ σαν χώρα. Δεν καταφέρουμε να τα αξιοποιήσουμε. Άκουσε αυτό, σημαντικό αυτό. Ναι. Η χώρα που έχει βαθιά στεγαστική κρίση δεν κατάφερε να αξιοποιήσει 200 εκατομμύρια ευρώ, κατά πρώτον.
1: Ναι.
0: Κατά δεύτερον, για να μην μπορέσουμε για να μην έχουμε εργασία και έχουμε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, κάναμε αυτή τη γέφυρα που λέμε μέχρι τον Αύγουστο και χρησιμοποιούμε πλέον εθνικούς πόρους. Δηλαδή, πληρώνουμε για την τσέπη μας. Και καλά κάνει και πληρώνει αυτή τη στιγμή η πολιτεία αυτά τα χρήματα για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν προλάβαιναν να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαδικασία απόκτησης κατοικίας και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, διότι η κυβέρνηση πήγε νωρίτερα να κλείσει το πρόγραμμα αυτό κατά 2 μήνες.
1: Ναι, γιατί φοβήθηκε πως έχουμε εμπλοκή με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ακριβώς. Το βασικό θέμα είναι το εξής όμως. Κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο κυκλοφόρησε μια έρευνα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σκληρή όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Κυκλοφόρησε η έρευνα και έλεγε ότι το 55% περίπου λέει των ανθρώπων που είχαν πάρει προεκκρίσεις δανείων δεν έκαναν σπίτι. Σταμάτησαν. Δεν σκέψου. Έγιναν 38.000 προεκκρίσεις δανείων και μόλις το 45% κατάφερε να βρει σπίτι και να μπει στη διαδικασία να πάρει το δανεισμό. Δηλαδή περίπου 21.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πήραν οικονομική πρόκληση την τράπεζα, σταμάτησαν τη διαδικασία επειδή δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι. Τότε να βγάλει την κυβέρνηση να βγάλει ένα δελτίο τύπου και να πει: ναι, αλλά αυτές οι 38.000 προεκκλήσεις δεν ισοδύναμουν να μου λέμε 38.000 τελικές υπαγωγές. Και άφησε και άφησε στο τέλος ένα υπονοούμενο αναφέροντας ουσιαστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι για προσωπικούς τους λόγους, λέει, μπορεί να μην συνέχισαν. Υπάρχει κάποιος που θεωρούμε ότι πάρει τα οικονομικά του στοιχεία στην τράπεζα να πάρει οικονομική προέγγιση για να πάρει ένα σπίτι και υπάρχει κάποιος λόγος προσωπικός που σταματάει?
1: Ναι, και δεν το συνεχίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τρέξουμε λίγο, ενεργειακή κλάση. Τι γίνεται με την ενεργειακή κλάση των ακινήτων, Στέλνει, ρωτάει ο φίλος εδώ, είναι μπερδεμένος, λέει.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ενεργειακή κλάση των ακινήτων. Εδώ έχουμε μια ευρωπαϊκή διεκτίβα, η οποία είναι σε ισχύ από το 2003. Θα έπρεπε ήδη σαν χώρα να είχαμε ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία, οποία αναφέρει αυτή η οδηγία ότι θα πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό των ακινήτων που είναι ιδιαίτερα στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις να υποστούν οπωσδήποτε βελτιώσεις και να είναι ακίνητα τα οποία δεν θα είναι τόσο ενεργοφόρα. Συνεργά πλέον μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια. Θα σας αναφέρω, Βασίλη, ότι μόλις το 10 με 17% των ακινήτων, των κατοικιών μάλλον στη χώρα μας, έχουν ενεργειακές αποδόσεις Α και Β. Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι πάνω από το 50-60% των ακινήτων στην Ελλάδα είναι στις τελευταίες δύο ενεργειακές κατηγορίες. Αυτό δείχνει πραγματικά την βαθιά, μα πραγματικά βαθιά ενεργειακή φτώχεια της χώρας. Επομένως, σήμερα, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει η χώρα έως το 2030 να έχουν μπει στην κατηγορία Ε τα ακίνητα τα οποία είναι ενεργοφόρα και στην κατηγορία Δ ως το 2033. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα διαμέρισμα 60-80 τετραγωνικά μέτρα που είναι στην κατηγορία ΙΤΑ ή Z, δηλαδή στις τελευταίες κατηγορίες, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να χαλάσει, να δαπανίσει κατ' ελάχιστο 8 έως και 15.000 ευρώ για να μπορέσει το σπίτι αυτό στο 2030 να φτάσει στην κατηγορία Ε, όχι στη Δ του 2033 που λέει. Το ένα μέρισμα 80 με 120 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να αγγίξει ακόμα και 200.000 ευρώ απέτηση που πρέπει να κάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις ο ιδιοκτήτης. Ενώ σε μια μονοκατοικία 100 τετραγωνικά, ακόμα και στις 30 με 40.000. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει μια νέα εποχή στα κινητά, στα οποία ο ιδιοκτήτης πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να κρατήσει την αξία του σπιτιού του. Και πλέον η ενεργειακή κλάση του ακινήτου θα είναι άμεσα συναρτώμενη και με προγράμματα και με τιμές, με αξίες, αλλά και με χρηματοδότηση. Δηλαδή, οι τράπεζες πλέον βλέπουν σιγά σιγά να κλείνουν τις κάνουλες των στεγαστικών δανείων για ακίνητα ενεργοβόρα, δηλαδή για σπίτια παλιά. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα στο εξής, για να καταλάβει ο κόσμος δύο βασικά στοιχεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων στην χώρα μας είναι κατασκευή του 1980. Δηλαδή, κατηγορίες Ζ και Ι. Τα κίνητα που είναι κατοικίες της κατασκευής του 80 μέχρι το 2009 είναι κυρίως Δ, Γ και Β. Ελάχιστη κατοικίες μετά το 10 είναι στο Β και στο Β σύ. Και μετά το 2011 βλέπουμε κατοικίες, 11-12 βλέπουμε κατοικίες στο Α και Α σύ. Γενικά είμαστε μια χώρα με ένα παλιό οικιστικό απόθεμα ενεργοβόρο. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει και το ελληνικό δημόσιο να μπει στη διαδικασία να κάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις όσον αφορά τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου. Το περίεργο όμως είναι ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και οι εξαιρέσεις είναι κυρίως ακίνητα όπως είναι οι εκκλησίες, καθώς και στρατόπεδα. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Και είναι το θεωρώ λογικό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή τετραετία, πενταετία, να δούμε τόσο γενναία προγράμματα που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να προβούν σε αυτές τις αναγκαστικές ενεργειακές αναβαθμίσεις των ακινήτων τους, διότι αυτό το ακίνητο πραγματικά στο μέλλον θα χάνει συνεχώς αξία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε μερικές ερωτήσεις ακροατών. Ποιος είναι τελικά ο πιο καθοριστικός παράγοντας που πιστεύει ο Θέμης Μπάκας, ρωτάει ο φίλος, για την εκρηκτική άνοδο των τιμών? Φταίει το Airbnb, είναι η Golden Visa ή είναι η γενικότερη έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων? Τι λες,
0: Βασίλη? Ο λόγος που υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι πολύ παραγωγικός. Κανείς δεν μπορεί να πει μόνο διάστατα, φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση, φταίει η Golden Visa, φταίει η μη διαθέσιμότητα κατοικιών. Το βασικότερο στοιχείο από όλα είναι ότι δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Ένα σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετρήσιμα. Δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε, πού στοχεύουμε και τι αποτελέσματα φέρνει. Κατά δεύτερο, ναι, η Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε και πίεση, μια ήδη πιεσμένη αγορά τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν και ένα πρόγραμμα το οποίο είχε και βοήθησε συνάρτηση σε χώρες της μεταγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στις αρχές του 2014-2015 και μετά.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει όμως, Βασίλη, ότι δεν θέλω επενδύσεις στη χώρα. Ποιος είναι αυτό που να πει ότι δεν θέλουν να έχουν επενδυτές να αγοράζουν εκείνα στην Ελλάδα? Κανένας. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις επενδύσεις. Τι κάνει αυτές τις επενδύσεις? Ένα παράδειγμα. Έχω ποτέ σε δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές ότι θα μπορούσαμε να πούμε στους επενδυτές της Golden Visa: ξέρεις κάτι, μην πας να αγοράσεις ακίνητα στο Δήμο της Αθήνας, σαν ό,τι απουράσεις, σαν βόρεια απουράσεις κλπ. Θέλω να πας Golden Visa, πολύ ωραία. Εγώ, σαν κράτος, έχω πρόβλημα στεγαστικής κρίσης. Και να πεις, δεν εδώ, πήγαινε στα Χανιά, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Πάρε κατοικίες παλαιές του 70, του 80, ανακαίνισέ τες, που είναι κλειστές έτσι κι αλλιώς, ανακαίνισέ τες, και βγάλτε στην αγορά με ένα ενίκιο φτηνό. Και να πάρε Golden Visa. Ή αλλιώς, πήγαινε στις περιοχές της περιφέρειας και φτιάχνε κατοικίες φοιτητικές. Πήγαινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, πήγαινε στο Πανεπιστήμιο των Χανίων. Και δώσε χρήματα, φτιάχνε κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές, νίκιασέ τες με ένα προκαθορισμένο ενίκιο και πάρε Golden Visa. Επομένως, δεν φταίει ποτέ ο επενδυτής που έχετε. Ο επενδυτής θέλει να επενδύσει. Και εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να δεχτούμε τις επενδύσεις σε μια οικονομία σαν την Ελλάδα, η οποία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην ακίνητη περιουσία. Αντιθέτως, δεν είμαστε αυτοί όμως που προσανατολίζουμε τον επενδυτή σε ίδια κινήτων, σε περιοχές που εμείς έχουμε πρόβλημα. Ένα άλλο βασικό στοιχείο, το οποίο ακούμε καθημερινά όλοι μας, είναι η βαχυχρόνια μίσθωση. Τι λέμε συνέχεια, η βαχυχρόνια μίσθωση που έρχεται και πήρε τα σπίτια και δεν έχουμε να μείνουμε και φτιάχνουν τιμές. Ο κόσμος έχει δίκιο, είναι η απάντηση. Είναι τόσο πολύ βαχυχρόνια μίσθωση όμως? Όχι, είναι η απάντηση. Ναι. Είναι μόλις το 0,4% του κλειστικού αποθέματος.
1: Ούτε καν πλέον, ούτε καν.
0: Αυτό που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές μας, ότι μόνο το 2025, σύμφωνα με την εξέταση δημοσίων εσόδων, το ελληνικό δημόσιο είχε έσοδο δημοσιονομικό 975 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το ελληνικό δημόσιο από έναν κλάδο ο οποίος ευθύνεται εργασιακή κρίση έχει έσοδο 975 εκατομμύρια ευρώ, γεννάται το βασικό ερώτημα. Αφού φταίει αυτός ο κλάδος ή συμμετέχει ουσιαστικά ως παράγοντας στη στεγαστική κρίση, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε την ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές? Δηλαδή, να πει ότι, να πούμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, ότι ο Δήμος Αθήνας έχει περίπου 13.000 ακίνητα και γραμμές που έχουν διχρόνιο μισθώσιο. Αυτά τα ακίνητα παράγουν αυτό το έσοδο το δημοσιονομικό. Αυτά τα χρήματα τα πάρει ο φορέας του ελληνικού δημοσίου και συνεργασία με τα πανεπιστήμια των Αθηνών στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου που υπάρχουν, είτε αγγικόπεδα είτε αναξιοποιητά κτίρια, να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν κατοικίες για φοιτητές. Στα Χανιά που συζητάμε και λέμε ότι γίνεται χαμός και το φοιτητή δεν βρίσκει σπίτι και πρέπει να φύγει στον μήνα, να μπει στο μήνα Οκτώβριο και να φύγει στο Μάιο. Για ποιο λόγο δεν πήγαμε στο Πανεπιστήμιο Χανίων, που είμαι στον Πρίτανη? Κύριε Πρίτανη, τι εκτάσεις έχει το Πανεπιστήμιο? Τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τα έσοδα που δημιουργούνται από τις διαχρόνιες μισθώσεις στο Δήμο των Χανίων? Ναι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βάζουμε στην τσέπη σαν πολιτεία, σαν κράτος 975 εκατομμύρια ευρώ και λέμε ότι φταίει. Δεν είναι λίγο παράλογο?
1: Ναι.
0: Εκεί θα πει το εξής, Βασίλη, για να κλείσουμε αυτό. Θα πει, μα ακούσαμε ότι άλλες χώρες βάζουν κυρώσεις, βάζουν απαγορεύσεις. Να σου δώσω την απάντηση. Η Πορτογαλία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που έβαλε απαγόρευση των βαχυχρόνιων μισθώσεων το 2019-2020, είναι η χώρα που ξεκίνησε τώρα και λέει, ξέρετε κάτι, όταν απαγορεύσαν τις βαχυχρόνιες μισθώσεις, λέει, στην Πορτογαλία, τα νίκια δεν μειώθηκαν, αυξήθηκαν. Και ταυτόχρονα λέει, αυξήθηκε και το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία. Στη Νέα Υόρκη, που είχαμε καθολική απαγόρευση των βαχυχρόνιων μισθώσεων, συνέβη ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές των ενοικίων και αυξήθηκε και το κόστος διαμονής των τουριστών σε ξενοδοχεία.
1: Άρα τι υπονοείς? Ναι.
0: Και ξεκίνησαν να κάνουν άρση αυτών των κυρώσεων. Και εμείς σήμερα ερχόμαστε και μιλάμε για κυρώσεις. Δηλαδή, σαν να μην διαβάζουμε τα μοντέλα που έχουν λειτουργήσει ήδη,
1: Και την διεθνή εμπειρία. Λες δηλαδή ότι πάμε σε διαφορετική, σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό μου λες.
0: Πρώτα, Βασίλη, σημαντικό το εξής. Πάμε σε λάθος κατεύθυνση, ούτε να εξαγγείλουμε κάτι και δεν το υιοθετούμε. Παράδειγμα, 2024, δεν λέει ο Πρωθυπουργός. Απαγορεύεται να αφήνει ένα κινήτο και τα πρόβλημα εχόνας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο δημοτικό ταμείο του Δήμου Αθηναίων από 1η-1η-25. Και το λέω αυτό μήνα Σεπτέμβρη. Δεν είναι λογικό τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβρη ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών ακινήτων να στέψουν μαζικά να εγγράψουν το ακινητό του στις γνωστές πλατφόρμες για να μπορέσουν να μην μπουν στις κυρώσεις. Ναι, είναι η απάντηση. Λογικό είναι. Όμως τι κάναμε εμείς, πήγαμε και πιέσαμε την αγορά και γράψαμε περισσότερα ακίνητα λόγω εξαγγελίας. Το 2025 Δεκέμβριο μείναμε στη Βουλή, πώς να εξαγγέλει ότι από το Μάρτιο του 2026 απαγορεύεται η γραφή νέων ακινήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή, την επόμενη μέρα το πρωί, μαζικά οι ιδιοκτήτες έτρεξαν να εγγράψουν τα κινητά τους με φόρμα εικόνας μίσθωσης. Και όταν ξεκίναγε η απαγόρευση από 1η Μαρτίου, ξεκίνησε η απαγόρευση τον Ιούνιο μήνα που ουσιαστικά πέρασε το νομοσχέδιο και ψηφίστηκε. 6 μήνες μετά. Επομένως, δεν φταίει ο κόσμος για αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Φταίει ο χρόνος που αφήνουμε εμείς πολλές φορές όταν εξαγγέλνουμε ένα μέτρο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να τρέξουμε να απαντήσουμε πιο γρήγορα. Θέμη Μπάκα, σε ερωτήματα ακροατών, ο φίλος από το Ήλιον λέει πώς μπορεί να γεφυρωθεί το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα σημερινά ενίκια και στους καθυλωμένους μισθούς που καθιστά τη στέγαση γενικότερα απρόσιτη για το μέσο εργαζόμενο.
0: Ο ακροατής είχε πολύ το δίκιο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγκαιρία που ζητούμε ότι μόνο η ηλικία στο 17-25 που αντί να έχουμε και το 50-55% για κύρια, το οποίο είναι κατάλληλο για οικογένειες. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Περιοχή των τείων και βορείων προαστίων. Αν ψάχνει να βρει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια με δύο δωμάτια, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμε εμεί πάνω από ένα χιλιάρικο το μήνα. Πάνω από ένα χιλιάρικο, 1100, 1200, 1300. Και βλέπω ότι οι μισθοί, τα εισοδήματά μα και γενικότερα το διαθέσιμο εισόδημά μα κάθε μήνα μειώνεται. Αύξηση τα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην καθημερινότητά μα. Για να υπάρχει μια γεφύρωση, πρέπει να έχουν δύο λογικές. Η πρώτη λογική είναι να αναγνωρίζει το κράτος ότι το ενίκιο που πληρώνει κάποιος για την πρώτη του κατοικία με κριτήρια εισοδηματικά, με κριτήρια κοινωνικά, θα πω εγώ, ένα μέρος του ενικίου να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Εάν δεν υπάρχει άλλο περιουσιακό στοιχείο, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δηλαδή, ως κόστος διαβίωσης, ως κόστος να πάρει. Το δεύτερο στοιχείο είναι όμως το τι μπορεί να κάνει η πολιτεία στο να μπορέσει να κρατήσει τα ενίκια σε μια λογική τιμή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχουν πραγματικά φορολογικά κίνητρα. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα, πάμε και μειώνουμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που σπέδασε ιδιοκτήτης από 12 έως 23.000 ευρώ, μέσα από το φορολογικό συντελεστή, και καλά κάναμε, λέγοντας ως ιδεολογία ότι αυτός ο ιδιοκτήτης, αφού μειώσαμε εμείς το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα παράγοντα τα ενίκια από 12 έως 23.000 ευρώ, θα μειώσει το ενίκιο. Υπάρχει κάποιος ιδιοκτήτης, θεωρεί κάποιος ακροατής που μας ακούει τώρα, ο οποίος επειδή του μειώσαμε το φόρο, πήγε στον ενοικιαστή και του είπε κάτι, επειδή εγώ τώρα θα πληρώσω λιγότερο φόρο, θα σου μειώσει το ενίκιο. Όχι είναι η απάντηση. Επομένως, όλα αυτά τα κίνητρα πρέπει να είναι κίνητρα τα οποία να φέρουν και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Όταν μιλάμε για στεγαστικά μέτρα. Αλλιώς λέμε ξεκάθαρα ότι κάνουμε μια φορολογική πολιτική για τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι κακό. Καλό είναι, αλλά μην μας το πουλάς ως στεγαστικό μέτρο. Δεν είναι στεγαστικό μέτρο αυτό.
1: Κατανοητό. Είναι. Πάμε να τρέξουμε λίγο, Θέμη Μπάκα. Ο φίλος από την Κοκκινιά λέει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα τα χιλιάδες κλειστά, αναξιοποιητά και εγκαταλελειμμένα ακίνητα βάσει και τα του δημοσίου μέσα που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί δεν συνάδει το ένα, λέει, δηλαδή να έχουμε στεγαστική κρίση και να είναι τόσες χιλιάδες ακίνητα κλειστά.
0: Συμβαίνει το εξής. Όσον αφορά τα ακίνητα που είναι ιδιωτών, δηλαδή ακίνητα τα οποία μπορεί να είναι κλειστά, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτοί οι ιδιώτες είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανακαινήσουν αυτό το κλειστό σπίτι.
1: Ναι.
0: Πλέον υπάρχει ένα τεράστιο κόστος στην κατασκευή και στην ανακαίνιση και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν μπορούν. Επομένως, χρειαζόμαστε πραγματικά πολύ μεγάλα γενναία κίνητρα για να ανακαινιστούν αυτά τα κλειστά σπίτια. Κατά δεύτερον, όσον αφορά τα ακίνητα αυτή τη στιγμή του ελληνικού δημοσίου. Πολύ μεγάλη κουβέντα, το είχαν 100.000 φορές. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα κλειστά ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, κατά πρώτο πρέπει να ξέρουν που βρίσκονται. Είμαστε η χώρα που δεν ξέρει, ο κάθε οργανισμό του ελληνικού δημοσίου, είτε λέγεται Δήμο πολλέ φορέ, είτε λέγεται Επιστήμιο Υπουργείο, είτε λέγεται Οργανισμό, είτε λέγεται Κεντρικό Κράτο, τι έχει η περιουσία έχει. Οπότε το πρώτο βασικό στοιχείο είναι να τα χαρτογραφήσουμε. Κατά δεύτερον, με κονδύλια που παράγονται αυτή τη στιγμή από ένα κλέβο που φταίει, θα πω εγώ, που είναι η χρόνια μίσθωση, να πάμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου και να δημιουργήσουμε προσιτές κατοικίες προς ενοικίαση. Και όχι να ψάχνουμε γαμπρούς για να έρθουν να μας πάρουν την ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου για να μας κάνουν ανακαίνιση δωρεάν. Και κατά τρίτον, αν επιτρέπεις, το μεγαλύτερο ποσό των ακίνητων που είναι κλειστά, που ανήκουν σερβίσερ αυτή τη στιγμή και φάνης. Τους πειράζει κανείς? Όχι, είναι η απάντηση.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη. Η τάση των ιδιοκτητών από το ΜΕΤΣ, η Κατερίνα, να ζητούν εξωπραγματικά ενίκια και υπέρογγες εγγυήσεις είναι καθαρά κερδοσκοπική ή κρύβει πίσω της κάποιο φόβο για συνεπείς ενοικιαστές και ένα νομικό πλαίσιο που δεν καλύπτει τον ιδιοκτήτη, ρωτάει.
0: Έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο πλέον όσον αφορά τον ιδιοκτήτη για μη καταβολή επιστωμάτων από έναν ενοικιαστή. Πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες και πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία της έξωσης γενικά. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Κατά δεύτερον, υπάρχουν ιδιοκτήτες που την έχουν πατήσει, να μιλήσουμε ειλικρινά. Είχαν μέσα ανθρώπους οι οποίοι και έκαναν σημείο στα κινητό τους και δεν πήραν στα ενίκια και έφυγαν και ένα βράδυ νύχτα, ουσιαστικά μια μέρα, και άφησαν πίσω τους και ζημιές και απλήρωτα μισθώματα. Όμως αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν καεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ως εφοριακούς, συγγνώμη που το λέω αυτό, και σου ζητάνε έψιλον 9 εκαθαριστικά, που δουλεύεις, που δεν δουλεύεις, για να νοικιάσεις ένα σπίτι. Θα πω ναι, έχει απόλυτο δίκιο αυτό, και θέλει να νιώθει βέβαιος γι' αυτό. Πλέον όμως θα σου πω ότι είναι μικρό το ποσοστό των ενοικιαστών που δεν καταβάλουν το ενοίκιο τους. Γιατί, διότι είναι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που γνωρίζουν όταν θα φύγουν αυτό το σπίτι και να αναζητήσουν ένα σπίτι άλλο, σε έναν άλλο ιδιοκτήτη, η πλειονότητα των ιδιοκτητών ζητούν μια στατική επιστολή από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη που νοίκιαζε σπίτι. Επομένως, όταν έχει αφήσει μια κακή εμπειρία στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, δύσκολο θα βρει σπίτι. Επομένως, σιγά σιγά υπάρχει μια εξισορρόπηση. Αυτό που να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες ως βασικό ερώτημα που εγώ το κάνω συνήθως περίπου σε όλους, είναι το ενίκιο που ζητάς για αυτό το σπίτι, εσύ το πλήρωνες. Αν μου πει ναι, το καταλαβαίνω. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών, πραγματικά σου μιλάω, αν τους πεις αυτά τα λεφτά που ζητάς για αυτό το σπίτι που είναι δικό σου,
1: θα τα πλήρωνες,
0: ναι. Αν βγάλουμε το συνέστημα από μέσα,
1: ναι.
0: το συνέστημα, το ψυχολογικό δέσιμο, το συναισθηματικό δέσιμο που μπορεί να έχεις με το σπίτι σου, του πατέρα σου, τη μάνα σου, εσύ το πλήρωσες από το ενίκιο, πραγματικά.
1: Ναι. Δεν αλλάζουμε ρόλους, δηλαδή αυτό λες. Για να προχωρήσουμε λίγο, θα έπρεπε, Θέμη Μπάκα, ρωτάει ο Περικλής, Κέντρο Αθήνας, η πολιτεία να εξετάσει την επιβολή ενός αυστηρού πλαφών στις τιμές των ενοικίων ή πιστεύεις ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπλόκαρε ακόμα περισσότερο την αγορά?
0: Είναι πολύ μεγάλο λάθος να συζητάνε για πλαφόν στα ενοίκια. Μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και μιλάμε για μια ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που μπορεί είτε να έχει πάρει δάνειο είτε να έχει πληρώσει είτε τις επιτυχίες αποταμιεύσεις του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, που το οποίο είναι κοινωνικά δίκαιο, είναι αυτό που έκανε η Κύπρος. Τι είναι η κυπέχη δημοκρατία? Παίρνεις λεφτά για να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι για τον βγάζει για ενοικίαση. Άρα θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου. Και κατά δεύτερον, θα παίρνεις και ενίκιο κάθε μήνα εισόδημα από ένα κίνητο που μέχρι τώρα δεν έπαιρνες τίποτα. Εφόσον παίρνεις χρήματα από το κράτος να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία. Και παράλληλα θα παίρνεις κάθε μήνα ενίκεια από ένα σπίτι που δεν έπαιρνε τίποτα, είσαι υποχρεωμένος, το ενίκιο είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής. Αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε κάποιος να τον ιδιοκτήτη, έλα εδώ, θα τον νοικιάζεις 300 ευρώ λιγότερα επειδή έτσι θέλω εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Χαλάζει μια αγορά. Κατά δεύτερον όμως, αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρετε το κυπριακό μοντέλο που σου είπα, δεν κάνει Κύπρος, να δίνει χρήματα σε κάποιον να ανακοινήσει ένα κλειστό σπίτι. Είναι να πεις τον ιδιοκτήτη. Έχεις έναν καλό ενοικιαστή στο σπίτι σου, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του στην ώρα του, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσέχει το σπίτι σου και δεν κάνει ζημιές. Πολύ ωραία. Εάν ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στον ίδιο ενοικιαστή, στο ίδιο αυτινή δηλαδή, την επόμενη τριετία, με μια αύξηση συνολικής διετίας, 3-5%, σου έχω έκπτωση φόρου 20% από το εισόδημα το οποίο δηλώνεται από τα ενίκια που εισπράττεις. Και όχι απλά εμείς να μπαίνουμε στη διαδικασία να κατεβάζουμε τους φορολογικούς συντελεστές χωρίς καμία υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, θα το ρωτήσω εγώ, παρότι ξέρω την άποψή σου, αλλά αν δεν το ρωτήσω, ο Βαγγέλης θα μου πει μετά ότι το ξέχασα. Θεωρεί ο Θέμης Μπάκας ότι τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής αποτελούν λύση ή λειτουργούν προσωρινά ή μη μέτρα και δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος?
0: Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στεγαστικής πολιτικής δεν το έχουμε ανάγκη. Ναι. Οποιοδήποτε μέτρο και αν είναι αυτό. Το θέμα όμως είναι τι? Ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ξεκινηθεί ήδη είναι μέτρα μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, είναι μέτρα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τραπεζικό δανεισμό και την ύπαρξη δύο κεφαλαίων. Δηλαδή δεν έχεις δικά σου λεπτά. Δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να πάρεις δάνειο. Δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Και αυτά είναι τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, ανακοινώσεις δικιά σου. Όλα αυτά που ακούμε προϋποθέτουν και δική σου οικονομική συμμετοχή. Είτε να αγοράσεις σπίτι, είτε να ανακαινήσεις σπίτι. Παράλληλα, αυτά τα προγράμματα, όπως είναι και η επιστροφή ενοικίου και κυρίως τα προγράμματα δανειοδότησης, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, είναι προγράμματα που σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, να γίνεται καλύτερες οι περιπτώσεις, μικρότερο κόστος στέγασης, να μειώνεται, καταγράφουμε αυξητικές τάσεις. Δηλαδή, οξύνουν το πρόβλημα. Επομένως, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε καλύτερο σχεδιασμό μέτρων στεγαστικής πολιτικής με συγκεκριμένη στόχευση, πρώτον, και δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν συζητάμε και λέμε να βγουν στην αγορά κενά σπίτια, κλειστά σπίτια, σημαντικό είναι. Πιο σημαντικό όμως είναι να δίνουμε κίνητρα με γεωγραφικές ζώνες. Δηλαδή, να πούμε, στην Κυψελή θέλουμε να βάλουμε 1000 σπίτια. Πόσο για 6 μήνες. Τι κίνητρο δίνει για να μην Κυψελή αυτό? Στην Νέα Σμήνη, στην Καλυθέα, στο Μαρούσι, δώσε κίνητρα συγκεκριμένα. Όταν αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι μόνο οι αριθμοί στο γενικό πλάνο και να λες ότι εγώ έβγαλα στην αγορά 12.000 σπίτια, αλλά τα σπίτια είναι στη Δράμα, στη Σέρι, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, ξέρω στα Τρίκαλα. Καλό είναι. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά είναι αυτή η στόχευση, είναι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει να αλλάξει μια κρίση στεγαστική η οποία αυτή τη στιγμή διανύει η χώρα σου? Η απάντηση είναι όχι. Επομένως, θέλουμε καλύτερο σχεδιασμό και θέλουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Για να αυτό το έχουμε, έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν, και να το τελειώσουμε όπως το ξεκινήσαμε, επειδή κάνουμε επί μακρόν αυτές τις κουβέντες μαζί, Θέμη Μπάκα, από το 0 μέχρι το 10 για τη φοιτητική στέγη που τώρα θα την βρουν οι γονείς μπροστά τώρα το αμέσως προσεχές διάστημα. Από το 0 μέχρι 10 τι βαθμό βάζεις στο ερώτημα ότι βελτιώθηκε η κατάσταση από πέρσι?
0: Βασίλη, αν ρωτήσουν οποιοδήποτε συμπολίτη μας αυτή τη στιγμή έξω,
1: ναι,
0: και συζητήσουμε μαζί του, θα μας πει ότι κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε βελτίωση στο συνθηκό όσον αφορά την εργασιακή κρίση στην Ελλάδα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή απλά ότι αυτό που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα θα είναι αυξήσεις με μικρότερο ρυθμό όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Αυτό το καταγράφει ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημαντικός παράγοντας πρώτων αυξήσεων δεν είναι η ζήτηση τόσο πολύ, αλλά το κόστος κατασκευής, η ενέργεια και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία απασχολούν πλέον την οικονομία και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τα ενίκια, θα καταγράφουν πάλι αυξητικές τάσεις για ένα και μόνο λόγο. Μικρότερος ρυθμός, αλλά πάλι αυξήσεις. Ο λόγος είναι ένας. Όσο δεν μπορεί κάποιος να μπορεί να αποκτήσει το δικό του σπίτι, θα στρέφεται μαζικά ο κόσμος στις ελληνικές κατοικιών. Όσο δεν υπάρχει θεσιμότητα κατοικιών, θα αυξάνονται τιμές. Δυστυχώς δεν θεωρούμε ότι στο άμεσο μέλλον, την επόμενη διετία, θα έχουμε αλλαγή της εικόνας.
1: Ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που κάναμε μαζί αυτό το παρατηρητήριο. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε και λίγαν συντόμως. Καλημέρα σε όλους. Θα κλείσουμε με το τραγούδι μας ζήτησε και ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, Κερία, να μένω με τη φωνή του Βασίλη Σκουλά. Καλημέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ματαιρή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Βενεζουέλας, Ντέλση Ροδρίκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να δώσει αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών ανέφερε ότι ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτηρίων σε διάφορες περιοχές, ενώ κάτοικοι στην πρωτεύουσα Καράκας βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία. Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Επίσης, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Εισάγεται σήμερα από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλαιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Το Ιράν κάνει πολλές μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντομπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση μιας κοινής αποδεκτής λύσης με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα καταδικάζεται η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε διαδικασία ανάπλασης πρέπει να γίνει με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς ευνίδιους εκτοπισμούς. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την εξοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, σε Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες και Κρήτη, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σταθλική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ: Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Και ο καιρός, γενικά έθος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα από τον Αθήνα 984 και είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στα 30 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου. Κύριε Καραμπάς, καλημέρα και εσάς. Νίκος Καραμπάς κοντά μας. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, και είναι σημαντική παρουσία δικιά σου, γιατί εσύ έκανες ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ σχεδόν από την πρώτη μέρα της ίδρυσης και συντρόφευσης δημοσιογραφικά τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι το τέλος, μέχρι τις 23 Ιούνιου του 1996 που έφυγε από τη ζωή. Έτσι είναι.
4: Έτσι είναι. Ακολούθησα δημοσιογραφικά όλη αυτή την περίοδο.
3: Εκείνη την ημέρα, παρεπιπτόντως, εσύ που ήσουν, Νίκο, την ημέρα θανάτου του Παπανδρέου?
4: Εκείνη τη μέρα ήμουν στο δημοσιογραφικό συνέδριο, γινόταν στη Σαμοθράκη, γινόταν πολλά χρόνια. Δυστυχώς τώρα, μετά την κρίση, μετά το 2010, έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή, δεν γίνεται ή γίνεται πολύ λίγο εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη μέρα ήμουν στη Σαμοθράκη, στο δημοσιογραφικό συνέδριο, πληροφορήθηκα και εγώ το θάνατό του και βέβαια, επειδή τότε εργαζόμουν στο Planet 104,5, όπως θυμάσαι, βγήκα στο ραδιόφωνο για να δώσουμε από εκεί. Επειδή λόγω ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι εκεί και πολιτικοί και άλλοι, ήμασταν μια μεγάλη παρέα στο ίδιο μέρος εκείνο το βράδυ του καλοκαιριού. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσουν πολλούς, να βγάζουμε ρεπορτάζ από εκεί. Οπότε ήταν μια συγκυρία τέτοια.
3: Λοιπόν, εγώ ήμουνα, αφού τα θυμόμαστε, σε μία επίσημη επίσκεψη στο Δήμο της Αθήνας. Ήμουνα διευθυντής του 1984 τότε, πριν πολλά χρόνια, που είχε κάνει ο Δήμος της Αθήνας και είχε πάει, είχε αδελφοποιηθεί, είχε κάνει επίσημη επίσκεψη με πόλεις της Τουρκίας και είμαστε στα μικρασιατικά παράλια. Και θυμάμαι στο καράβι είχαν βάλει μία μεγάλη οθόνη και παρακολουθούσαν τότε τη δημόσια τηλεόραση που μετέδε τις εξελίξεις από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, τα 30 χρόνια από τον θάνατο.
4: Θυμίσουμε μια σχήμα εκεί. Ο θάνατος το έγινε λίγο πριν γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, που είχε μεγάλη πολιτική σημασία τότε.
3: Ναι.
4: Ίσως θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί ήταν κομβικό σημείο για τις πολιτικές διεργασίες και εξελίξεις εποχής.
3: Να το πούμε τώρα. Γιατί ήταν κομβικό σημείο?
4: Γιατί, όπως γνωρίζουμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν μπήκε στο Νάσιο Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς, το 2015, ήταν πρωθυπουργός. Έτσι, κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη πορείας υγείας του. Κάποια στιγμή είδαμε ότι αρχές του 2016, τον Ιανουάριο, όπως όλοι θυμόμαστε, 18 Ιανουάριο για την ακρίβεια, έγινε η εκλογή νέου πρωθυπουργού, όταν αναγκάστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία, αλλά όχι από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Παρέμενε πρόεδρος δηλαδή. Και τότε, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν υποψήφιοι ο Κώστας Σιμίτης, ο Άκης Σογατζόπουλος, ο Γεράσιμος Αρσένης. Ήταν οι βασικοί διεκδικητές εξουσίας της πρωθυπουργίας. Για την ακρίβεια, εκλέχθηκε οριακά ο Κώστας Σιμίτης πρωθυπουργός. βγήκε ο Ανδρέας από τον Άσο, θυμόμαστε όλοι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Του είχαν κάνει μια χείριση στο λαιμό και μιλούσε μηχανικά με έναν δύσκολο τρόπο. Ναι. Και προσπαθούσε να αναρρώσει στο σπίτι του και πολιτικά επίσης να πούμε ότι δεν ήθελε τον Συνήτη ούτε στην Πρωθυπουργία ούτε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ετοίμαζε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει ο ίδιος για να μην είναι ο Κώστας Συνήτης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βέβαια και πρωθυπουργός. Αυτό θα γινόταν, ήθελε να το κάνει μέσα στο καλοκαίρι τότε, λίγο, αλλά δυστυχώς το πέθανε. Επίσης στην ομιλία όπως του Ανδρέα εκείνης εποχής για το συνέδριο που θα γινόταν, ήξεραν το περιεχόμενό της δύο πρόσωπα, εκτός από τη σύζυγό του βέβαια, την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ο Τηλέμαχος ο Χιτήρης και ο Νίκος Αθανασάκης. Ήταν οι δύο που συνεργαζόταν μαζί του εκείνη την εποχή για το περιεχόμενο της ομιλίας που θα εκφωνούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ομιλία βέβαια δεν χάθηκε μετά το θάνατό του, κανείς δεν έμαθε τίποτε. Υπόθηκε ότι από τη στιγμή που δεν εκφωνήθηκε είναι σαν να μην έγινε ποτέ, να μην γράφτηκε ποτέ. Και εάν κατάφερνε να πήγαινε, εν πάση περιπτώσει, δημοσιογραφικά το λέω, ο Ανδρέας στο συνέδριο, θα ήταν διαφορετική η πορεία των πολιτικών γεγονότων, γιατί ο Ανδρέας θα αποκαθήλωνε τον Κώστα Συνήτη. Όταν έγινε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αργότερα, χωρίς την παρουσία βέβαια του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε πεθάνει, όπως όλοι θυμόμαστε, ο Συνήτης είπε ότι εάν δεν γίνω και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραιτηθώ από και από την Πρωθυπουργία. Ήταν ένας εκβιασμός εκεί που έκανε και έτσι έγινε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αφού δεν υπήρχε ο Ανδρέας. Άρα ο θάνατος του ήταν σε μια πολύ κομβική στιγμή για τις πολιτικές διεργασίες και του ΠΑΣΟΚ και βέβαια της χώρας, γιατί το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε και την Πρωθυπουργία.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μπούμε λίγο στο κλίμα, θα θυμηθούμε λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αφού αναφέρω ότι η συγκίνηση κυριάρχησε.

0: μία πολύ στενή σχέση γενικότερα με την Αχαΐα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και εκλέγεται και ο Γιώργος Πανδρέου στην Αχαΐα, ακόμη στην και Αχαΐα. Τώρα, έτσι.
0: Λοιπόν, θα θυμηθούμε στιγμές, θα το βάλουμε δύο φορές, θα το βάλουμε και τώρα, θα το βάλουμε και στο τέλος. Στο τέλος θα βάλουμε, ποιο ήταν το ζεμπέκικο, ήταν η Ρίτα Σαγκελαρίου, αυτός ο άνθρωπος αυτός που του άρεσε μεταξύ των άλλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ήταν ωραίο, ναι, ένα ωραίο τραγούδι του Σαγκελαρίου.
0: Και το χόρευε. Λοιπόν, για να ακούσουμε.

0: φτιάξουμε τα θεμέλια τη ιστορία προ τη μεγάλη αλλαγή.
1: Thanks.

0: Λοιπόν, ήταν ένα ποτπουρί κομβικών δηλώσεων Νίκο Καραμπάση του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι είναι, 30 χρόνια από το θάνατό του. Αυτές τις ώρες συμπληρώνονται. Λοιπόν, μας είπες πριν που ήσουν την ημέρα του θανάτου. Εγώ θέλω να σε φέρω λίγο πίσω και να θυμηθείς πώς θυμάσαι την πρώτη φορά που αντίκρισες τον Ανδρέα Παπανδρέου από κοντά. Ποια ήταν η πρώτη αυθόρμητη εντύπωση που σου άφησε ως φυσική παρουσία τότε?
1: Εντάξει, ήταν τέλος 70, της δεκαετίας 70, έτσι. Yeah. Λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός και μετά βέβαια στη συνέχεια είχα τη δυνατότητα να τον συζητήσουμε, να τον δούμε. Υπήρχαν στα πλαίσια του ρεπορτάζ πολλές δυνατότητες, ευκαιρίες. Επίσης είχα τη δυνατότητα να το κάνω και πολλές ερωτήσεις, διάφορες συναντεύσεις τύπου στις οποίες συμμετείχαμε. Με πιο χαρακτηριστικές έτσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν ιστορικές αυτές οι συναντεύσεις που έδινε εκεί στη ΔΕΔ. Μέχρι και την τελευταία του το 1995, πριν μπει στο Ωνάσιο. Που εκεί θυμόμαστε, είχε στην ουσία διαγράψει και τον Κώστα Σιμίτη εκείνη την ημέρα. Εντάξει, προσωπικά του Ανδρέα Παπανδρέου δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι ήταν μια πολύ ισχυρή πολιτική προσωπικότητα. Είχε μια πολύ μεγάλη διαδρομή από μικρός μέχρι το τέλος του. Έχουν γραφτεί τόσα και θα γραφτούν, φαντάζομαι, και στη συνέχεια. Αλλά αυτό το οποίο ακούγοντας προηγουμένως και έτσι αυτό το

0: των κλειδώσεων μπορούμε να πούμε αυτές οι λέξεις οι οραματικές που είχε για την Ελλάδα, για το λαό, για τη δημοκρατία, για την κοινωνική και εθνική απελευθέρωση. Δηλαδή χρησιμοποιούσε ορολογίες αμυγός πολιτικές φορτισμένες έντονα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας είχε ζήσει δύο πολύ ταραγμένες περιόδους της πατρίδας μας πριν τη Χούντα. Θυμόμαστε όλοι με την αποστασία, με τον ανένδοτο, με τα διάφορα πραξικοπήματα που γινόντουσαν, που ήταν βασικός παράγοντας εκείνης εποχής, μετά την εξορία του εκτός Ελλάδας, και βέβαια όταν έγινε η μεταπολίτευση με την πτώση της Χούντας και την ίδρυση του Πασό, που ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό κλίμα στη χώρα μας, που υπήρχε μεγάλη δίψα για ο λαός να μπει στο προσκήνιο της ιστορίας και να συνδιαμορφώσει τις πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό το κατάφερε. Για μένα ήταν ένας κοινωνικός επαναστάτης της εποχής εκείνης. Δεν ξεχνάμε, μέχρι τότε υπήρχαν τα λεγόμενα κοινωνικά φρονήματα, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, που έπρεπε να πάρεις από την αστυνομία ένα χαρτί ότι είσαι εθνικόφρον για να πας να δώσεις εξετάσεις, για παράδειγμα στο στρατό ή οπουδήποτε άλλο. Ήταν πολλές οι αλλαγές που έγιναν, ειδικά την πρώτη τετραετία του Πασόκ, τα πρώτα 4-5 χρόνια. Μετά εντάξει άλλαξαν, μπήκε πολύ νερό στο κρασί, γίνανε διάφορα και αρρώστησε πάλι, όπως θυμόμαστε, πάλι ο Ανδρέας. Εκεί προς το τέλος της δεύτερης τετραετίας του προέκυψαν και τα σκάνδαλα Κοσκοτά και τα υπόλοιπα. Και κάπου έχασε την μπάλα, να το πω έτσι. Και μπήκε σε περιπέτειες και προσωπικές και ευρύτερα. Βέβαια επανήλθε το 1993-94-95 με δεύτερη θητεία, αλλά ήταν ήδη άρρωστος, έτσι, δεν μπορούσε, δεν είχε την φυσική κατάσταση να βγάλει πέρα, δύο χρόνια άντεξε. Και θυμάσαι και εσύ και όλοι μας και την τελευταία συνέντευξη που έδωσε εκτός Ελλάδας στις Κάνες τον Ιούνιο του 1995, ήταν μια απολύτως οραματική και προφητική συνέντευξη τύπου και που χαρακτήριζε πολιτικό λόγο του συγκεκριμένου πολιτικού άντρα. Ο Ανδρέας ήταν μια μεγάλη, ίσως ο τελευταίος πολιτικός για μένα που είχαμε, αυτό του βεληνικού, έτσι, του οραματικού πολιτικού.
1: Ναι. Τώρα μου το έφερε ούτε σε εννοημένη να είμαστε στο κατάλληλο σημείο. Για πάμε να δούμε εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Ήταν 27, να ακούσουμε μάλλον, να δούμε στη τηλεόραση. 27 Ιουνίου, συμπάκοντά τώρα αυτές οι μέρες, 1995, όπου έκανε εκείνη την ανατριχιαστική δήλωση, όπου λέει στο μέλλον οι εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν θα παίζουν ρόλο, θα κάνει κουμάντο η Γερμανία. Αυτό είχε πει λίγο πολύ.
2: Πανδρέου για την Ευρώπη του μέλλοντος, θεωρήθηκε η ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής των Κανών. Το μοναχικό λιοντάρι της Ευρώπης, έγραψε τότε ο διεθνής τύπος, παραμένει ο τελευταίος οραματιστής μετά την απουσία του Φρανσουά Μιτεράν. Σήμερα η ομιλία του στη Σύνοδο των Κανών σημειώνεται ως ιστερόγραφο στην πολιτική παρακαταθήκη του.
3: Σπάνια μιλώ οργισμένα, αλλά ήταν οργισμένη απάντηση. Και τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν να ακούω από αυτό την ομάδα των Ευρωπαίων που είναι οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί, οι δίκαιοι, δεν μπορώ να ακούω από αυτούς μαθήματα για την χώρα μου. Πρέπει να πω ότι ήμουν κι εγώ σκληρός, δεν μπορώ να επαναλάβω τις λέξεις, αλλά πράγματι αισθάνθηκα για την Ελλάδα πολύ ξένος σε αυτό το κλίμα. Και πρέπει να πω για κάτι άλλο που ξέχασα, όσο δυσάρεστο και αν είναι, ότι ο Σιράκ, κλείνοντας το θέμα των Σκοπίων, είπε ότι η Ενωμένη Ευρώπη θα υποχρεώσει, θα βοηθήσει να προωθηθούν οι διαδικασίες ειρήνευσης και επίλυσης του Σκοπιανού, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα άει το εμπάργκο. Έχουμε τώρα και προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα και θέλω να το επεκτείνω. Δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω από τον ελληνικό λαό την αλήθεια. Θέλω να πω ότι είδα πράγματι το διευθυντήριο να λειτουργεί. Διότι ενώ πολλοί συνάδελφοι, οι πρωθυπουργοί, ιδιαιτέρως και στο διάδρομο μου έλεγαν τι καλά που τα είπες, έχεις δίκιο, κανείς δεν πήρε το λόγο να καλύψει τις θέσεις μου. Συγχαρητήρια έπαιρνα στους διαδρόμους, αλλά δεν είχαμε ούτε την δυνατότητα να ασκήσουν κριτική εκεί που έμπαινε ένα θέμα τεράστιας ηθικής υπόστασης. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, πώς την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Βρίσκω δηλαδή ότι πάμε σε ένα είδος συρρήκνωσης της εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων όταν λέω ρητά. Δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα. Ποιοι μίλησαν και τι είπαν. Σας λέω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για την μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο. Αυτή είναι μια δυσάρεστη ερμηνεία. Δεν λέω ότι θα φύγουμε από την Ένωση. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Θα δώσουμε μάχες όμως. Και ο λαός πρέπει να είναι ενεργός. Οι μάχες δεν είναι στο μέτωπο. Οι μάχες είναι μέσα στην κοινωνία μας. Μέσα στην οικονομική δομή. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Κάποτε το φανταζόμουν ότι θα έρθει. Τώρα το βλέπω. Υπάρχει μια διαφορά. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι στα σκοκόπια. Εντάξει, το όνομα Μακεδονία, το εμπάργκο αποσυρθεί. Αν τα κάνουμε αυτά, θα βρίσκαμε όλοι όλα και χάδια. Το ερώτημα είναι, το κάνουμε. Έχουμε ορισμένα όρια βάλει στην εξωτερική μας πολιτική. Και έχουμε πολλά προβλήματα. Εάν είμαι δα έτοιμοι να είμαστε αδιάφοροι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και ως προς την Τουρκία και ως προς τα Σκόπια, τότε βεβαίως είμαστε και εμείς μέλη της ομάδας που ελέγχει το Διευθυντήριο.
1: Λοιπόν, είχε κάποια προβλήματα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, το αφήσαμε όλο Νίκο Καραμπάς, γιατί νομίζω, το πω δεύτερη φορά, ήταν προφητική και συνάμα ανατριχιαστική η δήλωση του Ανδρέα Παπαδρέου για τους συνέπειες στην Ευρώπη μετά, έτσι, ναι.
0: Βέβαια. Ήταν και στα 31 χρόνια μετά. Τώρα με όποια προβλήματα για Νίκο ο ίδιος που ακούμε, βλέπουμε πόσο μπροστά έβλεπε και πόσο καθαρά έβλεπε εκείνη τη στιγμή, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο Ανδρέας. Έτσι, μετά από λίγους μήνες μπήκε στο Νάσο και ένα χρόνο αργότερα είχε πεθάνει. Γι' αυτό και δεν ήθελε να ξαναγυρίσω στη συζήτηση μας πριν τον Κώστα Σιμίτη στην Πρωθυπουργία και την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι αυτή η συνέντευξη δόθηκε τον Ιούνιο του 1995, Σεπτέμβριο στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, δηλαδή μετά από 3 μήνες, είχε διαγράψει είχε διώξει από την κυβέρνηση τον Σιμίτη και ο οποίος είχε παρελθεί και από όλα τα όργανα. Είχε παραμείνει απλό μέλος του Πασόκ, ο οποίος όπως θυμόμαστε και κάνει την περίφημη μάδα των Τεσσάρων με τον Θόδωρο Πάγκαλο, τη Βάσο, την Παπανδρέο και τον Παρασκευά τον Αυγερινό. Ήταν η ομάδα των λεγόμενων εξυγχρονιστών, αυτοί οι τέσσερις που αμφισβητούσαν τον Ανδρέα και ήθελαν να πάρουν την εξουσία μέσα στο Πασόκ και στη χώρα, με επικεφαλή στο Σιμίτη, ο οποίος, είναι γνωστά όλα αυτά τα οποία λέω, εκπροσωπούσε στην ουσία το γερμανικό Ιμπέριο μέσα στην Ευρώπη, τη γερμανική σφραγίδα. Αυτό δεν το ήθελε ο Ανδρέας, γιατί ένας από τους λόγους του ακούσαμε τώρα, προηγουμένως στο απόσπασμα που ακούσαμε από τη Σύνοδο Κορυφής της Κάνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μίλησε για το γερμανικό διευθυντήριο, για την απαξίωση των εθνών κρατών, για το ρόλο που θα έχουν οι κυβερνήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, και επίσης ο Ανδρέας είπε κάποια στιγμή, τα φανταζόμουν από παλιότερα, αλλά τώρα τα βλέπω μπροστά μου. Που να ήξερε τι θα γινόταν μετά και κυρίως το 2010, όταν ο γιος του δυστυχώς ως πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, έβαλε τη χώρα σε αυτή την μέγενη των αχρίαστων για μένα μνημονίων. Έκτοτε είμαστε 16 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Η χώρα έχει καταστραφεί πολλαπλώς και το βλέπουμε ακόμη και σήμερα, έτσι που τυπικά είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά στην ουσία είμαστε υπό γερμανική επιτροπή. Αυτό το οποίο περιέγραφε λοιπόν το 1995, ο Ανδρέας και το βλέπε να έρχεται, δεν ήθελε να περάσει στα χέρια συγκεκριμένα του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ο εκφραστής αυτής της πολιτικής σχολής και όχι μόνο της γερμανικής πολιτικής. Και εκεί δόθηκε μια μεγάλη μάχη, την οποία δυστυχώς για τον Ανδρέα την έχασε. Έχασε και τη ζωή του βέβαια, δεν μπορούσε να τη δώσει ο ίδιος. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια, όπως είπαμε, μήπως κατάφερνε στο συνέδριο που θα γινόταν να αποκαθιλώσει τον Κώστα Σιμίτη. Δεν τα κατάφερε γιατί στις 23 Ιουνίου του 1996 πέθανε. Αυτό είναι σημαντικά όμως, γιατί δείχνει πού ήμασταν, κάποιοι τα βλέπανε και πού είμαστε σήμερα, 2026, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί μας ενδιαφέρει να διδασκόμαστε λίγο και από τα βήματα και τα λάθη της, που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σε είδα και στην πρώτη γραμμή στις Κάνες, εκεί στη συνέντευξη αυτή, και ήταν και μετά ο Παπανδρέου σε άλλη σύνοδο δεν ξαναπήγε γιατί αρρώστησε.
0: Όχι, έτσι, όχι, ναι. όχι, δεν πήγε. Ναι, ήμουνα εκεί και εγώ το βλέπω βέβαια πολλά χρόνια πριν. Την πρώτη γραμμή ήταν ο αείμνηστος ο Αχιλλέας Χατζόπουλος δίπλα, ο Στρατιάδης από το Ρήμα και διάφοροι άλλοι πολύ καλοί συνάδελφοι. Κάποιοι έχουν φύγει από κοντά μας, κάποιοι βρίσκονται ακόμη μαζί μας. Είχα κάνει και εγώ μια ερώτηση, την πρώτη, τη δεύτερη αν θυμάμαι καλά, νομίζω τη δεύτερη ήταν εκεί στις Κάνες. Ήταν η τελευταία φορά που μίλησε εκτός Ελλάδας ο Ανδρέας Παπανδρέου, και εκείνη του ταξίδι ήταν λίγο και περιπετειώδης, αν θες να πούμε, και το παραπολιτικό, γιατί όταν φύγαμε από την Αθήνα, ενώ ήταν καλός καιρός στις Κάνες εκεί, στη νίκαια που θα προσγειωνόμασταν, είχε καταιγίδα. Μπορούσε να κατέβει το αεροπλάνο. Εμείς ήμασταν, εγώ οι δημοσιογράφοι, με πτήση κανονικά της Ολυμπιακής, αλλά ο Ανδρέας ως πρωθυπουργός ήταν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, νομίζω Falcon ή το Embraer ήταν, και δεν μπορούσε να προσγειωθεί, ήταν μικρότερο και πήγε στη Μασσαλία. Όταν κατεβήκαμε υπήρχε ένα θρύλερ στον αέρα που είναι ο πρωθυπουργός, έτσι, και είχαν γίνει έκτακτες συνδέσεις τότε, θυμάμαι, όντως ήταν πολύ μια δύσκολη ιστορία, τι έγινε με το αεροπλάνο του Ανδρέα, αν μπόρεσε να κατέβει ή όχι. Και ενώ ήταν να μείνουμε 2 μέρες και μείναμε 7 μέρες, γιατί η κατάσταση υγείας του Ανδρέα δεν του επέτρεπε, γιατί έπρεπε να κάνει για κάποιες άλλες συναντήσεις εκεί. Αλλά ήταν η τελευταία φορά, αυτή ήταν λίγο περιπετειώδης η τελευταία φορά που εκπροσώπησε τη χώρα μας έξω από τα σύνορα. Μετά η τελευταία του συνέντευξη ήταν στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μπήκε στον Άσιο και ό,τι γνωρίζουμε τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, επιχειρούμε, για να πω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, ένα ηχητικό ιστορικό αφιέρωμα στα 30 χρόνια που συμπληρώνονται αυτές τις ώρες που συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του μεγάλου Άνδρεα Παπανδρέου. 23 Ιουνίου ήταν του 1996, πώς περάσανε, Νίκο, 30 χρόνια. Δηλαδή πώς περνάνε
0: τα χρόνια.
1: Το λέω και για εμάς. Και για μας. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Εδώ επειδή είπες, ήμουν στη Βόρεια, βλέπω και εγώ τον εαυτό μου εκεί στη συνέντευξη, πόσο διαφορετικός ήμουν.
1: Ήλιος και αναλύωτος ήσουν. Απλά είχες πιο μαζεμένο μουσί. Σήμερα είσαι πιο μαζεμένο μουσί. Λοιπόν, για πάμε. Πολλοί μιλούν για μια σχεδόν μαγνητική άβρα που εξέπεμπε στους γύρους του. Εσύ που τον έζησες, αυτή η γοητεία πώς μεταφραζόταν στην καθημερινή απλή επαφή? Γιατί ένας δημοσιογράφος κατανοεί.
0: Ο Ανδρέας ήταν απλός, έτσι, δεν ήταν κλεισμένος σε κάποιο πύργο. Του άρεσε να συζητάει, να μιλάει, να έχει πληροφορίες από παντού. Έτσι, ήταν άνθρωπος της απλής ζωής, του Ζεϊμπέκικου. Τότε η Ελλάδα διασκέδαζε, δεν ήταν κλεισμένη στα σπίτια της, ούτε μέσα σε φόβο. Θυμόμαστε. Πώς το έλεγε ο Βαγγέλης ο Γιαννούπουλος, τα πολιτιστικά κέντρα,
1: τα πουσουψίδικα.
0: Εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, ήταν πολλά χρόνια έξω, καθηγητής του Μπέρκλεϊ και όχι μόνο στη μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, πολίτης, ανθρωπός, έτσι, του άρεσε η καλή ζωή, bon vivant. Εδώ είχε πολλές επαφές με πολλούς, δεν είχε προβλήματα ο Ανδρέας να συζητήσει. Βέβαια είχε ο χαρακτήρας του, το στυλ του, η ιδιοσυγκρασία του, και ειδικά εκείνα τα χρόνια της ακμής του, προφανώς εξέπεμπε μια πολύ ισχυρή γοητεία, όντως ισχύει αυτό. Αλλά δεν ήταν επειδή ήταν μόνο το παρουσιαστικό του, ήταν η συγκρότηση της προσωπικότητάς του που σου ενέπνε αυτόν τον σεβασμό απέναντί του. Αυτά που έλεγε και οι αγώνες που έδινε για να κάνει όραμα, και ειδικά γιατί περισσότερο τότε βλέπουμε ότι ήταν απόλυτη ανάγκη αυτό που έλεγε η λέξη αλλαγή, να έχει περιεχόμενο, έτσι, να μην είναι κενή περιεχομένου, γιατί όντως η χώρα μας μετά την πτώση της Χούντας και την αγωδία στην Κύπρο με την τουρκική εισβολή και κατοχή του μισού νησιού της Κύπρου, ήθελε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, εθνική, πολιτική αλλαγή. Βέβαια μιλούσε για απελευθέρωση της χώρας, έλεγε πολλά ο Ανδρέας και τον κατηγορούν ότι δεν μπόρεσε να κάνει πολλά από αυτά τα οποία έλεγε, αλλά εντάξει, δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει ότι όταν έλεγε θα κλείσω όλες τις βάσεις αμερικάνικες και θα τις διώξω και λοιπά, λέγανε ή το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, αυτά τα συνθήματα που είχε πάρει. Δεν ήταν ότι επειδή το ήταν έτσι θα έπρεπε σαν και καλά να είναι με αυτόν τον τρόπο. Όταν χρειάστηκε το 1987 να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις, θυμόμαστε τότε με την τουρκική κρίση, όταν βγάλανε το πλοίο του στο Σισμίκ να κάνει έρευνες στα δικά μας χωρικά ύδατα και στην ΑΟΣ, έκλεισε τις αμερικάνικες βάσεις. Έστειλε τον Παπούλια τότε, όπως θυμόμαστε, στη Βουλγαρία, που υπήρχε τότε, ήταν το κομμουνιστικό καθεστώς που λειτουργούσε, ακόμη δεν είχε θέση. Είχε κάνει συμφωνία και οι Τούρκοι του ΣΑΛ τότε τα μάζεψαν και φύγαν από το Αιγαίο όλα. Τα πλοία τους και τα πάντα. Όταν χρειάστηκε το κάνει, έκανε πράξη κάποια πράγματα. Ή για την ΕΟΚ, μετά Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούσαν προηγουμένως. Όταν χρειάστηκε να κάνει σύγκρουση με το γερμανικό διευθυντήριο, την έκανε. Εντάξει, ήταν στο τέλος της ζωής του, δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Αλλά τον ακούσαν τη διάθεση και που είχε. Όταν εγώ τον έζησα τη δεύτερη περίοδο, το 1994-95, πιο κοντά επίσης, γιατί είχα και έναν άλλο ρόλο εκεί συμβουλευτικό με τον Αντώνη τον Λιβάνη που ήταν υπουργός στον Πρωθυπουργό, τότε δημιούργησε τα δίκτυα του ελληνισμού, γιατί έβλεπε πλέον ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν και ένιωσε την ανάγκη. Τότε δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού και όλα τα υπόλοιπα μας είχε, ο πρώτος που είχε βάλει ήταν ο Γρηγόρης Ονιώτης, τότε αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος Γρηγόρης Νιώτης, καλή του ώρα, έκανε τρομερά πράγματα για την εποχή του, για να στήσει τα παγκόσμια δίκτυα του ελληνισμού. Ότι δυστυχώς όταν ανέλαβε ο Κώστας Σιμίτης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τα διαλύσει.
1: Να τα διαλύσει, ναι.
0: Υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις και στη συνέχεια τα υποβάθμισε μέχρι που πλέον γίνανε.
1: Ναι, ο Σιμίτης είχε γενικότερα άλλη αντίληψη. Το ερώτημα που θέλω να σου κάνω του ελληνός εκατομμυρίου.
0: Ναι, δυστυχώς είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη από όσα ήθελε ο Ανδρέας Μαντρέου. Λοιπόν, και να κάνουμε αυτά τα πράγματα έτσι εξελίχθηκαν.
1: Επειδή ξυπνάμε τα αντανακλαστικά και τις προηγούμενες μέρες και τώρα του Ορθοδόξου Πασόκ. Αν ο Ανδρέας ήταν καλά στην υγεία του, θα είχε ευδοκιμήσει στην πολιτική όλη η πρόταση Σιμίτη?
0: Δεν θα υπήρχε Σιμίτης. Και μάλιστα επειδή μετά τις σκάνες που ακούσαμε, όσα είπαμε, θα θυμίσω και το είπα και προηγουμένως, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδιωξε τον Σιμίτη και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Απλά έμεινε μέλος.
0: Ήταν η πορεία του να τον διώξει εντελώς. Απλά δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε, ναι.
0: Δεν πρόλαβε και κάθε τώρα, σαν και 31 χρόνια, δεν είναι, και οι δύο δεν είναι στη ζωή, ούτε ο Σιμίτης ούτε ο Ανδρέας. Αλλά εάν δεν έπαινε στο Νάσιο και είχε λίγο τις δυνάμεις του, ναι, θα ήταν τελώς διαφορετική η πορεία της χώρας, γιατί θα γινόταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός και στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν τελώς διαφορετική. Δεν πρόλαβε, άργησε. Θα μπορούμε να του κάνουμε μια κριτική τόσα χρόνια μετά το θάνατο. Άργησε πολύ να το αντιληφθεί και να ενεργήσει. Όταν αντιλήφθηκε και ενέργησε, ήταν ήδη αργά. Γιατί δεν μπορούσε να το επιβάλλει.
1: Ναι.
0: Το προσπάθησε όταν βγήκε από τον Άσο. Θυμόμαστε ότι με την τραχιοστομία που είχε κάνει στο Λεμπό που και δεν μπορούσε να μιλήσει και όλα αυτά, να έστω και με αυτόν τον τρόπο να πει αυτά τα οποία ήθελε να πει και να τα κάνει.
1: Λοιπόν, εδώ στο ηχητικό που θα βάλουμε τώρα είναι 15 Γενάρη του 1996 στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Στο YouTube σε βλέπω εδώ πίσω από το Μακρυγιάννη, το Λιαρέλ, πιο πίσω είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, ετοιμάζονται να κάνουν την ζωντανή σύνδεση, τα κανάλια τότε, για να το ακούσουμε μαζί.
4: Πανδρέας Πανδρέου έστειλε επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος, με την οποία ζητάει από τα αρμόδια όργανα κατά το καταστατικό του κινήματος και κατά το Σύνταγμα να προχωρήσουν άμεσα στην εκλογή νέου Πρωθυπουργού.
5: Ιανουάριο του 1996, έπειτα από την παραίτηση του Ανδρέα, ο Κώστας Σιμίτης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Γεράσιμος Αρσένης είναι υποψήφοι για να τον διαδεχτούν στην Πρωθυπουργία.
1: Και μετά έγιναν αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα, έτσι, ναι, αλλά έτσι για να γεννηθεί τότε πολύ λυπημένος Σκανδαλίδης εδώ, ο οποίος το δει στο YouTube το δίκτυο, το βίντεο το συγκεκριμένο, πίσω ήταν ο καθηγητής ο Γκύβαλος. Τον είδα.
0: Ναι, ο Μενέλαος.
1: Ναι, Μενέλαος Γκύβαλος.
0: Ήταν ένα εξαιρετικό φίλο και εξαιρετικό πολιτικό μυαλό επίση. Λοιπόν, και όχι μόνο. Τότε το ΠΑΣΟΚ είχε πραγματικά μια πολιτική δομή και υποδομή και σε ανθρώπου και ευρύτερα. Πάρα πολύ σημαντική. Έτσι, δηλαδή, αν κανεί τώρα πάει όντω εκείνα τα χρόνια, θα δει ότι ήταν πολύ σοβαρέ οι πολιτικέ μάχε που δινόταν για το ποια τάση θα επικρατήσει, ποιε πολιτικέ θα γίνουν, ποια οράματα θα προχωρήσουν εντό τη χώρα και βέβαια στο ευρύτερο περίγυρο που τότε διαμορφωνόταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω και για το συνήθειο, γιατί εντάξει, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Εγώ είχα συνοδεύσει επίση, ήμουν από του δημοσιογράφου που πήγαινα και με το συνήθειο, με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο στα ταξίδια του. Ναι. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά μου, έτσι. Ένα από τα ταξίδια, θυμάμαι, που είχαμε πάει ήταν το 2000 στο Βερολίνο, στη Γερμανία, με τον Κλίντον, τον Μπιλ Κλίντον. Ήταν τότε που είχε πάρει 6 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Κώστα Σιμίτη, και συζητούσαν την ατζέντα τι θα κάνει η Ευρώπη και ο κόσμος μετά το 2000. Ήταν Millennium, έτσι, όταν ήταν καθοριστική ημερομηνία. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, μείναμε μία εβδομάδα. Οι συζητήσεις η Μίτη Κλίντον και των υπολείπων ήταν ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί και τι ρόλο θα έχει και η Ελλάδα και η Ευρώπη στο νέο σκηνικό. Και αμέσως μετά από λίγο, αν θυμάσαι, μετά από δύο χρόνια, μπήκαμε και στο ευρώ εμείς, στην Νομισματική Ένωση. Στην ουσία, τι είναι το ευρώ, το γερμανικό μάρκο. Και η υποτίμηση που πάθαμε με 3,5% μέσα σε μία μέρα με το ευρώ. Χάσαμε τις δραχμές και πήγαμε στο ευρώ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ειδικά μετά το 2010, τι σημαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι εάν ο Ανδρέας ήταν καλά, θα ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία και της χώρας, θα έλεγα και της Ευρώπης σε ένα σημείο.
1: Ναι, στα καλά. Ανέφερες το Σιμίτη, εσύ δεν είχες και την καλύτερη δημοσιογραφικά εννοώ σχέση με το Σιμίτη, πάντα και με το...
0: Όχι, δεν είχα, γιατί να είναι γνωστό. Ήμουν διαφορετικές απόψεις με το Σιμίτη, αλλά το παρακολουθούσα δημοσιογραφικά.
1: Δημοσιογραφικά το παρακολουθούσες. Να σου πω τώρα κάτι άλλο, κύριε Καραμπάση. Καταρχάς θα πω για μία ακόμα φορά ότι επιχειρούμε στα 30 χρόνια που συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου μια ιστορική, μια ηχητική, ραδιοφωνική θα λέγαμε ιστορική αναδρομή. Ο Παπανδρέου Νίκο Καραμπάση πώς βίωσε και το περιβάλλον του, γιατί και αυτό έχει σημασία, τη μεταβατική και σκληρή περίοδο του 89 με τις παραπομπές και την αφισβήτηση, σκάνδαλο Κοσκοτά κλπ. Πόσο τον άλλαξε πιστεύεις εκείνη η δοκιμασία?
0: Εντάξει, ήταν μεγάλη δοκιμασία. Εγώ εκείνη την εποχή εργαζόμουν και στην Εξόρμηση. Yeah. Θυμάσαι την εφημερίδα του Πασόκ. Αλλά έκανα και ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ράδιο Αθήνα τότε, το θελικό Ράδιο Αθήνα. Έκανα κάθε μεσημέρι ραδιοφωνικές εκπομπές. Που είχε μείνει ένα τότε ραδιόφωνο του Γιώργου του Κουρία, όπως θυμάσαι, και του Μάκη. Το ραδιόφωνο του Ταύλου του λεγόμενου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε τεράστια ακροματικότητα εκείνη την εποχή. Και ζούσα λίγο και δημοσιογραφικά το κλίμα του κόσμου, των στελεχών του Πάσο που ερχόντουσαν. Όλη αυτή την. Ήταν πολύ δύσκολο. Το λεγόμενο βρώμικο 89, όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Yeah. Είχε γράψει κανένα βιβλίο. Ήταν δύσκολη, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Βέβαια βγήκε νικητής. Εγώ εκείνη την εποχή είχα πολύ καλές σχέσεις και με τον Δημήτρη τον Ζεβόλα, τον Αείμνηστο. Ναι. Ο οποίος επίσης είχε κατηγορηθεί, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ άδικα. από τις πιο άδικες διώξεις που έχω συναντήσει. Και βέβαια δικαιώθηκε στη συνέχεια ο Δημήτρης. Αν θυμάσαι καλά, έγιναν εκλογές μόνο για την έδρα του Σοβόλα που την πήρε πανηγυρικά. Και στη συνέχεια, βέβαια, ο Δημήτρης Σοβόλας αργότερα, ακριβώς επειδή δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον Σιμίτη και με την ομάδα που ήθελαν να διαδειχθούν τον Ανδρέα, έκανε το δικό του κόμμα, το Δίκη. Το είχαμε συζητήσει, γιατί το λέω, γιατί το είχα συζητήσει και με τον Δημήτρη Τζοβόλα πολλές φορές, κατηδίαν και έξω, γιατί κάναμε και παρέα. Όταν είδε ότι δεν μπόρεσε αργότερα ο Δημήτρης να κόμμα του να έχει το ρόλο που ήθελε να παίξει, το σταμάτησε έτσι. Όπως θυμόμαστε, ήταν ο μόνος που ανέστειλε, ενώ θα μπορούσε να βγαίνει όσες φορές ήθελε βουλευτής, να μπαίνει, να παίρνει τα χρήματα κλπ. Επέστρεψε και όλα τα χρήματα και έκλεισε και το κόμμα. Και είχε και μια αντιδικία με όσους ήθελαν να συνεχίσουν. Τα λέω όλα αυτά γιατί εκείνες οι περίοδοι ήταν πάρα πολύ έντονα φορτισμένες. Πάλι είχαμε υποκλοπές, πάλι είχαμε διαφθορά, πάλι είχαμε όλα και διάφορα σκάνδαλα. Επειδή έκανα και εκείνο βουλευτικό ρεπορτάζ, θα παρακολούθησα όλα αυτά και από μέσα και είχα μιλήσει τότε και με όλους τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης. Εντάξει, το σκάνδαλο Κοσκοτά, προφανώς και ήταν υπαρκτό, έτσι, ο Κοσκοτάς έκλεψε Τράπεζα Κρήτης τότε. Βέβαια, σε σχέση με τα σημερινά λεφτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά, μάλλον πρέπει να μελαγχολεί γιατί ήταν λίγα. Αλλά για την εποχή ήταν πολλά. Επίσης, οι υποκλοπές, μην ξεχνάμε ότι αργότερα, όταν ανέλαβε τις εκλογές ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρέπεμψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για τις κλοπές. Βέβαια δεν έγιναν ποτέ τα ειδικά δικαστήρια εναντίον του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γιατί ο Ανδρέας μετά είπε δεν θέλω να συνεχίσουμε κάθε φορά που κάποιος γίνεται, αν παίρνει εξουσία, να στέλνει στο ειδικό δικαστήριο τους προηγούμενους και με πολιτική απόφαση βουλής έκλεισε τις υποθέσεις διώξεων εναντίον του πατέρα Μητσοτάκη. Ναι. Ήταν πολύ ταραγμένες εκείνες και έντονα φορτισμένες πολιτικά εκείνες οι περίοδοι. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, εγώ τις είχα παρακολουθήσει και κοινωνικά και πολιτικά.
1: Απλά θέλω να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Καραμπάση, γιατί έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και εδώ και στη τηλεόραση, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, μετά τις ερχόμενες, αφού μιλάμε για το σήμερα, δικιά μου πρόβλεψη, θα δω, μπορεί να διαψευστώ εξ ολοκλήρου. Μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, εγώ βλέπω δικαστικές περιπέτειες για κάποια πρόσωπα του σημερινού πολιτικού βίου. Δηλαδή και θα γίνει πράξη, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Γιατί λες και εσύ από το τότε και το σήμερα, βάζω και εγώ κάτι, γιατί ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα μετά τις εθνικές εκλογές και με όλα αυτά που έχουν γίνει, και αν επιβεβαιωθούν αυτά τα ποσοστά μετά τις εθνικές εκλογές, το σημερινό κυβερνό κόμμα να πάρει περίπου 80 βουλευτές. Αν βγάλεις και τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, όλοι οι άλλοι στη Βουλή κάνουν ό,τι θέλουν για τη διερεύνηση μεγάλων υποθέσεων. Εννοείται.
0: Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Προφανώς, το βλέπω κι εγώ. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παράδειγμα τώρα, λέμε για τις υποκλοπές. Οι υποκλοπές είναι ένα, εγώ αυτό θα έλεγα, εντελώς διαχρονικό σκάνδαλο. Γιατί θυμάμαι και το 1986, για παράδειγμα, να πάω πίσω, όταν με τον αείμνηστο τον Νίκο τον Κακαουνάκη έφτιαξε το Καλάμι, αν θυμάσαι.
1: Το Καλάμι,
0: ναι. Εγώ ήμουν ένας από τους νεαρούς τότε, από τους βασικούς συνεργάτες του Νίκου τότε. Για 2-3 χρόνια που ήμουν εκεί, αλλά το πρώτο ρεπορτάζ που μου έδωσε να γράψω ένα από αυτά που, το πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε, ήταν υποκλοπές. Ήταν Μητσοτάκης Στεφανόπουλος. Και μου δίνε τότε, δεν υπήρχαν όλα αυτά, μου δίνε και κασέτες, είπαμε εκεί, και διάφορα άλλα για να ακούω τις υποκλοπές για να γράφουμε. Να πω, από τότε μέχρι σήμερα συζητάμε για υποκλοπές. Επίσης εγώ ήμουν για τις υποκλοπές. Θυμάμαι τότε ο αείμνηστος ο Θεοφάνης Τόπρας, εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη συνέντευξη τότε που τον κατηγορούσαν ότι κάνει τις υποκλοπές. Την πρώτη και μοναδική συνέντευξη που την έδωσε εμένα τότε στον Κυριακάτικο Δημοκρατικό Λόγο. Ήταν μια πολύ μεγάλη συνέντευξη.
1: Ο λόγος ήταν ο Γερονικολός.
0: Ακριβώς για αυτό το πράγμα.
1: Ο Γερονικολός δεν ήταν στο λόγο τότε.
0: Ναι, ο Κώστας ο Γερονικολός ήταν ο διευθυντής του. Ήταν ο φίλος, ο αείμνηστος Κώστας Γερονικολός, εξαιρετικός δημοσιογράφος και πολύ στενά επίσης συνδυασμός και κουμπάρος και με τον Ανδρέα που λέγαμε. Έτσι είχαν κουμπαριά με το βάφτιση του ανατού παιδί. Εγώ είχα πάρει τότε του Θεοφάνη Τόπρα τη συνέντευξη, η οποία είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, ήταν η πρώτη φορά που μίλαγε για τις υποκλοπές. Αλλά το λέω με την έννοια ότι όσα χρόνια θυμάμαι να κάνω δημοσιογραφία, μιλάμε για υποκλοπές μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν και αυτό το θέμα τώρα που είναι στην επικαιρότητα με τον Τάου Ντίλιαν, με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, προφανώς είναι αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και θα γίνει αντικείμενο της επόμενης βουλής, όχι της σημερινής.
1: Λοιπόν,
0: θα είναι σίγουρα στην ατζέντα.
1: Για να ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα να μαγνητίζει τα πλήθη από τη μεγάλη συγκέντρωση του 85 στο Σύνταγμα. Ήταν τις μεγαλύτερες, δεν ήταν, γιατί ήταν μετά τα γεγονότα. Όχι, ήταν πριν τα γεγονότα. Ήταν τη δεύτερη φορά, δεύτερη τετραετία μετά το 81, όπου ήρθε το Πασόκ τότε στην εξουσία. Για να ακούσουμε.

0: Αθήνας. Η σημερινή συγκέντρωση θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία σαν η απάντηση στην πρόκληση της δεξιάς. Την πρόκληση ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς.
1: Λοιπόν, κάπου σε είδα εκεί στη γωνία, έλα αστειεύομαι. Λοιπόν, εμένα μου είχε, μας είχε αφήσει, είναι γνωστό, το έχουμε πει πάμπολες φορές, και ο δάσκαλος, ο Τάσος Μπυρσίμ, με τον οποίο μας έβγαλε στη τηλεόραση, το ξέρεις ότι είναι γνωστό τότε, 1988-89, και μας έχει αφήσει ένα κομμάτι αρχείου του και μας έχει περιγράψει όλα αυτά τότε. Τότε στην τηλεόραση δεν υπήρχαν, ήταν η πρώτη φορά που βάλαν στη συγκεντρώση τα σούπερ από κάτω, γιατί η τεχνολογία δεν το επέτρεπε. Και ήταν η πρώτη φορά που έβαλε Βασιλής Σοφίας, μετά πάει πιο κάτω Καλλιρόης, δηλαδή έβαζε τους δρόμους. Και το αντίστοιχο σε εκείνο το μεγάλο φίδι, τη μεγάλη συγκέντρωση, έτσι το λέμε εμείς, που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν όλη η παραλία. Το θυμάσαι, έτσι, ναι.
2: Εντάξει, ένα από τα χαρακτηριστικά, μιας και μιλάμε για τον Ανδρέα Παπαδρίου, όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι τεράστιες συγκεντρώσεις, έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα, βλέπεις συγκέντρωση, πολιτική συγκέντρωση, αυτό που λες, είναι εκατομμύρια κόσμος. Με εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω πώς είναι κάθε φορά. Δεν είναι τρεις και ο κουκούς, ούτε μαζεύουμε συγγενείς και φίλους για να μιλήσουμε σε μια αίθουσα με συνεργάτες μας. Γιατί τώρα τα πολιτικά κόμματα έχεις δει συγκεντρώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τις κάνουν ακόμη. Όταν βλέπεις τι συγκεντρώσεις γινόντουσαν πριν μερικά χρόνια, δεν είναι πολλά, 30, 50, δεν έχει σημασία. Τι γίνονται τώρα τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν γεμίζουν ούτε δωμάτιο σε σπίτι. Λοιπόν, δηλαδή τώρα βλέπω και τις συγκεντρώσεις που πάει τώρα ο Πρωθυπουργός σε εκείνες τις περιοδίες.
1: Όλα τα κόμματα και εσύ, όλα τα κόμματα.
2: Και είναι κάθε μέρα σε περιοδίες. Βλέπω είναι τρεις και ο κούκκος, δεν πάει κανένας.
1: Λοιπόν, δηλαδή, Νίκο, πρέπει να τρέξουμε, γιατί μας πεις λίγο χρόνος και θέλω να βάλω και το τραγούδι αυτός ο άνθρωπος τότε της Ρίτας Αγγελαρίου, το οποίο χόρευε ο Ανδρέας. Να πούμε ότι με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, επιχειρούμε μια ιστορική ραδιοφωνική αναδρομή. Εγώ θέλω πάντα να θυμίζω ότι ο άλλος μεγάλος πολιτικός άντρας εκείνης εποχής ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι, από την κεντροδεξιά παράταξη, με τα δικά του πολλά χιλιόμετρα στον πολιτικό βίο.
2: Αλλά σήμερα, και είμαστε εκεί, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω την τελευταία μέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, αν θυμάσαι, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για φωνάξει κάποιους δημοσιογράφους για μια τελευταία πολιτική συζήτηση. Ναι. Για την τιμή και την χαρά να είμαι και εγώ ένας από αυτούς που είχε φωνάξει, οπότε είχα και μια εικόνα και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Λοιπόν, απλά θέλω εντάχει όμως σε λίγα δευτερόλεπτα να μου πεις, σήμερα βλέπουμε διάφορους πολιτικούς από όλο το φάσμα προσπαθούν να μιμηθούν τον Ανδρέα. Τι είναι αυτό που τελικά αντιγράφεται από τον Ανδρέα κάτι, ή το καλούπι έσπασε μετά τον Ανδρέα?
2: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, η ιδιοσυγκρασία, και οι εποχές διαμορφώνουν τα πολιτικά οράματα και τις εξελίξεις. Μακάρι κάποιος να διδαχθεί από τον Ανδρέα την αποφασιστικότητα, το ρομαντικό του σχέδιο, τη διάθεση να προσφέρει στην Ελλάδα, να προτάξει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και όχι καρτέλι ξένων συμφερόντων. Μπορεί να πάρει δηλαδή κάποιο είδους τέτοιου παρακατατήκες όσον αφορά την πολιτική του διαθήκη, να το πω έτσι. Αν μπορέσει να πάρει κάτι τέτοιο, είτε από εκεί και μετά, βέβαια, σου είπα, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία του, κινείται σε εντελώς άλλη εποχή, άλλη ατμόσφαιρα. Αλλά η ανάγκη, έχω την αίσθηση ότι η χώρα μας αυτή την ώρα βρίσκεται σε ένα μετέχνιο, όντως έχει ανάγκη για μια πολιτική, οραματική και προσωπικό, όχι μια προσωπικότητα, θα έλεγα αρκετές προσωπικότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν όλες μαζί στο να γυρίσει η χώρα σελίδα. Αυτό λοιπόν, έχουν ανάγκη τα παιδιά μας στο μέλλον, το παρόν και το αύριο.
1: Νίκο Καραμπά, σε ευχαριστώ για αυτή την ιστορική αναδρομή. Στο τέλος θα βάλουμε και το τραγούδι. Εγώ το ρεπόρτερ θυμάμαι ήμουνα στο περιβόλι του ουρανού. Μας είχε στείλει να το καλύψουμε. Κάποια γενέθλια γιόρταζε ο Ανδρέας τότε. Είχε πάει στο περιβόλι του ουρανού και εκείνο το βράδυ, όπως και τις περισσότερες φορές, χόρεψε εκείνο το ζεμπέκικο αυτό τραγούδι. Ρεπόρτερ ήταν απ' έξω και είχε πάει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο στο μέλλον. Έτσι, δεν ήταν το περιβόλι.
2: Ναι, ναι, ναι, το περιβόλι του ουρανού. Άρεσε και η Σωτηρία Μπέλου, έτσι.
1: Μπράβο. Θα το ακούσουμε τώρα από τη Ρίτα Σαγκελαρίου. Καλημέρα, Νίκο Καραμπάση.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Μία εβδομάδα μακριά από τα social media ίσως είναι αρκετή για να κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία. Αυτό δείχνει νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA Network Open, σύμφωνα με την οποία ακόμα και 7 ημέρες περιορισμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μειώσουν αισθητά το άγχος, την κατάθλιψη και τα προβλήματα ύπνου. Στην έρευνα συμμετείχαν 295 άτομα. Οι εθελοντές κλήθηκαν να απέχουν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για μία εβδομάδα. Αν και η πλήρης αποχή αποδείχτηκε δύσκολη, κατάφεραν να περιορίσουν τη χρήση τους περίπου στα 30 λεπτά ημερησίως. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα συμπτώματα άγχους μειώθηκαν κατά 16%, η κατάθλιψη κατά σχεδόν 25% και τα προβλήματα αϊπνίας κατά 14,5%. Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε σε άτομα που ήδη αντιμετώπισαν πιο έντονα συμπτώματα κατάθλιψης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στο αίσθημα μοναξιάς, γεγονός που οι επιστήμονες αποδίδουν στο ότι τα social media εξακολουθούν να προσφέρουν ένα βαθμό κοινωνικής σύνδεσης. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής ψυχιατρικής του Harvard, John Torus, ο περιορισμός της χρήσης των social media μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για όλους όσοι λαμβάνουν ήδη ψυχιατρική υποστήριξη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το όφελος δεν προκύπτει μόνο από το λιγότερο χρόνο στην οθόνη, αλλά κυρίως από τη μείωση συμπεριφορών όπως ο εθισμός και η συνεχής κοινωνική σύγκριση που συχνά συνοδεύουν τη χρήση τους.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αιματηρή συμπλοκή περίπου 10 ατόμων αργάχθες το βράδυ στην Καλυθέα με ένα νεαρό νεκρό. Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και ως τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρεται να είναι οπαδικά. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτιριών και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Ενοκήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας πως το Διεθνές Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Οι αρχές ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλαιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του βαρελιού του Brent έπεσε κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές μοιάζουν ανακουφισμένες λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κυκλοφορίας των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η τιμή υποχώρησε κατά 1%, φτάνοντας στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Διέκοψε χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι έχει πρόγραμμα στελέχη κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σχολιάζοντας την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, επανέλαβε ότι δεν είναι πολιτική η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ότι ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Συναγερμός σήμανε αργά χτες το βράδυ στο Αττικό νοσοκομείο, όταν ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί του ένα κουτί που περιείχε μαχαίρι. Η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας του νοσοκομείου, ο οποίος τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η οικογένεια του Αθήνα 984 πενθεί για την απώλεια της αγαπημένης μας Πανδώρας Παφίλη, που έφυγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του δημοτικού ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Είχε διατελέσει εκπρόσωπος των εργαζομένων του Αθήνα 984 στο μεικτό συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ. Η Πανδώρα Παφίλη υπήρξε μια δημοσιογράφος εξαιρετικά ικανή στην εργασία της, με υψηλό ήθος και συναδελφική συμπεριφορά, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕΑ. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, διπλή ανθρωποκτονία στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης στην Ιταλία. Ένας άνδρας 63 ετών δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο την σύζυγό του 52 ετών και το γιο του 24 ετών. Στη συνέχεια ανέβηκε στη στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων. Μετά τη σύλληψη, η πρώτη φάση που είπε στους ανακριτές ήταν: «Επιτέλους απελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Στην αθλητική σας ενημέρωση και στους αγώνες του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια-Αφρική-Νότια-Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα βυτικά. Θερμοκρασίως 33 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Τι να πω, με γυαλιά ηλίου θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έβηρε Ντίφι, πού είναι το ψάθινο καπέλο, για φέρε το κι αυτό. Φέρε και τα κουβαδάκια, φέρε και τα φτιαράκια, φέρε και τι άλλο. Φέρε τέλος πάντων. Φέρε και φουσκωτό. Σάντουιτς μη μπάρις, πίρα που λένε και η Χατζη Φραγκέτα. Πρωινό, τι πρωινό. Κοίτα να δεις που τις Πέμπτες τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, 25 Ιουνίου του 2026. Εγώ θα σας υπενθυμίζω σε πείσμα των αισιόδοξων ότι πάει το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Έτσι, γρήγορα, απλά. Είναι σαν το μισθό και ο Ιούνιος. Είναι όπως τον παίρνεις το μισθό και λες, ξεκινάς και πληρώνεις τα πάρα πολύ χοντρά, έτσι. Δηλαδή, ξεκινάς με κανένα ενίκιο. Καλά τα λέω, Εύη. Με κανένα λογαριασμό ενέργειας, Εύη. Έχει έρθει και τι έχει ο καθένας, φυσικό αέριο, Εύη. Το νεράκι, δεν έρχεται κάθε μήνα το νεράκι, αλλά ξέρεις, κουμπώνει και αυτό. Τα κοινόχρηστα, Εύη. Και σαν τον Ιούνιο και ο μισθός, μέχρι να πεις κιχ, τρία κλικ, τρία κουμπάκια θα πατήσεις το κινητό, που ούτε κουμπάκια δεν έχει πια το κινητό, δηλαδή την οθόνη πατάς, touch screen. Touch screen, τίποτα. 4-5 φορές ακουμπάς το δάχτυλο στην οθόνη, πάνε τα λεφτά. Πουφ, και έχουν μείνει λίγα για να πορευτείς. Και λες τι διάολο έγινε πάλι.

Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ. Για την ακρίβεια διαβάζω εδώ στην Καθημερινή. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ωραία. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό διαβάζω στην Καθημερινή για την ακρίβεια. Προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα, εκεί πέρα που θα, έχει, θα είναι πάνω στην τελευταία αναπνοή του Ιούνιου. Συνάντηση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα έχουν λοιπόν με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του

ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Επιδίωξη της κυβερνήσεως, που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποτελεί επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της για τη μείωση των τιμών εύημου, διαβάζω από την Καθημερινή, σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της κυβερνήσεως, που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, διαβάζω πάντα από την Καθημερινή, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για αυτήν. Ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Μάλιστα. Τι ωραία που τα περνάμε, τι ωραία που τα περνάτε και εσείς, συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, δεν τα περνάτε ωραία. Αν δεν τα περνάτε ωραία να μας το πείτε, αν τα περνάτε ωραία επίσης να μας το πείτε στο 6948-984-984. Δεχόμεθα μηνύματα μέσω Viber, Every Rediff είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς, επαγγελματισμός, πειθαρχία, συνέπεια στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap και πάμε παρακάτω ή παραπέρα, διαλέξτε. Αφενός δεν ήξερα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με μια συνάντηση. Αφετέρου, αν η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί όντως με μια συνάντηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ δηλαδή, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, γιατί έπρεπε να περιμένουμε την 29η Ιουνίου του 2026 και να μην το έχουμε κάνει πριν? Πολύ πριν, αρκετό καιρό πριν. Μπας και γλιτώσουμε κανένα σεντ. Δεν μιλάμε για ευρώ εδώ πέρα, μιλάμε για κανένα σεντ. Αλλά όπως λένε συνήθως οι παλιότεροι κυρίως, για να κλείσουν και αυτές τις συζητήσεις, Every and Dave, τι μας λένε παιδί μου. Έλα μωρέ τώρα, τι να τα κάνεις τα λεφτά την υγειά μας να έχουμε. Απαλό το δρόμο το λένε βέβαια και πάνω σε άλλη βάση βάζουν έτσι και τη σκέψη αυτή, τη φράση αυτή, αλλά απ' την άλλη όμως δεν χρειάζεται και τα λεφτά ο άνθρωπος. Λέω για τα βασικά τώρα έτσι, για να λύσουμε αυτά που τέλος πάντων καταλαβαίνεις, χαροπαλεύουμε για να έχουμε.

6-9-48-9-84-9-84 λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα μήνυματά σας, θα τα δούμε σε λίγο. Να πούμε ότι διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας υποδέχθηκε με χειροκροτήματα την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε και καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Και τι ζητείτε μέσα από το ψήφισμα? Ζητείτε εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα βέβαια των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με παρεμβάσεις τους προς την κατεύθυνση αυτή. Καταδικάστηκε και η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οποιαδήποτε διαδικασία ανάπλασης πρέπει να γίνει με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς ευνίδιους εκτοπισμούς. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, επισήμαναν μέλη της κοινότητας που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος χθες το απόγευμα σε ένδειξη συμπαράστασης στον Αριστοτέλη Χατζή. Ο οποίος Αριστοτέλης Χατζής νοσηλεύεται στο γέννηματάς, έχοντας διανύσει κοντά 140 ημέρες πια απεργίας πείνας. Αναρωτιέμαι πάντως για τα αντανακλαστικά της πολιτείας στο σύνολό της, οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτως. Χρειάζονται να περάσουν 140 μέρες απεργίας πείνας για να συνειδητοποιήσει ο μηχανισμός ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό από το να αφήσουμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύσει να πεθάνει? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορείς να μιλήσεις για πρωτοβουλίες πολιτικές, μπορείς να μιλήσεις για πολιτική βούληση, μπορείς να μιλήσεις για ό,τι θέλεις. Σίγουρα όμως δεν μιλάς για αντανακλαστικά. Το έχεις ξεπεράσει. Όταν έχει φτάσει αυτές τις μέρες, δεν μιλάς για αντανακλαστικά. Μόνο για αντανακλαστικά δεν μιλάς.

Στην Ευρώπη τα περνάνε δύσκολα τα πράγματα, μετεωρολογικώς μιλώντας. Και αυτή είναι μια είδηση η οποία σοκάρει. Δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη και να πεις έλα μωρέ καλοκαιράκι, είναι ζέστη, κάνει, ποιος ασχολείται με αυτά. Στη Γαλλία έχουμε πάνω από 50 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Πάνω από 50 νεκρούς από τη ζέστη, από τον καύσωνα. Έχουν χάσει τη ζωή τους οι άνθρωποι ή από πνιγμό, γιατί βουτάνε όπου βρουν. Από λακκούβες με νερά, από συντριβάνια, από ποτάμια, από λίμνες, όπου βρουν πηδάνε μέσα. Ή από θερμοπληξία. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Στο μεταξύ είναι σε συναγερμό και πόλη στην Ιταλία, όπως επίσης και πόλη στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και αλλού. Είναι, για να το καταλάβουμε λίγο αυτό σε επίπεδο χάρτη, είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και πιάνει και ένα κομμάτι των χωρών της κεντρικής και λίγο της Βόρειας Ευρώπης. Είναι λίγο δυτικότερα από το σημείο στο οποίο γεωγραφικά βρισκόμαστε εμείς, Ελλάδα, τα Βαλκάνια, και πηγαίνοντας λίγο προς τα πάνω, φαίνεται το φαινόμενο περιορίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν πάβει όμως να είναι και ανησυχητικό και δεν πάβει να είναι κυρίως ενδεικτικό για το τι σημαίνει κλιματική κρίση. Τις συνέπειες της οποίας βεβαίως δεν λέμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί απλώς δεν τις παίρνουμε στα πολύ σοβαρά, από ό,τι φαίνεται.

Τραγική είναι η κατάσταση και στη Βενεζουέλα βεβαίως, με την είδηση να μας έρχεται στην διάρκεια της νύχτας, τις τελευταίες ώρες, όπου δύο πολύ ισχυροί σεισμοί εντάσσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και άλλος ένας σεισμός που ακολούθησε εντάσσεως 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την Βενεζουέλα, όλα αυτά στην διάρκεια της νύχτας, ξημερώματα Πέμπτης ώρα δικιά μας, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών στο Καράκας. Όλα αυτά με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων να μεταδίδει σκηνές πανικού, καταστάσεις πανικού στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Υπάρχουν φόβοι ότι κάτω από τα ερείπια των κτηρίων υπάρχουν πολλά θύματα, πάρα πολλά θύματα. Έχουν σπεύσει στα σημεία όπου μπορούν να, έχουν, να προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Υπάρχει και πλάνο, αν δείτε στα social media, γιατί ήδη κυκλοφορούν εικόνες. Πολυκατοικία 22 ρόφων έχει καταρρεύσει, οπότε καταλαβαίνουμε τώρα για τι καταστάσεις μιλάμε, για τι σεισμό μιλάμε. Η πρόεδρος της χώρας, η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, γιατί έχουν γίνει πράγματα και θάματα εκεί σε πολιτικό επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, από εκείνη την επιχείρηση, θυμάστε, των αμερικανικών δυνάμεων με εντολή Τραμπ, τότε που και ο δικός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρινε σχολιάζοντάς την ότι δεν είναι τώρα να μιλήσουμε για τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο, ούτε ακόμη δεν έχουμε μιλήσει στο μεταξύ, έτσι τώρα που το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων η Ντέλσι Ροντρίγες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο λαός Βενεζουέλας, συγκεκριμένα οι πολίτες κάτοικοι του Καράκας για ακόμη μια φορά. Ακόμη ένα δύσκολο επεισόδιο σε σύγχρονη ιστορία της ομολογουμένως πολύ ταλαιπωρημένης χώρας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τα δούμε και τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αιματηρή συμπλοκή περίπου 10 ατόμων αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα με ένα νεαρό νεκρό που χτυπήθηκε από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρεται να είναι οπαδικά. Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν χωρίς να αναφερθεί σε αριθμό νεκρών και τραυματιών. Στη μία το μεσημέρι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν και μέσω SMS. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Στο Βέλγιο 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή που θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είχε προηγηθεί ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων που ζητεί την εξέβραση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλιο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλυφτάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και στην Κηφισιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ κατά τμήματα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καταγράφονται καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίες, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 10 λεπτά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 984.

Κυρία Ρεντίφη που ρυθμίζετε τον ήχο, πώς είστε? Καλά είναι η κυρία Ρεντίφη, δόξα το Θεό. Εσείς, ο κύριος Κόκκινος δεν είναι εδώ για να μας πει, αλλά επιλέγει τις μουσικές. Εσείς, κύριε Πειθαρχία, επαγγελματισμέ, συνέπεια, πάνω καβαδά, πώς αισθάνεστε αυτό το όμορφο πρωινό Πέμπτης? Υπέροχα, ε? Κατενθουσιασμένη Αθηνά Κορλίρα μου έλεγε: δεν περνάει ο χρόνος σήμερα. Της λέω: Αθηνά μου, τι έπαθες? Λέει: με τίποτα. Μου λέει: μετράω 29 λεπτά για το μαγκαζίνο, μου λέει, και δεν έχει, σαν να έχει σταματήσει το ρολόι. Το ίδιο και ο Παπαγεωργίου, κάτι εδώ πέρα μου λέγανε για τις ηλικίες και τα λοιπά. Λέω: τι ωραία, λέω, να ήμουν 40. Μου λέει: κάπου εκεί γύρω είσαι. Το γύρω, τώρα καταλαβαίνεις, βάλε προς τα πάνω. Πολύ μου άρεσε όμως η ματιά αυτή η προσέγγιση. Το κάπου τόσο είσαι. Είδες, είναι αυτό εύρος της δεκαετίας. Πάνω δεν σε απασχολούν εσένα αυτά, είσαι πολύ νέος ακόμη. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Και πώς το πενωρίτερα εδώ πέρα ο φίλος ο Θέμης. Ως γνωστόν, λέει, Πέμπτη είναι προπαρασκευή. Γεια σου, Θέμη. Μας καλημερίζει η Ειρήνη, μας καλημερίζει η Πέγγι, ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κάθε φορά, λέει, που η κυβέρνηση έχει συνάντηση με τον ΣΕΒ, το τελευταίο 10 ευρώ στο πορτοφόλι μου βάζει τα κλάματα. Είδες που έχουν ενσυναίσθηση και τα 10 ευρώ, Κωνσταντίνε μου. Μεταναστεύουν κι αυτά. Παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν από τα πορτοφόλια μας και καταλήγουν σε ένα πορτοφόλι. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία.

0: Γλυκό καλοκαιράκι εδώ στην Ελλάδα, αλλά η επικαιρότητα τρέχει στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Δημοσκοπήσεις έχουμε, δηλώσεις έχουμε, στην πολιτική εξίσωση δύο νέα κόμματα έχουμε, το ένα εξ αυτών καταγράφει ανωδική πορεία, το άλλο καταγράφει στασιμότητα και απώλειες στα ποσοστά του. Αναφέρομαι αντίστοιχα στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και στην ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από την άλλη αντίστοιχα. Αν κάτι πρέπει έτσι να κρατάμε τις δημοσκοπήσεις, δεν να τις παντρευόμαστε σε καμία περίπτωση, αλλά απ' την άλλη όμως είναι ένα τροχιοδεικτικό λίγο έτσι για το που πάει η κατάσταση, πώς περιγράφεται το πλαίσιο. Είπαμε, δεν κρατάμε τίποτα, η κάλπη είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι την κάλπη κάπως πρέπει έτσι να μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά και να ανοίγει και η συζήτηση με τα ερωτηματικά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, και δεν το λέω καθόλου εισαποστάκητα αυτό. Να βλέπουμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας και η καθεμία, αν και στο τέλος η πραγματική ζωή, η κάλπη δηλαδή, είναι αυτή που θα βγάλει τα τελικά συμπεράσματα, την ετοιμιγορία του σοφού, όπως λέμε, ελληνικού λαού. Πάντως μιλάμε για ένα πολιτικό πεδίο, ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο αναδιαμορφώνεται και μετεξελίσσεται, γιατί είχαμε νωρίτερα, ήμασταν σε εκείνη την περίοδο, την τριετία με στην οποία δεν σάλευε φύλο, πραγματικά δεν σάλευε φύλο, μιλούσαμε και είχαμε μπει βέβαια σε αυτή τη λογική του 1,5 κόμματος, δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία με τόσο όσο ποσοστά, η οποία όμως σαφώς προηγούνταν του δεύτερου τότε Πασόκ, που ούτε πάνω ούτε κάτω διατηρούσε απλώς τα ποσοστά του, και από εκεί και κάτω μετά διαγωνισμοί και κακός χαμός. Αν κάνει κανείς τώρα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω, τρία βήματα πίσω και δει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, και εκεί θα διαπιστώσει ότι γίνονται πραγματάκια τον καιρό αυτό μες στο κατά καλό καιρό, και όχι μόνο, και πριν το κατά καλό καιρό και κυρίως το φθινόπωρο που θα ακολουθήσει, θα έχουμε πράγματα να παρατηρήσουμε και να συζητήσουμε. Ενδιαφέρονται τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Πραγματάκια γίνονται και στην Ιταλία, παρόλο που δεν είναι προεκλογική η περίοδος. Πραγματάκια γίνονται και στην Ισπανία τον τελευταίο καιρό, γιατί από τη μία ο Σάντσεθ, που μπορεί να τράβηξε την προσοχή με θετικό πρόσημο για τον τρόπο με τον οποίο στεκόταν απέναντι στην γενοκτονία των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς, μια σειρά από σκάνδαλα ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω από την κυβέρνησή του. Και στη Γερμανία βλέπουμε δημοσκοπικά την ακροδεξιά να προελάβνει και μας προκαλεί ανατριχύλα το γεγονός. Και στη Βρετανία όμως, στη Βρετανία, εκεί τους έχουν τους πρωθυπουργούς σαν τα μαρούλια, κόβουν και από ένα φύλλο κάθε φορά. Και αν ρωτήσεις ένα Βρετανό, πες μου την εντεκάδα της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ το 82, θα τη θυμάται. Αν του πεις πες μου τους τελευταίους τρεις πρωθυπουργούς της Βρετανίας, μπορεί να τον μπερδέψεις και να μπερδευτεί λιγάκι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει με την τελευταία παρατήρηση ο καλεσμένος μας, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπρουνέλ στο Λονδίνο, ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Καλημέρα σας, κύριε Κρέτσο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα και σε όλες και όσους μας ακούν.
0: Είναι, δεν ξέρω τώρα ο μέσος Βρετανός αν θυμάται, μάλλον είμαι βέβαιος ότι θυμάται ο ποδοσφαιρόφιλος Βρετανός την εντεκάδα της Εθνικής Αγγλίας, για παράδειγμα στο Μουντιάλ το 86, για να βάλω και το μαραντονικό στοιχείο μέσα. Τους πρωθυπουργούς τους θυμούνται, είναι πολλοί από το Brexit και μετά, έτσι. Είναι ο 7ος, θα είναι ο επόμενος.
1: Είναι πάρα πολύ, είμαστε ο 7ος μέσα σε 10 χρόνια. Και αν σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα 50 χρόνια είχαμε περίπου 5 πρωθυπουργούς στη Βρετανία. Η Βρετανία δηλαδή έγινε κάτι σαν την Ιταλία της δεκαετίας του 80. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα. Και αυτό είναι κάτι παράδοξο για την ιστορία αυτής της χώρας. Αν σκεφτούμε ότι το Συντηρητικό Κόμμα, ας πούμε, ιδρύθηκε το 1800, το Εργατικό Κόμμα το 1900, αν δεν κάνω λάθος, απέκτησε αυτή η μορφή το 1906. Δηλαδή είναι μια χώρα με βαθιές θεσμικές ρίζες και μεγάλη παράδοση στους πολιτικούς θεσμούς. Αυτή τη στιγμή και το Εργατικό Κόμμα, πριν ένα μήνα βασικά στις εκλογές, είχε υποστεί μια τεράστια ήττα, και αυτό προκάλεσε, ήταν και το, πώς το λένε, το... αυτό που πραγματικά προκάλεσε και την πτώση του, του Στάρμερ. Και το Συντηρητικό Κόμμα βέβαια παραπέει με το ακροδεξιό Reform να καλπάζει. να προελάβουν.
0: Το reform του Φάραντζ, έτσι. Για να...
1: Του reform του Φάραντζ, του ανθρώπου ο οποίος προκάλεσε, ήταν ο καλύτερος καμπέινερ του Brexit. Ένα Brexit το οποίο έχει πλήξει την οικονομία, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη πόλωση. Παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος, ξεχνάμε καμιά φορά, είναι αυτό που λέμε η μνήμη του Χρυσόψαρου ή αν θέλετε και η μηντιακή χειραγώγηση των πολιτών. Εδώ ίσως ο Στάρμερ έχει και το μόνο άλοθη, διότι η αλήθεια είναι ότι η πλατφόρμα του Elon Musk και γενικότερα η ισορροπία με τις ΗΠΑ ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον ίδιο. Mm-hmm. Είχε πραγματικά υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Η εικόνα που έβγαζε η χώρα δεν ήταν αντίστοιχη αυτού που συμβαίνει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία για την εγκληματικότητα έδειξε ότι είχαν πέσει. Mm-hmm. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει την πλατφόρμα του Elon Musk, την X θα δει μόνο επεισόδια, και βέβαια πίσω από όλα αυτά τα επεισόδια και τη βία βρίσκεται πάντα ένας κακός μετανάστης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, για να το ολοκληρώσω λίγο, θέλω να πω ότι η παρέτηση Στάρμερ δεν είναι, ας πούμε, ένα απλό επεισόδιο σοκοματικής φθοράς. Είναι ένα σύμπτωμα συστημικής αστάθειας στη βρετανική πολιτική σκηνή, ειδικά μετά το Brexit. Αλλά κατά την άποψή μου, ο βασικότερος μηχανισμός και ο βαθύτερος μηχανισμός της κρίσης έχει να κάνει με τη χαμηλή παραγωγικότητα, έχει να κάνει με το υψηλό κόστος ζωής, mm-hmm. έχει να κάνει με πιεσμένους προϋπολογισμούς δημόσιες υπηρεσίες και βέβαια έχει να κάνει με την πολιτική λιτότητα, η οποία ξεκίνησε από το 2010 από τον Κάμερον και συνεχίστηκε.
0: Να ρωτήσω τώρα όμως, κύριε Κρέτσο, γιατί μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς, θα λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα απλώς προχωρώντας στον επόμενο πρωθυπουργό, που τέλος πάντων από αυτά που διαβάζω και καταλαβαίνω ακούγεται και το όνομα του Μπέρναμ, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποιος δεύτερος, κάποιος τρίτος, δύσκολο αυτό, αλλά ναι. Ας σταθούμε στο πρώτο όνομα. Το ένα, αν θα λυθεί λοιπόν το πολιτικό πρόβλημα με τον επόμενο πρωθυπουργό, αν δηλαδή θα μπει μια τελεία, ένα φρένο σε όλο αυτό τον κατήφορο, γιατί εγώ ως κατήφορο το βλέπω. Και απ' την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ζείτε και στο Λονδίνο, το Brexit, είμαστε 10 χρόνια μετά πλέον, έτσι, από εκείνο το δημοψήφισμα του καλοκαιριού ή του Ιουλίου. Νομίζω είμαστε και στην επέτειο τώρα κοντά, είναι αυτές οι μέρες.
1: Ναι, ήταν ακριβώς.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι, το Brexit το έχουν μετανιώσει που ψηφίσαν υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το έχουν μετανιώσει εν μέρη, το συζητάνε, δεν τους απασχολεί καν, λένε καλά κάναμε και φύγαμε? Σε ποια φάση βρίσκεται ο μέσος Βρετανός, η μέση Βρετανίδα?
1: Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι ήταν λάθος, είτε ως απόφαση και επιλογή, είτε ως υλοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πλευρά των Brexiteers, αυτήν που υποστήριξαν το Brexit και τη συνεχίζουν, οι οποίοι τώρα ο ένας πετάει τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Ας πούμε, δηλαδή για παράδειγμα ο Τζόνσον ειδικά που είχε τη δυνατότητα δεν υλοποίησε όπως έπρεπε το Brexit, η Τερέσα Μέι δεν έφερε την απόλυτη συμφωνία. Αν είχαμε το Φάραντζ ενδεχομένως θα το κάναμε καλύτερα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι όμως συντριπτικοί, μάλλον μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, βλέπει ήδη ότι το Brexit είχε αρνητικές συνέπειες και στην οικονομία. Είχε αρνητικές συνέπειες, ας πούμε, και σε κάτι το οποίο υποτίθεται προεξήρχε τις καμπάνιες του Brexit, το οποίο τι ήταν? Να μειώσουμε τους μετανάστες. Mm-hmm. Η μετανάστευση αυξήθηκε. Αλλά υπήρχε και μια αναδιανομή, αν θέλετε, έτσι, μια νέα ανθρωπογεωγραφία. Φύγαν οι Ευρωπαίοι, κοντά σε 700.000 κάτοικοι και επίκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήρθαν από τρίτες χώρες. Αυτό επειδή το θέμα της ταυτότητας και η ακροδεξιά ρητορική μιλάει πάρα πολύ για θέματα έτσι κυριαρχίας με όρους εθνικισμού προφανώς, mm-hmm. έχει φέρει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ας πούμε για παράδειγμα το θρησκευτικό. Mm-hmm. Όταν σε μια χώρα οι μουσουλμάνοι στην Βρετανία δεν πρέπει να είναι πάνω από 7%. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, όπως σας είπα, προεξάρχει και αυτό το μηντιακό περιβάλλον με αμερικανικά μέσα ενημέρωση όπως του Elon Musk, με αραβικά κεφάλαια από πίσω, έτσι να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Όπως και η Paramount.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Με αραβικά κεφάλαια αγοράστηκε, έτσι έχουμε και ένα reverse εδώ, μια αντιστροφή του, αν θέλετε, του αποικιοκρατικού πλαισίου mm-hmm. Κυριαρχίας των μέσων ενημέρωσης. Αυτό όμως που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι δύσκολη εξίσου για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ έρχεται μάλλον με στέψη, δεν θα υπάρχει αντίπαλός του, επομένως μάλλον εκεί στις 17-18 Ιουλίου θα έχει κλείσει και θα αναλάβει τα ενία της χώρας. Αυτό όμως ξεκινά με ένα μειονέκτημα, ότι μπορεί να έχουμε και ένα έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησης. Δεν είναι κάποιος που τον ψήφισε ο κόσμος, έτσι, δεν τον ψήφισε για πρωθυπουργό. Τον ψήφισαν στο Μέικερσφιλντ να γίνει εκεί βουλευτής, ύστερα από αρκετά χρόνια, επιτυχημένος θητείας βέβαια, στο Μάντσεστερ. Άρα έχει ένα θέμα να το λύσει, διότι η χώρα κινείται προς τον 7ο πρωθυπουργό μέσα σε μια δεκαετία. Υπάρχει μειωμένη εμπιστοσύνη, υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικής αξιοπιστίας. Έτσι, χωρίς το θέμα της κρίσης δανεισμού υπάρχει πάντα στον τύπο. Περιφέρεται πολύ συχνά αυτή η κουβέντα πόσο πρέπει να, τι πρέπει να κάνουν τα δημόσια οικονομικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτές οι γεωγραφικές, κοινωνικές, ταξικές ανισότητες. Η Βρετανία παραμένει, αν θέλετε, υπερσυγκεντρωμένη στο Λονδίνο. Και η καινοτομία περισσότερο πάει εκεί και περισσότερες επενδύσεις. Οι δημόσιες υποδομές έχουν καταρρεύσει σε αρκετές πόλεις εκτός του Λονδίνου και πολλές δημόσιες υπηρεσίες βέβαια. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου ξέρετε υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, της άμυνας. Ο Στάρμερ ήταν να κλείσει τώρα ένα μεγάλο πακέτο αμυντικών επενδύσεων. Θα τον πιέσει τον Μπέρναμ. Να εκδώσει και ομόλογα ας πούμε, για την αγορά την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Το θέμα με την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο. Το Brexit δεν είναι ένα νεκρό ζήτημα. Έτσι, αλλά και ο ίδιος ο Μπέρναμ έχει πει ότι δεν σκέφτεται να ζητήσει επανένωση με την Ευρώπη, αλλά προφανώς χρειάζεται λιγότερο ακριβή, να είμαστε πιο κοντά κτλ.
0: Ξέρετε τι βλέπω, κύριε Κρέτσο, γιατί τώρα σας ακούω πολύ προσεκτικά, επειδή ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη τα πράγματα που συμβαίνουν στην Βρετανία, γιατί ζείτε και εκεί. Διαπιστώνω και πράγματα κοινά και με πράγματα που συμβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο το συναντάμε σχεδόν παντού. Ποιο είναι αυτό? Έρχονται από τα άκρα της δεξιάς κάτι τύποι απίθανοι όπως ο Φάραντζ και όχι μόνο. Τώρα λέω Φάραντζ γιατί μιλάμε για το βρετανικό παράδειγμα. Βάζουν ζητήματα στο δημόσιο διάλογο, δικαίωμά τους θα πει κάποιος, ζητήματα ασφάλειας όπως την ανεωή ακροδεξιά, ζητήματα μετανάστευσης όπως τα διαβάζει η ακροδεξιά, ζητήματα για την οικονομία όπως τα διαβάζει η δεξιά. Καλούνται να απαντήσουν όλοι οι υπόλοιποι από απέναντι με την αρρωγή των μέσων ενημέρωσης που λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο τον περιγράψατε στη Βρετανία, και από την άλλη. Λειτουργεί μετά αντίστροφα το πράγμα. Κανείς δεν ρωτάει την ακροδεξιά για το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Αφού μας προτείνεις τρία ζητήματα, πες μας και για τα υπόλοιπα πώς θα τα κάνεις. Καμία ερώτηση. Και μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι να απολογηθούν και τελικά να υιοθετήσουν κομμάτια της ακροδεξιάς ρητορικής για να μην χάσουν έναν χώρο τον οποίο έτσι κι αλλιώς δεν θα τον είχαν ποτέ. Φαντάζομαι γίνομαι σαφής με αυτό που περιγράφω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Είστε πολύ, πολύ σαφής. Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω ότι αυτό που λέτε η ακροδεξιά δεν έρχεται από μόνη της, έχει υποστήριξη οικονομική. Το City για παράδειγμα κέρδισε από τον Brexit. Αυτοί που έβαλαν χρήματα να στηρίξουν το Φάραντζ είναι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και βέβαια με μια μηντιακή πλαισίωση και υποστήριξη. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω σε αυτό είναι ότι συνήθως αυτοί οι σχηματισμοί με την ακροδεξιά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το συναίσθημα. Δεν έχει σημασία αν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν πρόγραμμα, συνεκτικό όχι. Όμως μιλούν στο συναίσθημα και αν θέλετε ένα πλεονέκτημα, καμιά φορά μιλούν και τη γλώσσα των απλών ανθρώπων, των ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Επομένως το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, η προοδευτική, ας το πούμε, προοδευτικός πόλος, η σοσιαλδημοκρατία. Γιατί εδώ, τώρα, ας πούμε, στην περίπτωση της Βρετανίας, για να μην ξεφύγουμε. Ο Μπέρναμ δεν έρχεται απλώς να αντικαταστήσει τον Στάρμερ. Εδώ τώρα πρέπει να αποδείξει ότι η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να κυβερνά.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο να συμπάσχει. Έτσι. Και αν μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από την περίπτωση του Στάρμερ, ο οποίος ήρθε με μεγάλη, με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία πριν δύο και κάτι χρόνια, είναι ότι η σοβαρότητα δεν αρκεί. Δεν είναι αφήγημα αυτό. Ο Στάρμερ υποσχέθηκε, έφερε μια σταθερότητα μεγαλύτερη, μια τάξη μετά το χάος των Τόρις, αλλά δεν έδωσε μια πιστική ιστορία για την ανάπτυξη, δεν το βίωσαν αυτό οι πολίτες, οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Τα επίπεδα παιδικής στόχειας είναι πολύ μεγάλα, κοντά στα 4 εκατομμύρια ή το 27%.
0: Αυτά είναι ζητήματα που μας απασχολούν και εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κρέτσο.
1: Αυτά είναι ζητήματα και θεωρώ είναι και πρέπει να είναι και θεωρώ ότι όταν αυτά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζεις σοβαρά, τότε όντως κλείνεις και το δρόμο προς την ακραία δεξιά. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από την Βρετανική κρίση, κατά την άποψή μου. Και αυτό που έχει πάρα πολύ σημασία είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία, αν θέλετε, έτσι να μιλήσουμε για το εργατικό κόμμα, mm-hmm. πρέπει να ξαναμιλήσει για την εργασία. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλήσει και για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μόνο προϋπολογισμό αυξημένο, χρειάζονται και ικανότητα, χρειάζονται και υλοποίηση, χρειάζονται και λογοδοσία. Πώς αλλιώς θα χτίσουμε δηλαδή και την εμπιστοσύνη σε έναν κόσμο ο οποίος έχει νιώσει ανήμπορος, έχει νιώσει παραμελημένος, έχει νιώσει περιφρονημένος. Και εδώ βέβαια αυτό βάζει και ένα ζήτημα, το τι είδους σχέσεις θα διαμορφώσεις και με τις κυρίαρχες επιχειρήσεις και τι είδους προτάσεις θες να κάνεις. Δηλαδή αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Στη Βρετανία το χάσαμε λίγο το δρόμο, το εργατικό κόμμα. Όχι μόνο προς τη ρητορική.
0: Και δηλαδή, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι.
1: Να ολοκληρώσουμε με αυτό. Πρέπει να δούμε και άλλα θέματα τα οποία επηρέασαν. Είπα για την μετανάστευση, αλλά ένα πολύ μεγάλο θέμα και η στήριξη προς το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Τέλος πάντων, να κλείσω μόνο με, αν υπάρχει μια κουβέντα,
0: βεβαίως,
1: αυτό που λέμε το Burnham Project, mm-hmm. αν το πούμε έτσι, πρέπει να δώσει λύσεις σε πράγματα τα οποία συχνά συγκρούονται στο δημόσιο βίο, δηλαδή από τη μια θέλουμε αγορές και επένδυση, από την άλλη θέλουμε αξιοπρέπεια στην εργασία, από τη μια θέλουμε καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων, από την άλλη κρατική παρέμβαση πρέπει να έχει διοικητική αποτελεσματικότητα. Είναι δύσκολη εξίσου για τον Burnham. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα και καθηγητής στο Πανεπιστημίο του Μπρουνέλ στο Λονδίνο. Και όσα συμβαίνουν στη Βρετανία μπορεί να μας πέφτουν μακριά γεωγραφικώς μιλώντας, πολιτικά όμως μας αφορούν άμεσα για όλους τους λόγους του κόσμου, οπότε ας έχουμε το νου μας και ας διαβάζουμε τις εξελίξεις. Ραδιοφωνικά όσο εδώ ήμασταν για σήμερα, ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας τα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με την Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας και τον αριθμό 213-0909-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκωμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή αν θέλετε να μας στείλετε mail, αυτό μπορείτε να το κάνετε στο 984-papaki-gmail.com.
2: Το λέω για την ονοματολογία και γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να έχουν σημασία τα ονόματα. Το όνομα αυτής είναι Κάζια Ολονγκρεν. Είναι η πρώην Υπουργός Άμυνας μέχρι το 24 της Ολλανδίας, η οποία ανήκει στον πολιτικό χώρο της Κάγια Κάλας, στο D66, στο, της...
3: Σαν συγκρότημα.
2: Εννοείται και θυμίζει και το Route 66, ξέρω, αλλά είναι το φιλελεύθερο ποτάμι, το βάζω σε εντός εισαγωγικών γιατί τότε ξεκίνησε και αυτό της Ολλανδίας που ήταν κυβερνητικός εταίρος και ανήκει στο πολιτικό χώρο και της πρώην Πρωθυπουργού της Εστονίας, Κάγια Κάλας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και μιλάμε για τη νέα Γενική Γραμματέα της ΕΑΣ, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Γιατί και το ΕΑΣ, αλλιώς ακούγεται.
2: Και το ΕΛΑΣ, αλλιώς ακούγεται, αλλά έγινε κόμμα τώρα, λοιπόν. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά τη διπλωματία της Ευρώπης. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Γιατί η Ευρώπη, επειδή με τα λεφτά της Ευρώπης ο Ζελένσκι κατάφερε και έχει φτάσει την ιστορία του πολέμου με τη Ρωσία σε μια κατάσταση που ενδεχομένως να παίρνει διαπραγμάτευση, δηλαδή δεν χάνει 100, τα έχει ισορροπήσει με την ιστορία των drones στα πράγματα στο μέτωπο, η Ευρώπη ενδεχομένως να κληθεί να χρησιμοποιήσει διπλωμάτες για το διάλογο με τη Ρωσία. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, συζητήθηκε ακόμα και το ποιος θα είναι αυτός και συζητήθηκε ακόμα και στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν είναι καθόλου τυχαία η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν βγήκε ότι δεν βλέπω άλλη λύση μετά από τις συζητήσεις που κάναμε. Ο Κώστα, όπου είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Σύνοδος Κορυφής.
1: Χωρίς S στο τέλος.
2: Όχι ο Κώστας. Είναι ο Κώστα που και το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είναι στην πολιτική ομάδα του Αντώνιο Κώστα. Είναι από το Λαϊκό Κόμμα, ο μοναδικός εκ των σοσιαλιστών που έχει ευρωπαϊκό αξίωμα. Το είπα απλά για να κρατήσουμε ονόματα και καταστάσεις, γιατί θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτό. Στο υπογράφω ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Πάνο Καβαδά που δοκιμάζει τη μνήμη μου κάθε πρωί.
2: Εγώ νομίζω ότι δοκιμάζει αυτά που φέραμε να φάμε. Δεν...
1: Γιατί.
2: Τόσο τη μνήμη σου.
1: Μου βάζει εδώ τεστ.
2: Δεν σου βάζει τεστ.
1: Θα καταλάβει εκεί. Είναι μεταξύ μας. Έτσι, μπράβο.
2: Είναι, μπράβο.
1: Τα καταφέρνω βέβαια. Το έχω.
2: Για πάμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε το ότι η Ευρώπη, εσύ είπες άλλα ευρωπαϊκά, θέλω να σου πω ότι έχει παρατεταμένο καύσωνα με πολλούς νεκρούς. Είναι η είδηση της Ευρώπης, η ζέστη.
2: Προφανώς, ναι.
1: Θα πούμε περισσότερα και στο δελτίο, θα πούμε περισσότερα και στο ρεπορτάζ.
2: Ίσως δεν το καταλαβαίνουμε αυτό όταν
1: δεν έχουν κλιματισμό παντού, δεν έχουν μάθει σε τόση ζέστη.
2: Τα κτίρια είναι χτισμένα για πολύ κρύο, όχι για πολύ ζέστη. Ακόμα και τα σύγχρονα κτίρια.
1: Δεν έχουν μπαλκόνια, έχουν μικρά παράθυρα, έχουν wall to wall μοκέτα κάτω.
2: Δεν είναι η καλύτερη. Αυτό που λέμε εμείς καύσωνας εδώ και θέλουμε να έχει 3-4 μέρες σταθερά υψηλή θερμοκρασία και μάλιστα το μεσημέρι 40, εκεί ή στη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εάν περάσει τους 32-33 βαθμούς στη θερμοκρασία και παραμείνει σταθερή για 1-2 μέρες, είναι η αντίστοιχη κατάσταση δική μας με το βαρύ καύσωνα.
1: Σου θυμίζω πώς περάσαμε ένα τριήμερο στο Στρασβούργο πριν από 3 χρόνια.
2: Το θυμάμαι πολύ, θα σας πω.
1: Με καύσωνα ήμασταν.
2: Αληθώς ομιλής. Και θυμάμαι και ένα λεωφορείο που πήρα γραβατωμένο με το
1: κόστος. Τραμ.
2: Λεωφορείο πήρα. Και μια κυρία μου έδινε μου χαρτομάντι, λέει, για να φτάσω σώος στη συνέντευξη και στην εκπομπή. Λοιπόν, αρκετά με το πώς γίναμε ρεζίλια εμείς στο Στρασβούργο. Μπορούμε να σας πούμε και άλλα τέτοια επεισόδια. Αλλά πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Αυτό που ακούτε είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Και να πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών έπληξαν σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους στο Καράκας. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος, ωστόσο, η Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη ότι το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η κυρία Ροντρίγκες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας να δώσει αριθμό νεκρών και τραυματιών. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων, των σιδηροδρόμων. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές πολύ μεγαλύτερου εύρους και να υπάρχουν και χιλιάδες θάνατοι. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων και σε διάφορες περιοχές εκτός από το Καράκας. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στη γειτονική Κολομβία, ενώ το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι στις ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Επίσης, να πούμε ότι μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
2: Τώρα, αυτό που συζητούσαμε, συνθήκες ακραίου καύσωνα να συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Χθες η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της χώρας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλαιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
2: Μια και ο λόγος για Τραμπ. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Όπως επισημαίνει, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department.
1: Στα δικά μας τώρα, ματηρή συμπλοκή περίπου 10 ατόμων με ένα νεκρό νεαρό χθες αργά το βράδυ στην Καλυθέα. Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Οι έρευνες αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνδυνα της συμπλοκής φαίνεται να είναι οπαδικά.
2: Στη Βουλή υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μια διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που δεν δηλώνονται σωστά τα στοιχεία, καθώς και η χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μετρό, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ.
1: Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, πρέπει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.
2: Διέκοψαν την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σουζάν Ντοπάν. Αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχε προηγηθεί ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση και την περιφέρεια και την κοινότητα προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για κοινά αποδεκτή λύση. Παράλληλα, καταδικάζεται η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, του Νίκου Χαρδαλιά.
1: Απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, σε Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες και Κρήτη, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Σήμερα το μεσημέρι, μετά τη μία, θα λάβει τέλος η αγωνία των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με τους κωδικούς τους. Οι ακόμη όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα, με SMS στο κινητό τους.
1: Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικό, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρας Κοντού, έχοντας μαζί του ένα κουτί που περιείχε μαχαίρι. Η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψία στον υπάλληλο ασφαλείας του νοσοκομείου, ο οποίος τον κινητοποίησε και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, ο διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε και τον Υπουργό Υγείας.
2: Η άσχημη είδηση για εμάς, όχι μόνο για εμάς, αλλά κυρίως για εμάς, με βαθιά θλίψη αποχαιρετά η οικογένεια του Αθήνα 84, τη συνάδελφο Πανδώρα Παφίλη. Δημοσιογράφος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί το 1963 στην Αθήνα. Η Πανδώρα Παφίλη συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του Δημοτικού Ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Δριτσόνας.
1: Στην αθλητική ενημέρωση και την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3.
2: Βλέπω όλα τα φαβόροι προκρίνονται. Αυτό θα μας το πει ο Αποστόλος Βαξεβανέλης στα αθλητικά. Να πούμε ότι για σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η επικαιρότητα όπως την καταγράψαμε. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της.
1: Και θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή, καθώς εχθές το βράδυ στην Ολομέλεια ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι με τη γνωστή τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι μαζί μας, έχει τις λεπτομέρειες. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ναι, η σχετική τροπολογία λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια που μειώνει στην ουσία δόσεις και τόκους, δηλαδή προβλέπει ο τόκος να μπαίνει μόνο στη δόση και όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Η συζήτηση διεξήχθη σε αρκετά έντονο πολιτικό κλίμα, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο ευνοεί κυρίως τις τράπεζες και τα funds που διαχειρίζονται τα δάνεια, ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για συνολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το νομοσχέδιο ευνοεί κυρίως τις τράπεζες και τα funds που διαχειρίζονται τα δάνεια, ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για συνολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.

0: νόμο Κατσέλη στο παρελθόν, πριν το 2019, ο κ. Κεραγάκης σημείωσε ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την επανεξέταση δεκάδων χιλιάδων φακέλων, εκ των οποίων, όπως είπε, το 70% των περιπτώσεων δεν είχε καταβάλει ούτε μία δόση. Επομένως, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Mm-hmm. Σημείωσε δε ότι αυτή η κατηγορία πολιτών μπορεί σε αυτή τη φάση να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος έχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, έτσι όπως είπε, με βάση και το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι εφόσον η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση, η κυβέρνηση θα έπρεπε να την εφαρμόσει σωστά. Υποστήριξε ότι η νομιμότητα δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και πως δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και αδικία για το παρελθόν. Επειδή έγινε και μια γενικότερη κόντρα για την οικονομία, στον ισχυρισμό του κυρίου Πιερακάκη ότι η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η χώρα είναι η δεύτερη χαμηλότερη σε αγοραστική δύναμη των μισθών της και πως η σχέση με την Ευρώπη του σήμερα δεν έχει, η σχέση μάλλον με την Ευρώπη του σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο. Απαντώντας, ο Κυριάκος Πιερακάκης έριξε ένα καρφί στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι στο συναγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι έτοιμος να εισβάλλει ακόμη και στο νομισματοκοπείο. Ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι η βαθμή ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που και εσείς και ο κύριος Τσίπρας πολεμήσατε με τα ζάπια. Επίθεση, να σας πω τέλος, στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, με τον Σοκράτη Φάμελο να λέει ότι δημιουργούνται δανειολήπτες δύο ταχυτήτων και γίνεται επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, και τον Δημήτρη Κουτσούμπα να λέει ότι η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά φορτώνει τα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση, πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω, και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
5: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δύο συναντήσεις χθες του Πρωθυπουργού, ή μάλλον δύο συναντήσεις, μία με πολιτικό χαρακτήρα, έγινε εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν καθιερωμένη του μήνα, νομίζω. Και άλλη μία επίσκεψη στο Sports Park του, στο Ελληνικό. Εκεί θα γίνει σήμερα η περιδική διαδρομή του Εκοράλη Ακρόπολης. Η οδική ασφάλεια

0: βασικό μήνυμα του ράλι. Τώρα για τα βασικά μηνύματα, τα χθεσινά τουλάχιστον του κυβερνητικού ρεπορτάζ, έχει περισσότερο ο Πάνος Θοδωρόπουλος. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχαμε τη συνάντηση χθες του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την στήριξη της κοινωνίας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που ψηφίστηκε χθες. Αναφέρθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις με ιδιαίτερη αναφορά. Τη συνέδεση δηλαδή και με την πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών και δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων με δημοσιονομική ασφάλεια. Σημείωσε ότι η χρέωση της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίστηκε επίσης χτες, σημειώνοντας ότι κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό σε όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους τα τελευταία χρόνια. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας, ενώ με προεκλογικό άρωμα, θα λέγαμε, προειδοποίησε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, σημειώνοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την απόκληση από τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ευχόμενος να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις το επόμενο διάστημα, ενώ σημείωσε ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού συνδέθηκε και με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει πλέον αποκλιμακωθεί, και υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης ότι η τάση αυτή θα περάσει και στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές, οδηγώντας, όπως είπε, σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός εχθές βρέθηκε και στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026. Εκεί, σε αυτό το σημείο που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Και ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο, ενώ υπογράμμισε ότι η μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια συνιστά μια κοινωνική κατάκτηση και αυτή την κατάκτηση θα προσπίσει με κάθε μέσο η πολιτεία.
2: Πάνω, μην τον μαζεύεις το σκύλο.
0: Το σκυλάκι είναι δικό σου ή το έχει δώσει ο Απόστολος Χονδρόπουλος, το μοιράζεστε λόγω ρεπορτάζ?
1: Το σκυλάκι είναι στη γειτονιά. Και δεν μπορώ να το αποφύγω.
2: Λοιπόν, έχει ένα σκύλο ο Απόστολος Χονδρόπουλος, ο οποίος όταν ακούει τη λέξη Μητσοτάκης γαυγίζει. Μάλλον είναι φίλοι.
1: Το κάνει και σε μένα το
0: δεν το πρόσεξα.
2: Δεν ξέρω, αλλά κυβερνητικό ρεπορτάζ.
1: Αν το κάνει τη λέξη Μητσοτάκης, μάλλον πρέπει να ανησυχεί ο Πρωθυπουργός.
2: Θα είναι φίλοι με του Απόστολου το σκύλο. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
0: Φίλοι και με το. Ξέχασα το όνομά του. Το σκυλάκι του Μαξίμου.
2: Πώς τον λένε το σκύλο στο Μαξίμου?
0: Κόλλησα το.
2: Ο Πίνατ. Μπράβο.
0: Αφήνουμε το Μαξίμου και πάμε στο Καλέτζι.
2: Λοιπόν, είχαμε χθες την εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτζι. Είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην κρατική τηλεόραση. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου είναι μαζί μας, η οποία έχει αλλάξει τον ήχο στο κινητό της και δεν είναι βατράχη. Μας το άλλαξε σε άλλο.
3: Πλούσιο το ζωικό βασίλειο σήμερα. Ακούγα τον Πίνατ που συζητούσατε νωρίτερα. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, μιας και περνάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν μια εικόνα ενότητας αυτή που εξέπεμψε χθες βράδυ το Πασόκ εκεί από το Καλέτζι. Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Κανδαλίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά άλλα στελέχη. Αλλά και ένα βήμα από το οποίο η ηγεσία του κόμματος εξαπέλυσε πειρά προς δύο κατευθύνσεις, τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο κύριος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε μια συντριπτικά μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία, δίνοντας νόημα ξανά σε δύο σημαντικές λέξεις, το πατριωτικό και το προοδευτικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν περίμενε στις 3 τα ξημερώματα να χτυπήσει το τηλέφωνο της ιστορίας. Ήταν ανα πάσα στιγμή παρόν στο προσκλητήριό της. Ήταν παρόν γιατί δεν ακολουθούσε τις εξελίξεις, δήλωσε υπενικτικά ο κύριος Ανδρουλάκης με αφορμή, θυμόμαστε όλοι, πρόσφατη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για διάφορα κέντρα που καλλιεργούν τον διχασμό, την απογοήτευση, την παρέτηση και την αποχή από την πολιτική, γιατί, όπως είπε, δεν θέλουν ισχυρά κόμματα μελών, θέλουν κόμματα αρχηγών, κόμματα γιοταχή, φωτογραφίζοντας, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, εμέσως την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί στη χώρα μας να είναι απάντηση δίθεν μεσίες ή δίθεν αναντικατάστατη, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, φωτογραφίζοντας αυτή τη φορά τον Πρωθυπουργό. Η απάντηση σε όλους αυτούς, όπως είπε, είναι η ενότητα, ο αγώνας, το προοδευτικό μας σχέδιο, η πίστη στις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα, επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της συντήρησης, είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, επέμεινε σε αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει ο πιο ισχυρό κοινωνικό αίτημα από την πολιτική αλλαγή και είναι δέσμευσή μου ότι αυτή θα έρθει, γιατί η κοινωνία χρειάζεται προοπτική, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, όπως σημείωσες και εσύ νωρίτερα, Αθηνά, χθες το βράδυ είχαμε και μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο NERT News. Εκτίμησε, όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο των εκλογών, ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία είναι σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, κάπως είπε, έχουν κατεβάσει τα στυλό και έχουν μπει σε
3: τρέχα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ανέφερε ότι τα Υπουργεία δεν λειτουργούν, έχουν κατεβάσει κάτω τα στυλό, κάνουν όλη προεκλογική εκστρατεία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για την αντιπαράθεση, η οποία πυροδότησε ένα κλίμα εσωστρέφειας τις προηγούμενες ημέρες, Δούκα Διαμαντοπούλου. Απάντησε ότι μια διαφορετική προσέγγιση δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ έγινε πρώτο θέμα για μία εβδομάδα, όμως η απαξίωση της πρότασης του Πρωθυπουργού από την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Αθανασίου έγινε μονόστιλο. Για να δείξει πώς λειτουργεί και το μηντιακό σύστημα, αναφερόμενο στη διαφωνία που εξέφρασαν τα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την κυβερνητική πρόταση περί εξαετούς
2: του Προέδρου της
3: Δημοκρατίας, ακριβώς στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
3: Ρωτήθηκε για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η πολιτική ουσία είναι μία, εγώ δεν έχω κυβερνήσει, εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την κατάθεση προτάσεων επί του οικονομικού πεδίου. Χθες κατέθεσε τρεις τροπολογίες στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας εντάχει ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, η δεύτερη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και η μήνα δική σου.
0: Η μήνα δική μου σήμερα. Η μήνα έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες. Έχει ένα το θέμα Αβραμόπουλη που είναι σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό που θα ακολουθήσει, βουλευτική, κοινοβουλευτική, δικαστική. Υπάρχει όμως και η χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου της Διοικητικής Ολομέλειας, που ουσιαστικά απέρριψε την προσφυγή Κοβέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχω την αίσθηση ότι εκεί θα φτάσουμε σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όχι γιατί υπάρχει πολιτική εμπλοκή, αλλά γιατί το θέμα είναι ποιος αποφασίζει όρους και πώς στις θητείες των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μίνα, βάλτε μας σε σειρά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Χθες, λοιπόν, όπως επισήμανες και εσύ, Γιάννη, γράφτηκε ουσιαστικά, θα λέγαμε, το πρώτο από τα τελευταία κεφάλαια στην εθνική διαδικασία, διαδρομή των εθνικών δικαστηρίων, γιατί όπως όλα δείχνουν, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στραμμένο. Χθες ήταν το πρώτο σκαλοπάτι. Ήταν η προσφυγή που έχει καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Σκοβέση, στρεφόμενη κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 χρόνια, όπως είχε αποφασίσει από τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, τις θητείες 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, δηλαδή 3 εισαγγελέων που υπηρετούν στο εθνικό κλιμάκιο. 82 ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς συμμετείχαν σε αυτή την ολομέλεια και ο αριθμός έχει τη σημασία του, γιατί αποτυπώνει και το ενδιαφέρον της υπόθεσης και τη βαρύτητα που είχε για τον Άριο Πάγο η συζήτηση.
0: Και οι 72 είπα, από λοιπόν, αυτούς ψήφισαν υπέρ της...
4: Υπέρ του να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Γιατί υπάρχει μια πάγια τακτική που λέει ότι μπορεί να προσφύγει μόνο ενδιαφερόμενος δικαστικός λειτουργός για την εξέλιξη του οποίου έχει αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει λάβει τουλάχιστον 2 αρνητικές ψήφους.
0: Από τις 11. Όμως,
4: ναι, από τις 11 του αναμελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Εδώ όμως η απόφαση ήταν ομόφωνη. Άρα είπαν οι δικαστές ουσιαστικά ότι πρώτον δεν πληρείται αυτός ο όρος και δεύτερον δεν προσέφθηκε κανένας από τους ενδιαφερόμενους αλλά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέβαια, έχει σημασία το ότι 10 ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς διαφοροποιήθηκαν. Όλοι είχαν ακούσει νωρίτερα, να σας πω, με μεγάλη έτσι, προσοχή τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Άριο Πάγο. Στα 6 λεπτά της τοποθέτησής του, όπως προβλέπετε πια, γιατί έχει μπει χρονόμετρο κόφτης και στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και 10 λοιπόν από αυτούς τους ανώτατους δικαστές διαφοροποιήθηκαν στη σκέψη τους, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα έπρεπε να περάσουν στην ουσία της υπόθεσης ή από τη στιγμή που υπάρχει διαφωνία ποιος έχει επί της ουσίας τον πρώτο ρόλο, το πάνω χέρι στην απόφαση της ανανέωσης της θητείας, η Ευρώπη ή η Ελλάδα, ας το πούμε έτσι σχηματικά, θα μπορούσε να είχε σταλεί ένα προδικαστικό ερώτημα, όπως συνήθως συμβαίνει, και να λυθεί το ζήτημα αυτό. Τώρα,
0: εδώ δεν καταλαβαίνω, εγώ που είμαι κακός άνθρωπος, Κάρη, θα πει ο Άριος, το δικαστήριο το ελληνικό, ότι το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο, ότι ξέρεις κάποιος άλλος έχει το προνόμιο σε συγκεκριμένη περίπτωση και όχι εγώ? Μου φαίνεται παράξενο, δηλαδή, εκ των πραγμάτων. Αν θυμάμαι καλά, όλα τα κράτη-μέλη όταν νομοθέτησαν λέγοντας ότι ναι, θέλω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λειτουργεί στη χώρα μου και θα λειτουργεί με βάση αυτό το νόμο.
4: Θα λειτουργεί με βάση το εθνικό μας δίκαιο. Έτσι, ακριβώς. Αυτή ήταν η σκέψη, ο προβληματισμός που τέθηκε επιτάπητος, ώστε να τεθεί το προδικαστικό ερώτημα για να λυθεί το ζήτημα και για να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας στα επόμενα χρόνια, υπό το πρίσμα ότι μιλάμε και για έναν ουσιαστικά θεσμό που είναι νέος ακόμα στη χώρα μας σε όλα
0: παντού και στην Ευρώπη. 5 χρόνια από το 19-20 και μετά ήταν.
4: 19-20 ακριβώς. Τώρα περιμένουμε να εκδοθεί μετά την απόφαση την πολιτική του Αρείου Πάγου το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει πια τον χρόνο της ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων, και πηγές τώρα λένε ότι θα έχουμε ένα ακόμα πεδίο προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια. Αυτή τη φορά θα γίνει μια προσπάθεια να ακυρωθεί το προεδρικό διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και μετά το βλέμμα πια όλων είναι στραμμένο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εκεί που φαίνεται πως θα λυθεί το ζήτημα αυτό. Και όλο βεβαίως το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το τυπικό του πόσο θα παραμείνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι συγκεκριμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αλλά έχει να κάνει και ουσιαστικά και με την τι υπερισχύει, το ενουσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Άρα το ζήτημα είναι ευρύτερο και νομικό, και γι' αυτό, όπως όλα δείχνουν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προσφύγει και θα φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να σας πω όμως ότι χθες είχαμε και μία ακόμα εξέλιξη που αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς ήταν η ώρα εκείνη που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ήρθε να επιλέξει τους τρεις νέους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο. Και αποφάσισε ένας εξ αυτών να είναι ο εισαγγελέας απαιτών Δημήτρης Δημιανίτης. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος εισαγγελέας που να θεσπίστηκε ο θεσμός. Οπότε επανέρχεται τώρα στη θέση αυτή σε διαφορετικό ρόλο. Και είναι και ο ίδιος εισαγγελέας, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα είναι εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας απαιτών. Άρα είναι ένας εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει εμπειρία και στα ευρωπαϊκά, αλλά και στο κομμάτι της επικοινωνίας, που είναι σημαντικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολλές υποθέσεις που θα πρέπει με σεβασμό και στη μυστικότητα της ερευνάς της και στο τεκμήριο της αθωότητας να επικοινωνεί προς τα έξω. Και θα συνεπικουρείται το κλιμάκιο πια και από δύο ακόμα εισαγγελείς πρωτοδικών που θα αναλάβουν πια νέες έρευνες, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη δύναμη του ελληνικού κλιμακίου, που από 10 εισαγγελικούς λειτουργούς σε λίγους μήνες, δηλαδή από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, θα υπηρετούν 13 άτομα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας νεαρός νεκρός σε συμπλοκή περίπου 10 ατόμων αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρεται να είναι οπαδικά. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη. Στη μία το μεσημέρι, οι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν και μέσω SMS. Κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, στη Μέση Ανατολή υποχώρησε η τιμή του βαρελιού στο Brent. Πτώση κατά 1% στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή που θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό λόγω της διεξαγωγής της υπεριδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ως στις 10 το βράδυ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε τμήματα των οδών Αεροπορίας και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ θα διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται και σήμερα αυτή την ώρα η κίνηση σε βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τα πιο έντονα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία. Στον Κηφισό η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλυφτάκη, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούσι και Κηφισιά. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, στα σημεία σύνδεση με την Αττική Οδό, στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό Καρέα και κατά τμήματα στη Βουλιαγμένη προς το κέντρο. Κίνηση υπάρχει και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και την Παραλιακή. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Θα πάμε λίγο στα διεθνή. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής το Βαγγέλη Σαρακινό να μας πει πρώτα απ' όλα αν έχουμε τίποτα νεότερα από τον διπλό σεισμό που χτύπησε την Βενεζουέλα, που είχαμε και πολλές καταρρεύσεις κτηρίων. Και τι
1: και
0: γίνεται.
1: Πολλές ανθρώπινων ζώων, το ακούσαμε πριν από λίγο.
0: Και βεβαίως με τον καύσωνα για τις σημερινές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Έχουμε έναν πρώτο απολογισμό από αυτόν τον διπλό καταστροφικό και φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντελσί Ροντρίγκες, υπάρχουν τουλάχιστον 32 νεκροί και περισσότεροι από 700 τραυματίες. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός επίσημος. Όλοι ευχόμαστε να μην επιβεβαιωθούν οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για τον δυνητικό αριθμό νεκρών που δίνουν κυρίως το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο με βάση μαθηματικό μοντέλα δίνει πιθανότητες 39% για αριθμό νεκρών από 1.000 έως 10.000. Έχει επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις του, ωστόσο, σε ό,τι αφορά το χειρότερο σε να φτάσουν δηλαδή οι νεκροί να κοιμανθούν από 10 έως 100.000. Έχει πέσει αυτή η πιθανότητα από 44% στο 33%. Οι σεισμικές δονήσεις ήταν ισχυρότατες. Ο χρόνος που σημειώθηκε απόσταση της μίας από την άλλη ελάχιστος. Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Υπολογίζεται ότι αγγίζουν το 1 έως 4% του ΑΕΠ της χώρας. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Η τροφοδοσία φυσικού αερίου έχει διακοπεί για να αποφευχθούν ατυχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες και πρότιμες να βοηθήσουν, όπως έγραψε σε ανάρτησή του και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καύσωνα, η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 350 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται στη Γαλλία, την Ισπανία κυρίως, αλλά και.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και σήμερα, ίσως από αύριο να υπάρξει μια μικρή αποκλίμακα.
2: Για την Ισπανία υπήρχαν προβλέψεις ότι ήδη από χθες θα υπήρχε μια βελτίωση, καθώς το προηγούμενο διήμερο είχε καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ. Περιμένουν αύξηση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Από σήμερα να αναφέρω ότι το 75% της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, περίπου 72 από τους 96 νόμους της υπηρετικής χώρας. Στη Γαλλία είχαμε 43 θανάτους από πνιγμό σε λίμνες και ποτάμια, κυρίως ανηλίκων. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών σε περισσότερους από 50 και για λόγους θερμοκρασίας.
0: Από θερμοκρασία, ναι, ναι.
2: Έχουμε πνιγμούς στο Βέλγιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, κυρίως στο εσωτερικό. Έκλεισαν σχολεία. Η Δανία θα μπει σε πορτοκαλί συναγερμού και ακόμα και η Σουηδία αναμένει θερμοκρασίες της τάξης των 30 βαθμών Κελσίου.
0: Η κλιματική κρίση. Ναι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και να σου ζητήσουμε και συγγνώμη γιατί ξεκόψαμε απότομα, αλλά πάμε στα δικά μας. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, επιστρέφουμε στον ενεργειακό κλάδο. Είχαμε ειδήσεις που αφορούν τον κάθετο διάδρομο. Στον κάθετο διάδρομο χθες, τι εννοώ, θα μας πει ευθύς αμέσως η Χριστιανά Κούσιο. Χριστιανά, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από εμένα. Μια σειρά συμφωνιών για την διάθεση νέων ποσοτήτων LNG σε πελάτες της σε χώρες της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Προετοιμάζει η Atlantic Sea, καθώς η εταιρεία επιταχύνει τις κινήσεις της για τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του κάθετου διαδρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται νέες εμπορικές συμφωνίες πιο βραχυπρόθεσμης μορφής με την Ουγγαρία και την Βόρεια Μακεδονία, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τη μετατροπή των υφιστάμενων μνημονίων συνεργασίας σε δεσμευτικές συμβάσεις. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύνολο δεσμευτικών συμφωνιών με τις χώρες της περιοχής πριν από το τέλος του έτους και η προμήθεια φυσικού αερίου να ξεκινήσει πριν από το 2030. Όπως σημείωσε ο κ. Ξυφαράς, ο πρόεδρος της Atlantic Sea, οι συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία θέλουν χρόνο, καθώς η μεν πρώτη διαθέτει έμπειρο ενεργειακό επιτελείο, η δεύτερη αναζητεί κυβερνητική σταθερότητα. Όπως τονίστηκε από την διοίκηση της Ατλάντικς σε εκδήλωση για, θα επιδιώξει τη σύναψη πρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας και εμπορίας LNG πριν από το 2030, έντος κατά το οποίο τίθενται σε ισχύ μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που ήδη έχουν διασφαλιστεί. Επίσης παρουσιάστηκε η στρατηγική της εταιρείας. Αυτό προβλέπει την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε αγορές, όπως είπαμε, της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί ο κάθετος διάδρομος και ο διπλασιασμός των ποσοτήτων LNG που έχει διασφαλιστεί από την Virgin Global. Η ανακοίνωση της επίτευξη της συμφωνίας, η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανακοινώθηκε χθες. Παρουσία του Προεδρού Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κυρίου Εξάρχου, ο οποίος ανέδειξε το επίτευγμα αυτό σε στρατηγική σημασία έργο, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά. Θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, καθώς συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε τον νεαρό χθες στην Καλυθέα. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μια συμπλοκή 10 ατόμων που έγινε αργά χθες το βράδυ, μάλλον με οπαδικά κίνητρα. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ναι. Τελευταία εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία σύλληψη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο ήταν ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος πέρα την έχει ομολογήσει ότι είναι αυτός που χτύπησε και τραυμάτισε καθανάσιμα με μαχαίρι τον νεαρό, 17χρονο. Να πούμε ότι το θύμα ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί πέρα από την ηλικία του. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ήταν ένα πολύ άγριο επεισόδιο μπροστά σε μια πολυκατοικία συνοδό Μεγαλουπόλεως στην Καλυθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ. Όπως είπες, Αθηνά, αυτό φαίνεται να έτσι μια πρώτη εικόνα. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά τα κίνητρα, ίσως να είναι οπαδικό, αλλά για την ώρα παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Με τις έρευνες να συνεχίζονται. Έχει βρεθεί και το φωνικό όπλο αυτό, το μαχαίρι, βρέθηκε στο σημείο εκεί της επίθεσης. Με τις έρευνες συνεχίζονται να δούμε τι ακριβώς συνέβη και αν και ποια άλλα άτομα εμπλέκονται στο άγριο επεισόδιο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο. Σε λιγότερο από 5 ώρες, όχι, σε λίγο περισσότερο μάλλον από 5 ώρες, στη μία.
1: 9 και 10, σε λίγο περισσότερο από 4 ώρες.
0: Εντάξει, λάθος τα μαθηματικά μου. Τελείως όμως λάθος. Θα λήξει το πρώτο μέρος της αγωνίας των υποψηφίων. Θα βγουν οι βαθμολογίες των πανελλοδικών εξετάσεων. Θα τις πάρουν είτε από το σύστημα του Υπουργείου είτε από SMS. Ισίδωρε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Όντως, γύρω στη μία αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελάχιστες ώρες πλέον μένουν για να μπει τέλος και στην αγωνία των υποψηφίων.
0: Εντάξει, θα έχουν μια πρώτη εικόνα. Μετά βέβαια περιμένουμε να διαμορφωθούν οι βάσεις για να συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά. Έχει ένα δεύτερο στάδιο δηλαδή όλη η διαδικασία.
5: Ναι, το δεύτερο στάδιο είναι η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής. Μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά. Προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Και τότε θα μπει και το τελευταίο ζήτημα το οποίο για το οποίο θα έχουν αγωνία, οι βάσεις εισαγωγής και το αν θα μπήκαν βέβαια κάπου υποψήφοι. Mm-hmm. Που έχουν εγγραφεί στην σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν εκείνη την ώρα γύρω στη μία μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους και οι βαθμολογίες ανεκταζόμενο μάθημα. Παράλληλα θα μπορούν να ζητήσουν τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, αλλά όπως κάθε χρόνο οι βαθμολογίες θα αναπτυχθούν και στα λύκεια της χώρας. Υπομονούν λοιπόν λίγες ώρες ακόμα για να δουν οι ίδιοι πώς έγραψαν.
0: Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
2: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
1: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
2: Καφενείο η Ελλάς. Με την Ελένη Στεργίου
1: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή διαδραστική εκπομπή με επικεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
3: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Είπαμε χθες με τον Θάνη Πασχαλή όσα αφορούν στους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί και έχουν, είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη τις αλλαγές από το νομοσχέδιο. Να τον απασχολήσουμε για ένα λεπτό και σήμερα.
1: Το Θάνο, για το Μίδα.
0: Καλημέρα. Να μας πει για το Μίδα. Ουσιαστικά είναι τα πρόστιμα για όσους δηλώνουμε χρήση ή δεν δηλώνουμε ή δηλώνουμε λάθος τη χρήση των ακινήτων μας. Πάμε στο Θάνο. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Θανάη. Είναι μια τροπολογία που συμπεριλήφθη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή και η οποία προβλέπει πρόστιμα από 100 έως και 1000 ευρώ που θα κληθούν να πληρώσουν σύντομα με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ψηφιακό αυτό Μητρώο που θα μπει σε λειτουργία σε λίγες μέρες, όσοι από τα 7 εκατομμύρια των ενδεκτητών ακινήτων που θα είναι υποχρεωμένοι να μπουν πλέον σε αυτό το και να αποτυπώσουν όλα τα ακίνητά τους, δεν θα ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή θα δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία αλλά και τη χρήση των ακινήτων τους. Η σημαντικότερη αλλαγή που προβλέπει η ψηφιστή σε τροπολογία αφορά την υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη να δηλώνει τη χρήση κάθε ακινήτου εφόσον το μισθώνει ή το παραχωρεί δωρεάν. Και αυτό προκειμένου να αποτυπώνεται ορθά η πλήρης εικόνα της ακίνητης περιουσίας του. Με βάση την τροπολογία, εάν η σχετική δήλωση δεν υποβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, θα το επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και για τους αγρότες όταν προχωρούν σε μισθώσεις αγροτεμαχίων, οι οποίες συνδέονται και με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τώρα, εάν οι δηλώσεις στο Μητρό Ακινήτων του εκμισθωτή ή του παραχωρησιούχου του ακινήτου είναι ανακριβείς ή περιέχουν ξεδί στοιχεία και αυτό προκειμένου να λάβει επιδόματα ή επιδοτήσει άλλα κρατικά βοηθήματα, τότε το πρόστιμο θα είναι 1000 ευρώ. Στην περίπτωση πάντως που τα εσφαλμένα στοιχεία που θα παρουσιάσει δεν αξιοποιηθούν για να εισπράξει κάποια οικονομική ενίσχυση, τότε η παράβαση θα παραμένει μεν, πλην όμως το πρόστιμο θα περιορίζεται στα 100 ευρώ. Mm-hmm. Τέλος, αναφέρομαι ότι η τροπολογία προβλέπεται πως η δήλωση χρήσης του ακινήτου δεν θα μπορεί να υποβληθεί, αν βέβαια δεν έχει προηγηθεί, όπως σημαίνει και σήμερα, η καταχώρηση των στοιχείων του ακινήτου στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης.
1: Λογικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, και πάμε στα αθλητικά. 6 παιχνίδια είχε χθες το Μουντιάλ. Φαντάζομαι κι άλλα 6 σήμερα.
0: Απόστολο Ξαβανέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι, διότι φτάνουμε, είναι η τρίτη αγωνιστική όπου πλέον κρίνονται οι προκρίσεις και οι τρίτες θέσεις που σε αναμονή για το αν θα δώσουν πρόκληση. Ελβετία-Καναδάς 2-1, περάσαν και οι δύο ομάδες στους 32. Ελβετίος πρώτη, Καναδίος δεύτερη. 2-1 νίκησε η Ελβετία. Βοσνία-Κατάρ 3-1. Η Βοσνία προκρίθηκε, είναι αρκετή. Το Κατάρ βέβαια κατεπάγει στην τέταρτη θέση, επιστρέφει στην Ντόχα. Μαρόκο, Αϊτή, δυσκολεύτηκε το Μαρόκο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά το γύρισε, επικράτησε τελικά 4-2. Το Μαρόκο προκρίθηκε. Γιατί η ευρεία νίκη της Βραζιλίας επί της Σκωτίας με 3-0 έδωσε τη δεύτερη θέση στο Μαρόκο. Και οι Σκοτσέζοι βρέθηκαν στην τρίτη και πολύ δύσκολα θα περάσουν, γιατί έχουν και κακό συντελεστή. Θα δούμε όμως, γιατί έχουμε ακόμα αρκετούς ομίλους. Από εκεί και πέρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εκεί η νίκη της Νότιας Αφρικής που έκανε την έκπληξη με το 1-0 της έδωσε την πρόκριση, και αντίθετα η Νότια Κορέα θα περιμένει ως τρίτη. Τσεχία, Μεξικό. Το Μεξικό πάει πάρα πολύ καλά. Έκανε το 3-3. 3-0 νίκησε την Τσεχία. Έκοψε πρώτο το νήμα στον πρωτόμιο, την ίδια ώρα που οι Τσέχοι έμειναν στην τελευταία θέση του ομίλου τους. Δηλαδή, Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο. Η Νότια Κορέα περιμένει στους 3 βαθμούς. Ελβετία, Καναδάς από το δεύτερο. Η Βοσνία έχει 4. Πολύ δύσκολα δεν θα είναι στους 32. 7 βαθμούς με Βραζιλία και Μαρόκο. 3 η Σκωτία, αλλά με -3 συντελεστή. Δύσκολη πρόκληση. Έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που σχηματίστηκε τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική θα είναι το πρώτο ζευγάρι που ξέρουμε. Σήμερα, 11 η ώρα. Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή, Ελεφαντοστούν. 2 τα ξημερώματα. Τινησία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. Και στις 5 το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, Αυστραλία. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί είχαμε την μεταγραφή, την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μουσταφά Φαλ από τον στο Παναθηναϊκό για 2+1 χρόνια. Είναι ο Μουσταφά Φαλ, αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός που έχει ανάγκη στο 5 βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει ένα παίκτη, αλλά θα δούμε, γιατί ο Γάλλος κουβαλάει σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι και πάρα πολύ ψηλός, εκεί στα 2-18, είναι λίγο ζόρι. Όμως αναμένεται να αποκτήσει και το ελληνικό διαβατήριο μέσα στο επόμενο διάστημα, γεγονός που διευκολύνει τις θέσεις των Ελλήνων. Στον Ολυμπιακό, τέλος εποχής για τον Σακίλ Μακίσικ, στα 36 του, μετά από 7 χρόνια στους Ερυθρόλευκους. Ο Κεν Μπίρτς, τον θυμόσαστε τον Καναδό, είχε κάνει πέρασμα από τον Ολυμπιακό, υπογράφει, υπέγραψε μάλλον στον Άρη συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Το μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα στο Sky για τα επόμενα 3 χρόνια, 24 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια είναι συμφωνία, ομόφωνα έγινε αποδεκτή η πρόταση. 14-0 και φυσικά από χθες έχουμε το πένθος με το θάνατο του Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Είναι πολύ άσχημη χρονιά, έτσι. Φεύγουν πάρα πολύ
0: νέοι. Πολύ νέοι.
3: Και σε μικρή ηλικία. Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, περισσότερα στην αυριανή μας σύνδεση. Γενικά έθριος που βλέπετε σήμερα καιρό στην Αττική. Το μεσημέρι, ωστόσο, αναμένεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.
0: Έχουμε διάφορες μουσικές επαιτίους, καλές ή κακές σήμερα. Σαν σήμερα, μεταξύ άλλων, το 1963 είχε γεννηθεί ο Γιώργος Κυριάκος Κυριάκου
1: Παναγιώτου. Ο
0: Τζορτζ Μάικλ. Και η καριέρα του, αντιφατική μουσικά δεν ήταν, ήταν brilliant σε ό,τι αφορά τη συγγραφή και την ερμηνεία και η ζωή του ήταν γεμάτη πάθη που τον οδήγησαν σε πρόωρο χαμό.
1: Είναι καλλιτέχνες.
0: Ελπίζουμε όχι όλοι, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, να μην έχουν όλη την ίδια τύχη. Έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Αν είχα να διαλέξω, επειδή σκεφτόμουν τι μπορείς να παίξεις από τον Τζορτζ Μάικλ, θεωρητικώς θα μπορούσες να παίξεις κάτι από το Faith του 87, που ήταν μάλλον το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του, και τα Γκράμι τα σάρωσε και οτιδήποτε άλλο. Αλλά είπα να θυμηθούμε ένα τραγούδι που το έγραψε για το Farewell των Wham, στην τελευταία, πριν αρχίσει τη σόλο καριέρα του με τον Different Corner, στην τελευταία περιοδία του με τον Andrew Ridgeley, και ήταν το τραγούδι που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής και την έναρξη της σόλο καριέρας του.
1: Ωραίο τραγούδι διάλεξες για κλείσιμο.
0: The Edge of Heaven,
1: λοιπόν, George Michael, Wham. Τελειώνουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας το δίδυμο Λαβράνος Καρδούσης.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 25 Ιουνίου 1912. Ο Έλληνας αθλητής Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του μήκους άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης 1912, πετυχαίνοντας επίδοση 3,37 μέτρα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του ελληνικού αθλητισμού στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Τσικλητήρας, ήδη διακεκριμένος αθλητής, ξεχωρίζει για την τεχνική, τη δύναμη και την αγωνιστικότητά του σε ένα αγώνισμα που απαιτεί άλμα χωρίς φόρα. Σε αντίθεση με το σύγχρονο μήκος, όπου η κινητική ενέργεια της φόρας βοηθά το άλμα, εδώ όλη η δύναμη προέρχεται από την εκρηκτικότητα των μειών και τον τέλειο συντονισμό των χεριών. Με τη νίκη του αυτή ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διεθνή επιτυχία. Η διάκρισή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι τα αγωνίσματα άνευ φόρας καταργήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα, γεγονός που καθιστά το ρεκόρ του Τσικλητήρα ένα αιώνιο Ολυμπιακό κοιμήλιο. Πέθανε μόλις τα 24 του χρόνια το 1913 από μηνυγκίτιδα που προσέβαλε τον οργανισμό του λόγω των κακουχιών στο μέτωπο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα έναν 17χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης που χτύπησε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Ο συλληφτής είναι ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλοπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρεται να είναι οπαδικά. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες από τον διπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Πολλά κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας και εκφράζονται φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντελσί Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, ενώ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νέο. Οι αρχές ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία όπως είπε θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δήμαρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί ακόμη και για τις σκανδιναβικές χώρες. Υποχώρησε η τιμή του βαρελιού του Μπρέντ κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έπεσε κατά 1% στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Η αβεβαιότητα ωστόσο για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ εντείνεται. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στη θαλάσσια οδό να μην αποπειραθούν να τη διασχίσουν χωρίς την άδειά τους, απειλώντας με κατάλληλα μέτρα όπως είπαν. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαέι κατηγόρησε εντωμεταξύ το ΝΑΤΟ για άμεση συνέργεια στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Προηγήθηκε δήλωση στο Fox News του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πως 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία στο πλαίσιο της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξανά αμφιβολίες για την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στον βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου στη Μινάμπ την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άφησε πίσω του πάνω από 100 παιδιά νεκρά. Αυτό που έγινε είναι φρικτό, όμως υπήρχαν πύραυλοι που πέταγαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάποιος είπε πως ήταν δικός μας πύραυλος, λοιπόν ίσως να μην ήταν, είπε, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Λευκό Οίκο. 4 μήνες μετά εκκρεμεί ακόμη το σχετικό πόρισμα του Πενταγώνου. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξέπραση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Πρόστιμα από 100 ως και 1.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώνουν προσεχώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα δηλώνουν εμπρόθεσμα τη χρήση τους ή θα κάνουν αναλυθείς δηλώσεις μετά την ενεργοποίηση σε λίγες ημέρες του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, δηλαδή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΔΑΕ. Αυτό προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Ellinikon Sports Park. Από αυτήν την ώρα ως τις 10 το βράδυ θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε τμήματα των οδών Αεροπορίας και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ θα διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία. Η τροχέα καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Πανδώρα Παφίλη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του δημοτικού ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης με ήθος και επαγγελματισμό. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα βυτικά. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Για άλλη μία μέρα ο Κηφισός είναι στο κόκκινο, ειδικά στο ρεύμα της ανόδου από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλεφτάκη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στη λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα. Δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και στην Πειραιώς. Με καθυστερήσεις συνεχίζει η κυκλοφορία στην Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Επιβάρυνση και στη Μεσογείον, ειδικά στα σημεία εξόδου προς την Αττική Οδό. Επίσης κίνηση υπάρχει στη Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας. Τέλος και στο Σκαραμαγκά, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νεουφαλήρου, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα εδώ για εμάς τον Αθήνα 94, για όσους δουλέψαμε για χρόνια
1: με την Πανδώρα
0: Παφίλη. Ναι, την οποία χάσαμε χθες. Έδινε εδώ και καιρό μάχη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ένας άνθρωπος, κομμάτι της ιστορίας του σταθμού, από το 92 εδώ μέλος.
1: Τα πρώτα χρόνια του Αθήνα 94.
0: Ναι. Εργάτρια της ενημέρωσης, στην παραγωγή, που είναι η καρδιά ενός ραδιοφωνικού σταθμού, που έχει πρώτο μέλημα.
1: Υποστηρίζει εμάς εδώ που
0: την αμεσότητα,
1: λέμε τις αστάρτησίες μας.
0: Ναι, μας καλύπτουν και πάρα πολλές φορές από τα ενδεχόμενα λάθη που μπορεί να κάνουμε, και με συνδικαλιστικές μάχες για το δημοτικό ραδιόφωνο. Πάνω απ' όλα θα λείψει, σε όσους δεν ήταν απλώς μια συνάδελφος αλλά και φίλη, συλληπιτήρια στους οικείους της, και εμείς θα τη θυμόμαστε με αγάπη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Ο κύριος Νίκος Καρούτζος δεξιά μου.
1: Ο κύριος Γιάννης Λαδρώνος αριστερά μου.
0: Απέναντί μας
1: στο
0: κυρία.
1: Στο κέντρο δεν έχουμε κανένα.
0: Δεν έχουμε, όχι. Δεν θέλουμε.
1: Μεσοβέζικες λύσεις.
0: Απέναντί μας η κυρία Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Λίλιαν Ξύλου, Γιώργος Παπάζογλου στην οργάνωση παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Μπορείτε να στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com
1: και μηνύματα στο Viber, τα οποία βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Το mail δεν το πολύ ανοίγουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό προτιμούμε το Viber. 6948-984-984.
0: Πάμε και στον χορηγό αυτής της ώρας, που είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business. Πρώτη είδηση παντού, βεβαίως.
1: Σεισμός.
0: Αυτό δεν είναι σεισμός τώρα.
1: Αυτό δεν έμεινε τίποτα.
0: Κοίτα, για την ώρα, προφανώς ακόμα είναι νωρίς, αλλά για την ώρα ο απολογισμός με καμιά 70 νεκρούς το τελευταίο που είδα.
1: Και ποια 70 νεκρούς, εδώ θα έχει χιλιάδες θύματα, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι οι πρώτες ώρες που δεν υπάρχει εικόνα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Απ' την άλλη, 6,9 στην Βόρεια Ιαπωνία, άλλη μια μέρα στη δουλειά.
1: Εντάξει, ναι, στη Βόρεια Ιαπωνία απλώς οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί και είναι και το βιωτικό επίπεδο τέτοιο. Και ο τρόπος που προσεγγίζουν τα πράγματα οι Ιάπωνες και προβλέπουν το μέλλον, λαμβάνουν τα μέτρα.
0: Πώς είναι προετοιμασμένοι απέναντι στους
1: σεισμούς. Έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς. Εκεί βέβαια είναι κάθε μέρα στην Ιαπωνία οι σεισμοί.
0: Ναι. Και οι μεγάλοι σεισμοί, έτσι. Βεβαίως θυμόμαστε τη Φουκουσίμα, που ήταν άλλοι λόγοι. Ναι, εντάξει. Και στο πυρηνικό ατύχημα, αλλά ναι.
1: Ναι, ήταν άλλοι παράγοντες.
0: Εδώ στα δικά μας, νομίζω ότι για ένα κομμάτι τουλάχιστον της κοινωνίας η είδηση προκύπτει το μεσημέρι με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για ένα κομμάτι
1: έχουμε αγωνία
0: αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε αγωνία και εμείς και πολλοίς κόσμος.
0: Ναι. Ψυχραιμία και στους γονείς και στα παιδιά. Και πάντα οι ευκαιρίες δεν χάνονται αν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά στις πανελλαδικές, που ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Στη μία θα σταλούν τα σχετικά SMS. Τώρα, νομίζω ότι για τον πολύ κόσμο εδώ το ζήτημα της οικονομίας είναι αυτό που συνεχίζει να είναι σε πρώτο πλάνο. Είδαμε χθες και τις σχετικές κόντρες και μέσα στην Βουλή κατά την συζήτηση και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό που κυριάρχησε στην Βουλή κατά την συζήτηση και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό που κυριάρχησε στη συζήτηση

0: Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι, υπήρχε περίπτωση.
0: Και δεν νομίζω και καμία κυβέρνηση θα το κάνει αυτό.
1: Εντάξει. Όχι, γιατί κουμπάζουν τώρα, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Και επειδή έθεσε ένα ζήτημα ότι να, εμείς το κάνουμε και αναδρομικά, η απόφαση ήταν ξεκάθαρη και είχε αναδρομική ισχύ.
0: Ναι, μόνο δηλαδή, που μπορούσε να μην το κάνει και να έχει γεμίσει δικαστήρια η χώρα.
1: Ναι, και θα ξαναπηγαίνανε μετά στα δικαστήρια.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
1: Το ζήτημα είναι τι θα γίνει.
0: Οι άνθρωποι τουλάχιστον λύσαν το ζήτημα τους. Και οι επιπλέον. Οι ενήμεροι και επιπλέον, αν δεις πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχουμε μείωση των μείωση των δόσεων λόγω, γιατί γίνεται πληρωμή κεφαλαίου, από πληρωμή κεφαλαίου,
1: ναι.
0: Το πανωτόκια τέλος πάντων που πληρώνανε οι άνθρωποι στο
1: διάστημα. Δηλαδή είναι σαν να πήγε κάποιο και να βάλε εφάπαξε ένα μεγάλο ποσό από αυτό που χρωστάει και να το μειώθηκε και μείνει
0: έδος. Και επιπλέον έχει μείωση της δόσης λόγω της μείωσης του κεφαλαίου, αλλά και μείωση και λόγω του τόκου.
1: Ναι.
0: Είναι τι σημαντική θα γίνει, διαφορά.
1: Προφανώς και είναι μεγάλη ανακούφιση ανάσα για χιλιάδες. Τι θα γίνει όμως με αυτούς που δεν άντεξαν να πληρώσουν, αυτούς τους οποίους οι τράπεζες ζήτησαν παράνομα, όπως φαίνεται από την απόφαση, χρήματα.
0: Ναι,
1: και βγήκαν από την
0: είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω θα έχουμε νέο γύρο δικαστικών διεκδικήσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι φαντάζομαι τώρα. Δεν
1: και εγώ αυτό φαντάζομαι, γιατί είναι άνθρωποι, σου λέω, που αυτή τη στιγμή θεσπίζονται δανειολήπτες δύο ταχυτήτων. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι επιλεκτικό.
0: Στην Ελλάδα είναι όλοι πολύ πολλών ταχυτήτων.
1: Ναι,
0: να, σου θυμίσω,
1: καλά, ναι.
0: Να σου θυμίσω τις περίφημες περαιώσεις που ζούσαμε χρόνια. Που έκανες μία δήλωση περαίωσης και δεν σε είχαν ελέγξει και είχες τρελαθεί στη φοροδιαφυγή και πήγαινε κι ο άλλος
1: και
0: που δεν είχε κάνει
1: μικρό
0: φοροδιαφυγή. Που δεν είχε κάνει φοροδιαφυγή, αλλά φοβόταν ότι άμα του γίνει έλεγχος μπορεί να του καταλογίσουν
1: κάτι. Το
0: ναι, κάτι σου λέει.
1: Μια παρατυπία, όχι κάτι.
0: Πήγαινε και αυτός, πλήρωνε τα ίδια λεφτά. Ναι. Ο άλλος είχε κατακλέψει το σύμπαν και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο και για τους δύο. Οπότε δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα γίνεται τίποτα κανονικά.
1: Έτσι, είναι
0: πολλά
1: μόνο
0: πράγματα,
1: που
0: πάσχουμε σε πολλά πράγματα από κανονικότητα. Και εγώ θα ξαναπώ ότι ωραία η περίφημη ο ηλεκτρονικός εξυγχρονισμός, αλλά σε ορισμένα κομμάτια πλέον αρχίζει να γίνεται η ηλεκτρονική γραφειοκρατία αφόρητη και κοστοβόρα. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται σημαντικά από την ηλεκτρονική γραφειοκρατία που έχει δημιουργήσει περισσότερες.
1: Όχι μόνο της οικονομίας, γενικώς συναλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν
0: ναι,
1: ευκολότερες.
0: Ναι, οικονομία είναι αυτό. Δημιουργούνται διάφορα καινούργια πράγματα, καινούργιες υποχρεώσεις που σημαίνουν πρόσθετα κόστη σε όλη την αλυσίδα χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Χωρίς λόγο, εκείνο το εντυπωσιακό. Το θέμα είναι λοιπόν, όταν κάνουμε δεν έχει σημασία να μετατρέψουμε τα χαρτιά σε ηλεκτρονικά
1: ψηφιακά έγγραφα.
0: Ψηφιακά και να βάλουμε περισσότερα, γιατί τότε δεν θα βγάλουμε και άκρη ποτέ.
1: Πάντως, επειδή εγώ άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη χθες στην συνάντησή του με τον κύριο Τασούλα να λέει ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Δεν ξέρω. Πρωθυπουργός δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ακούστηκε σαν να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα. Και θα είχε και δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Εδώ που τα λέμε έτσι.
0: Υπάρχει το επιχείρημα ότι υπάρχει διεθνής πληθωριστική τάση.
1: Υπάρχει διεθνής πληθωριστική τάση που εδώ πέρα για κάποιους περίεργους λόγους είναι πάντα πιο αυξημένη σε σχέση με τον μεσούρο.
0: Και άλλο χθες. Ναι.
1: Και περιμένουμε στην Αντλία ήδη σιγά σιγά, αλλά δεν είναι μόνο
0: φαίνεται,
1: η Αντλία.
0: Στην Αντλία έχει φανεί.
1: Δεν είναι μόνο η Αντλία.
0: Έχει φανεί. Είναι σημαντική η πτώση τη τιμή στην Αντλία.
1: Επειδή επανέλαβε την κασέτα και ο Μητσοτάκης τη στήριξη τη κοινωνία από το πλεόνασμα, όταν είναι αποτελεσματικό το ότι έχει κάνει μέχρι τώρα, μοιράζει σε κάποιου πολίτε πρόσκαιρα επιδόματα και λέει ότι δίνει λύσει, είναι σαν να δίνει παυσίπονο.
0: Λίγο κομμουνιστικό μου.
1: Είναι σαν να δίνει παυσίπονο σε κάποιον που έχει χαλασμένο δόντι.
0: Εμένα αυτή η ιστορία με τα επιδόματα δεν μου φαντάζει για φιλελεύθερη πολιτική πάντως.
1: Ξαναλέω.
0: Γιατί
1: είναι,
0: αν δούμε τις αρχές φιλελεύθερης αντίληψης, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση και κεντροδεξιά
1: ναι,
0: φιλελεύθερη.
1: Υποτίθεται όπως το
0: ναι. Αυτό λίγο σοσιαλιστικό μου κάνει.
1: Σου ξαναλέω.
0: Και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο δεξιός σε αυτή τη χώρα.
1: Σου ξαναλέω.
0: Ο δεξιός με την έννοια που τη λέμε, ξέρω εγώ, Βελόπουλος. Ποιος είναι ο δεξιός, αυτός ο κεντροδεξιός,
1: ο φιλελεύθερος. Ως την
0: οικονομική προσέγγιση. Τον ψάχνω, δεν τον βρίσκω.
1: Σου ξαναλέω, είναι σαν να έχεις ένα χαλασμένο δόντι που μπορεί να φτάσει να σου κοστίσει τη ζωή και εσύ για τον πόνο δίνεις ένα παυσίπονο για να καταπραίνει σε έναν βαθμό τον πόνο. Αυτό είναι τα επιδόματα. Σε σχέση με το πρόβλημα το βασικό. Δεν αγγίζει την πηγή του προβλήματος.
0: Δεν λύνει προβλήματα. Κάνει μπαλώματα.
1: Δεν αγγίζει την πηγή του προβλήματος σε σχέση με. Α, βγήκε το Bloomberg. Συγχαρητήρια για το άλλο ένα επεισόδιο στη διεθνή καριέρα της χώρας μας. Το ξεφτύλισε

0: το επιχείρημα όλη την ρητορική της κυβέρνησης και το πόσο κάνει ξεφτύλιση.
1: Και, πόσο κάνει είναι αστεία
0: και τις επιδόσεις, τις οικονομικές υποτίθεται, όχι υποτίθεται, οικονομικές επιδόσεις, αλλά σε ένα κομμάτι που δεν αγγίζει την πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά. Το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε χάρη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση των μισθών κατά 12% μεταξύ 2019 και 2024. Bloomberg διαβάζω. Οι τιμές καταναλωτής μείωσαν άνοδο άνω του 16% την ίδια περίοδο. Και η κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ότι εμείς ενισχύουμε τα εισοδήματα και πάνε όλα καλά.
1: Αυτό αφορά. Αυτό δημιουργεί άλλου είδους ανισότητες, διότι στην πράξη υπάρχει ένα κομμάτι που πήρε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις και υπάρχει ένα κομμάτι που πήρε μικρότερες αυξήσεις.
0: Και, ναι, αυτό, και όλο στοιχείο στις μεγάλες αυξήσεις τις παίρνουν αυτοί που έχουν περισσότερο εισόδημα.
1: Αυτοί που είχαν τον κατώτατο μισθό πήραν, αλλά ο κατώτατος μισθός δεν σου λύνει τα προβλήματα.
0: Όχι.
1: Δεν ζεις καλύτερα. Δηλαδή είναι ελάχιστη η διαφορά η οποία νιώθει. Όντως ο κατώτατος μισθός.
0: Αυτοί του κατώτατου κάτι παραπάνω πραγματικά έχουν πάρει.
1: Έχουν πάρει σε πραγματικούς όρους.
0: Από εκεί και πάνω. Καληνύχτα.
1: Δηλαδή, άμα είναι να τους κάνουμε όλους κατώτερη τάξη, δεν νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε. Πολιτική που οδηγεί τη χώρα μπροστά. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να κάνουμε διακοπή μας.
1: Α, ναι, έχει φτάσει και 20. Σωστά.
0: Και πάμε. Επιστρέφουμε.

0: Είναι ευρωαρότητα που τραγουδάει ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τον Παύλο Παυλίδη. Μηνέα ευρωαρότητα που έχει διάφορες μορφές. Ναι. Και αυτά που περιγράφουμε είναι κομμάτια της σε σχέση με την...
1: Πάντως υπάρχει και μια νέα πραγματικότητα που δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, που είναι το δημοσκόπηση Real Polls. Αν και είναι... έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια, γιατί θυμάμαι τι έδινε στις προηγούμενες εκλογές του 23, ναι, τελευταία μέρα.
0: Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή, κοίτα, το καλό είναι το καλό. Αυτό το σωστό είναι να συγκρίνεις τα συμπεράσματα των ίδιων. Όχι, όχι.
1: Και με τις άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Μεταξύ των προηγούμενων δημοσκοπήσεων της ίδιας εταιρείας. Ναι. Για να δεις.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δείχνει μια μεγάλη δυναμική. Αν ισχύει αυτή η δυναμική και αν επιβεβαιωθεί και από άλλες δημοσκοπικές εταιρείες, αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί σύντομα πολύ στριμωγμένη. Διότι
0: δεν
1: όταν,
0: είναι μόνο η κυβέρνηση.
1: Όταν γράφει. Καλά, το Πασόκ έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί...
1: Αλλά μιλάμε τώρα για αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση περπάταγε μόνη της μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε αντίπαλο στην ουσία, γιατί η απόσταση από το δεύτερο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αν η ψαλίδα κλείσει, τότε δημιουργούνται άλλοι όροι του παιχνιδιού. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας.
0: Έχουμε πολύ καιρό, εγώ λέω.
1: Το πρόγραμμα που πρέπει πολιτικά, να δούμε του κυρίου, ναι, Τσίπρα, που δεν το έχουμε δει ακόμα. Ναι. Έχουμε δρόμο.
0: Ναι. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές, οι οποίες μπορεί να γίνουν ακόμα και σε έναν χρόνο, κάτι λιγότερο τέλος πάντων από σήμερα, μπορεί να φέρει πάρα πολλά πράγματα, πολλές εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν είτε τον έναν είτε τον άλλον. Τι γίνεται τώρα? Ναι. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια τάση, είναι φοβερό αυτό, έτσι, με το Πασόκ πια να υποχωρεί.
1: Έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 10 το Πασόκ.
0: Γύρω στο 10.
1: Ναι, δηλαδή ήταν το σοκ της αρχής. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Τσίπρας μαζεύει από παντού.
0: Πολιτικά, από το πολιτικό φάσμα, λες.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά δεν μαζεύει, ναι, από την επαρχία.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πήγα να πω. Η Ελλάς κερδίζει το μεγαλύτερο κομμάτι στα αστικά κέντρα, ενώ το Πασόκ έχει τη δύναμη.
1: Είναι τούμπα.
0: Στην επαρχία. Είναι ανάποδα.
1: Άρα απαιτείται συγχώνευση.
0: θα το φάει η αστιφιλία του Πασόκ.
1: Θα το φάει η αστιφιλία του Πασόκ, το οποίο έχει πρόβλημα εδώ και χρόνια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ενώ φτάνει σε επαρχιακές, δεν έχει πολύ μεγάλα ποσοστά σε περιφερειακές ενότητες, ναι, εκτός Αθηνών.
0: Πάντως και τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω να ανησυχεί, όχι τόσο για τα κόμματα τα εφιστάμενα. Αυτή η εξόρμηση.
1: Όμως τσιμπάει και από τη Νέα Δημοκρατία ψήφους.
0: Ελάχιστα.
1: Ναι, αλλά τσιμπάει. Είναι εντυπωσιακό.
0: Αυτή η εξόρμηση στην Πελοπόννησο στοχευμένα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχει ξεκάθαρο.
1: Υπάρχει ένας περιφερειάρχης εκεί που δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πτωχός, ο οποίος, ναι, ήταν, να θυμίσουμε, στενός συνεργάτης του κύριου
0: Σαμαρά, ναι,
1: όταν ήταν πρωθυπουργός. Ναι. Ήταν στο επί τελείω το κυβέρνημα. Βέβαια, άλλοι στενοί συνεργάτες δεν τον ακολουθούν, όπως ο κύριος Μπουρούτης.
0: Ναι, έτσι, ναι, είναι. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει ζητήματα ανοιχτά, όσο και αν αυτά απασχολούν ή δεν απασχολούν. Νομίζω ότι απασχολούν ένα κομμάτι της κοινωνίας με τα δικαστικά, με τις δικαστικές υποθέσεις. Και με τον κύριο Αβραμόπουλο τώρα.
1: Έχουν αγκλέψει τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει τζατζάρισμα μεταξύ του κύριου Αβραμόπουλου και της κυβέρνησης.
0: Βγάζει τη σέντρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη και λέει ότι υπήρχε το ένταλμα τρεις ημέρες στα.
1: Ναι,
0: ο
1: κύριος Χρυσοχοΐδης, από ό,τι μαθαίνουμε, ζήτησε κάλυψη εχθές από την κυβέρνηση που την παρήχε.
0: Ο κύριος Μαρινάκης βγήκε για να βγει έτσι λίγο μεσοβέζικος, δεν στηρίζουμε, δεν καταδικάζουμε.
1: Είχε διαρροή μετά.
0: Ναι.
1: Είχε διαρροή μετά.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα ζόρικα για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως δεν έχω συνηθίσει τον κύριο Αβραμόπουλο με αυτό το ξέρετε στυλ, σε τέτοια επιθετική ρητορική, μπούρδες. Ποιος κερατάς και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν θα τον αναγνώριζα.
0: Και προς τη βελγική δικαιοσύνη οι αιχμές, βέβαια, έτσι, όχι μόνο, ναι, εδώ πέρα, αλλά είναι το όλο ύφος που δείχνει, ναι, ένα πολύ μεγάλο κνευρισμό.
1: Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για όλα τα άλλα, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος στην άποψή του, αλλά εμείς δεν έχουμε εικόνα γιατί ακριβώς έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης. Δεν έχουμε, δεν υπάρχει εικόνα. Δεν υπάρχει.
0: Υποθετική δωροδοκία, όχι... λαμβάνοντας χρήματα από εγκληματική οργάνωση είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Διότι από ό,τι φαίνεται, και δεν ξέρω αν είναι από ό,τι πληροφορούμε, δεν αφορά αυτό ακριβώς που εμφανίζεται ως αιτία, αλλά αφορά σε υπέρβαση της άδειας που είχε πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0: για να
1: συμμετέχει και να παίρνει λεφτά.
0: Ο μόνος εκ των προσωπικότητων που έπαιρνε λεφτά, οι άλλοι ήταν αμυστοί.
1: Ναι. Λέω ότι εδώ, αν ισχύει αυτό, είναι κάτι άλλο από αυτό που μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Άρα, επειδή εγώ δεν έχω εικόνα και φαντάζομαι δεν έχει κανένα εικόνα, γιατί δεν έχει βγει καν τι περιλαμβάνει το ένταλμα αυτό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η άρνηση του κυρίου Αβραμόπουλου να καταθέσει. Λέει, είπε θέλει να στείλει υπόμνημα. Αν είναι έτσι, οποιοδήποτε μας καλεί στη δίκη, το κάνουμε εξ αποστάσεως όλοι. Πες και αυτό.
0: Το υπόμνημα μπορεί και των υστέρων.
1: Και θα και ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη που θα επεξεργαστεί το αίτημα του κυρίου Αβραμόπουλου. Γιατί μπορεί να έχουμε εκπλήξει.
0: Μια και είπε η ελληνική δικαιοσύνη στα λίγα δευτερόλεπτα πριν του τίτλου των ειδήσεων. Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή γιατί λέει για τυπικούς λόγους. Γιατί λέει δεν ήταν η ίδια η κυρία Κοβέση που έπρεπε να προσέλθει.
1: Αλλά
0: άλλοι είναι ενδιαφερόμενοι.
1: Αλλά οι εισαγγελίες.
0: Επειδή θα δώσει η κυρία Κοβέση ραντεβού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Καλά, αυτό είναι βέβαιο και αυτό το κάνει.
0: Ποιον θα εγκαλέσει. Τον Άριο Πάγο θα εγκαλέσει. Το ελληνικό δημόσιο, την κυβέρνηση, ποιον θα εγκαλέσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί θα έχουμε θέματα και δεν θα ξεμπερδέψουμε καλά. Βεβαίως να πούμε βέβαια ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ολολά δηλαδή είναι και τη Γανίτα
0: τίποτα.
1: Και από τη
0: Γανίτα τίποτα. Περιμένουμε.
1: Πολλά η κυρία Κοβέση, αλλά μέχρι τώρα κάτι ουσιαστικό δεν... Βέβαια ξέρω ότι συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχει ακόμα και σήμερα έχει, περνάει λαός και καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά το ερώτημα είναι πότε θα.
0: Ψυχραιμία.
1: Και τι θα.
0: Πάμε για την ώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζεταγραφίδου και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες από τους σεισμούς 7,1 και 7,5 στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες. Φόβη για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρυχτεί η χώρα, τουλάχιστον 20 μετασεισμοί. Σε μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ομολόγησε οπαδικά τα κίνητρα με τα έως τώρα στοιχεία. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό στη Γαλλία που πλήττεται από κύμα καύσωνα. Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό. Στη μία μετά το μεσημέρι, ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υποψήφοι θα ενημερωθούν και μέσω SMS. Το χρηματικό ποσό των 277.000 ευρώ εντόπισαν το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σε διαμέρισμα συγγενικού προσώπου του 34χρονου που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για την υπόθεση εκβίασης και απόσπασης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από 13χρονο. Το Ιράν κατηγορεί το ΝΑΤΟ για συνέργεια στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του. Ο Τραμπ αμφισβήτησε εκ νέου το βομβαρδισμό από αμερικανικές δυνάμεις Ιρανικού σχολείου στη Μινάμπ την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άφησε πίσω του πάνω από 100 παιδιά νεκρά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά της Αττικής, η θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτσο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Έλα.
1: Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού?
0: Ζορίζεται.
1: Ε?
0: Τριγμή στο κόμμα.
1: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί.
0: Δημοκρατία. Και μην αρχίσετε τώρα να στέλνετε μηνύματα ότι είμαστε κακεντρεχείς και επιτιθόμαστε, επιτιθέμεθα στην κυρία Καριστιανού. Την πραγματικότητα λέμε ότι βγήκε πρώτα ο κύριος Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος κάποιων εκ των οικογενειών. Ναι. Για το δυστύχημα των Τεμπών.
1: Πήδηξε από το τρένο αυτό.
0: Πήδηξε από το τρένο.
1: Όχι το τρένο των Τεμπών.
0: Ναι. Δεν πήδηξε από το τρένο. Ο άνθρωπος έκανε κάποιες συγκεκριμένες επισημάνσεις σε σχέση με το πώς λειτουργεί το
1: σύστημα.
0: Το κόμμα εκεί πέρα. Βγήκε και ο πτέραρχος, ποιος πτέραρχος ήταν από στρατεία, ο κύριος Παπα-Νικολάου, και είπε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, άρχισε να το καταλάβει και ο Παπα-Νικολάου, ότι εντάξει, ο μηχανισμός του κόμματος στηρίζεται σε πρώην στελέχη της Νίκης.
1: Άμα δεν μπεις μέσα δεν τα βλέπεις.
0: Η κυρία Γρατσία, η κυρία Μαρία
1: ήταν
0: Γρατσία
1: υποψήφια, ήταν υποψήφια με την Νίκη
0: στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα μου επιτρέψεις, επειδή έχω μια εικόνα της κατάστασης στη τέτοια, να σου πω ότι αυτοί δεν θα φτάσουν στις εκλογές με καλά νούμερα.
0: Όσο καθυστερούν οι εκλογές,
1: τόσο
0: θα πέφτουν.
1: Και αν η κυρία Καριστιανού, και το λέω με τα λογγνώσεως, βγει σε ελεύθερη διαδικασία
0: ερωτήσεων
1: θα χαθεί η μπάλα. Ναι. Θα χαθεί η μπάλα. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία για τα μεταξωτά που θέλουν επιδέξιους. Και νομίζω η περίπτωσή της είναι, ταιριάζει ακριβώς τα μεταξωτά και η επιδέξη. Η πολιτική, μπορούμε να τους κατηγορούμε τους πολιτικούς, αλλά για να κάνεις πολιτική πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο να κάνεις πολιτική. Πρέπει να έχεις και μια πολιτική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Το ότι μπορεί να είσαι άπειρος, okay, γίνεται δεκτό. Αλλά αν δεν έχεις το υπόβαθρο, δεν μπορείς να σταθείς στην πολιτική. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και άνθρωποι έμπειροι στην πολιτική κάνουν λάθη συνεχώς.
0: Καλά, λάθη κάνουν όλοι. Το ζήτημα
1: αυτό σου λέω. Δηλαδή, είναι μια δύσκολη άσκηση που δεν μπορούν να την λύσουν όλοι.
0: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού από κάποιους πρέπει να σπρώχτηκε για να κάνει αυτό το πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν σπρώχτηκε ή δεν σπρώχτηκε. Πάντως
0: πήγε να καβαλήσει ένα κύμα που υπήρχε εκείνη την ώρα. Μόνο που δεν έλαβε υπόψη είναι όλες τις παραμέτρους που αφορούν ακόμα και στη στελέχωση. Ναι. Ακόμα και στο πώς θα οργανωθείς πανελλαδικά, αν θες να κατέλθεις στην κεντρική πολιτική.
1: Είναι μια πολύ απλή υπόθεση να στήσεις μηχανισμό, ναι, κομματικό. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ερώτημα. Λεφτά που βρίσκουν όλοι αυτοί, ρε παιδιά?
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Και αφορά όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού. Δεν βλέπω, δηλαδή, πώς. Πώς.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν χορηγοί σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Εγώ προτιμώ, το έχω ξαναπεί, ότι προτιμώ τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρουμε ποιος δίνει τι και σε ποιον.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε και τι συμφέροντα παίζονται.
0: Ποιος κρατάει ποιον.
1: Ναι, όχι, ξέρουμε και τι συμφέροντα παίζονται. Είναι όλα στο τραπέζι, πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Εδώ ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το τραπέζι και δεν το βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, βέβαια, υπάρχει νομοθεσία για το πολιτικό χρήμα.
0: Για το πολιτικό χρήμα.
1: Και βλέπεις τις δηλώσεις δαπανών που κάνουν οι βουλευτές και σου φεύγουν τα μαλλιά, ξέροντας τι προεκλογική εκστατεία έχουν κάνει πριν.
0: Η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως και το Πασόκ δευτερευόντως, με τόσα συσσωρευμένα χρέη, πού συνεχίζουν να λειτουργούν?
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Γιατί μόνο καινούργια χρέη δημιουργούν. Και δεν είναι μόνο τα πανοτόκια. Δεν είναι μόνο τα πανοτόκια που λένε, ναι. Συσάχθεια. Τα από κύριου. Οι Γεωργιάδες δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μόνο που κάποιοι έχουν επιβαρυνθεί. Ποιοι έχουν επιβαρυνθεί, Νίκο? Για κοίτα λίγο στον καθρέφτη.
1: Οι Έλληνες φορολογούμε. Αυτό δεν αφορά μόνο το. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πια. Κοίταξε να δεις. Η υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια γενικώς είναι αμαρτωλή στη χώρα. Και είναι αμαρτωλή σε διάφορα επίπεδα. Και δεν είναι τόσο απλό. Γιατί είχαμε φτάσει σε σημείο τώρα, γιατί υπάρχουν και δικές μας ευθύνες πέρα από τις ευθύνες των τραπεζών που δίνανε αβέρτα δάνεια σε όποιον παίρνει απ' έξω. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα έχουν αρχίσει καινούργια. Ρίχνουν τηλέφωνα, άμα είσαι ενήμερος και δεν έχει προβλήματα κτλ. Πάρε πιστωτική, θα σου κάνουμε δώρο και αυτά. Πάρε και χρεωστική. Πάρε και κάτι άλλο. Πάρε κόσμο. Βλέπουμε ξανά, επειδή οι τράπεζες προσπαθούν να βρουν έσοδα, γιατί καταλαβαίνουν ότι πλέον τα περιθώρια ανάπτυξης από αυτά που έχουν, τέλος πάντων, και από την πιστωτική επέκταση δεν τους φτάνουν και θέλουν κέρδη.
0: Τι δεν τους φτάνουν, ρε Νικό? Αυτό είναι αδιφαγία. Όχι απλά απληστία, αυτό είναι αδιφαγία.
1: Όχι, οι τράπεζες είναι.
0: Δηλαδή αυτά που γράφουν.
1: Πρέπει να βγάλει κέρδη. Και επειδή είναι και συγκεκριμένες εταιρείες, Και επειδή είναι και συγκεκριμένες εταιρείες και έχουν μετόχους, οι μέτοχοι πιέζουν για περισσότερα κέρδη.
0: Περισσότερα κέρδη.
1: Και περισσότερα μερίσματα.
0: Κέρδη να μοιράσουμε μερίσματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι.
0: Και πάει και σου χρεώνει εσένα αυθαίρετα 80 λεπτά το μήνα σε ένα λογαριασμό που σου τον έκανε προνομιακό ξαφνικά.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν
0: τράπεζες. Πάει και σου χρεώνει κάρτες που τις κάνει dual και βάζει μαζί πιστοτική
1: ξέρεις
0: με.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν τράπεζες που χρεώνουν βεβαίως εισιτήριση τραπεζικού λογαριασμού.
0: Βεβαίως εισιτήριση τραπεζικού
1: λογαριασμού.
0: Σου βγάζει dual πιστοτική με χρεωστική μαζί. Με, έναν ετήσιο, με μια ετήσια συνδρομή που εσύ ποτέ δεν ζήτησες. Και μετά σου λέω: άμα θέλεις και τη χρεωστική, θα φύγεις από τα προνόμια που είχες, από τα μπόνους που σου δίνουν.
1: Υπάρχουν και χειρότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Και ασφαλιστικές. Ναι.
1: Άλλοι καλλιτέχνες.
0: Να σου πω τώρα, επειδή συζητήθηκε και χθες και με βάση και το πολυνομοσχέδιο.
1: Με τον εξοδικαστικό,
0: με τον εξοδικαστικό όλα καλά.
1: Υπέροχα.
0: Ε?
1: Υπέροχα.
0: Γιατί διαφημίζουν διαρκώς, α, τόσοι μπήκαν στον εξοδικαστικό, τόσοι μπήκαν στον εξοδικαστικό.
1: Σε σχέση με το παρελθόν λειτουργεί καλύτερα ο εξοδικαστικός, αλλά έχει ένα βασικό πρόβλημα ο εξοδικαστικός. Τις ημερομηνίες που μπαίνει στο εξοδικαστικό και τα χρέη που δημιουργούνται μετά.
0: Ναι.
1: Αυτή η χρονοκαθυστέρηση ήταν ένα πρόβλημα εξ αρχής και δημιουργεί δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του εξοδικαστικού, δηλαδή στο να είσαι εσύ συνεπής.
0: Στο να παραμείνεις μες στη ρύθμιση.
1: Ακριβώς, αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή, ωραία, λέμε μπήκαν τόσα χρέη μέσα στον εξοδικαστικό και το υπολογίζουμε και λέμε πόσο καλά είναι. Και μετά από κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες ενδεχομένως, οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε δεν μπορούν να είναι συνεπείς ξανά.
1: Οπότε. Και επιχειρήσεις έχουν προβλήματα.
0: Και επιχειρήσεις, βεβαίως.
1: Και επιχειρήσεις που έχουν μπει σε προηγούμενους εξοδικαστικούς φτάνουν στα κόκκινα και δεν μπορούν να υπηρετήσουν το δοσολόγιο το οποίο. Και πρόσεξε, είναι και καλή οικονομική κατάσταση. Δεν είμαστε σε ύφεση. Δηλαδή, άμα ήμασταν και σε ύφεση, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα.
0: Καλά,
1: τα πράγματα.
0: Ναι, το πώς ακριβώς διανέμεται η ανάπτυξη.
1: Οι χρονικοί ορίζοντες του εξοδικαστικού δημιουργούν προβλήματα στην αποπληρωμή των δόσεων. Οι οποίοι καθορίζονται παρά τα κουρέματα που γίνονται. Γιατί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, αν σε βάζεις ένα το 23 και αρχίζεις να πληρώνεις το 26, στα τρία χρόνια αυτά έχεις δημιουργήσει και άλλα χρέη.
0: Έχει δημιουργηθεί καινούργια, ναι.
1: Άρα πρέπει να βρεις τρόπο να καλύψεις τα προηγούμενα που μπορείς να τα καλύψεις, αλλά τα επόμενα πώς θα τα καλύψεις.
0: Νομίζω ότι έκανε επίσης μια καλή πρόταση στο Πασόκ σε σχέση με τους ακατάσχετους λογαριασμούς. Γιατί καλό είναι να αυξάνεται το ποσό στον ακατάσχετο να πάει στα 1600 που πήγε, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τους επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν πολύ καλή η πρόταση. Δεν έτυχε ιδιαίτερη εκτίμηση από την.
1: Και ιδιαίτερες προβολές.
0: Και ιδιαίτερες προβολές. Ναι. Θέλαμε τώρα να την αναδείξουμε, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τη σημερινή μας προσκεκλημένη. Μην πούμε περισσότερα για την εκθέσουμε, γιατί μπορεί να είναι κάποια ανώτερη βία. Ανώτερη βία που δεν μπορεί να βγει. Αλλά τέλος πάντων έλεγα ότι το να θεσπιστεί ένας ακατάσχετος λογαριασμός προκειμένου μια επιχείρηση παρά τα ζητήματα που μπορεί να έχει να συνεχίσει να εισπράττει πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
0: ώστε να έχει χρήμα
1: να
0: ανταποκρίνεται. Να αντικινείται και να ανταποκρίνεται και τις υποχρεώσεις της. Ή να πληρώνει μισθούς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένα μεγάλο θέμα στην Ελλάδα πάντως που έχει οδηγήσει σε αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις και τις εταιρείες ζόμπι και εταιρείες που δεν έπρεπε να λειτουργούν και συνεχίζουν να λειτουργούν. Ναι. Είναι η ίσπραξη, ο τρόπος που εισπράττει το ΦΠΑ. Εάν είχε βρεθεί τρόπος ή αν ήθελαν να βρεθεί τρόπος να εισπράττει το ΦΠΑ στην πηγή, τότε θα είχαμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα και το μεγαλύτερο θέμα που θα είχαμε λύσει ήταν και τα περίφημα εικονικά τιμολόγια. Διότι όταν ο ΦΠΑ θα έπεφτε στην πηγή, πώς θα κόβονταν το εικονικό τιμολόγιο. Εδώ έχει φόρο διαφυγής στο ΦΠΑ τρελή. Άρα λοιπόν κλέβουν ΦΠΑ. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός ώστε να. Χτυπιέται στην πηγή το συγκεκριμένο θέμα και το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι οι περίφημες μεταχρονολογημένες επιταγές. Που επιταγές, όπως είναι γνωστό, όποιος ξέρει τα βασικά στις οικονομικές θεωρίες, η επιταγή είναι χρήμα, είναι μετρητό η επιταγή. Δηλαδή, κόβω την επιταγή, η επιταγή είναι χαρτονόμισμα.
0: Αρκεί να έχει αντίκρισμα.
1: Ναι, γιατί. Η επιταγή είναι χαρτονόμισμα. Δηλαδή, η επιταγή. Δεν υπάρχει καμία χώρα του κόσμου. Κόβω την επιταγή τώρα και πληρώνεται μετά από 3 μήνες.
0: Είναι μεταχρονολογημένη, λες εσύ. Ναι, εγώ λέω κάτι άλλο. Επειδή η επιταγή είναι συνδεδεμένη με έναν τραπεζικό λογαριασμό, να έχει χρήματα ο τραπεζικό λογαριασμό μέσα.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά εδώ τώρα κόβω εγώ την επιταγή σήμερα.
0: Ναι. Και λες
1: και πληρωτέα. Δεν θεωρείται ακάλυπτη άμα πληρωθεί μετά από 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι επιταγή, είναι κάτι άλλο. Είναι ελληνική πατέντα.
0: Αυτό είναι γραμμάτιο.
1: Μα γραμμάτιο είναι ακριβώς, αλλά χωρίς τόκο. Το γραμμάτιο έχει και τόκο. Άρα λοιπόν η ιστορία με τις επιταγές έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες πολλές στην αγορά. γυρνάνε επιταγές γύρω-γύρω. Μετά πας στις τράπεζες ενέχειρο. Άλλη ιστορία αυτή. Αυτό καταρχήν δεν ξέρω πώς, με ποιο νομικό πλαίσιο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, με ποιο νομικό πλαίσιο εγώ πάω και καταθέτω επιταγές σε ενέχειρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ναι. Πώς γίνεται η επιταγή να χρησιμοποιείται ως προϊόν δανεισμού. Η επιταγή. Να δημιουργείς προϊόν δανεισμού με εγγύηση στην επιταγή. Η οποία είναι με ζεστό και μετρητό χρήμα θεωρητικά. Άλλοι
0: παίρνανε με εγγύηση αέρα.
1: Αέρα κοπανιστό, πώς το είπε μόμπολα στη Βουλή.
0: Αέρα κοπανιστό. Με τι παίρνανε εγγύηση, με τι εγγύηση παίρνανε τα δάνεια, αέρα κοπανιστό. Τα
1: λοιπόν,
0: κόμματα παίρνανε δάνεια με εγγύηση χρήματα που θα έπαιρναν,
1: στο μέλλον. Μόνο που τα αποτελέσματα στο μέλλον δεν έφεραν τα χρήματα που θα έπαιρναν στο μέλλον.
0: Τι κουβεντιάζουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Έτος 2086 τα Playmobil εισέβαλαν στην ειρηνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό υπέδαφος της. Στη διάρκεια της κατοχής σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες Playmobil και 190.000 Lego. Μοναδικός επαναστάτης ο μεγάλος Καπαμαρού από την Ασία κατάφερε να μαζέψει στρατό από παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά τους αποστασιοποιημένα στρούμφο, Δρακουμέλ, τα αρκουδάκια της αγάπης, ο Γκάρφι, το Σνούπι, τα χελωνονιτζάκια, το Muppet Show, ο Κάς από το Toy Story, ο Αλαντίν, ο Σίμπο, ο Κενκέν, ο Σούπερμαν και άλλοι ξεχασμένοι ήρωες. Στην τελευταία μάχη του κόλπου έπεσαν και οι τελευταίοι, στη μνήμη.

0: Λοιπόν,
1: Μαρόκο, Μαρόκο.
0: Πάμε σε άλλα παιχνίδια. Μαρόκο, ναι. Μαρόκο. Έχω να σου αποκαλύψω ότι, εντάξει, επειδή από που και που τέλος πάντων ρίχνω κάποια λίγα λεφτά σε...
1: Τα πιάσεις όλα.
0: Σε στοίχημα.
1: Έγινες πλουσιός.
0: Έχω κάνει ένα άλλο κόλπο. Έχω κάνει ένα άλλο κόλπο. Έχω βάλει, καλά, δεν μιλάμε για κανένα φοβερό ποσό όντως ή άλλως, αλλά έχω βάλει κάποια λίγα χρήματα σε 3-4 ομάδες, μεγάλα outsider.
1: Να περάσουν στο δεύτερο.
0: Με τεράστια απόδοση, προκειμένου προχωρώντας αυτές οι ομάδες να αυξηθεί αυτό που λέμε cash out, να μπορεί να πάρει,
1: ναι, πάρει λεφτά.
0: Μεταξύ των οποίων είναι το Μαρόκο και η Ιαπωνία επίσης. Καλά, καλά πηγαίνουμε.
1: Η Ιαπωνία πάει καλά. Όντως πάει καλά η Ιαπωνία.
0: Απόστολος Βαξεβανέλης, αθλητική επικαιρότητα, Μουντιάλ.
2: Καλημέρα. Βάλε και το Μεξικό.
0: Και εγώ έχω βάλει και το Μεξικό. Έχω βάλει και το Μεξικό.
2: Το
0: έχω βάλει, το έχω βάλει. Με αποδόσεις τώρα μιλάμε για 50, 60, 80 για κατάκτηση, έτσι.
2: Εντάξει, πριν την κατάκτηση, εσύ μην φτάσει.
0: Δεν με νοιάζει να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση. Με νοιάζει.
2: Στου 16 κανένα.
0: Έτσι, μια χαρά.
2: Στου πρώτου. Και αν περάσει κανένα στου 8, θα προλάβει πριν παίξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ελβετία, Καναδά 2-1 και οι δύο στου 32 με την Ελβετία πρώτη και τον Καναδά δεύτερο.
1: Καλά, εκεί περνάγανε και οι δύο έτσι κι αλλιώ.
2: Σίγουρα, αλλά τους ενδιαφέρει ποιος θα περάσει πρώτος, ναι. Γιατί είναι το θέμα που θα πάει στη διασταύρωση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι. Είναι Καναδάς, Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, έκπληξη.
1: Ναι,
2: Νότια Αφρική έκπληξη είναι. Έκπληξη μένα, αλλά δεν είναι κακό σταύρωμα για τον Καναδά.
0: Όχι, για τον Καναδά όχι. Για τους φιλάθλους δεν ξέρω πόσο καλό είναι.
2: Ναι, σωστά. Βοσνία, Κατάρ, έστω και δύσκολα, 3-1. Και νομίζω ότι η Βοσνία ως τρίτη, αλλά με 4 βαθμούς, πολύ δύσκολα δεν θα είναι.
1: Δεν θα περάσει.
2: Στους 32. Μαρόκο, Αϊτή, παρότι προηγήθηκε, Αϊτή το γύρισε το Μαρόκο 4-2.
1: Είναι καλή ομάδα το Μαρόκο τώρα, για να είμαστε.
2: Είναι καλή.
0: Ξεμπούκωσε και η Βραζιλία.
2: 3-0, είδαν και τον Νεϊμάρ, τον αποθέωσαν, μπήκε στο 78. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, εδώ έγινε η έκπληξη, η νίκη της Νότιας Αφρικής που έστειλε, την έστειλε στους 32, η Κορέα περιμένει ως τρίτη. Τσεχία, Μεξικό, το Μεξικό 3-0 στο Μέξικο City και ο Τσόα, δεύτερος παίκτης σε 6 Μουντιάλ.
0: Τρίτος. Λοιπόν, Μέση, Ρονάλντο, ο Τσόα. Και είναι και κάποιος ακόμα νομίζω ο οποίος... έχει 5 συμμετοχές. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει.
2: Ο Μέση έχει 6.
0: Βέβαια. Σίγουρα. 100%. Απλώς δεν έχει σκοράρει και στα 6 όπως
2: είναι. 100%.
1: 100%.
2: Σήμερα, 11 η ώρα, Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρασάο, Κτήλεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα, Τινησία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. Στις 5, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη. Αυστραλία, η Τουρκία είναι εκτός από το δρόμο, οπότε
0: ρυθμιστής.
2: Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία είναι οι τρεις που πάνε για τις τρεις πρώτες θέσεις. Στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και απέκτησε τον Μουσταφά Φαλ.
0: Τι έκπληξαν αυτό.
1: Ναι, από τον Πειραιά στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Δεν είναι έκπληξη. Ο Φαλ κοίταγε την Ελλάδα, κοίταγε κυρίως προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Τη Θεσσαλονίκη περιμέναμε, ναι. Τη Θεσσαλονίκη.
1: Έδωσε περισσότερο Γιανακόπουλο στον Πειραιά.
0: Έχοντας και ελληνική ταυτότητα που να είναι, έτσι.
2: Την οποία φυσικά κατηγορούσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κατηγορούσε αυτούς που ελληνοποιούν.
1: Ναι.
0: Κατηγορεί αυτούς που ελληνοποιούν. Δεν έχει συμμετάσχει στην ελληνοποίηση του Μουστάφα Φαλ.
2: Και τώρα βολεύει, τον παίρνω και θα είναι Έλληνα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι δελφινάριο. Καλό είναι να μην μιλάμε γιατί πολλοί το κάνουν. Λοιπόν, διαδίωση είναι ένα χρόνια. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός πονάει σε αυτή τη θέση. Ναι, μεν είναι το Φαλ. Αλλά έχω την εντύπωση
1: ότι
0: θα
1: υπάρξει.
0: Θα πάρει και έναν ακόμα.
2: Θα είναι ο τρίτος, εγώ πιστεύω. Γιατί
0: ο Φαλ,
2: κουβαλάει τραυματισμούς.
0: Ναι.
2: Τα γόνατά του είναι λίγο ευαίσθητα. Άρα ο Φαλ.
0: Με 1,5 εκατομμύριο τον πρώτο χρόνο.
1: Θα γίνουν καλά τα γόνατα. 1,6.
2: 1,800 και 2 εκατομμύρια εφόσον χρησιμοποιηθεί.
0: Και την τρίτη χρονιά, ναι.
2: Στον Ολυμπιακό, επίλογος για τον Σακίλ Μακίσικ με μήνυμα στα social media, 36 χρονών. Ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
0: Πού πάει ο Σακίλ?
2: Δεν έχει πει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τον Σακίλ. Και αυτό είναι, και γι' αυτό είναι ενδιαφέροντα.
0: Η Θεσσαλονική, βεβαίως.
2: Η Θεσσαλονική, έτσι. Και γράφοντας ένα μήνυμα, 7 σεζόν, μια φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε περισσότερα από μία ομάδα, μου έδωσε μία οικογένεια. Θα μας λείψει και η σύζυγος που ήταν πολύ εκδηλωτική. Έτσι, πάντα εκεί και με μηνύματα κλπ.
0: Νομίζω ότι οι σύζυγοι των παικτών έχουν γίνει λίγο μάστιγα. Ναι. Καλό είναι να είναι πιο πολύ στο παρασκήνιο.
2: Πιο πίσω θέση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δουλειά του.
2: Και Μπίρτς, ο Καναδός, υπέγραψε στον Άρη. Πολύ καλή προσήκη και αυτή για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το πρωτάθλημα μπάσκετ στο Sky για τα επόμενα τρία χρόνια ομόφωνα 14-0.
0: Α, ομόφωνα, γιατί κάποιο νομίζω το Περιστέρι είχε πει στην αρχή, όχι.
2: Όχι, όχι, 14-0 ήταν η ψηφοφορία. 24 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για κάθε αγωνιστική περίοδο. Από τα 8, τα 3 θα τα μοιραστούν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, αναμενόμενο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ζητήσουν σιγά σιγά και εκείνοι περισσότερα. Πες μας τώρα αν υπάρχει εξήγηση για τον Κωνσταντέλια.
2: Σε εισαγωγικά δείξω δόντια.
0: Μας ακούει ο Απόστολος.
2: Εντάξει, τι να πούμε για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ήταν τρομερή έκπληξη όλο αυτό.
2: Σας ακούω.
1: Ναι, γιατί κάνει για τις διακοπές.
0: Σαν να έχει μια καθυστέρηση, ναι.
2: Προσωπικούς λόγους.
1: Επικαλέστηκε ότι έχει παιδιά, ότι έχει αυτό. Ναι.
2: Δεν ξέρω, για προσωπικούς του λόγους ίσως. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό και νομίζω ότι να σχαρούμε το Ράλι Ακρόπολης που ξεκινάει σήμερα. Στο Διελλήνικο Sports Park η περιοδική. Έτσι θα πάει στην Ελλάδα. Πήγε ο κ.
1: Μητσοτάκης εχθές.
2: Πελοπόννησο. Και φυσικά είδαμε ότι. Αυτό, ναι, ευτυχώς. Δεν είχαμε κανένα ευτράπελο, πήγε σε κανένα πλαϊνό. Μια χαρά το πήγε, απόψε 7 και 5 και τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sports και από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Μπορεί να δει ο κόσμος την υπερηδική μέσα στο πάρκο του Ελληνικού και να το χαρεί, γιατί θα είναι, χαράχτηκαν δύο παράλληλες. Είναι σαν το Ολυμπιακό στάδιο που είχε γίνει, 2-2 θα μπαίνουνε. Θα μπαίνει και ο ένας στη διαδρομή του άλλου. Οπότε νομίζω ότι το ράλι Ακρόπολης θα μας κερδίσει για τις επόμενες τρεις μέρες.
0: Απόστολε, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business. Κλείσαμε και από διαφημιστικό περιβάλλον. Φεύγουμε τρέχοντας. Δευτέρα πρωί εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η έκτη μέρα του Release Athens αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύ αναμενόμενες συναυλιακές βραδιές της χρονιάς. Στη σκηνή ανεβαίνει το πολυβραβευμένο πρωτοποριακό συγκρότημα Gorillaz, που πλαισιώνεται από την εναλλακτική κεντρική μπάντα The Flaming Lips και την πολυδιάστατη ερμηνεύτρια Jenny Beth. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6. Συνεχίζεται το Nostos Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την παράσταση Future Cargo. Πρόκειται για μια μοναδική παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με το The Place του Λονδίνου. Η δράση εκτελήσεται μέσα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό με γυάλινη βιτρίνα, ενώ το κοινό φοράει ακουστικά για να βιώσει μια πλήρως εμβυθιστική εμπειρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η παράσταση συνεχίζεται έως τις 28 Ιουνίου. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τραγωδία στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από τον διπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας, ενώ εκφράζονται φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει και τις 10.000. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγες εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, ενώ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας πως το Διεθνές Αεροδρόμιο, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Οι αρχές ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα με θύμα έναν 17χρονο και ο Δημήτρης Σπέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, και είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία με θύμα έναν νεαρό. Να πούμε, Βάνα, ότι ακόμα το θύμα δεν τον έχει αναζητήσει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο και φέρεται να μην έχει ταυτοποιηθεί. Η ηλικία του είναι κατά προσέγγιση. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και αυτός περίπου 18 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι όλες οι προσαγωγές μάλλον θα μετατραπούν σε συλλήψεις για συμμετοχή στο αιματηρό αυτό επεισόδιο. Και είναι χαρακτηριστικό, Βάνα, ότι για κανέναν από τους προσαχθέντες επίσης δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο να τους αναζητήσει, παρά το ότι κρατούνται όλη τη νύχτα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή και κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, όπου χτυπήθηκε θανάσιμα το θύμα. Μια πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι ίσως να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, αφού το θύμα φέρεται να αφορούσε διακριτικά μια συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο, για την ώρα, Βάνα, τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει εμπλακεί και η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οπαδικής Βίας. Ωστόσο, για την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποια είναι τα κίνητρα. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε, ο δράστης που έχει ομολογήσει. Από εκεί ίσως να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συνέβη χθες το βράδυ και φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
1: Μάλιστα, περίεργη υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Πέρο. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για λαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως τις προηγούμενες εκλογές, έκανε λόγο ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες μέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί επίσης και για τις σκανδιναβικές χώρες. Υποχώρησε η τιμή του βαρελιού του Brent κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έπεσε κατά 1% στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Η αβεβαιότητα, ωστόσο, για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ εντείνεται. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στη θαλάσσια οδό να μην αποπειραθούν να τη διασκήσουν χωρίς την αδειά τους, απειλώντας με κατάλληλα μέτρα, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγαέι κατηγόρησε εντωμεταξύ το ΝΑΤΟ για άμεση συνέργεια στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Προηγήθηκε δήλωση στο Fox News του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πως 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία στο πλαίσιο της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σουζάν Τοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χειροκροτήματα υποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την ανακοίνωση. Προηγήθηκε νέο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Στο ψήφισμα ζητείται εκ νέου από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα των προσφυγικών να κάνουν ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Πρόστιμα από 100 έως και 1.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν προσεχώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα δηλώσουν εμπρόθεσμα τη χρήση τους ή θα κάνουν αναλυθείς δηλώσεις μετά την ενεργοποίηση σε λίγες μέρες της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Στις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται πως και πόσο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό έμαδο, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της εξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο Ελληνικό Sports Park. Ως τις 10 το βράδυ θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε τμήματα των οδών αεροπορίας και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ θα διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Πανδώρα Παφίλη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος και συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του δημοτικού ραδιοφώνου. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Θα συνδεθούμε με τη Δέσποινα Μπαρδάκου για την κίνηση στους δρόμους. Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βάνα. Και σήμερα ο Κηφισός κρατά τα πρωτεία της ταλαιπωρίας για τους οδηγούς, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις διαπιστώνονται στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Προβλήματα και καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στους δρόμους του κέντρου, με τις ταχύτητες να είναι αρκετά χαμηλές στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στη Βασιλίσσης Σοφίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, καθώς και σε Πανεπιστημίου Ακαδημία Σταδίου. Αρκετά πυκνή η ροή στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις που αγγίζουν το τέταρτο, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Πιθανόν το μεσημέρι να έχουμε πρόσχερες βροχές, συμπόρες κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
7: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
6: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
7: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
6: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά, λοιπόν. Συγχωρήστε μας τη γλώσσα. Είναι η επιλέξη μεταφορά της γλώσσας του ευπρεπούς και μέχρι χθες πάντα με συμπεριφορά ευπατρίδη Δημήτρη Αβραμόπουλου.

έπαθε ο Αβραμόπουλος με τα τσαλάκωτα μπλέιζερ και ξαφνικά καταγγέλει κερατάδες? Η υπόθεση για την οποία διαρευνάτε είναι περίεργη. Και από τη μία υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ταλαιπωρηθεί, αλλά μπορεί να απαλλαγεί. Από την άλλη πλευρά, τίποτα δεν είναι σίγουρο και η βελγική δικαιοσύνη δεν είναι τρελή.

Και πάντως, αν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, ενδεχομένως να το ξανασκεφτόταν πριν πετάξει τις δύο κλητεύσεις των βελγικών αρχών για εξηγήσεις και κατάθεση στα σκουπίδια. Βλέπετε, στο Βέλγιο δεν έχουν νόμο περί ευθύνης υπουργών, ούτε βουλευτές που ανέχονται να ψηφίζουν άλλοι με επιστολικές ψήφους για λογαριασμό τους.

Στο Βέλγιο, ακόμη και πρώην επίτροπος να είσαι ή και νυν, δεν έχει σημασία. Όταν καλείσαι για εξηγήσεις, πρέπει να πηγαίνεις. Ο Αβραμόπουλος δεν πήγε και κάπως έτσι φτάσαμε στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του. Και βλέπουμε από χθες το μεσημέρι την είδηση ότι η κυβέρνηση τον αδειάζει.

Πράγματι, κυρίες και κύριοι, με όρους πολιτικού ρεπορτάζ, όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει πως όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε, προφανώς αυτό συνιστά άδειασμα. Προφανώς αυτό συνιστά κριτική στην απόφαση του πρώην Επιτρόπου να γράψει τις βελγικές αρχές στα παλαιότερα των καλογιαλισμένων χειροποίητων υποδημάτων του. Όμως αυτό το άδειασμα είναι απολύτως υποκριτικό.

Μας εξευτελισμό. Έτσι φτάσαμε στο να βλέπουμε σε επίσημο κείμενο της Frontex να περιγράφεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί στα σύνορά της μισθοφόρους μαυροπουκαμισάδες που κάνουν pushback και βασανίζουν πρόσφυγες. Έτσι φτάσαμε να κινείται σε βάρος μας διαδικασία αιρεσιμότητας, δηλαδή να παγώνουν τα κοινοτικά κονδύλια, επειδή αρνούμαστε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δούμε ποιοι έφαγαν τα ευρωπαϊκά λεφτά μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό σας λέμε, κακώς τον αδειάζουν τον Αβραμόπουλο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα πριν από εκείνον. Απλώς πρόσεχαν λίγο παραπάνω τη γλώσσα τους. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Καπάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου που λένε, 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και σημειώνει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα mail σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, βλέπω λίγο στο Viber ότι αν και είναι Πέμπτη, τα πράγματα θυμίζουν Δευτέρα και μάλιστα τσάγκαρο Δευτέρα. Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς και ζωηρές σήμερα. Ενδεχομένως, επειδή η Πέμπτη ως γνωστόν λέγεται και προπαρασκευή, ενδεχομένως να είστε ήδη σε mood Σαββατοκύριακου κλπ. Πάντως από θέματα, όπως βλέπετε και ακούτε κυρίες και κύριοι, κυρίως ακούτε δηλαδή όσοι και όσες είστε εδώ στο 984, από θέματα η επικαιρότητα, άλλο τίποτα, έτσι. Πριν όμως πάμε στα πολύ έτσι κεντρικά, να αναφερθούμε και να ξεκινήσουμε με το πόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε το χθεσινό ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, του Δημοτικού Συμβουλίου, του ψηφίσματος που κατέβασε η Δημοτική Αρχή και στήριξε και η Ανοιχτή Πόλη και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά οδήγησε την Επιτροπή Κατηλημένων Προσφυγικών στο να ανακοινώσει την άμεση διακοπή απεργίας πείνας, των δύο απεργών πείνας που κινδύνευαν πάρα πολύ. Γι' αυτό και χθες είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί προς το τέλος του όταν έγινε και η ανακοίνωση, πολύ μετά την έγκριση από την συνεδρίασή του, είδαμε να υποδέχονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας και της Ανοιχτής Πόλης να υποδέχονται με χειροκροτήματα την ανακοίνωση ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής και η Σουζόν Ντοπάν, αν τη λέω σωστά, διακόπτουν την απεργία πείνας και ο διάλογος ξεκινάει από την αρχή για το τι ακριβώς θα γίνει με τα προσφυγικά, πώς ακριβώς θα γίνει η ανάπλαση κλπ. Το βασικό είναι να κερδίζει η ζωή. Μετά θα γίνει ο διάλογος, θα δούμε αν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή ή οτιδήποτε. Όπως και να έχει, το ότι σταμάτησε η απεργία πείνας και δύο άνθρωποι των οποίων η ζωή είχε φτάσει, ειδικά του Αριστοτέλη Χαντζή, σε οριακό σημείο, πλέον μπορούν να διεκδικήσουν την ανάρρωσή τους, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως είναι πολύ σημαντικό να κερδίζει για μία ακόμη φορά στην δημόσια σφαίρα η ιδέα ότι οι μεγάλες αλλαγές προκύπτουν κατόπιν διαλόγου, με συνενέσεις, με άνοιγμα των χαρτιών των όλων των εμπλεκομένων πλευρών και όχι με λογικές αποφασίζομεν και διατάζομεν ή με λογικές εντέλεστε. Το οποίο εντέλεστε το βλέπουν στα υπηρεσιακά χαρτιά που τους στέλνουν οι ΥΠΕ όλο ένα και περισσότεροι γιατροί αυτές τις μέρες. Θυμάστε πως χθες, ενδεχομένως όσοι και όσες μας ακούγατε, συνομιλούσαμε με την κορυφαία παιδοχειρουργό στο ΠΕΔΟΝ, την κυρία Αγγελική Κρικρή, και μας έλεγε ότι και συνάδελφοι και συναδέλφισές της, παιδοχειρουργοί, λαμβάνουν ξαφνικά ένα εντέλεστε για να πάνε να το παίξουν παθολόγοι στην Κάρπαθο, καρδιολόγοι στη Λίμνο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, λέγοντας κιόλας ότι αφενός ειδικά για την συγκεκριμένη ειδικότητα εμείς, λέει, δεν ξέρουμε να διαβάζουμε καρδιογράφημα, δεν μπορούμε να κάνουμε τον καρδιολόγο σε ένα νησί. Αφετέρου, όταν μιλάμε για μια ειδικότητα που υπάρχουν γονείς και παιδιά που περιμένουν 1,5 και 2 χρόνια για να χειρουργηθούν, καταλαβαίνουμε ότι την ώρα ακριβώς που το Υπουργείο και οι διάφορες ΥΠΕ προσπαθούν να κάνουν μερικά μπαλώματα, προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα στα νησιά, δημιουργώντας τεράστιες και κυρίως πολύ επικίνδυνες τρύπες στην κεντρική φροντίδα, στις ναυαρχίδες της παιδικής προστασίας, όπως είναι τα δύο παιδών στο Γουδί και το παιδόν βεβαίως στην Πεντέλη. Τα λέμε αυτά και τα ξαναλέμε, όχι γιατί δεν σκεφτόμαστε ή δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνουμε μονότονοι και βαρετοί, αλλά διότι βλέπουμε αυτές τις μέρες και γενικά ότι πολλοί και πολλές επιλέγουν στην επικαιρότητα, όταν μιλάνε για νοσοκομεία, να μιλάνε για τις φρεσκοβαμμένες γυψοσανίδες, για τις θερμοπροσώψεις, για τα φωτοβολταϊκά κλπ, ξεχνώντας ότι δεν σε κουράρουν τα φωτοβολταϊκά και οι θερμοπροσώψεις και τα διπλά τζάμια αλουμινίου.
Αθηναίου, σε κουράρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαντλημένοι, είναι λιγότεροι και λιγότερες από όσους και όσες πρέπει και κάνουν τη μία εφημερία μετά την άλλη, σκεπτόμενοι εάν τελικά έκαναν σωστά να υπηρετήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας ή έπρεπε ή πρέπει ακόμη για όσους τους παίρνει ηλικιακά να τα βροντίξουν και να πάνε σε άλλες χώρες, να γεμίζουν τις τσέπες τους και κυρίως να βλέπουν ότι υπάρχουν νοσοκομεία και ότι υπάρχουν και συστήματα που σέβονται τους ίδιους και το λειτουργήμά τους.

Και βέβαια όλο αυτό προφανώς και συνδέεται με μια είδηση που μας έρχεται από έρευνα της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ότι δηλαδή φέτος τα ασφάλιστρα υγείας είναι αυξημένα κατά 8,2% κατά μέσον όρο. Η είδηση αυτή λοιπόν συνδέεται με όσα λέγαμε πριν, διότι όσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας γονατίζει, όσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεφτίζει, τόσο περισσότεροι και περισσότερες είναι αναγκασμένοι να στρέφονται στα ιδιωτικά και να βλέπουν ότι αναγκαστικά πρέπει να κόψουν από αλλού, αν τους παίρνει, για να κάνουν ένα ασφαλιστήριο υγείας και να έχουν ή να νομίζουν ότι έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και κάπως έτσι, στα ιδιωτικά σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τις υπερεξετάσεις, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων γίνονται πολλές φορές και όλοι μας έχουμε ακούσει ιστορίες από το περιβάλλον μας για να αυξήσουν το κόστος. Αυτό μετά μετακυλείεται στις ασφαλιστικές, οι ασφαλιστικές προφανώς το μετακυλίουν σε εμάς. Κάπως έτσι τα τελευταία χρόνια και όσοι και όσες έχουν ισόβια και όσοι και όσες έχουν ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας βλέπουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 8-10% μέχρι 14-15% κάθε χρόνο. Και το πράγμα προχωράει. Το δημόσιο ξεφτίζει, τα πορτοφόλια μας αδειάζουν και κάποιοι θησαυρίζουν. Βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι ενδιάμεσοι.

Ό,τι ακριβώς δηλαδή γίνεται σε όλα τα πεδία όπου θα έπρεπε να έχουμε ισχυρή την παρουσία του δημοσίου. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα στο χώρο της υγείας γίνονται τα μεγαλύτερα deals, οι μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες, είτε μιλάμε για μεγάλες κλινικές, είτε μιλάμε για εξαγορές, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο ξεφυτρώνουν διάφορα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, εξεταστικά κέντρα κλπ. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στην παιδεία, όπου πλέον τα μισά περίπου ιδιωτικά σχολεία έχουν εξαγοραστεί από μεγάλα φαντ του εξωτερικού, όπου πλέον απελπισμένοι γονείς, βλέποντας την κατάσταση των δημόσιων σχολείων στις γειτονιές τους, κάνουν ουρές, κόβοντας απαλού και εκείνοι, έτσι, όχι γιατί τους περισσεύουν, κάνουν ουρές για να γράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Φτάσαμε στο σημείο τα φαντ να εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία στη Ρόδο και την Κρήτη, παρακαλώ, όχι απλώς στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Και κάπως έτσι φτάσαμε παραδοσιακά σχολεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο να είναι πλέον παραρτήματα ορισμένων φαντ, τα οποία θυμίζω σε πολλές περιπτώσεις για σχολεία που ενδεχομένως οι γονείς να πληρώνουν και 10 και 12 και 13 χιλιάρικα το χρόνο, κάνουν οικονομίες κλίμακος τέτοιες που θυμίζω ότι στην αρχή της περσινής σχολικής χρονιάς χρειάστηκε σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο να γίνει διάβημα από τους γονείς, διότι επειδή το είχε αποφασίσει να κάνει οικονομία ακόμη και στα σχολικά, επέστρεφαν παιδιά στο σπίτι στις 6.30 και στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Λοιπόν, 10 και μισή δείχνουν το ρολόι. Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων, σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Δεν έχει ταυτοποιηθεί το 17χρονο θύμα της άγριας συμπλοκής που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο δράστης του Φωνικού. Ανεξακρίβωτα έως τώρα τα κίνητρα. Την εκτίμηση ότι πιθανότατα θα φτάσουν και τις 10.000 νεκροί από τους διαδοχικούς σεισμούς των 7,1 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα δίνει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες με τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Κάθε ρεκόρ σπάει ο υδράργυρος στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ακραίου καύσωνα. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό στη Γαλλία. Στη μία μετά το μεσημέρι, ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν και μέσω SMS. Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Ιράν κατηγορεί το ΝΑΤΟ για συνέργεια στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του. Επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι εκκίνησαν οι προετοιμασίες για τις τεχνικές συνομιλίες στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Πρόστιμα από 100.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώνουν μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα δηλώνουν εμπρόθεσμα τη χρήση τους ή θα κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Εκοράλη Ακρόπολης 2026 αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές ή μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά της Αττικής, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη η προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 94, 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

0: Λοιπόν, καλημερίζω και εγώ τον κύριο Ευαγγέλου που μας στέλνει από τις καυτές, όπως λέει, Βρυξέλλες. Πόπο και εκεί, όταν έχει ζέστη, έχει και υγρασία πολύ. Σας νιώθω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και στον κύριο Αντρέα. Να είστε καλά. Βγάλαμε τον κύριο Παναγιωτάκη, τα είπαμε αυτά. Και χτες είπαμε για τον Ηρακλή και τα δάνεια. Θα τα πούμε και σε λίγο για την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί η κυβέρνηση την παρουσιάζει τη χθεσινή νομοθετική ρύθμιση ως εάν να πρόκειται για κάποια έτσι επίδειξη κοινωνικής γαλαντομίας, ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον κύριο Καπετάνιο, σας νιώθω, να ξέρετε. Καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Χρήστο και βεβαίως καλημέρα και στη Γιώτα. Ο Χρήστος λέει: μπράβο στο Δήμο Αθήνας για χθες. Μακάρι να βοηθηθούν και οι άστεγοι και οι ψυχικά ασθενείς στο Μοναστηράκι, στην Πλατεία Σωμάτων κλπ. Γίνονται πράγματα. Είναι μια μάχη η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ. Γίνονται πάντως πράγματα. Απλώς είναι από αυτούς τους τομείς που διαρκώς χρειάζεται προσπάθεια. Ούτε γίνεται να λυθεί κάτι με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε τίποτα. Πάντως να πούμε ότι, όπως έγινε γνωστό πριν λίγο, παρότι έχει διακοπεί πλέον η απεργία πείνας και των δύο απεργών πείνας, είναι πλέον κρίσιμη κατάσταση του Αριστοτέλη Χαντζή. Υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο της διασωλήνωσης. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα είχαμε απώλεια συνείδησης και πρόβλημα στην αναπνοή. Μακάρι τα πράγματα για τον άνθρωπο αυτόν να πάνε καλά, τώρα που εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι νίκησε στον αγώνα του. Νίκησε με την έννοια ότι θα ξεκινήσει πλέον ο διάλογος. Ελάτε να πάρουμε τώρα, να ανοίξουμε και μία παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Αν μπείτε στο COSMOTE.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Επίσης να σας πω ότι εάν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την COSMOTE Telecom συνδυάζετε σταθερό και κινητό της επιχείρησης, μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνετε έξυπνα και να απολαμβάνετε περισσότερα. Μπείτε στο COSMOTE.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το διαφημιστικό περιβάλλον. Τέλος, κλείνει και η παρένθεση. Λοιπόν, είχαμε χθες την απόφαση, την καταπλειοψηφία απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Αρείου Πάγου σε σχέση με την κυρία Κοβέση. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία συζήτηση πάλι με όρους ταμπελών, με συνθηματολογία κτλ. Όπως δυστυχώς εν πολλής, όχι εντελώς, αλλά εν πολλής γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα με την αποφυλάκηση και την εκ νέου επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Και μέσα σε όλο αυτό μία συζήτηση για το πόσο υποφέρουν οι θεσμοί στη χώρα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις φυλακές. Σήμερα στις 7 στην αυλή του Μουσείου Πολιτικών Εξορίστων Άι Στράτη, στην Αγίων Ασωμάτων, στο Κεραμικό, στο Μετρό Θυσίο, θα διεξαχθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνει το Αριστερό Δίκτυο Δικηγόρων, με ομιλητές ομιλήτριες τη Μαρίνα Δαλιάνη, τη δικηγόρο, την Αντιγόνη Ευστρατόγλου, την εκπαιδευτικό, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Τάσο Θεοφίλου, που ξέρει καλύτερα πόσο και ο ίδιος θα ήθελε τις φυλακές, και τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, δικηγόρο, ποινικολόγο, συγγραφέα, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Φυτράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ, πολύ. Ο τίτλος είναι «Και πάλι για τις φυλακές, υπάρχει έξοδος από το φαύλο κύκλο του ποινικού λαϊκισμού και της συμφόρησης των φυλακών». Είναι μια εκδήλωση που, αν μη τι άλλο, στη συγκυρία ταιριάζει Γάντι, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Είναι μια πρώτη εμφάνιση του αριστερού δικτύου δικηγόρων. Οι δικηγόροι έχουν παραδοσιακά ένα ρόλο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Είναι κοντά σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο χώρος έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι ουσιαστικά επαναλαμβανόμενη αυτή η συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση στη χώρα δυστυχώς έχει υποχωρήσει. Δηλαδή, οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι το ζήτημα του εγκλισμού ήταν κυρίαρχο, αν θέλετε, ή πάρα πολύ σημαντικό στην κέντρο αριστερά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει, έχει επικρατήσει ένα μοντέλο άμετρης ασφάλειας, το αφήγημα του ποινικού λαϊκισμού έχει κυριαρχήσει, μια λογική ποινικής αυστηρότητας η οποία δήθεν θα οδηγήσει σε τάξη φαίνεται να έχει το πάνω χέρι. Mm-hmm. Και όλα αυτά συμπλέκονται με μια πολιτική η οποία την ίδια στιγμή αυξάνει τις ανισότητες. Ξέρετε, έχει παρατηρηθεί ότι όσο αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, όσο εντείνονται τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, τόσο η απάντηση ορισμένων πολιτικών ομάδων είναι η ένταση της ποινικής καταστολής. Mm-hmm. Αυτό νομίζω το έχουμε δει καλά στη χώρα μας. Εμφανίζεται πολύ διευρυμένο και, για να σας πω την αλήθεια, η έξοδος που θέτει και το ερώτημα η εκδήλωση δεν είναι τόσο επιστημονική ή νομική, mm-hmm. όσο πολιτική. Δηλαδή οι πολιτικές καθορίζουν όλα αυτά τα ερωτήματα και δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Στη χώρα μας από το 19 και μετά τα ερωτήματα που τίθενται έχουν απαντηθεί με έναν μονοσήμαντο, θα έλεγα, τρόπο. Με αποτέλεσμα βέβαια σήμερα, σας άκουα αμέσως πριν, η ιδιοσιογραφία ουσιαστικά να, έχει γίνει μια, να έχουν γίνει ποινικά χρονικά. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε να ασχολούμαστε με ένα κλάδο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, κάτι το οποίο δεν τιμάει ούτε την πολιτική ζωή, αλλά ούτε και το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια συζήτηση εγκληματολογική όπως τελικά έχει καταλήξει να είναι τα σοβαρά προβλήματα που έχει η χώρα μας. Περίπου ζητήματα φυλακών και έντασης λοιπόν της ποινικής καταστολής θα συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα οριακό επίπεδο. Mm-hmm. Πολλά θέματα φαίνεται να έχουν φτάσει σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο αριθμός των ανηλίκων φυλακισμένων είναι τέτοιος που ποτέ στην ιστορία δεν είχε πλησιάσει η χώρα μας. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν.
0: Πώς προέκυψε κάτι... αυτό? Δεν έγιναν ξαφνικά περισσότερα τα παιδιά που πέρασαν στην ανήλικη παραβατικότητα? Εγώ το εγκληματικότητα και το ανήλικη δεν μπορώ να τα βάλω στην ίδια πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Τι έγινε λοιπόν με αυτό?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Δεν έγιναν ξαφνικά τα παιδιά μας μικροί εγκληματίες, παραβατικοί, ας το πούμε πιο σωστά. Είναι μια πολιτική επιλογή. Η παραβατικότητα των ανηλίκων χτίστηκε, δημιουργήθηκε, εφευρέθηκε, να σας το πω. Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε πολιτικό επίπεδο. Εξ ολοκλήρου σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο πριν 2-3 χρόνια τι έγινε, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαπολύθηκε ένα κύμα πραγματικά ηθικού πανικού, ότι οι νέοι είναι παραβατικοί, είτε στην Γλυφάδα, είτε στο Περιστέρι, είτε στο Παλαιό Φάληρο, είτε σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Ξαφνικά έγινε ένα κύμα αστυνόμευσης, συλλήψεων και στη συνέχεια φυλακίσεων. Ακολούθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δημιούργησε ένα πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, με το οποίο μικρός, μεγάλος, όποιος και να είσαι, στη φυλακή θα καταλήξεις, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή, κύριε Μελιγκόνη, σοβαρή εγκληματολογική μελέτη, έρευνα, γιατί κανείς δεν νοιάζει για την πραγματικότητα, έτσι, για να δούμε πού κινείται αυτό το πράγμα. Για να δούμε με ποιους παράγοντες συνδέεται, σε ποιες περιοχές αναδεικνύεται, τι παραβατικές συμπεριφορές αφορά. Αυτά, κύριε Μελιγκόνη, δεν ενδιαφέρουν την πολιτική ηγεσία μας και την πολιτική εξουσία γενικά. Δηλαδή, ακόμα κι αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ακόμα χειρότερα για την πραγματικότητα. Ναι. Το κύμα λοιπόν αυτό που εξαπολύθηκε, το κύμα γενικής τιμωρητικότητας, η αστυνομία θα λύσει όλα τα προβλήματα της νεολαίας μας, η φυλακή ακόμα καλύτερα. Είχαμε την εκτόξευση του αριθμού των φυλακισμένων νέων, για να είμαι ξεκάθαρος και στους ακροατές σας, εννοώ παιδιά ηλικίας 15 με 18, έτσι. Δεν αναφέρομαι στους νεαρούς ενήλικες, αναφέρομαι σε παιδιά 15 με 18. Έτσι πήγαμε από τα 20 παιδιά στα 100. Δηλαδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε, για την ακρίβεια, στις 16 του μηνός είχαμε 99 παιδιά.
0: Πέντε φορές πάνω δηλαδή, έτσι. Πέντε φορές πάνω.
1: Ναι. Ναι, από τα 20 παιδιά φτάσαμε περίπου στα 100. Και αυτό δεν φαίνεται να έχει δρόμο επιστροφής, διότι η πολιτική της τιμωρητικότητας λειτουργεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της ύφεσης, ας πούμε. Οι ανήλικοι φυλακισμένοι απλώς είναι και αυτή μια κατηγορία που θα πληρώσει το τίμημα όλης αυτής της προσπάθειας. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι ελληνικές εφευρέσεις. Τα είχαμε δει στην βιβλιογραφία για την Αμερική εδώ και 20, 30 και παραπάνω χρόνια. Το κλίμα αυτό, εκεί βεβαίως δεν αφορά τους Ρωμά όπως εδώ, αφορά τους μαύρους, ας πούμε. Ή τα παιδιά των υποβαθμισμένων περιοχών, δεν αφορά τα παιδιά του Beverly Hills, αλλά αφορά τα παιδιά του Bronx, ας πούμε. Είναι γνωστά στην βιβλιογραφία όλα αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι με ένα ελληνικό τρόπο σιγά σιγά εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο και εδώ. Κανείς δεν νοιάζεται για το αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα, αν αυτά τα παιδιά αύριο θα γίνουν επαγγελματίες του εγκλήματος, αν έχουν κάποια διέξοδο, αν δώσαμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, αν υποστηρίξαμε τις οικογένειές τους. Για αυτά τίποτα.
0: Ναι.
1: Δώσαμε τη φυλακή, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, το λέω ως πολιτική εξουσία, και συνεχίζουμε σε αυτό το μοντέλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, νομίζω, κοινωνικά, και δεν φαίνεται να μας πηγαίνει μακριά. Δηλαδή, αν κανείς βέβαια νοιάζεται, να έχει μια συνεκτική κοινωνία, ας πούμε, η οποία, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί με κάποιο τρόπο.
0: Και επίσης, πολλές φορές ακούγεται κλισέ, αλλά επειδή όντως το μέτρο του πολιτισμού μιας χώρας φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στους φυλακισμένους της, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, που παράγει εντός εισαγωγικών, εννοώ ο τρόπος με τον οποίο μέσω ποινικού λαϊκισμού και με όρους τηλεπαραθύρων αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες διαρκώς κλπ. Παράγει περισσότερους φυλακισμένους. Μιλάμε για μια συγκυρία όπου, αν δεν κάνω λάθος από τις τελευταίες έρευνες, αν έχει κάτι αλλάξει επί τα βελτίο, διορθώστε με, μακάρι να κάνω λάθος, δεν αντιστοιχεί ούτε 1,5-2 τετραγωνικά μέτρα στον κάθε φυλακισμένο. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που μιλάμε που κοιμούνται στο πάτωμα μέσα στα κελιά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Διότι επίσημα οι θέσεις του ελληνικού σοφοριστικού συστήματος είναι 10.000 κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 13.500. Αυτό όμως κυβερνητικά δεν συνιστά πρόβλημα. Δεν είναι κάτι κακό δηλαδή. Δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα προς αντιμετώπιση. Είναι μια κανονικότητα. Να σας πω δε πώς το διαπιστώνω αυτό. Ξέρετε ότι οι κρατούμενοι, στο μέτρο που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν δικαστικώς, είτε στην Ελλάδα με ένα ειδικό ενδικό μέσο, είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά πια γίνονται δεκτά. Μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βρεθεί μια νέα τακτική της Ελλάδος, ότι επειδή είναι σίγουρο ότι θα καταδικαστούμε σε όποιον προσφεύγει, ακριβώς γιατί, όπως είπατε, δεν έχει τον ελάχιστο χώρο να κινηθεί ως άνθρωπος, τον ελάχιστο δηλαδή κάτω από τα 3 τετραγωνικά, η Ελλάδα συνομολογεί την παραβίαση, πληρώνει αποζημίωση προκειμένου να μην γίνει επίσημα η δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι ανακαλύψαμε πρόσφατα σειρά τέτοιων καταδικών, όπου οι αποζημιώσεις που καταβάλει η χώρα μας είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Αυτό, κύριε Μελιγκόνη, τι σημαίνει? Ότι τις μαγκές, επιτρέψτε μου αυτήν την έκφραση εντός εισαγωγικών, τις κυβερνητικές μαγκές, τα νταϊλίκια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα πληρώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για να μπορεί ο κάθε υπουργός να βγαίνει στα κανάλια και να πουλάει τσαμπουκά, αυτό το πληρώνει ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Και το πληρώνει συγκεκριμένα. Όπως ξέρετε, στις αποζημιώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν σηκώνει κόλπα όπως αυτά που πήγε να κάνει πρόσφατα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ξέρετε, με τα δάνεια κλπ. Εκεί δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Η Ελλάδα πληρώνει, το Δημόσιο Ταμείο πληρώνει για τις κακές συνθήκες. Άρα η ποινική αυστηρότητα, θα ήθελα να σας πω, ότι κοστίζει σε συγκεκριμένα ποσά, τα οποία καταβάλει συνεχώς ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Και αν δεν καταβάλει, νομίζω αφαιρούνται με συμψηφισμό από τις μελλοντικές κοινοτικές επιδοτήσεις, σωστά?
1: Αυτό είναι ένα άλλο ταμείο, γιατί έχει να κάνει με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που σας λέω εγώ είναι το Δικαστήριο του Στρασβούργου, δηλαδή του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Έχει παραβιάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα, γιατί πολύ απλά, σε αντίθεση με τα ελληνικά δικαστήρια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ένα μηχανισμό, ξέρετε, που παρακολουθεί μετά την απόφαση την εκτέλεσή της. Δηλαδή δεν εκδίδεται η απόφαση και μένει στην καλή διάθεση του κάθε κράτους να συμμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί συγκεκριμένα, και έτσι μετά από λίγο καιρό η χώρα καλείται να πει τι έγινε με την τάδε απόφαση, αν πλήρωσε πρώτον και δεύτερον αν έλαβε μέτρα διορθωτικά. Αυτό πάντως που βγαίνει σαν σύνολο είναι ότι ο ποινικός λαϊκισμός κοστίζει. Έτσι, δεν έχει καμία επίδραση, θέλω να σας πω, στη μείωση της εγκληματικότητας. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Το λέγανε βέβαια όλοι οι εγκληματολόγοι, ξέρετε, από τον νόμο Τσιάρα τον 48-55, μετά τον νόμο Φλωρίδη τον 50-90, όλη η κοινότητα των εγκληματολόγων ομονοούσε στο εξής, ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν μειώνει το έγκλημα. Το λέω έτσι απλά. Διότι δεν είναι κάποιο ελληνικό έβριμα, είναι έγκλημα της εγκληματολογίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό η τότε κυβέρνηση και η νυν κυβέρνηση δεν ήθελε καν να το ακούσει, δεν το συζητούσε. Δεν την ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Απλώς το φλινάφημα της ποινικής αυστηρότητας, ξέρετε, είχε επικοινωνιακό αντίκρισμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι είχαν πει ότι να βγαίνω και να λέω ότι θα τιμωρήσω, θα ξεσκίσω, θα εξανθρωποδήσω και άλλα τέτοια, τους κακούς, είχε αντίκρισμα. Άρα εγώ είμαι καλός. Το ότι βέβαια αυτό δεν συμβάλλει καθόλου μα καθόλου στην ασφάλεια των πολιτών ήταν κάτι αδιάφορο. Απλώς τώρα μπορούμε να το διαπιστώσουμε αρκεί κανείς να μελετάει τις στατιστικές όσες υπάρχουν εν πάση περιπτώσει του εγκλήματος. Κανένα αποτέλεσμα, απλώς επικοινωνιακά φλιναφήματα, επιτρέψτε μου να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Κύριε Φυτράκη, απλώς κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί για κάποιους η ζωή έχει σταματήσει, έχει παγώσει και κοιμούνται και στο πάτωμα. Για μας συνεχίζεται, εσείς θα πάτε στις δουλειές σας, στο δικαστήριό σας. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τις εκπομπές μου. Όσοι και όσες τώρα μας βλέπουν που πάνε στη δουλειά τους ή μας ακούνε από τη δουλειά τους, θα συνεχίσουν την υγεία τους να έχουμε. Αλλά για κάποιους η ζωή έχει σταματήσει, γι' αυτό την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Επειδή έχουμε δύο λεπτά. Όχι, αλίμονο. Επειδή έχουμε δύο λεπτά, κύριε Φυτράκη, θα ήθελα και το σχόλιο σας πριν σας καλημερίσω για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι θα φτάσει ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η διαμάχη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Ελλάδας. Με την έννοια ότι μέχρι χθες ξέραμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι με ευθύ τρόπο κατά της Κοβέση. Από χθες 72 στους 82 αρεοπαγίτες είναι ενεργούμενα της κυβέρνησης. Πώς είχαμε αυτή την ευρεία απόρριψη της προσφυγής Κοβέση ως απαράδεκτης?
1: Κοιτάξτε,
0: αν μπορείτε σε 1,5 λεπτό θα βοηθούσε.
1: Ναι. Νομίζω υπάρχουν πολύ αυστηρές δικονομικές διαδικασίες για το ποιος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Ολομέλεια του Αγίου Πάγου εναντίον απόφαση των πρώτων δικαστικού συμβουλίου. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Διότι
0: άρα λέτε δεν κρίθηκε επί της ουσίας, κρίθηκε το αν είναι αρμόδιο και αν μπορεί η ίδια να προσφύγει στον Άγιο Πάγο.
1: Ακριβώς. Αυτό η πληροφόρησή μου είναι εκεί. Ωστόσο το ζήτημα παραμένει. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω αν το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο όταν αποφάσισε 2 και όχι 5, αν είχε αυτό το δικαίωμα. Αυτό δεν είναι θέμα ερμηνείας μόνο του Άγιου Πάγου ή του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα γιατί αφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα, αύριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητήσει από την Κομισιόν, που είναι ο θεματοφύλακας της στήρησης του ενωσιακού δικαίου, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προσέξτε, όχι με προδικαστικό ερώτημα, δηλαδή ρωτώντας τι σημαίνει το τάδε ή τάδε διάταξη, αλλά εναντίον της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα, όπως το έχει κάνει για πάρα πολλά θέματα και για πάρα πολλές χώρες, να προσφύγει εναντίον κάποιου κράτους μέλους για παραβίαση του κοινοτικού του ενωσιακού δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Υποψιάζομαι ότι το πράγμα θα πάει εκεί. Οπότε είναι ουσιαστικά θα ανοίξει μια αντιδικία των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Κοβέση. Γιατί ξέρετε, σε αυτούς τους μηχανισμούς.
0: Κάντε όπως ο Όρμπαν, με άλλα λόγια.
1: Συγγνώμη.
0: Κάντε όπως ο Όρμπαν, με άλλα λόγια, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο.
1: Κάπως μοιάζει. και θα εγκαλεί πιθανόν η Κομισιόν, υπερασπιζόμενη τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η Ελλάδα, δεν έχει σημασία αν είναι το Αεροσπάγος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο κτλ., δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό μου φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό καταλαβαίνω και τα υπόλοιπα, αν είναι απόφαση Ολομέλειας ή του Αντώνου Δικαστικού Συμβουλίου, ξέρετε, η χώρα λογοδοτεί.
0: Βέβαια,
1: δεν λογοδοτεί ούτε το τάδε όργανο, ούτε το δίνα όργανο. Μου φαίνεται πως αυτό θα είναι το επόμενο βήμα που θα έχουμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Φυτράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Επιτυχία εύχομαι στην απόψινή εκδήλωση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς, Χρήστος Κόκκινος, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά έρχεται δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Άλλο πράγμα ο έξυπνος και άλλο ο εξυπνάκιας. Ο εξυπνάκιας, λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι ένας μειωτικός χαρακτηρισμός για αυτόν που παριστάνει τον έξυπνο. Είναι αυτός που λέει εξυπνάδες, ο μυαλοπόλης. Εξυπνάδα είναι βέβαια η ανεπτυγμένη νοημοσύνη, η ιδιότητα του έξυπνου. Είναι όμως και το ανόητο αστείο, η ανοησία. Με τις εξυπνάδες, τα δήθεν έξυπνα λόγια και πράξεις, κάποιοι προσπαθούν να εντυπωσιάσουν το ακροατήριό τους. Και να δείτε πως συχνά τα καταφέρνουν. Ειδικά όταν λένε τις ανοησίες τους με στυλ, όταν μπουρδολογούν θαρετά. Αποδεικνύοντας πως το πνευματικό επίπεδο του πλήθους είναι τόσο χαμηλό, εφόσον δεν δίδεται και τόσο μεγάλη σημασία στο τι θα πεις, αλλά στο πώς θα το πεις. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας του δημαγωγού, του λαοπλάνου, που εξτομίζει με βαθιά καλλιεργημένη φωνή ανεκδιήκτες βλακίες, κοιτώντας στα μάτια του κοινού του. Ούτε συσπράττει μια χαρά. Τώρα, ο έξυπνος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έξυπνος είναι αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται γρήγορα και σε βάθος τα πράγματα. Είναι ο ευφυής, ο πνευματώδης, ο οξύνους, ο τετραπέρατος, αλλά και ο πονηρός. Έξυπνες ονομάζουμε και κάποιες συσκευές που μπορούν να υπούν τον τρόπο δράσης τους ανάλογα την περίσταση, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα ή οι έξυπνες τηλεοράσεις. Βέβαια, με δεδομένο το γενικό IQ του πληθυσμού, τουλάχιστον του ελληνικού, θα διαπιστώσουμε πως όσο πιο έξυπνες γίνονται οι συσκευές, τόσο πιο χαζοί γίνονται οι χρήστες τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Πάντως, η αρχική σημασία της λέξης έξυπνος είναι ο ξύπνιος, αυτός που έχει ξυπνήσει. Όμως, η εκτίμηση που δείχνει το κοινωνικό σώμα στους εξυπνάκηδες, στους μυαλοπόλυδες, μάλλον τεκμηριώνει το ότι γενικώς ως λαός κοιμόμαστε όρθιοι. Καθώς προτιμούμε τις βολικές και διασκεδαστικές εξυπνάδες από τις ανησυχητικές κουβέντες των πραγματικά έξυπνων ανθρώπων.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο των οπαδικών κινήτρων πίσω από την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την έρευνα της αστυνομίας, έχει προκύψει ότι το επεισόδιο ξεκίνησε σε πλατεία επί της οδού Κρέμου και Μεγαλουπόλεως, όπου ομάδα 6 ατόμων, ανάμεσά τους και το θύμα, άρχισε να προφυλακίζει μια παρέα 3 ατόμων, οι οποίοι κάλεσαν για βοήθεια φίλους τους. Στο σημείο έφτασαν άλλα 5 άτομα με αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και ο δράστης. Ακολούθησε εκείνη γητό επί της Μεγαλουπόλεως, όπου το θύμα δέχτηκε τη μοιραία επίθεση με μαχαίρι. Ο καθομολογεί ανδράστης υποστήριξε ότι το μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων και γίνονται έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί. Αυτή την ώρα έρευνες και στα σπίτια των 14 ατόμων, οι προσαγωγές των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για νεαρούς ηλικίας περίπου 17 και 18 ετών. Να σημειωθεί ότι το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, καθώς δεν τον έχουν αναζητήσει, όπως δεν έχει εμφανιστεί και κανένα μέλος οικογένειας του δράστη και των προσαχθέντων. Τραγωδία στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από τον διπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας, ενώ εκφράζονται φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων, όπως αναφέρει συγκεκριμένα το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει και τις 10.000. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας πως μεταξύ άλλων αναστέλλεται η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καράκας, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής, προκειμένου να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμινο Ιανουάριος-Μάιος 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών παρά τις πιέσεις στην αγορά της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σήμερα οι εξετάσεις ολοκληρώνονται και στα ειδικά μαθήματα, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στα ισπανικά. Τα θέματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για λαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως τις προηγούμενες εκλογές, έκανε λόγο ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν τώρα στη Δυτική Ευρώπη. Οι νεκροί στη Γαλλία ξεπερνούν τους 50 από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες μέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Υποχώρησε η τιμή του βαρελιού του Brent κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έπεσε κατά 1% στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Ξεκίνησαν εντωμεταξύ προετοιμασίες για τις τεχνικές συνομιλίες στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης σήμερα προειδοποίησαν τα πλοία που βρισκόνται στη θαλάσσια οδό να μην αποπειραθούν να διασχίσουν χωρίς την αδειά τους, απειλώντας με κατάλληλα μέτρα, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγαΐ κατηγόρησε εντωμεταξύ τον ΝΑΤΟ για άμεση συνέργεια στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Προηγήθηκε δήλωση στο Fox News του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία στο πλαίσιο της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης. Δικογραφία σε βάρος 28χρονης σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη για αδικήματα που αφορούν γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 28χρονη διατηρούσε από τον περσινό Ιούλιο στον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους σχέση με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της. Στη σύλληψη 4 ανδρών και 1 γυναίκα ηλικία 25 έως 60 ετών προχώρησε η αστυνομία, καθώς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Ηρακλείου άρχισαν να ρίχνουν μπαλωθιές. Κατά την αστυνομική έρευνα, σε κατοικία και αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσαν οι συλληπτέντες, βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, ενώ κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκλησης και αφαίρεσης των σχετικών αδειών κατοχής. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 3 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί μετά από ουκρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία και την προστατηθήσα Κριμαία. Από τις επιθέσεις προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Πανδώρα Παφίλη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Μετά από μάχη με τον καρκίνο, υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του δημοτικού ραδιοφώνου, το οποίο και υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης με ήθος και επαγγελματισμό. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος γενικά ο καιρός στην Αττική, ενώ το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας στη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
0: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 25 του μήνα, 25 Ιουνίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε ζωντανά και σήμερα με το ραντάρ. Μία μέρα που έχει έναν απίστευτο καύσωνα στην Ευρώπη. Βράζουν Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, όλος ο Βορράς στην πραγματικότητα, μέχρι και για 40 βαθμούς διαβάζω θερμοκρασίες. Εδώ σε εμάς, ευτυχώς προς το παρόν, έτσι μας σώζουν κάπως την κατάσταση τα μελτέμια, αλλά ξέρετε ότι αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή όταν έχεις ανέμους, ενισχύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έτσι, οπότε θέλει και προσοχή και υπομονή. Έχει ξεκινήσει η μέρα σήμερα με μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την άλλη πλευρά του κόσμου, έτσι, στην πραγματικότητα, στη Βενεζουέλα, με τους δύο στην πραγματικότητα σεισμούς, δολοφονικούς σεισμούς. Οι αναφορές κάνουν λόγο για πάρα πολλούς νεκρούς, 7,1 και 7,5 ρίχτερ. Υπάρχουν φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων. Διαβάζω στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984, athina984.gr, όπου βεβαίως μπορείτε και να μας ακούτε εκτός από τους 98 και 3, όπως παραδοσιακά το κάνετε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και σήμερα, με τη Μαρία Δασκαλάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, στις μουσικές επιλογές το Χρήστο Κόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο το 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για σας. Περιμένουν και σήμερα τηλεφωνήματα για να μας πείτε ό,τι θέλετε. Μας καλημερίσετε επίσης, να μας πείτε πώς τα περνάτε, πώς βλέπετε τα πράγματα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και ήδη γίνεται. 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Για το διαγωνισμό βλέπω πάλι πρώτος είσαι, Θωμά, ναι. Χθες πρότεινες μια κρουαζιέρα στο Θερμαϊκό να κληρώσουμε για τον πρώτο που θα στέλνει το μήνυμα. Μας πέφτει λίγο μακριά βέβαια ο Θερμαϊκός, σε σένα πέφτει κοντά, αλλά θα το σκεφτούμε, κάτι να κάνουμε. Και ήδη σήμερα, και να μείνω σε αυτό, διότι έχουμε διαγωνισμό, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούστε, κληρώνουμε σήμερα δύο αντίτυπα για εσάς από το ολοκένουργιο, μόλις κυκλοφόρησε, το αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλντας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα», είναι στην κατηγορία της αστυνομικής λογοτεχνίας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αν θέλετε να είστε ένας από τους δύο που θα μπείτε στην κλήρωση για να το κερδίσετε, δεν έχετε παρά να στείλετε τις συμμετοχές σας 6948-984-984. Αθήνα, άνοιξη του 16, η χώρα παλεύει ακόμη με την οικονομική κρίση, πυρκαγιές καταστρέφουν παλαιά σπίτια του κέντρου και εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια. Έτσι, αναφέρω κάποια πράγματα από την μπλοκή του νομικού μυθιστορήματος. Είναι μια ιστορία με πολλές ανατροπές, πολύ μυστήριο, αστυνομικού περιεχομένου, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι, για παραλία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε μέρος και είναι και ολοκένουργιο. Εκδόσεις Μετέχμιο, Χίλντα Παπαδημητρίου, η συγγραφέας, 6948-984-984 για να δηλώσετε συμμετοχή. Σας λέω επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με την εκπομπή και το σταθμό και στο email μας 984onair@gmail.com. Είμαι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, μαζί θα τα λέμε ως τις 12, στο μικρόφωνο, στα σχόλια και την παρέα.

Και επίσης, πολύ δυσάρεστο και δεν μπορώ παρά να το σχολιάσω, αυτό με τα μαχαιρώματα στην Καλλιθέα. Πραγματικά, ρε παιδιά, τώρα να μαχαιρώνονται πιτσιρικάδες για σήμαντες στην πραγματικότητα φορμές. Δεν ξέρω τώρα αν τελικά είναι οπαδικά τα κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο, παρεξηγήσεις. Κυκλοφορούν με μαχαίρια για ψήλου πίδημα που λέμε, τα βγάζουν και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν ξέρω, είναι πολύ καταστάσεις αυτές, πολύ ανησυχητικές. Τις συζητάμε εδώ κατά καιρούς. Δεν ξέρω τι είδους λύσεις μπορούν να βρεθούν. Πάντως είναι θέματα τα οποία σοκάρουν και προβληματίζουν έντονα νέα παιδιά. Πριν από μερικούς μήνες στην Λιούπολη, τώρα στην Καλλιθέα, δολοφονούνται χωρίς λόγο στην πραγματικότητα. Θα κλαίνουν οι οικογένειάς τους, κλαίμε και εμείς όλοι μαζί, και ας μην τους γνωρίζουμε για αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της βίας και των μεγαλύτερων και των ανηλίκων. Τώρα στα πολιτικά, να σας πω ότι οι ενδοκυβερνητικές παρενέργειες λόγω της εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate λαμβάνουν έναν χαρακτήρα ρήξης, θα έλεγα, μεταξύ του πρώην Επιτρόπου του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Αβραμόπουλος που κατηγορεί τον Χρυσοχοίδη ότι είχε το ένταλμα, λέει, της βελγικής αστυνομίας, το είχε στο σιρτάρι της ελληνικής αστυνομίας τρεις μέρες, άφησε υπονοούμενα ο κ. Αβραμόπουλος για το λόγο που συνέβη αυτό. Άφησε υπονοούμενα ο κ. Αβραμόπουλος για το λόγο που συνέβη αυτό.

κανείς. Α, τώρα αυτό. Μακάρι να ήταν έτσι, θα πω. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ποιος, ποιος λέτε. Όχι ο Μανώλης πάντως. Όχι ο Μανώλης, που λέει το παιδικό τραγουδάκι που λέμε με τα παιδάκια μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που υποστήριξε ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι με το Χρυσοχοίδη. Βέβαια για το ένταλμα, για το ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο, είπε ο κ. Μαρινάκης ότι φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Έτσι. Δηλαδή και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ. Τετραγωνισμός του κύκλου. Αν και όσα είπε ο μέχρι χθες politically correct, πρέπει να πω, ο Αβραμόπουλος μέχρι χθες, με όσα είπε για μπούρδα, για τον κερατά που λέει δεν θα απολογηθεί, δεν άρεσαν αυτά. Στο Μαξίμο δεν άρεσαν καθόλου και μου ήρθε και το τραγούδι, το τρας τραγούδι, το πάρει τηλέφωνο τον κερατά, το έχετε ακούσει. Εντάξει, δεν χάνεται για τίποτα, απλά ταιριάζει με την περίσταση. Τώρα, και βλέπω και μεγάλη συμμετοχή να πω για το βιβλίο, συνεχίζετε να στέλνετε 6-9-48-984-984. Δύο αντίτυπα κληρώνουμε σήμερα του πάρα πολύ καινούριου, ένα μήνα έχει που κυκλοφόρησε, Κομπολόι στο χώμα, βιβλίου αστυνομικού, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, συγγραφέας η Χίλντα Παπαδημητρίου. Τώρα, δημοσκοπήσεις. Την άποψή μου, νομίζω την έχετε ακούσει πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ειδικά στα θέματα της αναγωγής που βομβαρδιζόμαστε. Κάνουν τη δουλειά τους οι δημοσκόποι, κάνουν τα κόμματα δική τους. Στο τέλος θα βγει ο λογαριασμός. Τα προβλήματα βεβαίως συνεχίσουν να υπάρχουν, έτσι, και συνεχίζουν να απασχολούν τον κόσμο. Φαντάζομαι δεν ξυπνάει κανένας το πρωί και λέει το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί, εκτός αν είναι στέλεχος κόμματος. Ποιο είναι το ποσοστό, τη πρόθεση, η αναγωγή για το χύψη κόμμα. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι πώς θα πληρώσουμε το λογαριασμό, πώς θα βγει ο μήνας, αν κάποιοι μπορούν να πάνε διακοπές, πώς θα πληρώσουν τα εισιτήρια πανάκριβα, έτσι. Πραγματικά, άμα πρέπει να βάλεις και καμπίνα, πρέπει να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, άστο. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς οι λογαριασμοί και όλα αυτά τα έξοδα με γκάλοπ δεν πληρώνονται, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που χρήζουν σχολιασμού, γιατί. Παράδειγμα, προχθεσινή δημοσκόπηση, βγήκε την Τρίτη, και έπαιξε στα περισσότερα site. Δεν λέω κατά ανάγκη ότι φταίει η εταιρεία που την έβγαλε. Έπαιξε στα περισσότερα site με ένα πανομοιότυπο τρόπο, ότι ανεβαίνουν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Λοιπόν, 2,1 λέει το ένα κόμμα, 1,7 το άλλο. Προσέξτε όμως τι γίνεται τώρα για να καταλάβετε ότι το παιχνίδι δεν είναι καθαρό. Τι έκαναν αυτοί οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει αυτή η άνοδος, 2,1 και 1,7, έκαναν σύγκριση τα ποσοστά των δύο κομμάτων, όχι με την τελευταία δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, το σύγκριναν με την προτελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας. Γιατί έτσι τους βόλευε. Τους βόλευε να πούν ότι ανεβαίνουν. Στην πραγματικότητα όμως έπεφταν. Αν το συγκρίναμε, το σωστό δηλαδή, με την προηγούμενη μέτρηση, όχι την προ-προηγούμενη, προηγούμενο μήνα της εταιρείας, έπεφταν αυτά τα δύο κόμματα. Αλλά έμεινε μέσω του ρουλεμάν που έγινε, ότι άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και ότι επίσης και οι Ελλάς, ενώ στην πραγματικότητα ξεφουσκώνουν. Δεν το παίρνει κανένα χαμπάρι. Πάμε παρακάτω, μένουν οι εντυπώσεις. Απλά μετά, μην μου πείτε για την κειμενικότητα, για ισοτιμία και για κανόνες που τηρούνται, έτσι. Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμη καλύτερο. Χθεσινή δημοσκόπηση εταιρείας που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκπροσωπείται από πρόσωπο που πριν κάποια χρόνια ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα στο Μαξίμου, έτσι. Και δεν είναι, όπως και οι άλλοι προχθεσινοί, δεν είναι μέλος του συνδέσμου δημοσκοπήσεων, άρα δεν λογοδοτούν κάπου, όχι ότι αν ήταν τα λογοδοτούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και δίνει με αναγωγή 28 νομίζω στη Νέα Δημοκρατία, 21 στην Ελλάς. Εντάξει, δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω όμως ότι αυτή η ίδια εταιρεία το Μάιο του 22, δηλαδή ένα μήνα πριν τις εκλογές, τις τελευταίες εθνικές εκλογές, προσέξτε τι έδινε. Έδινε διαφορά 5 μονάδων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. 4,9 ήταν για την ακρίβεια.

0: μετρούσε τη Νέα Δημοκρατία στο 27,5% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 22,6%. Λοιπόν, θυμόσαστε τι έγινε στις εκλογές. Λοιπόν, μετά, το 23 η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,56% και ο ΣΥΡΙΖΑ 17,83%. Διαφορά 22,73%. Τώρα να δούμε αν θα πέσει μέσα πάλι, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 αυτή η εταιρεία, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο του 26. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε παρακάτω, διότι υπάρχουν, το πολιτικό θερμόμετρο θα πω είναι αυξημένο από τις πολιτικές φωτιές, αλλά εμείς θα πάμε τώρα στις πραγματικές πυρκαγιές, γιατί είναι και καλοκαίρι. Δυστυχώς είναι μια μόνιμη δυσάρεστη πραγματικότητα. Α, τώρα διαβάζω, ας πούμε, φωτιά στον Κουβαρά οριοθετήθηκε μετά την έναρξή της, είχαμε φωτιά στον Ρχομενό. Κάθε καλοκαίρι είναι ένα γνώριμο πρόβλημα αυτό με τις φωτιές, η ίδια αγωνία, τα στρέμματα που καίγονται, οι περιοχές που απειλούνται, οι περιοχές που δοκιμάζονται. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν σύγχρονα μέσα, γίνονται εξαγγελίες, βεβαίως κάθε φορά το ίδιο για το σχεδιασμό, για το αν λειτουργεί η πρόληψη, καθυστερήσεις που ακούμε και αυτό το συζητήσουμε για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και τις αρμοδιότητες που είναι μπλεγμένες. Για όλα αυτά να καλημερίσω, να καλωσορίσω στον Αθήνα 984 τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη. Είναι αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, ένα αποστρατεία, καθηγητής διαχείρισης κινδύνων στο Δημοκρίτιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χάλαρη.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκουμπέρη.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην αρχή σχετικά του καλοκαιριού. Έχει ξεκινήσει βέβαια η αντιπυρική περίοδος, νομίζω ξεκινάει από το Μάιο, δεν είναι?
1: 1η Μαΐου.
0: 1η Μαΐου, ναι. Έχουν ξεσπάσει διάφορες φωτιές, ευτυχώς θα πω, όχι σοβαρές, εύκολα αντιμετωπίστηκαν. Έχουν βελτιωθεί όμως τα πράγματα γενικότερα στο κομμάτι της πρόληψης ή αντιμετωπίζουμε για ακόμα μια χρονιά τα ίδια προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, επικοινωνιακά, αν παρατηρήσει κανένα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και τις αναρτήσεις που γίνονται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα μπορούσε να πιστεί ότι είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι αρκετά πράγματα γίνονται επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά. Τι θέλω να σας πω. Πιέζουμε πάρα πολύ τους ιδιώτες και καλά κάνουμε. Έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά τους από την περιττή ύλη, η οποία μπορεί να βοηθήσει την εξάπλωση ή τη διάδοση μιας πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά σε δάση. Ταυτόχρονα όμως, τα κομμάτια που δεν ανήκουν σε ιδιώτες, και πάρτε το παράδειγμα της Αργυρούπολης Ελληνικού, δεν έχουν καθαριστεί από την πολιτεία, που είναι ευθύνη δασαρχείου τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως δεύτερου βαθμού. Ουσιαστικά, τι λέμε, φωνάζουμε στους ιδιώτες, αλλά εμείς ως πολιτεία δεν καθαρίζουμε τους χώρους που είναι στις παραμέσεις των οδών και είναι ποντά στις δασικές περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα. Δηλώνουμε πανέτοιμοι όταν τα air tractor, μεγάλο κομμάτι από την εναέρια δύναμη πυρόσβεσης που είχαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια, με απόφαση του ελεγχτικού συνεδρίου, επιτρέψτε μου το πω λίγο λαϊκά, φάγαμε πόρτα. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Άρα και αυτά είμαστε στην εξέλιξη. Μέσα στην αντιπυρική περίοδο σε εξέλιξη. Αυτά δεν έπρεπε να έχουν συμβεί, έπρεπε να έχουν λυθεί πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, προσέξτε τώρα, και μπαίνουμε και εμείς σε μια διελκυστίδα και μιλάμε για το τι χρειάζεται να έχουμε για την καταστολή, και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η αλλαγή του μήματος πολιτικής, που είναι ουσιαστικά η ουσία της αντιμετώπισης αυτού του πράγματος όλων των καταστροφών. Αλλά τώρα μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Να μεταφέρουμε πόρους στην πρόληψη και να πάμε σε ένα ποσοστό 60-40-50-50 τα λεπτά που δίνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ποσοστό 80% περίπου δίνουμε στην καταστολή και 20% στην πρόληψη.
0: Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει αυτό που λέτε εσείς, το ιδανικό θα ήταν να συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που περιγράφετε.
1: Εγώ θα έλεγα 50-50, γιατί 50-50. Και την καταστολή. Ναι. 50-50 θα ήταν, αν φτάσουμε μάλλον, είμαστε στο 50-50, θα ήταν μια καλή αρχή. Αυτό είναι το ζητούμενο και ξέρετε γιατί λέμε έχουμε κόσμο, έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε ντρόν, έχει εκτιμήσει κάποιο αποτελεσματικό.
0: Έχουμε όμως, δηλαδή έχουμε περισσότερα και πυροσβεστικά και drones, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μαζί σας και ξέρετε είμαι θειασότης της σύγχρονης τεχνολογίας, γιατί είναι εργαλεία που βοηθάνε και στη λήψη αποφάσεων. Πάμε να δούμε πώς θα αξιοποιούμε, εκτιμώ ότι δεν γίνεται η βέλτιστη αξιοποίησή τους. Και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά πλέον, τα ντρόν τα εισήχθησαν έτσι χοντρικά, να σας πω, το 2020 ξεκίνησαν να μπαίνουν σταδιακά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. ενεργά, πολύ πιο ενεργά από ό,τι ήταν και πριν, και τώρα έχουν φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αξιολογήθηκε ποτέ η αποτελεσματικότητά τους? Πώς τα αξιοποιούμε? Είναι πολλά που πρέπει να.
0: Και ποιοι τα αξιοποιούν, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με το ανθρώπινο δυναμικό, που τουλάχιστον ως προς την κατανομή παλιότερα που τα συζητούσαμε, νομίζω ότι είναι προβληματική. Το προσωπικό δηλαδή της πυρόσβεσης.
1: Συνεχίζει η προβληματική κατανομή. Ναι. Γιατί είναι, ξέρουμε, τις περιοχές που υπάρχει δύναμη, που υπάρχει πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες, τους χειμωνιάτικους μήνες. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς η κατανομή του προσωπικού δεν μπορεί να βγει μόνο για τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Πρέπει να βγει και για τις ανάγκες άλλων αστικών πυρκαγιών, τροχαίων ατυχημάτων.
0: Είναι όμως, είναι δυνατόν περιοχές, κύριε Χάλαρη, πολύ αυξημένου κινδύνου να έχουν λιγότερους πυροσβέστες από άλλες περιοχές που δεν κινδυνεύουν το ίδιο?
1: Δεν είναι λογικό, αλλά από τη στιγμή που αφήνουμε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία και στην ηγεσία κάθε χρόνο να αλλάζει την οργανική δύναμη με την κατανομή των θέσεων, πανελλαδικά τον αριθμό όπως θέλει εκείνη κατά το δοκού, χωρίς κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, νομίζω.
0: Που μπορεί να είναι και πελατειακά, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Τώρα διαχρονικά είναι πελατειακά, επιτρέψτε μου να πω.
0: Εντάξει, το λέτε γιατί το έχετε περάσει και από μέσα, γι' αυτό τώρα.
1: Προφανώς. Και κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Έχουμε αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια. Ναι. 7 χρόνια έχει φέρει 3 νόμους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον τρίτο νόμο που υλοποιείται. Και δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά. Δηλαδή, είχαμε και το οξύμορο να τροποποιούν νόμο, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Μιλάμε για το νόμο του 2020. Το νόμο του 2046-62.
0: Εσείς να πω ότι έχετε και πολιτική ιδιότητα. Είστε γραμματέας του τομέα πολιτικής κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας.
1: Σωστά.
0: Στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ κίνημα αλλαγή. Κοιτάξτε, η πολιτική ιδιότητα είναι δύο διακριτά. Προφανώς αυτά που εγώ κάνω επιστημονικά βοηθάω το Πασόκ κίνημα αλλαγή έτσι ώστε να αποκτήσουν όλα αυτά τα επιστημονικά, να αποκτήσουν και πολιτική χρειά. Όταν λέμε πολιτική χρειά, να φτιάξουμε πρόγραμμα.
0: Κύριε Χάλαρη,
1: και μπορώ να σας πω ότι το πρόγραμμά μας είναι το πρόγραμμα από το World of Fest, το πρόγραμμα του Πασόκ κίνηματος αλλαγή, το κομμάτι τη ανθεκτικότητα πολιτική προστασία είναι έτοιμο σε όλες τις διαστάσεις. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχουμε και πρόγραμμα 100 ημερών σε περίπτωση που αν μας δώσει τη δύναμη ο ελληνικός λαός και να λάβουμε τη διακυβέρνηση.
0: Ναι. Αυτό τώρα που συζητάμε για αδυναμίες, πού θα τις εντοπίζετε, στους ελέγχους, στη χρηματοδότηση, στο θεσμικό πλαίσιο για παράδειγμα, η σύγχυση αρμοδιοτήτων, γιατί συνεχίζεται μεταξύ υπουργείων, δήμων, των δασικών υπηρεσιών? Τόσο δύσκολο είναι να διορθωθεί η κατάσταση?
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο. Αν επιτρέπετε, θέλει ισχυρή πολιτική βούληση και διαλειτουργικότητα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όσο δουλεύουμε σε παράλληλα σιλό, που το λέω έτσι ουσιαστικά σκεφτείτε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν πετυχαίνουν. Κάπου σταματάνε. Και ξέρετε, το κακό είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχει η δημόσια διοίκηση. Αλλάζει αυτό που το έχει οραματιστεί ένα μέτρο, και μιλάμε για υφυπουργό ή γενικό γραμματέα. Και μετά τελειώνει. Με το που φεύγει ο Υπουργός, κατευθείαν ό,τι έχει εξαγγείλει, όχι ό,τι έχει γράψει το νόμο, μένει στα χαρτιά.
0: Και μετά λέμε πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο μετά την καταστροφή.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι δομικό πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Άρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται διακομματική συνένεση. Και εγώ θα έλεγα, ας κάνουμε το πρότυπο, ας το πάρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κάτω από την ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ή ας υπάρχει υπηρεσιακός, αλλά μην υπάρχει, ας υπάρχει μόνος.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Τι λέτε, να είναι υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, το Πολιτικής Προστασίας? Κλιματικής κρίσης.
1: Ένα μοντέλο που έχει δουλευτεί στην Ιταλία κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ο Υπουργός, αλλά είναι κάτω από τον Πρωθυπουργό και δεν υφίστανται τα προβλήματα αυτά. Όχι, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Όχι,
0: το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, λέτε?
1: Ναι, για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας. Την πολιτική προστασία ουσιαστικά την είχε στην Ιταλία. Τώρα ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχουμε.
0: Δεν είναι κακό να αντιγράφουμε θετικά παραδείγματα.
1: Προφανώς.
0: Άλλων χωρών.
1: Με την κατάλληλη προσαρμογή, γιατί δεν έχουμε
0: πρόβλημα
1: τα σχήματα διοίκησης. Αλλά χρειαζόμαστε τέτοιες λύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερκεράσουμε όλες τα κακό σχήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί τελείως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που. Θα είμαστε αντιμέτωποι με τη ραγδαιότητα των φαινομένων. Δηλαδή και δασκεστικά, γιατί θα έχουμε και πλημμύρες και μάλιστα θα είναι σε ραγδαία μορφή. Άρα πρέπει να το περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, γιατί τα λεφτά που δίνουμε για αποκατάσταση, αυτό είναι που εμένα με αγχώνει, με ανησυχεί, γιατί αυτά τα λεφτά τα κόμισε από άλλο κορβανά, να το πω λιγάκι έτσι. Είναι πάρα πολλά και στην Ελλάδα στοιχίζουμε και 7,5 φορές παραπάνω από ό,τι στοιχίζει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λεφτά που δίνουμε για αποκατάσταση. Άρα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Αν σας πω στην Κρήτη τα λεφτά που χρειάζονται για αποκατάσταση στο Αρκαλοχώρ και τα λοιπά, και ψεύω πολύ πίσω που ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί.
0: Α, για το σεισμό λέτε, που έχουν περάσει 5 χρόνια, ακόμη μένουν στα κοντέινερ.
1: 19 και 7. Είναι δύο τομεακά ΕΣΠΑ, ξέρετε. Δηλαδή είναι τεράστια τα λεφτά που χρειάζονται για αποκατάσταση μετά από οποιαδήποτε είδους καταστροφή τέτοιων μεγεθών. Άρα έχει φτάσει εδώ και καιρό, δηλαδή. Ήταν χτες έπρεπε να τα έχουμε λήξει αυτά. Γιατί αυτά λεφτά τα χάνουν την κοινωνική πολιτική. Το λέω έτσι απλά.
0: Καλά, βέβαια. Ναι. Κύριε Χάλαρη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αντιστράτηγος εν αποστρατείας στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθηγητής διαχείρισης κινδύνων στο Δημοκρίτιο. Συζητήσαμε λίγο για τις πυρκαγιές, το σχεδιασμό, τις παθογένειες που υπάρχουν, την πρόληψη. Δίνουμε τα περισσότερα στην καταστολή, ενώ θα πρέπει να τα δίνουμε στην πρόληψη για ακόμη μια φορά. Ένα μοντέλο που δεν λέει να αλλάξει, τις καθυστερήσεις με τα οικόπεδα και αυτό το μπλέξιμο, το μπλεγμένο κουβάρι με τις αρμοδιότητες. 11:32, τίτλοι ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Μείνετε μαζί μας και συνεχίζετε να στέλνετε συμμετοχές για το βιβλίο Κομπολόι στο χώμα στο 6948 984 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φωτιά σε βανάκι αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ύψος της Παλίνης. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο παδικών κινήτρων πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα με νεκρό 17χρονο. Συνελήφθη ο καθομολογίαν δράστης, εξέλεξε έρευνες στα σπίτια και των 14 ατόμων, οι προσαγωγές των οποίων επίσης μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για νεαρούς περίπου 17 και 18 ετών. Τουλάχιστον 32 νεκροί και περισσότεροι από 800 τραυματίες έως τώρα στη Βενεζουέλα από τον τριπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας. Αναμένεται να φτάσει στους χιλιάδες νεκρούς ο τελικός απολογισμός, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Τη συνδρομή των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις διάσωσης ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Πρώτο γενές πλεόνασμα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Στη μία ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία. Τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σήμερα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Τα θέματα στο Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών από το ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη στη Βουλή της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενισχύονται με άλλους 80 αστυνομικούς οι πεζές περιπολίου στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης. Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον είναι σε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ η θάνατη μεταναστών υποκράτηση, αναφέρει η έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτήν, ως τώρα έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 52 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες κυρίως στα δυτικά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
4: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
3: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
4: Καφενείο η Ελλάς. Με την Ελένη Στεργίου
3: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 και 39, Αθήνα 9.84 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η 25 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο. Σε 5-6 μέρες τελειώνει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, καρδιά του καλοκαιριού. Εμείς συνεχίζουμε ως τις 12 με το ραντάρ. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τα τραγούδια. Στο 2-13-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μας στο Viber. Λοιπόν, να πούμε για το διαγωνισμό. Ότι οι δύο τυχεροί που κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου του αστυνομικού μυθιστορήματος «Κομπολόι στο χώμα» από τις εκδόσεις Μετέχμιο της Χίλντας Παπαδημητρίου, λοιπόν, είναι ο κύριος Στέφανος Μπαλάμπος. Στέφανος Μπαλάμπος, τελειώνει σε 071 το τηλέφωνο, και ο κύριος Άγγελος Καφές, τελειώνει σε 222 το τηλέφωνο. Άγγελος Καφές και Στέφανος Μπαλάμπος. Λοιπόν, θα πάτε να παραλάβετε τα βιβλία σας από αύριο, προτείνω, από τον Πολυχώρο Μετέχμιο. Είναι υποκράτους 118 στην Αθήνα. Θα δώσουμε εμείς τα στοιχεία και θα σας περιμένουν να πάτε να το παραλάβετε. Να είστε καλά και καλή ανάγνωση ευχόμαστε. Να καλημερίσω τώρα και να πούμε και δύο λόγια έτσι για όσα μας στέλνετε. Τον Σωτήρη, τον Νίκο. Μας λες, Νίκο, και έχεις δίκιο ότι το κράτος σου επιβάλλει να καθαρίσει το οικόπεδό σου χωρίς να ενδιαφέρεται αν έχεις την οικονομική δυνατότητα. Την ίδια ώρα που τα ξερά χόρτα δεξιά και αριστερά στους δρόμους φτάνουν τα δύο μέτρα. Δεν είναι αυτό οξύμορο και αντίφαση? Επικοινωνείς μαζί μας από την ΚΟ. Μας λες ότι είναι ένας ενίος δήμος, όμως δεν καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να έχουν μοιρασμένους τομείς ευθύνες ανάμεσα σε δήμους, περιφέρεια και κράτος. Υποτίθεται ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εφαρμόζεται ο Καποδίστρας και ο Καλλικράτης. Εύλογες οι απορίες, νομίζω.

0: Καλημέρα να πω επίσης στη Βάσο, στη Δήμητρα και στην Εύη που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Και πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε και λίγο τα πολιτικά, τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι προχωράει ο καιρός. Το θερμόμετρο είναι αρκετά ανεβασμένο και δεν εννοώ μόνο επειδή είμαστε το καλοκαίρι. Όλοι κινούνται με ρυθμούς προεκλογικούς. Υπάρχουν και εξελίξεις οι οποίες, πώς να το πω, έχουν άρωμα δικαστικό. Αυτά θα συζητήσουμε, αυτά θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε με τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, δημοσιογράφο, διευθυντή στην εφημερίδα Εστία. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα σε όλους και όλες των 984.
0: Λοιπόν κύριε Κοτάκη, θα ξεκινήσω από τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία, μία καταδικαστική απόφαση για την πρώην Ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, που λέγαμε και νωρίτερα, το λέγαμε και χθες, ότι ο τρόπος που εκφράστηκε, έτσι, που είπε είναι μπούρδα, δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά, που τέλος πάντων ξενίζουν κάπως. Και για να μας πείτε και να μας δώσετε την ανάλυση σας συνολικά, θα πω ότι αυτά προστίθενται. Δηλαδή έχουμε τη διερεύνηση για βουλευτές, για τον ΟΠΚΕΠΕ, τις οικογραφίες της Κοβέση. Ήταν χθες η υπόθεση με τους ανώτατους δικαστικούς, υποκλοπές στα Τέμπη, υπολοδομίες. Γράψατε στην Εστία και νομίζω ότι αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό ότι βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε να δω, και δεν προστίθενται απλώς. Τώρα δεν υπάρχει και μία ποιοτική διαφορά. Πέφτει η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης. Γιατί μέχρι τώρα ποια ήταν η θεωρία? Η θεωρία ήταν ότι έχουμε μία κακιά κουβέση, η οποία έχει μία προσωπική ατζέντα, ότι είναι ακτιβίστρια, ότι την απορρίπτουμε, ότι δίνουμε τη μάχη στο όνομα του Εθνικού Συντάγματος, εμείς ζημαίνουμε Ευρώπη. Τώρα, μετά και από την έρευνα των βελγικών αρχών, ανεξάρτητα από την έκβαση αυτής της υπόθεσης, αρχίζει και σχηματοποιείται στην κοινή γνώμη πολύ καθαρά ένα δίπολο, κύριε Κουκλουμπέρη, ότι ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι γίνεται, έρχεται από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από ευρωπαϊκές χώρες ή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ό,τι δεν μαθαίνουμε, αυτό οφείλεται στο εσωτερικό, σε διαδικασίες δηλαδή που γίνονται στη Βουλή, με προανακριτικές που δεν έγιναν, με εξεταστικές που απερίφθησαν, με υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν, υποκλοπές για παράδειγμα κτλ. Αυτό είναι λίγο καινούριο στα προστιθέμενα. Υπό την έννοια ότι ναι, ο κόσμος εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ποσοστό 80% παρά τις επιθέσεις που δέχεται, αλλά όταν έρχεται και ένα ακόμα γεγονός, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από τη βελγική δικαιοσύνη ουσιαστικά, αυτό σιγά σιγά οδηγεί την άμυνα της Νέας Δημοκρατίας σε κατάρρευση.
0: Μάλιστα. Πάντως θα πει κάποιος, κύριε Κοτάκη, ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια στην εξουσία, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα μπορούσε να έχει συμβεί? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που κυβερνάει τόσα χρόνια που να μην αντιμετωπίσει αιστείες διαφθοράς, προβλήματα, σκάνδαλα?
1: Αυτή η φράση που μοιάζει με μια άλλη που είχε πει κάποτε κάποιος, κύριε Κουκλουμπέρη, το αυτή είναι η Ελλάδα, το συμβαίνουν αυτά, είναι και η αιτία των δεινών μας. Δηλαδή το γεγονός σήμερα ότι το πολιτικό σύστημα σε συνθήκες υποτίθεται οικονομικής καλοκαιρίας και όχι κακοκαιρίας όπως τα μνημόνια, είναι κομματάκια, στα κομματάκια έχει κοπεί, είναι πολυκερματισμένο. Αυτό οφείλεται σε γεγονότα σαν και αυτό το οποίο μου λέτε. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύονται οι πολίτες να συνηθίζουν τη διαφθορά. Συμβαίνουν αυτά. Ή και σε τμήματα της κοινωνίας, μπορεί να δυσάρεστο αυτό που λέω, να τους αρέσει η διαφθορά. Να ζηλεύουν τη διαφθορά, γιατί βλέπουν αυτούς που πάνε μπροστά με τη διαφθορά και αυτούς που μένουν πίσω από τη διαφθορά. Αυτή τη λογική, όπως αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνω ότι επιχειρηματολογείται ως δικηγόρος του διαβόλου και όχι επειδή το εννοείται. Αυτή τη λογική πρέπει να την κόβουμε στη ρίζα της.
0: Ναι, διότι είναι και ένα θέμα αυτό ακριβώς, το πώς αντιμετωπίζει κάθε φορά η πολιτική εξουσία τέτοιου είδους ζητήματα που μπορεί να ενσκύπτουν.
1: Θα δούμε ομιγέννητο, έχουμε δει, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση, διαφορά σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εθνική ασφάλεια, η εθνική άμυνα κτλ. Αρχίσουμε να σηκώνουμε τους ώμους, να λέμε και πάλι συμβαίνουν αυτά. Ναι, αλλά όταν αρχίζει και σου απειλεί θεμελιώδη πράγματα εκτός από τα ατομικά η διαφορά, όπως είναι η κοινωνική συνοχή, όπως είναι τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, αν κάποιος έρθει και σου τρυπήσει το κράτος, τότε τα πράγματα αλλάζουν χαρακτήρα, ξέρετε.
0: Ναι. Αυτό, έτσι για να το να πάμε ξανά πάλι στο κομμάτι του κόμματος που κυβερνάει, αυτή η φθορά... όμως πάλι θα πει κάποιος ότι αν και αποδυναμωμένη η Νέα Δημοκρατία, είναι το κυρίαρχο πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Έχετε μια άλλη αίσθηση κοινωνίας ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό?
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχουν φτηνίνει τα αξιώματα και έχει μικρύνει το πολιτικό σύστημα. Αλλά εμείς το μετράμε με τα προηγούμενα μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν κοντίνει όλα, κύριε Κουκλουμπέρη.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και τα αναστήματα βασικά, αλλά εμείς συμπεριφερόμαστε με τα παλαιά ιδιώματα για το τι είναι κυριαρχία και το τι δεν είναι κυριαρχία.
0: Ναι.
1: Ενώ αν ψάξουμε πραγματικά τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, θα διαπιστώσουμε ότι όλοι όσοι ψηφίζουν τα κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις.
0: Ναι.
1: Θα θυμηθώ μια φράση που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο της Παυλίνας Νάσφιτζικ, που είναι από πολλά χρόνια. Το κάνουν με ζορισμένο κέφι. Δεν ψηφίζει κανείς με κέφι.
0: Ναι.
1: Ψηφίζει μόνο με τη λογική της απόρριψης.
0: Και αν δηλαδή, το κάνει, υπάρχει ένα μέρος που δεν πηγαίνει καθόλου.
1: Ουσιαστικά ποιον αντιπαθώ λιγότερο.
0: Ναι.
1: Οπότε από τη στιγμή που λείπουν οι ταυτίσεις και η έμπνευση, όπως αντιλαμβάνεστε, λείπει και το ενδιαφέρον και η αγάπη για την πολιτική και τα κοινά. Αλλά αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό σε βάθος χρόνου.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι κάποια, να μην πω λύση, κάποια διέξοδος, από πού θα μπορούσε να έρθει? Από την κοινωνία? Όταν λέμε η κοινωνία εκφράζεται οργανωμένα και ομαδικά στη δημοκρατία αυτή που έχουμε και μέσω των κομμάτων. Για παράδειγμα, ξεκινούν καινούργια κόμματα και στο παρελθόν και τώρα, ας πούμε, πολλοί πίστεψαν σε ένα κόμμα που ίδρυσε η κυρία Καριστιανού και αυτό έχει κάποια αρνητικά κρούσματα τώρα, αποχωρήσει, καταγγελίες. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα που το περιγράφουμε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει διέξοδος και λύση?
1: Κοιτάξτε τώρα, εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι υπάρχουν διαμορφωμένα δύο βασικά ρεύματα.
0: Ναι.
1: Ένα το οποίο το αντιλαμβάνομαι συντηρητικό από ανθρώπους της προκοπής, τους περισσότερους εν πάση περιπτώσει, όχι ότι είναι οι άλλοι ανεπρόκοποι, να μην έχουμε παρεξήγηση, οι οποίοι φοβούνται, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια διακυβέρνηση με το φόβο και αγοράζουν το επιχείρημα της σταθερότητας υπό την έννοια ότι μην διακυβευτούν οι κόποι τους μια ζωής από κάτι άλλο που θα έρθει και θεωρητικά θα είναι πιο επικίνδυνο για τις ζωές τους. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή το κομμάτι είναι το 1 τέταρτο του ελληνικού λαού, είναι γύρω στο 25%.
0: Ναι.
1: Φαίνεται κατά τις μετρήσεις, είναι πιο συμπαγές, αλλά και πάλι όμως σε επίπεδο εθνικό είναι 25%. Και υπάρχει το υπόλοιπο 75% με διάφορες διαβαθμίσεις, το οποίο έχει αξιακά προτάγματα, τα οποία συναντώνται, δεν είναι απολύτως τα ίδια. Για πρώτη φορά, ας πούμε, συναντώνται πολίτες στα βασικά. Να έχουμε δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι ήταν αυτονόητο. Να έχουμε δημοκρατία. Υποτίθεται ότι και αυτό ήταν αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά και τώρα γίνεται ερώτημα πολλές φορές το να έχουμε δημοκρατία. Έτσι, το να σταματήσει, εν πάση περιπτώσει, να ποτίζονται 10 οικογένειες στη χώρα εις βάρος χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Αυτό ήταν ένα θέμα της ατζέντας, αλλά δεν υπήρχε τόσο μεγάλη σύνταξη σε αυτό από πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Να είμαστε εθνικά αξιοπρεπείς. Και όχι να μας λένε τι να κάνουμε οι άλλοι. Σε αυτό λοιπόν συναντώνται πρόσωπα. Αυτό είναι το κομμάτι το αξιακό, στο οποίο όμως δεν λείπει το οικονομικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Συναντώνται πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια με βάση τα παλαιά ιδιώματα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, δεξιά κόμματα. Αλλά αν καθίσετε σε μια παρέα θα διαπιστώσετε ότι αυτοί που δεν μιλούσαν παλιά μεταξύ τους, γιατί δεν άντεχε ο ένας τον άλλον.
0: Τώρα βρίσκουν κοινά σημεία.
1: Όχι, τώρα μπορούν να μιλήσουν.
0: Μπορούν να μιλήσουν.
1: Και βρίσκουν σε κοινά σημεία, αλλά μπορούν να μιλήσουν χωρίς να πλακώνονται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πολύ καινούργια συνθήκη, η οποία δεν αντιμετωπίζεται με τη λογική. Κοιτάξτε, η Καριστιανού, για παράδειγμα, έχει οργανωτικά ζητήματα επειδή έφυγε ο Κοκοτσάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προφανώς προβληματίζει και κάτι. Το λέω ως παράδειγμα,
0: ναι,
1: τώρα,
0: επειδή
1: το αναφέρατε έτσι. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο βλέπει ότι μέσα από την υπόθεση των τεμπών αποδείχθηκε η ηθική χρεοκοπία της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Ναι. Κυβέρνηση, κοινοβούλιο, μέσα ενημέρωσης, αρχές ασφαλείας, ιατροδικαστές.
0: Όλες αυτές οι περιγραφές και οι διαπιστώσεις όμως αυτών τον κόσμο που προβληματίζεται, ναι, τον οδηγούν στη συμμετοχή ή τον οδηγούν απλά στη διαπίστωση, στην απογοήτευση και στην απομόνωση?
1: Κοιτάξτε, άρα οι ίδιοι θα συνεχίσουν. Από ένα σημείο και μετά στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν ένοχες ηγεσίες και αθώοι λαοί. Δεν σε ρωτάνε κάθε μέρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και όταν σε ρωτάνε, θα πρέπει να πηγαίνεις και να απαντάς. Ναι. Όχι μετά να απουσιάζεις και μετά επί 4 χρόνια να γκρινιάζεις γιατί έχεις αυτό που έχεις.
0: Ναι. Για να το κάνω...
1: Χθες το βράδυ ήμουν στην συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στη, ναι, Βουλή.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί ερμήνευσε η σύζυγός του, η Ρώσα Αΐα, ένα καινούργιο τραγούδι, ολοκένουργιο, της Ελίνας Νικολακοπούλου.
0: Ναι.
1: Το οποίο, κύριε Κουκλουμπέρη, έχει μια αποστροφή σε ένα στίχο, σας το λέω τώρα πρόχειρο, γιατί κάπου έχω κράτησα μια σημείωση, ότι ψηφίζουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια για το αύριο και πάντα βγαίνει χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι, όταν λοιπόν είναι αυτή η αίσθηση, ανεξαρτήτως αν, όπως είναι γνωστό, εγώ είμαι δεξιός κεντροδεξιός μια ζωή ή εσείς μπορεί να είστε κεντροαριστερός αριστερός μια ζωή κτλ, αλλά νιώθουμε το ίδιο, τότε κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει, να υπάρχουν οι ελάχιστες συναντήσεις για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό τώρα για να, πολύ ωραία η συζήτηση έτσι που πηγαίνει και στα πιο θεωρητικά. Για να ολοκληρώσουμε με κάτι πιο συγκεκριμένο, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια αλλαγή, μια τέτοια κατεύθυνση, αν αλλάξει πρόσωπο, αν...
1: Σε μια πρώτη φάση μπορεί, ναι, αλλά κοιτάξτε, η χώρα χρειάζεται αλλαγή υποδείγματος. Δηλαδή, εγώ με όλα τα μειονεκτήματα που έχει το προεδρικό σύστημα,
0: ναι,
1: βλέπετε ότι προεδρικό έχουν στην Αμερική, προεδρικό έχουν στη Γαλλία, προεδρικό έχουν στην Ρωσία, προεδρικό στην Τουρκία, προεδρικό στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προεδρικού? Πρώτον, οδηγεί στις μεγάλες συναντήσεις και συνενέσεις τις οποίες συναντάμε. Δηλαδή, μπορεί κανείς να βρει έναν υποψήφιο, ο οποίος να μην είναι δικός του, αλλά συμφωνεί στα 6-10 μαζί του και το ψηφίζει. Δηλαδή, δεν κόβεται κομμάτια το σύστημα σε πολλά κομμάτια και αυτό βοηθάει, όπως καταλαβαίνετε, τους συμμάχους μας, ναι, με το Διέρη και Βασίλευε. Επίσης, στο προεδρικό σύστημα δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσοι ταβατζίδες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει να σου αλλοιώσει, να μην το πω πιο χοντρά, την κοινοβουλευτική σου ομάδα, είτε μια ξένη δύναμη, είτε ένας επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε λοιπόν μπροστά το σύστημα και μέσα στο σύστημα να τοποθετήσουμε τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν κάνουμε πάντα το ανάποδο, περιμένοντας σωτήρες χωρίς να αλλάζουμε το σύστημα, δεν γίνεται δουλειά.
0: Είναι και ένα διαχρονικό σύνθημα πάντως αυτό, η αλλαγή του συστήματος, που πάλι ο πολύ εύστοχος και ευρηματικός στίχος του τραγουδιού πάλι όμως το χθες μας οδηγεί. Λοιπόν, κύριε Κωτάκη.
1: Εντάξει, άμα δεν δοκιμάσουμε κάτι άλλο,
0: όχι,
1: δεν θα
0: το
1: δούμε ποτέ.
0: Για, ως προς τη δοκιμή βεβαίως, γιατί όχι.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ
0: καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: είστε καλά. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Μανώλης Κωτάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας Εστία, για την πολιτική κατάσταση. Τι φταίει, τι αλλάζει, ποια είναι, πώς πορευόμαστε και πού πηγαίνουν τα πράγματα. Φτάνουμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Να σας πω ότι το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Είναι μια επιλογή αν θέλετε να είστε πάντα κερδισμένοι. Ενώ για εσάς που είστε επιχειρηματίες και ψάχνετε τρόπους να εξελίσσετε την επιχείρησή σας, χωρίς βεβαίως να αυξήσετε τα έξοδα, η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση μέσω του Magenta One Business. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και θα βρείτε την απάντηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, την παρέα. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, αμέσως τώρα ο Οδυσσέας Ιωάννου, το ένθετο ξέρω μια ιστορία, το δελτίο ειδήσεων και η συνέχεια με την εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι με τη Βούλια Κιχαγιά και τον Νίκο Φελέκη. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Στις αρχές του 1986, οι Φατμέ κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα που κορυφώθηκε με την πρώτη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Το «Βγαίνουμε από το τούνελ» περιείχε μεταξύ άλλων το ομότιτλο τραγούδι καθώς και το «Καλοκαιράκι», «Τη Σταδίου» και «Τη Ζάλη». Υπήρχαν όμως και δύο τραγούδια τα οποία μοιράστηκαν οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Το «Πες το και έγινε» και το «Μπλέξαν οι γραμμές μας» που θα ακούσουμε εδώ. Ήταν η εποχή που οι τραγουδιστές του εντέχνου συναντούσαν τον καινούργιο ηλεκτρικό ήχο των συγκροτημάτων αλλά και τους τραγουδοποιούς. Θυμίζουμε την ίδια περίπου περίοδο της συνεργασίας του Γιώργου Νταλάρα με τους Τερμίτες αλλά και με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίκα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα μέχρι Ανθούσα λόγω φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 σε βαν στο ύψος της Παλίνης. Κλειστή η δεξιά λωρίδα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι να μετακινηθεί το όχημα και να γίνει πλήση οδοστρώματος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας νεαρούς 17 χρόνων χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας ως 18 ετών στα σπίτια των οποίων γίνονται έρευνες. Ανάμεσά τους και ο καθομολογίαν δράστης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το μαχαίρι που κρατούσε το πέταξε σε ένα κάδον απορριμμάτων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Μετά έως τώρα στοιχεία απομακρύνεται από τις αρχές του ενδεχόμενου να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία. Να σημειωθεί ότι το θύμα δεν έχει αυτοποιηθεί καθώς δεν τον έχουν αναζητήσει, όπως δεν έχει εμφανιστεί και κανένα μέλος οικογένειας του δράστη και των προσαχθέντων σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Την εκτίμηση ότι πιθανότατα θα φτάσουν και τις 10.000 οι νεκροί από τους διαδοχικούς σεισμούς των 7,1 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, δείχνει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Έντονη είναι η μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή. Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτια, κοντά στο Καράκας, έκλεισε καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε περίπου μία ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία και προς τα τέλη Ιουλίου ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αρκετά βατά ήταν τα θέματα των Ισπανικών, στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των Πανελλήνιων εξετάσεων, σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστηρίων που κάμισαν. Τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας αθήνα984.gr. Αύριο ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την έναρξη της συζήτησης, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κάθε ρεκόρ σπάει ο δράργυρος στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ακραίου καύσωνα. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι Γάλλοι στρέφονται στον κλιματισμό, αν και σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα, 8 στους 10 τον θεωρούν επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρατάθηκε η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Χθες καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό. Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό. Πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2,2 δις ευρώ έναντι του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, παρά τις πιέσεις στην αγορά της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ενισχύονται από το Σεπτέμβριο με ακόμη 80 αστυνομικούς οι πεζές περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή του κέντρου έχουν αυξηθεί κατά 27%. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984, αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Πανδώρα Παφίλη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε μαχητική δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του δημοτικού ραδιοφώνου, το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες από διάφορες θέσεις ευθύνης με ήθος και επαγγελματισμό. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές συμπόρες, το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά της Αττικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 για τις επόμενες 2 ώρες κοντά σας, η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και υποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Βουλά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα καλά στο σπίτι, όλα καλά.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: ο
0: κερατάς, εντάξει, στη θέση του.
1: Ποιος είναι?
0: Όχι στο σπίτι.
1: Ο Αβραμόπουλος.
0: Συγγνώμη, όχι, αυτό δεν είπε.
1: Τι είπε, ο Αβραμόπουλος.
0: Δεν θα απολογηθεί σε κανέναν τέτοιον
1: άνθρωπο. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι θα
0: μπορείς να κάνεις μετάβραση.
1: Θα απολογηθεί ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Στα γαλλικά.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι το ένταλμα το οποίο στάλθει από την Σιρέν, όπως με ενημέρωσαν και αρμοδίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, κύριος Υπουργός, το ένταλμα εστάλει αμέσως μετά από 24 ώρες στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και τώρα αυτό το οποίο θα γίνει.
0: Εσύ τον υπερασπιζόσουν χτες.
1: Εγώ είπα.
0: Ναι.
1: Ότι ο Χρυσογοίδης, πλευρά Χρυσογοίδη. Πλευρά Χρυσογοίδη λέει ότι το έστειλε αμέσως. Και όντως το επιβεβαίωσα και με τον Υπουργό ότι σε 24 ώρες η διαφορετική περίπτωση θα ήταν να πάνε οι αστυνόμοι να τον συλλάβουν, έτσι.
0: Ναι,
1: πώς γίνεται μετά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό το οποίο θα γίνει είναι από εδώ και πέρα. Θα πάει στον εισαγγελέα, αφού αρθεί η ασυλία, γιατί έχει ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει το ένταλμα σύλληψής του.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Αβραμόπουλος θα προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών.
0: Το Συμβούλιο,
1: το Συμβούλιο Εφετών θα πρέπει να αποφανθεί συντόμως όμως εντός 12 ημερών για το αν είναι δίκαιο το αίτημα των Βέλγων. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να μην γίνει δεκτό από την ελληνική ένομη τάξη το αίτημα μιας άλλης δικαστικής αρχής από άλλη χώρα. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Ένα, δύο, τρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις
0: όντως. Το κατηγορητήριο είναι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και λέει και για έμεση συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
1: Λέει ότι
0: δεν είναι τόσο απλό το κατηγορητήριο.
1: Οι περιπτώσεις όπου μπορεί η ελληνική ένωμη τάξη να αποφασίσει ότι δεν τον δίνουμε τον κύριο Αβραμόπουλο δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση του Αβραμόπουλου, δεν είναι σε αυτές που μπορεί να υπάρξει εξαίρεση. Άρα φοβάμαι ότι θα καταστεί μονόδρομος να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος δηλαδή να τον δώσουν οι ελληνικές αρχές, και γι' αυτό ενδεχομένως και έβγαλε τόσο σκληρή ανακοίνωση και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Με την ακρίβεια δεν θα τον εκδώσουν,
1: όχι,
0: γιατί είναι χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες.
1: Θα τον παραδώσουν εκεί όπου πρέπει να πάει, θα του πούνε πρέπει να πας.
0: Το κατηγορητήριο ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ένταξη, δροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα μπλέξουν πολύ και φοβάμαι ότι θα επιβαρύνουν και το πολιτικό κλίμα, αλλά μην μείνουμε σε αυτά, γιατί έχουμε τον Πρίτανη, που όπως λένε εμένα Πρίτανη στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Έχουμε δύο Πριτάνης δηλαδή.
1: Έχουμε λοιπόν τον
0: αέρα.
1: Πρίτανη των δημοσκοπήσεων, τον καλό μου φίλο και τον καλύτερο κατ' εμέ αναλυτή, τον κύριο Δημήτριο Μαύρο, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της MRB. Κύριε Δημήτρη Μαύρο, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
1: Πρίτανη μου, Πρίτανη μου.
2: Λοιπόν, με κάνατε και εγώ κίνησα βεβαίως, γιατί σας ξέρω και τους δύο είστε φίλοι. Έλεος, παιδιά, ψυχραιμία, έτσι.
1: Τι ψυχραιμία,
0: πρώτα. Ο Φελέκης είναι γενικός έτσι ένας large τύπος, ακόμη και στον αέρα.
1: Όχι, όχι, αυτά που λέω δεν είναι large, είναι ακριβώς αποδίνουν την πραγματικότητα.
0: Large εννοώ εξωτερικεύεσαι, δεν τηρείς τα προσχήματα.
1: Όχι, για τον Δημήτρη Μαύρο ισχύει ακριβώς. Ερχόμενος όμως, Δημήτρη και Βούλα, άκουγα τον Οδυσσέα Ιωάννου στο τρίλεπτο που έχει πριν το Δελτίο Ειδήσεων και λέει ότι η Φατμέ μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου τραγουδήσαν, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 20-30 χρόνια, το μπλέξαν οι γραμμές μας. Δημήτρη, εδώ μπλέξαν οι γραμμές στα πολιτικά κόμματα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, η δημοσκοπής άλλος φέρνει δεύτερον τον έναν, άλλος τρίτον τον άλλον, άλλος τέταρτος, τέταρτη, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η διαφορά είναι μία μονάδα, η διαφορά είναι πέντε μονάδες, η διαφορά είναι διπλάσια,
0: μονοψήφια,
1: διψήφια,
0: ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και φοβάμαι να πω αυτό και μετά ό,τι θες θα λες, φοβάμαι ότι θα δικαιωθώ εγώ που λέω ότι αυτό το οποίο θα κριθεί σε αυτές τις εκλογές είναι ποια εταιρεία, όχι ποιο κόμμα θα έλθει πρώτο ή ποιο είναι πιο ισχυρό, αλλά ποια εταιρεία προβλέπει καλύτερα το αποτέλεσμα. Πάμε. Τι ακριβώς ισχύει,
2: λοιπόν,
1: τι συμβαίνει.
2: Αρχίζουμε λίγο πιο πριν.
1: Ναι.
2: Μετά τις ευρωεκλογές του 2024 είχα πει στον αέρα,
1: ναι, ναι,
2: ότι από το 24 μέχρι το 27
1: είναι
2: που είναι τυπικά οι επόμενες εκλογές, είναι μεγάλο το μεσογονάτιο διάστημα, με αποτέλεσμα δεν θα έχουμε μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο τίποτα το τυπικό που να μετρήσει τη δύναμη των κομμάτων. Άρα λοιπόν θα στραφεί η προσοχή όλων μας κυρίως στο τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Αυτό το βάρος όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το σηκώσει ένα επιστημονικό εργαλείο.
1: Σωστό.
2: Το μόνο, ναι, που μπορεί να κάνει, και μάλιστα το είχα πει και την εποχή που η Μαρία η Χούκλη, ναι, ήταν τότε στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής, της δημόσιας τηλεόρασης,
0: ναι,
2: και είχαν χρόνια αποφασίσει σε ένα πάνελ και είχαν πει, ωραία, αφού η MRB έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα και ήταν πολύ λίγες οι δημοσκοπήσεις που, ναι, δημοσιευόντουσαν, ότι τις θέλουμε τις εκλογές. Και ανέβηκα πάνω στο τραπέζι και άρχισα να φωνάζω. Λέω, τι πράγματα είναι αυτά που λέτε, καταλύεται τη δημοκρατία, ναι, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, προχωρώντας με τις δημοσκοπήσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να πω, επειδή έχω διατελέσει και 20 χρόνια πρόεδρος της ΕΔΕΑ,
1: ναι,
2: και παραπάνω, και τώρα είμαι και πρόεδρος της ελεκτικής δημοσκοπήσεων, ότι, που είναι ανεξάρτητη αρχή, η οποία υπάρχει μέσα στο νόμο 3603 του 2007, είναι δηλαδή θεσμικό όργανο, δεν είναι συνδικαλιστικό,
0: ναι,
2: όργανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να θυμόμαστε μέσα στην ταυτότητα να διαβάζουμε πάντα πού είναι μέλος η κάθε εταιρεία ερευνών η οποία δημοσιεύει δημοσκόπηση.
1: Αν είναι στο ΣΕΔΕΑ ή κάπου αλλού, λέτε.
2: Ή αν είναι μόνο στην ΕΣΟΜΑΡ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Και σταματώ εκεί.
0: Τα θεσμικά όργανα ποια είναι, κύριε Μαύρο, για να ξεκαθαρίσουμε.
2: Τα θεσμικά όργανα είναι δύο. Είναι ο ΣΕΔΕΑ, η ΕΣΟΜΑΡ και είναι και η ελεκτική δημοσκοπήσεων, η οποία, στην οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει και να κάνει καταγγελία,
1: ναι,
2: οποιοδήποτε, ακόμα και ένας απλός πολίτης, όταν αισθάνεται ότι θίγονται τα συμφέροντά του.
1: Έχουν υπάρξει τέτοιες καταγγελίες? Έχετε ασχοληθεί με περιπτώσεις?
2: Βεβαίως, και στο παρελθόν και τώρα και πάει λέγοντας.
0: Υπάρχουν καταγγελίες, λοιπόν, και από κόμματα?
2: Βεβαίως. Και μάλιστα, εδώ οφείλω να σας πω το εξής, ότι τα κόμματα γκρινιάζουν πολλές φορές και λένε μα οι δημοσκοπήσεις και τοπίων, αλλά πολλά από αυτά που γκρινιάζουν δεν πάνε να κάνουν καταγγελία στην ελεκτική δημοσκοπήσεων, διότι εκεί μέσα υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από πανεπιστημιακούς, νομικούς, στατιστικούς και πάει λέγοντας. Εάν δικαιωθεί η έρευνα η οποία δημοσιεύεται, καταλαβαίνετε ότι παγιώνεται το δίκαιο της έρευνας και χάνει το δικαίωμα το όποιο κόμμα να γκρινιάζει, διότι όπως ξέρετε και ο Μακιαβέλη το είπε και ο Σουντσού το είπε και όποιος θέλει και ο Γκέμπελς το είπε, καλύτερα να έχεις κάποιον στο καναβάτσο υπό απειλή παρά να τον βάλει στο δικαστήριο και με πιθανότητα να αθωωθεί, διότι μετά χάνεις σε οπλικό σύστημα. Γυρίζοντας τώρα στην ουσία των αριθμών, θέλω να σας πω ότι βλέπετε ότι τα κόμματα μεταξύ τους, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο με το δεύτερο, απέχουν όχι πάρα πολύ. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε αποτέλεσμα μέχρι να γίνουν οι εκλογές είναι πάρα πολύ πιθανόν. Όταν ένα κόμμα με ένα άλλο απέχει μια μονάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό στατιστικά είναι σαν να είναι ανύπαρκτο. Άλλο απέχει μια μονάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό στατιστικά είναι σαν να είναι ανύπαρκτο.
0: Ναι.
2: Άρα, λοιπόν,

0: που είναι το Πασόκ, να είναι διπλάσια η διαφορά. Ο ένας mm-hmm. έχει 9 και ο άλλος 22, 21. Δηλαδή αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Ότι είναι ωραία. Αυτά που σωστά είπατε εσείς, μία μονάδα διαφορά το δεύτερο με το τρίτο, ναι, μεγάλη okay, διαφορά okay. από τον πρώτο. Αλλά βλέπω Νίκο, τώρα, Δημήτρη μου, βλέπω...
1: εκτοξεύτηκε ναι. το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, γιατί ναι. δεν το λέτε.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, το λέω. Ευθέως.
1: Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι τα φαινόμενα και στην πολιτική ακολουθούν την κανονική κατανομή, αυτή την καμπάνα που λέμε, ναι. όπου συνήθως όλα τα ποσοστά επικεντρώνονται περίπου μέσα στη μέση, στο μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Το λέω κιόλας, να μπείτε να δείτε, υπάρχει ένα site που λέγεται δημοσκοπήσεις.gr,
0: ναι.
1: για να βρείτε εκεί τα κέντρα βάρους των ποσοστών των κομμάτων, είτε σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, είτε σε επίπεδο αναγωγής από όλες τις εταιρείες.
0: Άρα, λοιπόν, έχει όλες τις εταιρείες εκεί. Και έχει τους μέσους όρους, μάλιστα.
1: Τους μέσους όρους, όχι μέσους όρους, της κάθε εταιρείας.
0: Της κάθε εταιρείας, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Άρα δημοσκοπήσεις GR για τους ακροατές, ανατρέξτε εκεί, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, στις δύο άκρες της καμπάνας υπάρχουν παραφασάδες που η μία βγάζει το ένα κόμμα παραπάνω από ό,τι βγαίνει στο μέσο όρο, η άλλη βγάζει το άλλο παραπάνω στο δικό του μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Συνεπώς θέλει λίγο ψυχραιμία. Δεν είναι κάθε δημοσκόπηση και ένα θέσφατο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
2: Κύριε
1: Άρα
2: Μάδρο.
1: Λοιπόν, ας διαβάζουμε τα κέντρα βάρους. Το κέντρο βάρους λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον είναι δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι πρώτο κόμμα και εκεί υπάρχουν διακυβεύματα. Θα είναι πάνω από 30, θα είναι στο 28, θα είναι στο 27, θα μπορέσει να διεκδικήσει με ασφάλεια το να πάρει τον μπόνους, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά όλα είναι μεγάλα πολιτικά ζητούμενα, όπου είναι πολύ νωρίς αν όντως οι εκλογές πάνε το 27, ναι. που εγώ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εκεί θα πάνε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε επίσης ότι δεν έχει εμφανιστεί ένα επιπλέον κόμμα.
0: Το κόμμα του Σαμαρά.
1: Το κλώθουμε, μπράβο, το κλώθουμε,
0: ναι.
1: γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια ύστερα από όλα αυτά. Ακόμα ναι. και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ακούω ναι. τα μοίρια όσα. Ότι
2: ναι.
1: πιθανά δεν θα το κάνει, παρόλο που λέει ότι θα το κάνει, αλλά θα βγει να ανακοινώσει και θα τα τεινάξει την αγορά στον αέρα, αλλά δεν θα το κάνει,
0: δεν ξέρω,
1: για να μην κατηγορηθεί.
0: Δεν ξέρω αν θα τεινάξει, την αγορά στον αέρα. Ξέρω όμως, και μπορώ να σου το πω σχεδόν με πάσα βεβαιότητα, όχι πιθανότητα, ότι το κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει. Άρα λοιπόν θα έχουμε, όπως ορθά λες, ένα νέο παίκτη που μπορεί να αλλάξει πάλι τη μεταβλητή την εκλογική.
2: Επ' αυτού μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Κυρία Κεχαγιά, χάνουμε την πολιτική ουσία του πράγματος.
2: Mm-hmm.
1: Τι δηλώνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ότι εγώ στην επόμενη τετραετία θα...
2: Θέλω την αυτοδυναμία και ναι. τη σταθερότητα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Χθες, καλή κακή η δημοσκόπηση η οποία έγινε,
2: mm-hmm.
1: είχε μέσα και για το για σας ποιο είναι πιο σημαντικό, η δικαιοσύνη ή η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Και εκεί είδατε ότι τα δύο ποσοστά, οι δύο μπάρες, είναι περίπου ισοδύναμες.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, στο παρελθόν δε, εμείς ως MRB, που εκεί είναι δικά μου data και τα ξέρω, όταν είχαμε βάλει την ερώτηση αν έπρεπε να λείψετε από το σπίτι σας για κάποιο χρονικό διάστημα, σε ποιον από τους δύο, στον κύριο Μητσοτάκη ή στον κύριο Τσίπρα, θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας?
0: Στον Μητσοτάκη θα τα αφήνατε?
1: Όχι, στον κύριο Τσίπρα θα τα αφήνατε, με μια υπεροχή Χ. Είχαμε και δεύτερη ερώτηση που έλεγε, ναι, αλλά αν είχατε όμως μια επιχείρηση, σε ποιον από τους δύο θα προσλαμβάνατε για γενικό διευθυντή?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Και εκεί το Μητσοτάκη.
2: Αυτό κολλάει με το τριψήφιο στις 3 το πρωί.
1: Μπράβο. Με μια διαφορά ψη, όπου η ψη διαφορά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μεγαλύτερη από ότι ήταν η χή διαφορά υπέρ του κυρίου Τσίπρα
2: για
1: στην περίπτωση του σπιτιού.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Σήμερα όμως δεν ξέρω αν τα κριτήρια είναι ίδια και πόσο πολύ η ιστορία της δικαιοσύνης έχει ανέβει σε προτεραιότητα

0: σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, θέλω εδώ να σας πω και το εξής, ότι ο Έλληνας είναι πεπισμένος ότι η χώρα παράγει πλούτο. Όταν σας λέω πεπισμένος, υπογράφει το χαρτί, ναι, και με πόδια και με χέρια ότι η χώρα ως χώρα, ναι, παράγει πλούτο.
1: Μάλιστα.
0: Τα μεγάλα ερωτηματικά για τα οποία γκρινιάζει ότι είναι, ναι, αν αυτός ο πλούτος επιμερίζεται με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει και αυτόν
1: εμένα.
0: Ναι, αλλά, το αλλά δεύτερο αυτό είναι λάθος, πράγμα, ναι, που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας, ναι, είναι ότι ο Έλληνας δηλώνει και κυρίως η αδιευκρίνηστη ψήφος, που εκείνη το ζητούμενο διότι παραμένει κοντά στο 20% ακόμα, είναι ότι η φράση που λέει «Δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Άρα λοιπόν προτιμούν να τους μάθεις να ψαρεύουν παρά να τους δίνεις ένα ψάρι την ημέρα.
1: Αυτό είναι για την πολιτική επιδομάτων και τα λοιπά. Μπορώ να κάνω το ερώτημα που θέλω να κάνω εδώ και αρκετή ώρα, κύριε Μαύρο?
0: Παρακαλώ και συγγνώμη σας επί το
1: Όχι, όχι, αλίμονο, λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και διαφωτιστικά και για τους ακροατές μας. Πριν από μερικούς μήνες υπήρχε η παραδοχή σχεδόν καθολική από τους αναλυτές ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, ανεξάρτητα από τη χθεσινή δημοσκόπηση. Αυτή η παραδοχή εξακολουθεί να εφίσταται ή έχει λίγο ένα ψήγμα ότι μήπως γίνει κάτι διαφορετικό στις εκλογές?
0: Παρόλο που στις 9 εβδόμου θα δημοσιευθούν οι τάσεις που το δείγμα είναι 2.000 άτομα
1: πολύ ωραία,
0: και με συνεντεύξεις διαζώσεις και κάλπη κανονική, χαρτάκι διπλωμένο που το πετάμε, λοιπόν, αυτό το πράγμα εξακολουθεί. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν, δεν έχω μαζέψει τα στοιχεία.
2: Ούτε πρώτα, ούτε τίποτα στοιχεία. Πρώτα, τίποτε.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να πω, Νίκο μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να μην απειλείται.
2: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Δημήτρη, να σου πω εγώ μερικά πράγματα για να μου πεις αν σωστά σκέφτομαι ή όχι. Γιατί όντως λέμε τώρα για τις εκλογές, για τις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, δεν ξέρουμε ακόμη, εγώ το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι ο Σαμάρας το κάνει, αλλά υπάρχει και το άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι δεν θα το κάνει, το οποίο και εσύ περίπου το υπενήχθες. Ένα λοιπόν, δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα λάβουν στις εκλογές. Δεύτερον, πότε θα γίνουν εκλογές? Θα γίνουν όπως εμείς λέμε την Άνοιξη, εγώ λέω τον Μάρτιο, εσύ τον Απρίλιο, άλλοι λένε όμως και για το... Το τρίτο είναι σε τι συνθήκες θα γίνουν εκλογές. Θα έχει σταματήσει ο πόλεμος? Θα έχει σταματήσει, θα έχει ξεκινήσει κάτι άλλο? Το τέταρτο, με τι κριτήρια θα ψηφίσει ο κόσμος? Με βάση το φόβο, την οργή, την ακρίβεια, τη δικαιοσύνη που είπες εσύ? Πέμπτο λοιπόν, στοιχείο, η αποχή. Έκτο στοιχείο. Παλαιότερα μας λέγατε ότι ένα 5-10% δεν ξέρω αποφασίζει την τελευταία στιγμή.
0: Παραπάνω!
2: Τώρα, έχει φτάσει,
1: παραπάνω.
2: Τώρα έχει φτάσει παραπάνω αυτό. Δεν ξέρουμε λοιπόν. Και το τελευταίο, αν αυτός ο λεγόμενος ψηφιακός κόσμος μπορείτε κι εσείς να τον ανιχνεύσετε, που είναι από ό,τι φαίνεται εντελώς διαφορετικός από ο πλαστικός κόσμος που τον λέω εγώ, εντελώς διαφορετικός από αυτό που επίσης λέω πραγματικό κόσμο. Αλλά αυτός πλέον αυξάνει δραματικά ο ψηφιακός κόσμος.
0: Θα αρχίσω από το τέλος.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ακριβώς στις δειγματοληψίες μας,
2: ναι,
0: έχουμε αρχίσει και εντάσσουμε μέσα στα δείγματα,
2: ναι,
0: και άτομα από το ίντερνετ. Αλλά
2: μάλιστα,
0: δομημένα.
2: Αχα.
0: Δηλαδή από πάνελ τεράστια, σας λέω και την εταιρεία,
2: ναι,
0: λέγεται Sint, που είναι ο μεγαλύτερος πανελίστας, να το πω έτσι, στην Ελλάδα, για να μην πω και στον κόσμο,
2: ναι,
0: ο οποίος έχει 450.000 μέλη πάνελ.
2: Τι μου λες?
0: Είναι ένα τέρας. Άρα λοιπόν, όμως εκεί κάνεις δομημένα δειγματοληψία.
2: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Αυτό είναι σοβαρό. Ναι.
0: Μπράβο. Δεν πετάς ερωτηματολόγια στον αέρα, βουταρία, και όποιος, ναι, αποφασίσει να μπει, μπήκε, όπου, ναι, να είναι. Για να πιάσουμε ακριβώς τις νεότερες ηλικίες, ναι, και τα νεαρά και τα ενεργά άτομα,
1: ναι,
0: τα οποία δεν τα βρίσκεις ούτε σπίτι τους,
2: ναι,
0: ούτε σου σηκώνουν το κινητό.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι η ιστορία της αποχής.
2: Ναι.
0: Σε επίπεδο τακτικής, έτσι.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έτσι εξηγείται το ότι ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι εμείς θέλουμε αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι.
0: Όχι γιατί το περιμένει ενδεχομένως,
2: ναι,
0: αλλά γιατί θέλει να εξασφαλίσει ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα γίνει καμία στραβή, και υπάρχει πιθανότητα ο κόσμος να κάτσει σπίτι του ή να κάνει, να τη χρησιμοποιήσει ως Κυριακή διαμαρτυρίας. Ναι, και σωστά, να βγουν παλαβά ποσοστά, τα οποία αντί να δημιουργήσουν παράσταση νίκης, μπορεί να δημιουργήσουν παράσταση ανακατοσούρας.
1: Μεγάλης και θολούρας. Ναι, ναι, προφανώς αυτό θέλει να
0: θα ψάχνουν να βρουν διάφοροι ελικόπτερα να φύγουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο πράγμα.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι ακόμη και μέχρι τώρα, μετά την ίδρυση δύο κομμάτων, έχουμε 20% αναποφάσεις τους. Αυτό είναι σύνηθες, κύριε Μαύρο?
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
2: Μήπως σε αυτό ελπίζει ο Σαμαράς, κύριε Δημήτρη μου? Μήπως αυτό ελπίζει?
0: Κοιτάξτε, ελπίζει σε πολλά.
2: Σου λέει βγήκαν τα δύο νέα κόμματα, αλλά παραμένει ένα μεγάλο. Και αυτό το μεγάλο, από ό,τι μας λένε, είναι από τη Νέα Δημοκρατία το περισσότερο ποσοστό.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι παρόλο που αναγκαζόμαστε και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα να δημοσιεύουμε μόνο την ερώτηση, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω. Οι εταιρείες από κάτω, για να δημιουργούμε χρονοσειρές και να μην πάθουμε καμιά πλάκα, όπως κάναμε επίσης και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καρυφιανού. Λοιπόν, μετράμε και το Σαμαρά. Έτσι. Απλά δεν μπορούμε να το δημοσιεύουμε.
2: Για να έχετε τις χρονοσειρές.
0: Ακριβώς, για να έχουμε την χρονοσειρά. Εκεί λοιπόν, όσοι είναι αναμενόμενο, ξύνει πιο πολύ από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαίνεται και από το σίγουρα μάλλον.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να δει κανείς τα αποτελέσματα της πρόθεσης ψήφου.
1: Άρα,
0: το
1: λέτε,
0: πόσο πολύ θα ξύσει είναι μια δεύτερη κουβέντα.
1: Έχει όμως η Νέα Δημοκρατία ελπίδα να πάρει από αυτήν τη δεξαμενή, λέτε?
0: Φυσικά, φυσικά, γιατί έχει η Νέα Δημοκρατία συσσωρευμένους ψηφοφόρους μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Έτσι,
1: αυτό,
0: γιατί αυτοί οι ψηφοφόροι είναι που γκρινιάζουν.
1: Ναι, περισσότερο.
2: Δεν μας είπες σε τι συνθήκες θα δημιουργηθούν και αν αυτό παίζει ρόλο. Και με τι κριτήρια θα ψηφίσει ο κόσμος, οργή, φόβο, δικαιοσύνη που είπες, ακρίβεια, αυξήσεις, δεν ξέρω τι.
0: Τα συναισθήματα τα οποία κυριαρχούν αυτή τη στιγμή δεν είναι ο φόβος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό, ο φόβος λοιπόν, όταν κυριαρχεί, βοηθάει συνήθως στις κυβερνήσεις. Όταν επικρατεί οργή, βοηθάει τις αντιπολιτεύσεις. Και όταν επικρατεί η απογοήτευση ή η παρέτηση, εκεί βοηθάει τις οικουμενικές.
2: Μάλιστα.
1: Α, παίζει και αυτό το σενάριο. Είναι στον ορίζοντα και αυτό το σενάριο.
0: Ναι, γιατί δεν θέλει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε αδιεξοδικές διληματικές καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, αφού έτσι είστε και μου βάζετε ή έτσι ή αλλιώς, τότε κλειστείτε όλοι μέσα στη Βουλή και βρείτε λύση.
2: Ναι. Το τι σε τις συνθήκες, αν έχουμε νέο πόλεμο, αν έχει κατακαθίσει
0: αυτό,
2: όλο αυτό, το ενεργειακό, ειδικά το ενεργειακό.
0: Μπράβο. Εγώ γι' αυτό είχα πει ότι δεν θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Απρίλιο, για να έχει απομακρυνθεί η ιστορία από το χειμώνα και από την ακρίβεια την ενεργειακή.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα ακούμε ότι μπορεί να έχει λήξει ο πόλεμος. Θα λήξει ή δεν θα ξαπάρουν στο κρανίο εκεί κάτω και θα τα τεινάξουν όλα στον αέρα?
1: Αυτό είναι πολύ σχετικό. Είναι πολύ σχετικό. Είναι σαν να κάνουμε εκτίμηση για το αποτέλεσμα συνολικά των εκλογών για όλα τα πολιτικά κόμματα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μία σχετικότητα. Άρα είναι ένας αστάθμητος παράγοντας.
0: Ακούω και άλλα πράγματα. Τα μικρότερα κόμματα προσπαθούν να δουν αν υπάρχει χώρος να δημιουργήσουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές.
2: Μπράβο,
0: και αφού μπουν στη Βουλή, μετά γίνει λεγιώνα των ξένων και να γίνει απειρήμιση.
2: Ήδη έκανε μια τέτοια πρόταση στα αριστερά ο Βαρουφάκης. Ήδη γίνονται παρασκηνιακά ζυμώσεις μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως φτιάξουμε, λένε, ένα μικρό συνασπισμό και αφού κατέβουμε μετά μπορούμε να διαχωριστούμε.
0: Και παίζουν κι άλλοι.
1: Παίζει και λίγο και λίγο Πασόκ μέσα σε ένα νέο σχέδιο που ακούω.
0: Πασόκ δεν παίζει. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή.
1: Το ακούω.
2: Δημήτρη, έχεις την ευχέρεια για ένα ακριβώς λεπτό να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μετά να σου πούμε και δύο ερωτήσεις ακόμη.
0: Αμέ.
2: Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στους τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα και επανερχόμεθα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη απομάκρυνση του βαν που τυλίχθηκε στις Φλόβες στην Αττική Οδό στο ύψος της Παλίνης. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με νεκρό 17χρονο, συνελήφθη ο καθομολογίαν δράστης. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν και οι προσαγωγές άλλων 14 ατόμων ηλικίας περίπου 17 με 18 ετών. Τουλάχιστον 32 νεκροί ως τώρα και περισσότεροι από 700 τραυματίες στη Βενεζουέλα από τον διπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας. Αναμένεται να φτάσει στους χιλιάδες νεκρούς ο τελικός απολογισμός σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Σε μισή ώρα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά δελτία. Τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σήμερα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Τα θέματα στο Athena984.gr από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών από το ΠΑΣΟ κατά την έναρξη στη Βουλή της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται αύριο. Θανατηφόρος καύσωνας πλήττει Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισίου. Συνολικά 50 είναι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσχερες βροχές, συμπόρες κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.
2: Έχουμε επιστρέψει για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, επικεφαλής Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, κύριε Μαύρο. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.
7: Αλλά μας είχε μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι είπες για το ΠΑΣΟΚ, εσύ βουλά.
2: Για το ΠΑΣΟΚ, ναι. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ακροατών που λένε, είστε σίγουρος ότι ίσως αναγκαστεί όχι να μην κατέβει αυτόνομα, να κάνει κάποιες συνεργασίες το επόμενο διάστημα με συνεργαζόμενες ομάδες?
7: Οι ακροατές, εντάξει, αυτό θέλουν.
8: Θα σας πω το βεβαίως, είναι λογικό.
2: Ναι.
8: Θέλω να σας πω το εξής. Για να φτάσει ένα κόμμα να μπει στη διαδικασία των συνεργασιών, ή θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην κορυφή και να του λείπει κάτι μικρό για να μπορέσει να πετύχει το στόχο του, όποιο και αν είναι αυτό, ή να είναι αρκετά χαμηλά, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στις συνεργασίες. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει πρωτίστως να ξεκαθαρίσει σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει.
7: Νομίζω ούτε στην πρώτη ούτε στην τελευταία, στην άλλη είναι.
9: Τι είναι προς τη δεύτερη.
8: Δεν ξέρω, στα ενδιάμεσα δεν θέλω να πάρω θέση.
9: Τι είναι προς τη δεύτερη.
8: Ναι,
7: με βάση τις δημοσκοπήσεις λέω εγώ,
9: ναι,
7: Δημήτρη μου.
9: Ναι, με τις δημοσκοπήσεις.
8: Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, τα χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ είναι λίγο τραβηγμένα τον τελευταίο καιρό.
7: Ναι.
8: Και πρέπει να το αφήσουμε ήσυχο,
7: ναι,
8: το ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι.
8: Έτσι. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω και το εξής, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φωνάζει ο κόσμος και του λένε τα μύρια όσα, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι ίσως και από τους πιο αδικημένους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί από τον καιρό που εξελέγει και τις πρώτες εκλογές, ναι, στην εποχή του Γιώργου Παπανδρέου, ναι, και του Ανδρέα Λοβέρδου και τώρα, ναι, στις δεύτερες εκλογές, έχει καλύψει επικοινωνιακά τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο πολλά χιλιόμετρα.
7: Ναι.
8: Απλώς η κατάσταση στην πολιτική αγορά, να το πω έτσι, είναι τόσο πυκνή,
7: ναι,
8: και ο χρόνος περνάει τόσο πολύ γρήγορα που το ζητούμενο είναι αν προλαβαίνει κανείς να διορθώσει πράγματα σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να είναι εντός πλαισίου.
7: Σε αυτό, Δημήτρη, έχεις ένα δίκιο, αλλά όμως υπάρχει και ο αντίλογος ότι ο κύριος Ανδρουλάκης 3 χρόνια από το 23, όπου ας πούμε έχουμε την αποχώρηση Τσίπρα, την εξαίρεση
9: του ΣΥΡΙΖΑ και
7: την εξάχνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συν τη μεγάλη πτώση λόγω κυβερνητικής φθοράς αναμενόμενης και όχι μόνο και λόγω σκανδάλων και όλα αυτά της Νέας Δημοκρατίας, που από το 41% έχει φτάσει στην περιοχή του 25% λίγο πάνω λίγο κάτω στην απευθείας ψήφο χωρίς αναγωγές, δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να το ξεκολλήσει από αυτό το 12-14. Φαίνεται να έχει μια οροφή το 14 και να...
8: Ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό, Νίκο.
7: Για πες μου, Δημήτρη μου.
8: Διότι το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΠΑΣΟΚ,
7: ναι,
8: και γενικότερα το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων χρόνων,
7: ναι,
8: δεν είναι κόμμα γοητείας.
7: Μάλιστα, σωστό.
8: Είναι, είναι κόμμα προγράμματος.
7: Ναι.
8: Εάν δείτε την προσπάθεια που έχουν κάνει στελέχοι μέσα του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα σας πω ένα, παραδείγματος χάρη η κυρία Διαμαντοπούλου,
7: ναι,
8: επί του προγράμματος, και μπείτε και δείτε και στο site και από εδώ και από,
7: ναι,
8: εκεί, είναι μια οργανωμένη και δομημένη κατάσταση.
9: Βεβαίως, και έχει πλήρες πρόγραμμα, λίμωνο.
8: Μπράβο, και αν το μελετήσει κάποιος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Με τη διαφορά όμως ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε διάθεση να διαβάζουμε και είμαστε περισσότερο άνθρωποι σε εισαγωγικά της ατάκας
9: και των προσώπων και όχι τόσο των πολιτικών, ίσως.
7: Δημήτρη, εσύ τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, έχεις δει ποτέ να ψηφίζει ο κόσμος με βάση τα προγράμματα? Όλα τα κόμματα έχουν προγράμματα, όλα. Δεν ψηφίζει,
8: συμφωνώ,
7: ψηφίζει με βάση τις αιχμές. Λέει, άλλος θα μειώσω τους φόρους.
8: Ναι, ναι.
7: Θα κάνω αυτό, θα έχω δωρεάν αυτό.
8: Έκανε ο Τσίπρας,
7: ναι,
8: έχει φτιάξει ένα πίνακα,
7: ναι,
8: αν θυμάμαι καλά, 2x2 ή 4x4,
7: ναι,
8: όπου έχει βάλει κάποιους κανόνες.
9: Τα 5 μέτρα, 5 προτάσεις, ναι.
8: Μπράβο, και λέει δίκαιη ανάπτυξη εδώ.
7: Αυτό δεν λέει τίποτα, το δίκαιη ανάπτυξη. Δημήτρη, το δίκαιη ανάπτυξη δεν λέει τίποτα. Άμα του πεις, παίρνεις 1000 ευρώ, θα πάρεις 1500, αυτό το κατάλαβε. Το δίκαιη ανάπτυξη ποιος το καταλαβαίνει? Η μάνα μου το κατάλαβε ή όχι? Αν πει δεν το κατάλαβε, δεν έχει πεθάνει.
9: Άρα άμα κάνουν πολύ πιο απλά προγράμματα με τίτλους, αν θέλετε, και σας υπάρχει και εξειδίκευση εννοείται και η κοστολόγηση, μήπως είναι καλύτερα για να απευθυνθούν, μιλάω για όλα τα κόμματα, στους ψηφοφόρους.
8: Τώρα, επειδή έχει γίνει, ξαναέρχομαι στο ΠΑΣΟΚ,
7: ναι,
8: η βαριά δουλειά,
7: ναι,
8: δηλαδή έχει κάτσει και έχει γράψει κάποιος σταυροβελονιά,
7: ναι,
8: τι πρέπει να γίνει, είναι εύκολο αυτό να μετατραπεί σε τσιτάτα.
9: Βέβαια.
8: Το ανάποδο ήταν το δύσκολο.
9: Γιατί το τσιτάτα.
7: Δημήτρη μου, καταλαβαίνεις ότι τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στη Διαμαντοπούλου, η οποία είναι ένα σοβαρό στέλεχος, έχει κάνει και το πρόγραμμα που λες, αλλά με τη Διαμαντοπούλου το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι τσακώνονται αυτή τη στιγμή οι δύο ψυχές, ας το πούμε, οι δύο ματιές του ΠΑΣΟΚ. Ο Μεν Δούκας κοιτάει αριστερά, η Διαμαντοπούλου κοιτάει δεξιά.
8: Μην ξεχνάτε και αν το βάλουμε σε αυτό το επίπεδο.
7: Αυτό
8: δεν
7: γίνεται.
8: Είναι Δούκας Διαμαντοπούλου, είναι Δούκας Γερουλάνος. Έτσι.
7: Διαμαντοπούλου είναι. Διαμαντοπούλου θέλει να πάει, λέει, το Πασόκ μετά τις εκλογές, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά και χρειαστεί να κάνουμε συνεργασία κυβερνητική με τη Νέα Δημοκρατία, να μην το αποκλείσουμε από τώρα. Αυτό λέει. Ναι. Αυτό είναι.
8: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να επισέλθω περαιτέρω. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι.
7: Ωραία.
8: Δεν είμαι
7: το αφήνουμε το Πασόκ.
8: Πολιτικός.
7: Αλλά υπάρχει όμως κάτι να μας πεις. Το Πασόκ κινδυνεύει όντως να χάσει από το κόμμα της Καριστιανού, η οποία παρό τα όσα γράφονται εγώ βλέπω να αντέχει. Δεν ξέρω εσύ τι λες, δεν το ξέρω.
8: Η Καριστιανού εμφανίζει μια μεγαλύτερη αντοχή πτώσης από ό,τι περίμενε κανείς.
7: Ναι.
8: Αυτό έχω ακούσει πολλά πράγματα που είναι οι δυνάμεις στήριξης, το γεγονός ότι από πίσω η ανάγκη των Ελλήνων, η οποία οδηγεί να θέλουν την κυρία Καριστιανού, είναι υπαρκτή και ουσιαστική και δεν είναι ένα επικοινωνιακό πράγμα. Έχω ακούσει χίλια δυο. Και βέβαια έχω ακούσει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας για να την πυρπολήσει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, τι να σας πω.
9: Έχει αδιευκρίνηστα κοινά η κυρία Καριστιανού, δηλαδή τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί και να μην καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, γιατί ήταν της αποχής ή της μόνιμης και διαρκούς οδηγής.
7: Είναι που λέμε αντισυστημική ψήφος. Μήπως εκεί κυρίως ψαρεύει. Που ήταν πριν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Έτσι, μπράβο. Καταρχάς βλέπετε ότι είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, έτσι.
7: Ναι,
8: αυτό το οποίο μας λένε στις ποιοτικές έρευνες είναι ότι εγώ δεν θέλω απαραίτητος να με κυβερνήσει η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτό που θέλω είναι να είναι στη Βουλή
7: και να τα
8: για
7: λέει.
8: Να μπορεί, με έναν πολιτικό ορθό τρόπο όμως, να τα λέει.
9: Ναι. Αυτό το πολιτικό ορθό που το επισημαίνετε, καλά κάνετε. Νίκο, νομίζω ότι έχουμε καταχραστεί το χρόνο.
7: Εντάξει, ο Δημήτρης είναι φίλος.
9: Κύριε Μαύρο, θέλετε να συνεχίσουμε? Εγώ από διακριτικότητα.
8: Όχι, βαράνε τηλέφωνα.
9: Με αυτό τώρα. Ναι.
7: Πες μας και μία τέτοια για τον Τσίπρα και θα πάει τόσο.
8: Τι άλλο να πω.
7: Τι, θα πάει ψηλά τόσο όσο λένε ορισμένοι.
8: Δεν το ξέρω ακόμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα.
7: Δεύτερο κόμμα. Άρα έχουμε...
9: Έχει τάσεις ανόδου σε σχέση με τη δική σας προηγούμενη μέτρηση. Ναι. Όχι με τις χθεσινές.
8: Κοιτάξτε, υπάρχει, ίσως όχι τερατώδης, αλλά είναι συνεχόμενη
9: τσίκι. Καταλάβατε τώρα κι εσείς, κύριε Μαύρο. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
9: Καλό σας μεσημέρι.
7: Αναλυτικός, ο κύριος Μαύρος, διεισδυτικός όπως πάντα. Θα πρέπει να περιμένουμε βούλα. Θα πρέπει να μπουν οι ακροατές, όπως είπε, στο site, πώς το είπε,
9: δημοσκοπήσεις.gr.
7: Εκεί υπάρχουν, λέει, όλες οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων, όλα τα γκάλοπ τα οποία έχουν γίνει, και εσείς μπορείτε να μπείτε. Αν θέλετε μόνοι σας να εξαγάγετε τους μέσους όρους, αλλά δεν είναι σωστό, λένε οι δημοσκόποι, αλλά δείτε ποιο είναι το εύρος είτε της ανόδου είτε προς τα κάτω που είναι η βελόνα, και ανάλογα μπορείτε να σχηματίσετε κι εσείς μια δικιά σας γνώμη. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Τσίπρας δεύτερος, ο Ανδρουλάκης μαζί με την Καριστιανού δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Τρίτη-τέταρτη θέση. Δεν έχουμε ακόμη το κόμμα του κυρίου Σαμαρά για να δούμε πόσο θα ανακατευθεί έτι περαιτέρω η τράπουλα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Θα έχουμε άλλο ένα κύμα δημοσκοπήσεων.
9: Βέβαια. Ο κύριος Μαύρος... Και στις 9 Ιουλίου η μεγάλη δημοσκόπηση εξαμηνίες
7: της μας MRB. Είπε ότι 7 είναι 9
9: Ιουλίου. 9 Ιουλίου, το σημείωσα εδώ. Ναι. 2000
7: θα έχουμε λοιπόν άνθρωποι, και το τελευταίο κύμα πριν τον Αύγουστο.
9: Οι οποίοι έχουν ψηφίσει σε κάλπη, με χαρτάκι.
7: Ναι. Όχι, δεν είναι... Σε παίρνει
9: ούτε
7: τηλέφωνο,
9: ψηφιακό, ούτε
7: χίλια άτομα κλπ. Είναι η τάση της MRB. Θα τις μάθουμε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι, όπως λέει η Βούλα, με χαρτί, συγκεκριμένα ερωτηματολόγια κλπ. Θα μάθουμε λοιπόν εκεί. Αυτό θα είναι το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων. Και μετά, όποιος σας βγάλει δημοσκόπηση τον Αύγουστο, μην τη διαβάσετε καν.
9: Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, για να ούτε παραφράσω ειδήσεις, και μία. Οι ειδήσεις πάντα υπάρχουν.
7: Πάντα,
9: αυτό έχει καταρριφθεί τώρα. Άρα αυτή η παρόλα.
7: Ο ΕΚΟ όταν τα λέει αυτά.
9: Εντάξει, δεν ξέρω τι σκεπτόταν.
7: Ναι, λοιπόν.
9: Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα, επειδή έχουμε λίγο τι χρόνο.
7: Τι βλέπεις εκεί τώρα, μόνο δεν η ξέρω, Δήμητρα μας έστειλε... λέει, έκανε σωστό μνημόσυνο στο να... Είναι η Δήμητρα Παπανδρέου.
9: Αχ, μας έστειλε ένας ακροατής, ο φίλος ο Δαμιανός.
7: Ναι.
9: Μία φωτογραφία. Στο πρώτο νεκροταφείο προφανώς, βλέπω ναι. και τα παγκάκια, τις ναι. χαρακτηριστικές έτσι.
7: Και λέει, καλημέρα, μόνο η Δήμητρα έκανε σωστό μνημόσυνο στον Ανδρέα, πήγε με παπά ναι. και ο ιερέας φορούσε πετραχύλι με πράσινες λεπτομέρειες. Σωστός.
9: Μάλιστα.
7: Τι να πούμε.
9: Εντάξει, έχει χιούμορ και ο ακροατής.
7: Στο Καλέτζι πάντως χθες που έγινε η εκδήλωση για τη μνήμη του ναι. Ανδρέα Παπανδρέου.
9: Ήταν εκεί το όλον. Το, όλον.
7: Το όλον Πασόκ. Το όπως όλον. Ορθά σου είπα, ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος βεβαίως γράφει και τέτοια και είχε, ήταν μεταξύ αυτών που είχαν εισηγηθεί να γίνουν τα 30χρονα στο Καλέτζι, ήταν χθες στο βιβλίο της παρουσίασης, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου ήταν όλος ο κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος και του μιας πήγες τελικά.
7: Πήγα, πώς δεν πήγα.
9: Για παιδιά, γιατί τόση ώρα, γιατί δεν δίνεις ρεπορτάζ, τα πω μετά τα μηνύματα των ακροατών.
7: Είχαμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Προχωράμε
9: την τέτοια. Από το ΠΑΣ και με την επιχειρήνα.
7: Θεσμικά, θεσμικά.
9: Πάμε.
7: Δεύτερον, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Καραμαλής Κώστας και Αντώνης Σαμαράς.
9: Μητσοτάκης κλήθηκε, αλλά δεν πήγε.
7: Δεν ξέρω το Μητσοτάκη, ναι, εντάξει.
9: Δεν πήγε, αυτό λέω.
7: Ο Γιώργος Παπανδρέου θα επήγαινε, αλλά είπε στο Μιχάλη Σάλα ότι Μιχάλη εκείνη τη μέρα θα είμαι στο Καλέτζι, γιατί έτυχε να είμαι μπροστά
9: και
7: όταν έγινε
9: είναι αυτό.
7: Αυτή η συνεννόηση. Θα ήταν και επίσης και ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήταν, αλλά είχαν αυτό στο Καλέτζι. Μην ξεχνάμε ότι ο Σάλας είναι από τους ανθρώπους που όχι μόνο υπήρξε οικονομικός σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ήταν και σε αυτούς που υπέγραψαν την 3η Σεπτέμβρη. Το 1974.
9: Από τα ιδρυτικά στελέχη λοιπόν, του Πασόκ.
7: Λοιπόν, ήτανε λοιπόν όλοι αυτοί, ήτανε υπουργοί ο Δένδιας, ο Λιβάνιος,
9: και τον Κικίλια,
7: ο Κικίλιας ήρθε καθυστερημένα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Καλά, εντάξει.
7: Ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε μέχρι να τελειώσει, όλο μίλαγε, την είχε πέσει το Δένδια δίπλα και μιλάγανε.
9: Στο κόσμος, Δένδια λες, μα ναι, τόσες φορές την έχει πέσει.
7: Όχι,
9: μιλάγανε. Στο Δένδια.
7: Η κυρία Λάτση ήταν, ο κύριος Περιστέρης ήταν. Πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί, εφοπλιστές πολλοί, δημοσιογράφοι. Βουλευτές πολλοί, πρώην επίτροποι, είδα την κυρία Δαμανάκη και τον κύριο Παπουτσί.
9: Μάλιστα. Είδα δεν πολλά... ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, είχε άλλα
7: όχι,
9: θέματα.
7: Ο κύριος Αβραμόπουλος τον πλέξανε τον Άμυρο τώρα, τρέχει ναι. ο Αβραμόπουλος και δεν φτάνει.
9: Μάλιστα.
7: Φωτιά στα παντζάκια του Αβραμόπουλου τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα, θα πάω πάλι σε μηνύματα. Ο
7: ναι,
9: Θωμάς.
7: Ο Θωμάς.
9: Ιδίως η κυρία Διαμαντοπούλου ώστε να πάει έτοιμη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Στυλιανός, μήπως το Πασόκ έχασε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του και κάτι λέει όσον αφορά τον Ηρακλή, χθες με ξεχάσατε. Τι εννοείς,
7: Στυλιανέ,
9: παίρνουμε τόσα μηνύματα. Εννοείς το πρόγραμμα Ηρακλή των τραπεζών.
7: Μάλιστα, ναι.
9: Και τα κόκκινα δάνεια ναι. και τον εξαδικαστικό. Αν θέλεις ξαναστείλει ο Γιάννης.
7: Ο κύριος Μαύρος λέει είναι μοναδικός.
9: Πού
7: πρέπει
9: είναι,
7: να τον
9: το
7: ακούμε.
9: Αυτό, έτσι,
7: προηγούμενα έχεις εκεί για τον Ηρακλή από πάνω.
9: Ναι, ναι. Ναι,
7: ναι. Καλημέρα σας, κύριος Μαύρος. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός να τον ακούσει. Ναι.
9: Ο Γιάννης, μπορεί να εγγυηθεί κάποιος για καθαρές εκλογές με βάση τη σχέση της κυβέρνησης με το Ισραήλ και το προηγούμενο με τις υποκλοπές?
7: Δεν το ξέρω.
9: Γιάννη, δεν μπορούμε να σου δώσουμε τώρα μία απάντηση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε καθαρές εκλογές και να μην έχουμε τέτοιες υπόνοιες.
7: Και δεν μπορούμε...
9: Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι με αυτά που γίνανε με τις υποκλοπές και τη συμμετοχή πρώην πρακτόρων και όλα αυτά, ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες αμφιβολίες σε πολλούς από εσάς, γιατί το ακούω κι εγώ στην κοινωνία που περπατάω και βρίσκομαι με άλλους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει μια τέτοια άποψη αν δεν έχει στοιχεία.
7: Πάντως οι νοθείες εκλογές δεν μπορεί να γίνουν, παιδιά. Τώρα αν επηρεαστούν οι ψηφοφόροι πριν πάνε στην κάλπη, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά να γίνουν νοθείες δεν μπορεί να γίνουν. Έτσι, πάμε.
9: Ο Μάνος. Κινδυνεύεται η πλειοψηφία των δημοσιογράφων να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Δεν ενδιαφέρει το κόσμο για μεταγραφές. Τι ακούς, Μάνο? Σε ποιο ραδιόφωνο
7: δεν
9: έχουμε
7: είπαμε.
9: Μιλήσει κάτι?
7: Τουλάχιστον σήμερα δεν είπαμε τίποτα.
9: Δεν καταλαβαίνω.
7: Ούτε για μεταγραφές είπαμε.
9: Και ναι, δεν, ούτε πρωτάθλημα και ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και να, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
7: Ποιος είναι ο Μάνος? Μάνο, για να καταλάβεις.
9: Μάνο, έχω να σου πω ότι ο κόσμος πράγματι ασχολείται με τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, Αλλά μην νομίζεις ότι δεν θέλει να ξεφύγει λίγο και από τις παρυφές του πολιτικού και του παραπολιτικού ρεπορτάζ.
7: Και, θα ήθελε...
9: και το συζητά και στις κουβέντες μεταξύ του.
7: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι. Επειδή τώρα.
9: Ασχέτως το ότι δεν είπαμε κάτι τέτοιο σήμερα.
7: Ναι, αλλά επειδή λες και για πρωταθλήματα, θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος παρά τα προβλήματα του έχει, προτιμά να βλέπει το Μουντιάλ παρά τους πολιτικούς να τσακώνονται σαν κοκόρια στις τηλεοράσεις. Και δεύτερον, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει για τον κόσμο του Ολυμπιακού το ότι ο Φαλ πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτό μας έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας τους γαύρους.
9: Αχα.
7: Βέβαια τον αφήσαμε ελεύθερο. Καλά έκανε το παλικάρι αφού του έδωσε ο Γιαννακόπουλος τόσα λεφτά για 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Και ότι την υπόσχεση ότι θα τον κάνει Έλληνα, παρότι μέχρι τώρα εκείνος ο Τούρκος, ο Αταμάν, κατηγορεί στον Ολυμπιακό, έλεγε ότι δεν έχετε Έλληνες, δεν έχετε. Και τώρα πάνε να πάρουν το Φαλ και να τον κάνουν και Έλληνα. Τέλος πάντων, αυτά ναι. Κύριε, πώς τον είπαμε, κύριε.
9: Μάνος.
7: Κύριε Μάνο.
9: Ναι.
7: Λοιπόν,
9: τώρα
7: δεν πιστεύω να είναι ο Μάνος ο νυφλής.
9: Όχι, βρε, τι, σε παρακαλώ. Όχι,
7: αλλά ο Μάνος έχει τώρα εκπομπή. Έχει εκπομπή ο Μάνος τώρα.
9: Λοιπόν, ο φίλος ο Στυλιανός επανέρχεται και αναφέρεται ναι στον Ηρακλή για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών.
7: Ναι, ναι.
9: Ψηφίστηκε, λέει, σε δύο φάσεις, και το 2019 και το 2021, ο Ηρακλής 1 και ο Ηρακλής 2.
7: Ναι, σωστά, ναι.
9: Το νομοσχέδιο, φίλε Στυλιανέ, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής. Αρχικά θετικά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, κίνημα αλλαγής ακόμη τότε. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί είχε αλλάξει η διακυβέρνηση, είχε περάσει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, ΜΕΡΑ25 και Ελληνική Λύση, είτε καταψήφισαν είτε ψήφισαν παρόν. Το 2021 πάλι το ίδιο σκηνικό, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής, και τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν στη Βουλή δεν το ψήφισαν ή δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμη να σου πω αν ψήφισαν κάποια παρόν. Ελπίζω να σου έλυσα την απορία.
7: Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς.
9: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει πολιτική γραμματεία.
7: Αυτό είναι
9: στις 3. Τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του απογευματάκι το λένε κάποιοι.
7: Ναι, αυτό είναι στις 3. Ναι. Έχει πολιτική γραμματεία.
9: Τα ύστερα του κόσμου.
7: Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει φτάσει και το δεκαήμερο που είχε θέσει ως όρο ο Πολάκης, ο οποίος βέβαια δεν συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. Αυτή τη στιγμή διαγράφει και ο
9: αλλά στην Κεντρική Επιτροπή πήγε.
7: Ναι, πήγε, πήγε. Μα τώρα θα κάνανε θέμα για το αν θα είναι, επειδή.
9: Τότε γιατί να το κάνουν για τη γραμματεία.
7: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως είχε βάλει ένα δεκαήμερο. Θυμάσαι προθεσμία. Αλλά εγώ δεν ήθελα να πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Για την πολιτική γραμματεία.
9: Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ θα σου πω εγώ μετά.
7: Γιατί εκεί, ας πούμε, το μάξιμο που μπορούν να αποφασίσουν είναι ότι κατ' εμέ κάνανε λάθος. Έπρεπε.
9: Και
7: του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν πολιτική γραμματεία σήμερα.
9: Δεν θα μου πεις για τη γραμματεία, γι' αυτό
7: πω, ναι, θα σου πω, έπρεπε να περιμένουν, γιατί αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ στην αρχή είναι ότι ο Τσίπρας δίνει στον συνάδελφο του Σρόιτερ συνέντευξη
9: στις 7.
7: Στις 7 το απόγευμα, άρα εκεί είμαι σίγουρος ότι από τον Σρόιτερ, τον Αντώνη, θα ρωτηθεί σίγουρα ο κύριος Τσίπρας για να πει και αυτός, όχι μόνο να το λένε οι συνεργάτες του, αν αυτό που του λέει ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι περιμένουμε το τηλέφωνο και το σχέδιο του Τσίπρα.
9: Σου θυμίζω ότι είχε βγει στον οικονομικό ταχυδρόμο στο φόρουμ πριν από 10 ημέρες και με τον τρόπο του απάντησε.
7: Ναι, εδώ
9: και
7: τώρα θα είναι πιο συγκεκριμένος.
9: Μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένος, γιατί κοίταξε, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ενόχληση στην Αμαλίας εκεί που κατοικοεδρεύει για όλη αυτή τη συμπεριφορά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ,
7: μεγάλη.
9: Γιατί τους βάζει σε έναν κύκλο το οποίο έχει επίδραση αρνητική και στην Αμαλίας για κρυφά σχέδια και όλα αυτά.
7: Άρα κακώς κατ' εμέ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πολιτική γραμματεία στις 3, έπρεπε να περιμένει να ακούσει και τη συνέντευξη.
9: Μήπως δεν ήξερε ο κύριος Φάμελος ότι θα γίνει
7: το
9: συνέντευξη.
7: Το ξέρουμε εμείς και δεν το ξέρει ο Φάμελος.
9: Τώρα τι ξέρει δεν
7: με σχόλεις, όχι, δεν μπορεί, είναι αρχηγός του
9: Βουλευτικού
7: Κόμματος.
9: Θέλω πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας παρουσίας, να πούμε για την εξέλιξη στα προσφυγικά και για το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με την παράταξη της πλειοψηφίας του Χάρη Δούκα και την Ανοιχτή Πόλη από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Μόνο αυτές οι δύο παρατάξεις ψήφισαν και λύθηκε η απεργία πείνας των δύο απεργών, όμως είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
7: Σωστά.
9: Δίνει μάχη για τη ζωή του, η υγεία του είναι οριακή η κατάσταση.
7: Σωστά.
9: τουλάχιστον υπήρξε αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που.
7: Καλά, όμως να ξέρεις ότι είναι της,
9: δίνει ένα φως στο τούνελ. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί σταδιακά η υγεία.
7: Δεν είναι όμως θέμα του Δήμου. Πίνας.
9: Είναι κρίσιμη η κατάσταση.
7: Δεν είναι θέμα του
9: Δήμου. Είναι της περιφέρειας. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος υπέδειξαν τη λύση. Ας το κάνουν πράξη.
7: Αυτό το είχαν κάνει εξ αρχής. Δεν εισακούστησαν. Φτάσαμε τώρα σε οριακές καταστάσεις. Ελπίζουμε έστω και την ιστάτη ώρα να μην έχουμε. Τέλος πάντων, δεν
9: θέλω να πω. Ας μην γινόμαστε μάντης σε
7: κακό. Πάμε,
9: όχι,
7: λοιπόν.
9: Δεν είναι νωρίς. Θα πω άλλα δύο μηνύματα.
7: Πάμε σε άλλο θέμα αυτό.
9: Συγγνώμησα να πάμε στις ειδήσεις.
7: Χθες να σταματήσουμε.
9: Τι γίνεται. Χθες από ότι να είμαστε εκτός χρόνου, χθες από την Εθνική Πινακοθήκη μας λέει η φίλη Μαράια, καλημέρα Μαράια, είχαν παρκάρει στον Πράβλιο χώρο όλα τα θηριώδη οχήματα των υψηλών εκπροσώπων μας, δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Ένα δίκιο το έχεις.
7: Εντάξει, τι να κάνω, ο Μπάμπης, πρώην πρωθυπουργή, πρώην πρόεδρε Δημοκρατίας.
9: Κύριε Φελέ, και όποιος πάει στο Παναθηναϊκό θα πάει να συμπληρώσει τα ένσημα για τη σύνταξη, έτσι κι αλλιώς πάλι πρώτη.
7: Σωστό, συμφωνούμε. Ποιος είναι αυτός?
9: Ο φίλος σου, ο Μπάμπης.
7: Γεια σου ρε Μπάμπη, έτσι κι αλλιώς, λοιπόν. Εντάξει, το θηρίο έφτασε 34.
9: Εντάξει.
7: Εμείς θα είμαστε πάλι οι πρωταγωνιστές.
9: Μάλιστα.
7: Μας λέγανε, δεν έχετε κανέναν Έλληνα και τώρα παίρνουν το ΦΑΛ και θέλουν να το κάνουν Έλληνα. Θέλουμε να πάρουμε τον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ. Είχαν πάρει το Σλούκα, το Γουόκα. Πάστο, παιδιά, εμείς θα είμαστε πάλι. Μην ανησυχείτε. Ο Μπράντοβιτς έχει γεράσει ο άνθρωπος.
9: Λοιπόν, τώρα, Νικόλα, στη δεύτερη ώρα θα απαντήσουμε στο ερώτημά σου. Γιατί ακολουθεί το βιβλίο της εβδομάδας Κωστής Μοστράτο. Η Ζέτα Καρφίδου έχει λάβει θέση. Εμάς θα μας υπομείνετε, το βάζω σε εισαγωγικά και το λέω χαριτολογώντας.
7: Στη θέση δάμε σπαθή.
9: Στη μία. Με δύο.
7: Δάμε σπαθί, εγώ θα είμαι, τι μου είπες, ο Ρίγα Κούπα.
9: Ρίγα Μπαστούνι και εγώ Μπαστούνι. Ντάμα Κούπα. Πάμε.
7: Ντάμα Κούπα.
10: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
11: Ο χρόνος των μυγών, της Κλαούδια Πινιέρο. Ίνες, στο παρελθόν, σκότωσε την ορμένη του άντρα της. Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφυλακίζεται και ανοίγει μια εταιρεία οικολογικών απεντμούσεων. Μοναδική της φίλη και συνεργάτηδα είναι μια πρώην συγκρατούμενή της με το παρατσούκλι Κουλή. Η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν. Πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει και κορυφωθεί όλες οι συζητήσεις για τα γυναικεία θέματα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη. Μία πλούσια παραγωγός τηλεόρασης προτείνει στην Ινές την αγορά δηλητηρίου για να σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Ένας σημαντικός λόγος την αναγκάζει να δεχτεί. Το μυστήριο, το σασπένς και η αστυνομική πλοκή λειτουργούν και πάλι ως όχημα στη δικαίως δημοφιλή αργεντινή συγγραφέα για να αναλύσει κυρίαρχα κοινωνικά ζητήματα, να αναδείξει διάχυτους προβληματισμούς και ανησυχίες της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ επιστρέφει στην πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου του βιβλίου «Δικιά σου για πάντα», εναλλάσσει την παραδοσιακή αφήγηση με κομμάτια θεωρητικού φεμινιστικού λόγου, δοσμένου ως χορού τραγωδίας, για να δώσει πρωτίστως μια αιχμηρή μελέτη για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο «Ο χρόνος των μυχών» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
10: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σοκ προκαλούν τα βίντεο που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας από τις δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα αργά χθες το βράδυ, μετατρέποντας περιοχές της χώρας σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, δρόμοι έχουν γεμίσει με συντρίμμια ενώ πολίτες τρέχουν πανικόβλητοι προσπαθώντας να σωθούν. Την ίδια ώρα έντονη είναι η μετασεισμική ακολουθία, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων. Ιδιαίτερα σκληρές εικόνες έρχονται από τη συνοικία Αλταμίρα στο Καράκας, όπου η 22όροφη πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός, με τις αρχές να αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά της σεισμικής ακολουθίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊκετία κοντά στο Καράκας έκλεισε, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του. Την εκτίμηση ότι πιθανότατα θα φτάσουν και τις 10.000 οι νεκροί δίνει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Λατινική Αμερική προσφέρουν επίγουσα βοήθεια. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική, είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣ, Πεθύμης Λέκας. Οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς είναι πιθανές και δεν μπορούν να αποκλειστούν, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Κυρίες και κύριοι, έχουν ήδη αναρτηθεί εδώ και λίγα λεπτά στα λύκεια της χώρας τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο στα γενικά όσο και στα επαγγελματικά λύκεια. Βρίσκονται ήδη και στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, results.if.minetou.gov.gr. Και μάλιστα έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα στο κινητό των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από τα γενικά λύκεια οι υποψήφοι ξεπέρασαν τους 75.000, ήταν 75.109, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια ήταν λίγο κάτω από 14.000 υποψήφοι, 13.923. Τώρα, σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας θα μπορούν τα παιδιά να υπολογίσουν και τα μόρια τους, καθώς ήδη έχουν τις βαθμολογίες τους. Σιγά σιγά τις επόμενες μέρες θα ανοίξει και η πλατφόρμα για να συμπληρώσουν τα μηχανογράφικα. Τους έχουμε καιρό βέβαια μέχρι τότε, πρέπει να μελετήσουν καλά τα αποτελέσματά τους. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τα στατιστικά στοιχεία, οπότε να έχουμε και μια εικόνα για το πώς έχουν γράψει τα παιδιά φέτος.
1: Να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη άμεση ενημέρωση, Σίδωρε. Αρκετά βατά ήταν τα θέματα των Ισπανικών στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των Πανελλήνιων Εξετάσεων σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστήριων που κάμισαν. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας νεαρούς 17 χρόνων χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας ως 18 ετών, στα σπίτια των οποίων γίνονται έρευνες. Ανάμεσά τους και ο καθομολογίαν δράστης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το μαχαίρι που κρατούσε το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Μετά ως τώρα στοιχεία απομακρύνεται από τις αρχές του, ενδεχόμενο να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία. Να σημειωθεί ότι το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί καθώς δεν τον έχουν αναζητήσει, όπως δεν έχει εμφανιστεί και κανένα μέλος της οικογένειας του δράστη και των προσαχθέντων σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια ευρή άσκηση συνταγματικής φακυρικής, σέρνοντας έναν εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, νοθεύοντας έτσι τη λαϊκή βούληση, είπε, αναπτύσσοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παναγιώτης Δωδώνης. Για απολύτως σχηματική ένσταση έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μιλώντας ως αντιλέγων επιτέθηκε στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι η Δημαρχία Δούκα αποτελεί βούτυρο στο ψωμί μας, καθώς δυσφημεί το λαϊκό μέτωπο που ετοιμάζει το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι με τον Αλέξη Τσίπρα, ισχυριζόμενος επίσης ότι η Αθήνα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων. Για εκλογικό σύστημα με χαρακτηριστικά παπατζή, αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ υπέρ της πρότασης αντισυνταγματικότητας στάχθηκε και η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάθε ρεκόρ σπάει ο υδράργυρο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στο καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλου στη Μαδρίτη. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό στη Γαλλία. Σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρατάθηκε η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό. Η ετήσια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκινά στην Πολωνία. Πόντος του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι λόγω της έντασης μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας, με προτεραιότητα την αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Στη 1:30 επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελακή.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Αυτό είναι. Πήραμε και μια γεύση από Μητροπάνω, στο Λούνα Πάρκ.
1: Λούνα Πάρκ, α?
0: Αυτό τι είναι, μικρούτσικος?
1: Ποιο, δεν
0: νομίζω
1: ξέρω,
0: αυτό
1: δεν
0: το φοβερό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω αν είναι του Θάνου. Ο Θάνος υπήρξε φίλος μου. Θυμάμαι με αγάπη και...
0: Πολύ αγάπη, σπουδαίο συγκριτής.
1: Ναι, όταν ερχόταν και στο σπίτι εκεί, ξέρεις, και εκτός από φοβερό συνθέτης και τραγουδιστής, ήταν και πολιτικός αριστερός. Είχε διατελέσει και υπουργός πολιτισμού στην τελευταία, νομίζω, κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάμαι εγώ, αν δεν κάνω λάθος, το 2008 που ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου,
0: ναι,
1: ήταν μαζεμένοι στο σπίτι καμιά δεκαριά άνθρωποι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, μεταξύ αυτών ήταν και ο Θάνος, ο Παπουτσής, ο Λιγερός, ο Κοντζιάς, διάφοροι, και κουβεντιάζαμε τότε τις πολιτικές εξελίξεις που ερχόταν, την έλευση, ας πούμε, του Πασόκ με μεγάλο ποστό και του Γιώργου Παπανδρέου. Το περιμέναμε όλοι αυτό. Ξέρεις, σε κάθε κόμμα, σε κάθε πολιτική κατάσταση, οι πλειοψηφίες διαμορφώνονται από πριν. Σου λέω τώρα εγώ, για το Δεκέμβρη του 8, ενώ οι εκλογές γίνανε τον Οκτώβρη, μετά από 10 μήνες το 9.
0: Ναι, ακριβώς. Στις 4 Οκτωβρίου.
1: Μπράβο. Οι πλειοψηφίες όμως και τα ρεύματα στην κοινωνία ή στο επικοδόμημα διαμορφώνονται από πριν, και τότε το έβλεπες. Υπήρχε ισχυρό ρεύμα. Έβλεπα εγώ τον κόσμο που ερχόταν, τον κόσμο που συζητούσε, αυτά τα οποία, ας πούμε, διεκδικούσανε. Διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες. Αρκεί, ας πούμε, να κάνεις πολιτική πλειοψηφιών, δηλαδή την κοινωνική δυσαρέσκεια να τη μετατρέψεις σε πολιτική πλειοψηφία, και όχι, ας πούμε, να κάνεις πολιτική, θα βάλω το φελέκι εδώ, τη βούλα εκεί.
0: Σήμερα
1: δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Δεν το βλέπουμε.
1: Δυστυχώς. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό αιτούμενο.
0: Υπάρχει ένα τυφλό σκηνικό μπροστά μας.
1: Δεν υπάρχει κεντρικό αίτημα. Ήτανε το 1974, ήταν η Δημοκρατία με τον Καραμαλίδη. Το 1981 ήταν η αλλαγή με τον Παπανδρέου. Κεντρικά αιτήματα, σου λέω. Μετά ήταν με το Μητσοτάκη που έμπλεξε ο κόσμος με τα σκάνδαλα. Κουσκοτάς, όλο αυτό, θυμάσαι
0: βέβαια,
1: τότε.
0: Βέβαια.
1: Το 1993 ήταν να δικαιωθεί ο Παπανδρέου που είχε διωχθεί άδικα το βρώμικο 89. Μετά ήταν ο Σιμίτης, ο εξχρονισμός. Θυμάσαι, όλα αυτά έχουν μία λέξη. Όλα συμπυκνώνονται σε μία λέξη. Μετά ήρθε ο Καραμαλής κατά των Ταβατζίδων.
0: Μήπως φταίει ότι και η μεταπολίτευση έχει κάνει τον κύκλο της και χρειάζεται μια νέα μεταπολίτευση. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα την πούμε.
1: Ο Γιώργος, μετά ο Τσίπρας ήρθε με το αντιμνημόνιο. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης με το όχι στους φόρους, τέρμα στα αυτούς που μας...
0: Τέρμα στους λαϊκιστές.
1: Ναι, και που μας φόρτωσαν και ένα άλλο μνημόνιο και πάλι. Έχει κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν βρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κεντρικό, μια λέξη που να συμπυκνώνεται όλο αυτό το...
0: Για αυτό που ζητάει ο κόσμος.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ούτε ο κόσμος το έχει προσδιορισμένο, ο κόσμος, σαν
1: νομίζω,
0: λέξη.
1: Ο κόσμος,
0: το έχει σαν τάση και
1: ναι,
0: σαν
1: ο κόσμος,
0: αίσθημα
1: νομίζω,
0: μέσα του.
1: Έχει την μειωμένη πολύ αγοραστική δύναμή του, ότι ο μισθός του τελειώνει
0: νωρίς, η ακρίβεια.
1: Άρα λοιπόν χρειάζεται τρεις αιχμές, όχι ένα πρόγραμμα, ξέρεις.
0: Είναι η έλλειψη προσδοκίας.
1: Παραγωγική ανασυγκρότηση, λέει ο άλλος.
0: Το άλλο εμένα
1: θεσμική αναδιοργάνωση, λέει ο άλλος.
0: Το ενεργειακή ολιγαρχία μου ναι, πάει στα μηνύκια.
1: Ναι, θα καταπολεμήσουμε
0: την.
1: Δεν
0: καταλαβαίνει ο κόσμος από
1: θα
0: αυτά.
1: Θα καταπολεμήσουμε την ενεργειακή
0: απλά
1: ολιγαρχία.
0: Η πολιτική θέλει, πρέπει, υπάρχει η αμεσότητα στον κόσμο να μιλάς απλά. Δεν λέω να μιλάς απλοϊκά. Να μιλάς απλά, κατανοητά. Να πεις όλα όσα έχεις να πεις, όχι έτσι σύνθετα.
1: Πώς το λέγε
0: και
1: ο ποιητής, καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Δηλαδή, πώς το πες, θα καταπολεμήσουμε την ενεργειακή ολιγαρχία. Θα πραγματώσουμε
0: και
1: την παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Πείτε το διαφορετικά.
1: Θα το τάδε, ρε
0: παιδιά. Άλλη εκφορά του δημόσιου
1: πείτε,
0: λόγου.
1: Όταν βγω εγώ κυβέρνηση, θα σας πάω το μισθό 1500, θα βάλω πλαφόν στη βενζίνη, δεν θα ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το τάδε. Τρία πράγματα. Πώς έλεγε ο Μαμντάνη, δωρεάν μετακίνηση, τάδε, τάδε.
0: Εννοείται, ο Μαμντάνη.
1: Τρία πράγματα θέλει ο κόσμος σε σχέση με τη ζωή του. Κατάλαβες πώς έλεγε ο Τσίπρας, θα σας καταργήσω το μνημόνιο.
0: Το υπόδειγμα. Λοιπόν, ναι, αφού πούμε ότι γίνονται προβλέψεις για άνω των 10.000 ευρώ στη Βενεζουέλα από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.
1: 10.000 νεκροί.
0: Άνω προβλέψεις, ναι, ότι θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν, ναι, τους δέντες. Μιλάμε για παγκόσμια τραγωδία. Φυσικά αφορά το λαό της
1: Βενεζουέλας. Να πούμε ότι είναι δύο δίδυμοι.
0: Δύο δίδυμοι πάρα πολύ ισχυροί.
1: 7,2 και 7,5 στην περιοχή Αιγαίου έχει να σημειωθεί τέτοιο σεισμός 126 χρόνια νομίζω. Δίδυμη,
0: δύο δίδυμοι πάρα πολύ ισχυροί.
1: 7,2 και 7,5 στην περιοχή Αιγαίου έχει να σημειωθεί τέτοιο σεισμός 120.

0: μικρούτσικος, ναι, αλκαίος, ναι, στίχη. Ο Θωμάς, και ας μην ξεχνάμε πως απογοήτευσε τον κόσμο η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το συνδέει και με την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί περιέχει το προηγούμενο μήνυμα. Καλημέρα και στους δύο. Έχεις ένα προσωπικό μήνυμα από την κυρία Αμαλία.
1: Ποια είναι η Αμαλία?
0: Κύριε Φελέκη, είμαι η Αμαλία, η συμμαθήτρια του Βασίλη από το σχολείο. Βασίλης, ποιος είναι ο γιος σου?
1: Ο γιος μου, ο μικρός, ναι.
0: Σας είδα τις προάλλες στην παράσταση του Βασίλη, αλλά δεν σας χαιρέτησε, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν με θυμάστε θα ήταν πολύ άβολο, αλλά σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα και μου είπε και ο Βασίλης ότι με θυμάστε, οπότε τώρα νιώθω λίγο χαζή που σας είδα και δεν σας μίλησα. Χάρηκα πολύ που σας είδα.
1: Βέβαια, ρε Αμαλία, πώς και δεν σε θυμάμαι? Βέβαια και σε θυμάμαι, Αμαλίτσα μου. Έπρεπε να έρθεις να μου μιλήσεις. Να πω ότι ο Βασίλης είναι σε μια θεατρική ομάδα ερασιτεχνική.
0: Μπράβο.
1: Και πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δώσανε δύο παραστάσεις.
0: Ο Βασίλης
1: τέλειωσε χημικούς μηχανικούς στο Μετσόβιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ετοιμάζεται, αφού δούλεψε
0: κοντά
1: 1,5-2 χρόνια. Νομίζω ετοιμάζεται, θα πάει και σε κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, θα δούμε. Αλλά η Αμαλία, ναι, βέβαια και τη θυμάμαι, βέβαια.
0: Λοιπόν, η Έλεν, ναι, φυσικά υπάρχει κάθαρση και αξιοπρέπεια.
1: Υπάρχει, ή πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να υπάρξει.
0: Mm-hmm. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό το είπαμε.
1: Τι
0: και
1: είπε?
0: Τον... αυτό που είπαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο Ολυμπιακός, ναι, υπάρχει. Μόνο Ολυμπιακός. Καμία
1: μόνο
0: άλλη,
1: Ολυμπιακός,
0: έτσι,
1: μόνο Ολυμπιακός.
0: Να μην το έχει ξεκαθαρισμένο εδώ.
1: Πώς λέμε, μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός.
0: Συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά, ναι, σας. Ας κάνουμε λοιπόν έστω και εκπρόθεσμα λίγο, αλλά είμαστε εντός χρόνου, δεύτερης ώρας της εκπομπής. Τις συστάσεις. Τέρμα στον Γκάζι, εκτάκτο σήμερα και 1-2.
1: Πάλι θα κάνουμε συστάσεις.
0: Νίκος Φελέκης, Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω.
0: Γιατί οι ακροατές μας μπορεί να είχαν συνηθίσει τις φωνές των δύο νταμών. Της Ελεονόρας, ναι, που είναι μαζί με την Ελευθερία,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα στις Βρυξέλλες, είναι και δουλεύουν από εκεί.
1: Είναι Βρυξέλλες, θα λοιπόν σας κάνουν ωραία δουλειά οι ντάμες. Θα τις δείτε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, σήμερα εμείς αντικαθιστούμε. Θέλουμε να το κάνουμε με τρόπο επάξιο, να τις αντικαταστήσουμε. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, εκτός από τη Λίλιαν Ξύλου και την Καλλιόπη Ασλανίδου, νομίζω είναι και ο Σάββας.
0: Ο Σάββας σε σταθερή αξία,
1: ναι,
0: εδώ βλέπω, μιλάει στην τηλέφωνο.
1: Σάββας, Σάββας,
0: ναι,
1: Κόκκινος. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και Κρήτη Δασκαλάκη και η Κρήτη. Από Ιράκιο, πού?
0: Έχουμε Ιερά Πέτρα. Έχουμε πολλούς ακροατές από το.
1: Έξι
0: από
1: χρόνια
0: Κρήτη
1: πήγαινα εκεί στη Σιτία, πρώτα, ναι, στο Τζαράκι έξω από την Ιερά Πέτρα. Όχι, ρε, πήγαινα με την οικογένειά μου και τα μικρά παιδιά, με δύο άλλες παρέες επίσης παιδιά, και κάναμε μέχρι που το αφήσαμε την. Εκεί την Ιερά Πέτρα και το.
0: Και αλλάξατε.
1: Και πήγαμε στη Ρόδο. Μετά την στη Λίνδο και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ο Σταύρος Αμάραντος και η Αρκουμάνη Ειρήνη είναι στο 213-09-09-100 στο
0: Viber,
1: τηλεφωνικό
0: κέντρο. Μας που το Viber προτιμούν οι ακροατές μας, 6948-984-984.
1: Ναι,
0: δεν ξεχνιέται με τίποτα.
1: Και το mail λέει είναι στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com.
0: Ο Νικόλαιος επανήλθε. Υποσχέθηκε σε Βούλα ότι θα σχολιάσει το προηγούμενο μου μήνυμα.
1: Ποιο ήταν το μήνυμα, Ρενίκο?
0: Περίμενε, Ρενίκο, περίμενε. Μην μας
1: πεις. Πες μας τώρα, ποια είναι, ό,τι
0: είναι
1: θες.
0: Λίγο, περίμενε. Πρέπει να το συντάξουμε λίγο καλύτερα το μήνυμα. Να ρωτήσω λίγο, επειδή το Πασόκ έχει πρόγραμμα και μάλιστα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Το είπα και εγώ αυτό. Που το έφτιαξε η Ανούλα.
1: Ποια
0: και
1: η Ανούλα?
0: Όχι μόνο η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μου αρέσει και να ψηφίσω Πασόκ. Δεν κατάλαβα γιατί αδικείται το Πασόκ σύμφωνα με τον κύριο Μαύρο. Είναι,
1: ναι.
0: Πες ναι, τι ακριβώς θες να
1: σου
0: πεις.
1: Θα σου πω, Νικόλα. Είπε ο Μαύρος ότι καλό είναι αυτή την περίοδο να μην με το Πασόκ, γιατί έρχεται αυτή η έλευση του Τσίπρα και της Καρεστιανού των δύο κομμάτων. Λογικά, εγώ ερμηνεύοντας το Μαύρο, θα περιμένει και αυτός όπως και εμείς να κατακαθίσει
0: ο Κουρνιαχτός,
1: να δούμε όλη την εικόνα, θα δούμε και το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα δομημένο με ιστορία, με πρόγραμμα. Μέχρι πρότινος ήταν και δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, εκτός από το ότι θεσμικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα περιμένει ο κόσμος ενδεχομένως αυτό να μην συμβεί, γιατί έχει και εσωτερικά προβλήματα, να δούμε να κατακαθίσει ο Κουρνιαχτός από τα νέα κόμματα και από το Σεπτέμβρη να δούμε πού έχει ο καθένας, γιατί ο κύριος Τσίπρας ακόμη δεν έχει ανακοινώσει αναλυτικά το πρόγραμμά του.

0: Βλέπουμε στελέχη, του κάνει κακό το ότι ορισμένοι προσπαθούν να το συνδέσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σαν να κάνει...
1: Βέβαια, του κάνει
0: εκτός,
1: κακό.
0: Εκτός από rebranding στον εαυτό του, σαν να φαίνεται ότι θέλει να κάνει και εργασίες ανακατασκευής του ΣΥΡΙΖΑ, του κάνει κακό και γι' αυτό νομίζω ότι και το απόγευμα που έχει τη συνέντευξη στον συνάδελφο τον Σρόιτερ, νομίζω θα είναι ξεκάθαρος ότι... Εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με κόμματα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λένε τα σημικά της Κουμουνδούρου ή ο Κουμουνδούρου. Εγώ κάνω μια νέα προσπάθεια, ναι, με νέα, ναι, πρόσωπα.
1: Πρέπει να το ξεκαθαρίσει για να, αφού, ναι, αυτό έχει επιλέξει, να αποσυνδεθεί εντελώς από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Γιατί το λένε τα στελέχη του, αλλά πρέπει και αυτός να το πει με ρητό τρόπο. Εδώ, και γι' αυτό είπα εγώ ότι θα έπρεπε αύριο να κάνει την πολιτική γραμματεία, όχι σήμερα. Γιατί αν σήμερα πάνε μια απόφαση και βγει ο Τσίπρας το βράδυ.
1: Ξέρεστε, γιατί και θέλει πει, να την κάνει σήμερα.
0: Τι να προκαταλάβει.
1: Έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές και εντάξει, είναι αυτό πιστοποιημένο.
0: Αφού το, και το, θέλει, το ξέρε. 67 χρειαζόταν.
1: Όχι, θέλει να ανακόψει την κατάθεση των υπογραφών, άρα θέλει να μην προκαλυθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι δικές μου πληροφορίες λένε γίνονται ότι και οι υπογραφές θα κατατεθούν και... κριτική θα υποστεί ο κύριος
0: Φάμελος
1: στη σημερινή πολιτική γραμματεία.
0: Μάχες οπισθοφυλακών είναι αυτές.
1: Φυσικά και έχει και υποστηρικτές της γραμμής του, αλλά η γραμμή αυτή είναι αδιέξοδη.
0: Μάχες οπισθοφυλακών είναι αυτό.
1: Το λένε όλοι και το ρεπορτάζ μου λέει ότι το είπαν προσφάτως και πολύ στενοί του συνεργάτες ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η γραμμή. Ναι. Σήμερα δεν είναι Πέμπτη στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτου, του Ευρωβουλευτή, ναι, και με τη συμμετοχή Χρήστου Ράμου, Χάρη Δούκα, του Θανάση του Κουκάκη, του συναδέλφου του, ναι, δημοσιογράφου, της, ναι, Κατερίνας της Παπανικολάου, ίσως και άλλη, της καθηγήτριας,
0: ναι,
1: που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παρουσίασε το βιβλίο της την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: θα γίνει εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση».
0: Μάλιστα.
1: Επιμένουν πολύ για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε κρίση και, ναι, καλά κάνουν. Και τώρα θα ξαναγυρίσω τον Τσίπρα που είχε πει ότι κατά τη γνώμη του οι εκλογές θα κριθούν σε δύο επίπεδα, οικονομία το ένα και δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεσμοί, διαφάνεια το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θέλεις να πούμε για την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ? Τα είπα τώρα εντάχει, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Ας περιμένουμε να γίνει η συνεδρίαση,
0: ναι,
1: και μετά να αξιολογήσουμε και αυτά που θα πει στη σημερινή συνεδρίαση. Η γνώμη μου είναι ότι θέλει να αροκανίσει το χρόνο ο κύριος Φάμελος. Μακάρι να διαψευστώ. Λοιπόν, είστε στη γραμμή.
0: Βλέπω τώρα στο Mega Channel έχει εδώ και αρκετή ώρα.
1: Αυτός ο δημοκρατολόγος που είχατε είναι ο ίδιος που κάνει και τις δημοσκοπήσεις.
0: Ποιος είναι ο δημοκρατολόγος?
1: Αυτός είναι ο δημοκρατολόγος. Γιατί για τον κύριο Μαύρο λέτε?
0: Όχι, δημοκρατολόγος, τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω. Νεοδημοκρατολόγος. Λοιπόν,
0: ναι, δεν αναφέρεται στο Μαύρο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί. Ο Μαύρος είναι ένας σοβαρός δημοσκόπος. Αναγνωρίζεται από όλα τα κόμματα και δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με όσα λέτε, λέει ο Θωμάς, αδικείται τον Τσίπρα, διαθέτει πρωθυπουργική εμπειρία. Χαρισματική προσωπικότητα. Μα δεν έχουμε πει κάτι.
0: Α, είπαμε εμείς ότι δεν είναι χαρισματικός ο κύριος Τσίπρας. Χαρισματικός
1: δεν είναι. Εδώ λέγαμε ότι ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δώσουν μία ξεκάθαρη απάντηση, έστω και διαστόματος του κυρίου Τσίπρα, όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, για να μην. Πώς να το πω, σύρεται και ένα δεύτερο κόμμα όπως το δικό του, το καινούριο κόμμα η Ελλάς, σε όλη αυτή τη συζήτηση η οποία είναι ανέξοδη, αδιέξοδη και δεν οδηγεί πουθενά για το θέμα των συνεργασιών. Τι σχέση έχει αυτό με την πρωθυπουργισμότητα και την ικανότητα διοικητικής
0: χώρας? Και χαρισματικός είναι ο κύριος Τσίπρας και εμπειρία πρωθυπουργού έχει.
1: Δεν καταλαβαίνω
0: και σε ποσοστά καταλληλότητας για την πρωθυπουργία ως διατελέστης πρωθυπουργός έχει περισσότερα από τον κύριο Αρδουλάκη. Είναι λογικό να προηγείται στην καταλληλότητα ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμάστε που λέγανε ότι αυτή η ερώτηση είχε εφευρεθεί για τον Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη, ποιος είναι πλέον κατάλληλος για τον πρωθυπουργό όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σιμίτης. Πάντα καταλληλότερος είναι ο υφιστάμενος κάθε φορά πρωθυπουργός.
1: Έτσι, έτσι,
0: και
1: έτσι
0: ακολουθεί αυτός που έχει εμπειρία πρωθυπουργική και είναι λογικό όταν δεν είναι χαρισματικός κάποιος άλλος να μην έχει τόσο μεγάλα ποσοστά καταλληλότητας, και γι' αυτό ήταν μια περίοδο πριν εμφανιστεί και ο κύριος Τσίπρας. Βλέπαμε ότι ακόμη και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον περνούσε σε δημοφιλία ή σε καταλληλότητα ο κανένας.
1: Ναι, ναι. Φτάσαμε και κανένας. Σε αυτό το σημείο. Βέβαια. Τώρα, να πούμε για ότι είναι η δεύτερη συνέντευξη τηλεοπτική που δίνει ο κύριος
0: Μετά
1: Τσίπρας.
0: Μετά το Χατζηνικολάου στο
1: Σουβρακιάνη. Η πρώτη ήταν στο Χατζηνικολάου πριν την εξαγγελία κόμματος. Ναι. Τότε μάλιστα δεν είχαν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Είχε πει ότι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά άρχισαν να βγαίνουν τα σπότ ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Μάιο και τον Ιούνιο είναι αργά, αφού μας είχε πει πρώτα για το θεριστή στην ρεματιά.
0: Έκανε
1: του
0: μια παράφραση του Λένιν. Μπράβο. Για την Επανάσταση. Χθες ήταν νωρίς, αύριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα.
1: Και μετά ήρθε 26 Μαΐου. Η πρώτη συνέντευξη λοιπόν που δίνει σε τηλεοπτικό σταθμό, γιατί έδωσε συνέντευξη και στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, είναι απόψε.
0: Όχι, είχε εδώ στο Χατζηνικολάου.
1: Σε τηλεοπτικό σταθμό μετά την ανακοίνωση και την ίδρυση του κόμματος.
0: Αν λες, μετά την ίδρυση, ναι.
1: Είναι σήμερα, όσοι θέλετε μπορείτε να την δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Θα περιμένω, Βούλα, να δω αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας όταν το κάποια στιγμή είπα, ναι, ότι πρέπει να βγεις και στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή, και λέει, ρε μεγάλε, εδώ δεν έχω βγει ακόμη σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Δεν είχε ανακοινώσει την ίδρυση. Ναι. Όταν θα ξεκινήσει, λέει, θα μπείτε στην ατζέντα κι εσείς.
1: Θα μπούμε στη σειρά.
0: Θα μπούμε στη σειρά.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα
0: ο καθένας του με την αράδα του, όπως λέει, θα πας.
1: Υπομονή.
0: Δια λοιπόν, της υπομονής και της επιμονής, τα ναι, πάντα κατακτώνται. Σωστά. Ακόμη και να σου φέρω στο στούντιο τον Τσίπρα.
1: Τώρα στο στούντιο όμως έφερε τη Λία Ιατρίδου για να πει τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Η καινούργια συντρόφισσα στις ειδήσεις, η Λία.
1: Η καινούργια σε σχέση με τη δική μας βάρδια.
0: Ναι, γιατί εμείς
1: δεν. Γεια σας, Λία.
2: Είμαι 26 χρόνια εδώ.
0: Και το οποίο, Λία, είναι από το Ιουλία, από το Αμαλία.
1: Από Αγλαία Νεκταρία.
0: Αγλαία Νεκταρία.
1: Τέλεια.
0: Ωραία ονόματα για τα δύο, και το Αγλαία και το Νεκταρία.
1: Λοιπόν,
0: Αγλαός.
1: Ναι.
0: Και, τον νέκταρ.
1: Λέα, δεν έχει την τύχη να τα ακούς αυτά συχνά. Σε ακούμε με προσήλωση, λοιπόν.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τουλάχιστον 32 νεκροί έως τώρα, πάνω από 700 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα σε αυτοκίνητο στο Παρίσι, σύμφωνα με τις αρχές, ανεβάζοντας τους τρεις το θανάτων παιδιών λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών αυτή την εβδομάδα. Συνολικά 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό, τουλάχιστον 212 θάνατοι στην Ισπανία. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές Πανελλήνιες, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Αναλυτικά στο athena984.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με 17χρονο νεκρό. Συνελήφθη ο καθομολογία δράστης. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές άλλων 14 ατόμων ηλικίας περίπου 17 και 18 ετών. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο των οπαδικών κινήτρων πίσω από τη δολοφονία. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Πανδώρα Παφίλη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή και πάλι στον Νίκο Φελέκη και τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: άρεσε η Σακύρα Βούλα.
1: Σακύρα μ' αρέσει.
0: Εσύ έβαλε το μήτρο πάνω, εγώ έβαλα τη Σακύρα.
1: Ναι, εντάξει, να μας συμπαθάει σήμερα ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει, το ζητήσαμε γιατί είναι το Μουντιάλ.
1: Κατεξαίρεση είναι. Είναι σήμερα η Σακύρα στο Μουντιάλ. Είναι ο Μικρούτσικο Μητροπάνο και Σακύρα Μουντιάλ. Ήθελες να υπενήσεις κάτι για το Μουντιάλ. Το Κατάρ έχασε.
0: Έχασε το Κατάρ.
1: Είπαμε τόσα για το Κατάρ. Έχει
0: κολλήσει με τον Αβραμόπουλο.
1: Όχι για τον Αβραμόπουλο. Αυτόν το Κατάρ, οι βίζες που δίνανε στους Καταριανούς για να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην πληρώνουν και όλα αυτά, πάει, έχασε το Κατάρ. Από
0: το Κατάρ,
1: έχασε?
0: Ναι, 3-2 νομίζω έχασε από την Νορβηγία. Νομίζω. Μάλιστα. 3-2.
1: Πού θα πάει φέτος το παγκόσμιο, Ευρώπη ή Αμερική?
0: Νομίζω, λέει, είπε ο Μητσοτάκης Ευρώπη, άρα δεν θα πάει στην Ευρώπη σίγουρα. Ναι, δεν θα πάει. Αφού είπε ο Μητσοτάκης, είπε Ευρώπη. Και μάλλον λέγανε η Αγγλία, επειδή συμπληρώνονται 60
1: Εγώ,
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, σου λέω θα πάει στην Αγγλία.
0: Επειδή συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που η Αγγλία από το 1966 πήρε το τελευταίο Μουντιάλ, λένε ότι 60 χρόνια είναι πολλά για το μεγαλύτερο και πρωτάθλημα του κόσμου που είναι η Premier League. Και όταν το πάρουν οι Άγγλοι, δεν είναι με το σίγουρο. Άλλοι λένε οι Γερμανοί. Άλλοι λένε ότι μπορεί να κάνουν οι Γάλλοι. Το repeat, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αν και πέρσι το πήρε η Αργεντινή.
1: Πριν από 4 χρόνια. Κάθε πότε γίνεται αυτό?
0: Κάθε 4 χρόνια. Προηγούμενα το πήρε η Αργεντινή. Ναι. Μήπως κάνει το repeat η Αργεντινή, το ξαναπάρει. Η Γαλλία είχε πάρει το 18, έχασε το 22 από την Αργεντινή και τώρα μήπως έχουμε πάλι τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Δεν ξέρω πώς είναι διασταυρώσεις, αλλά μπορώ να σου πω ότι μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε έναν από τους δύο ημιτελικούς.
1: Σόπα.
0: Ναι, γιατί
1: από... έχει καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει. Δεν είχαν παράδοση.
0: Όχι,
1: ίσα,
0: όταν λένε φουτμπόλ εννοούν το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, το...
0: Όχι το σόκερ.
1: Όχι το σόκερ.
0: Ναι, τώρα νομίζω έχουν καλή ομάδα από ό,τι είδα δύο παιχνίδια τους. Αλλά ίσως ενδεχομένως θέλουν να προωθήσουν και το ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό που λέμε εμείς ποδόσφαιρο.
1: Και επειδή και ο τελικός θα γίνει.
0: Το άλλο δεν το καταλαβαίνω
1: καν.
0: Θέλουν ίσως και για λόγους διαφήμισης, ανάπτυξης του αθλητισμού, περισσότερα έσοδα να το.
1: Καλά το λες αυτό μετά, έσοδα, γιατί το κοιτάζουν.
0: Καλή ομάδα έχει όμως. Καλή ομάδα έχει.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω τώρα
0: ποιος. Εδώ δεν ξέρω ποιος στον τελικό του. Τελικό Champions League ξέραμε ποιος θα πάει. Τελικό Ευρωλίγκα ξέραμε ποιος θα πάει και ποιος θα το κερδίσει. Τώρα όμως, Βούλα μου, δεν ξέρουμε ακόμη στο Μουντιάλ και επίσης δεν ξέρουμε, ενώ ξέρουμε τον έναν που θα είναι σίγουρα στον τελικό, δεν ξέρουμε όμως ποιος θα είναι ο δεύτερος και ποιος τελικά θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα είναι ο μάλλον.
1: Μου θέτεις δύσκολα ζητήματα. Ναι, θα προβληματιστώ όλο το
0: σώμα. Τώρα λέω για τα πολιτικά της Ελλάδος.
1: Δεν κατάλαβα γιατί άλλαξε η χρειά της φωνής σου.
0: Θα είναι, λέω, ο Μητσοτάκης, λένε ο ένας, στον τελικό. Και τώρα, μέχρι τώρα, ενώ ήταν το Πασόκ, τώρα παρενέβη ο Τσίπρας και φαίνεται ότι ο δεύτερος, ο οποίος.
1: Ο Τσίπρας έχει πει για ντέρμπι, έτσι.
0: Ναι, διεκδικεί να πάει στον τελικό, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς. Όχι της αστυνομίας, έτσι.
1: Της ελληνικής
0: αριστερής συμπαράταξης. Και θα έχουμε ντέρμπι, δεν το ξέρω. Θα δούμε αν και όταν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πού θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως πέσει στην περιοχή του 25% και τότε έχουμε πλήρη ανατροπή του συστήματος. Να ρωτήσουμε. Ποιο να ρωτήσουμε? Για πες μας, Βούλα, έχουμε το
1: γνώμη. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, το μεάρχη δημόσιας διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από προχτές. Προχτές δεν ανακοινώθηκαν τον άρχες. Ναι. Καλορίζικος, κύριε Θεοδωράκη. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Σιδηροκέφαλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεχαγιά και κύριε Φελέκη. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κάναμε έτσι ένα πρόλογο ποδοσφαιρικό, γιατί είναι και η ειδικότητα, η ειδίκευση του Νίκου Φελέκη, τα θέματα.
2: Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, οπότε.
0: Εντάξει, εκτός από πανετολικός, γιατί ο Θεοδωράκης έχει και μια άλλη ιδιότητα, είναι το Λοκαρνάν κι αυτός.
1: Όπως εσύ, εντάξει. Πού να τα βγάλω πέρα μαζί σας.
0: Θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
1: Σαφέστατα, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: μα ήταν και βουλευτής.
0: Εκτός από πανετολικός, λοιπόν, ενδεχομένως να είναι και ΑΕΜ. ΑΕΜ είναι το Μεσολόγγι, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου.
2: Ιστορική ομάδα του Μεσολογγίου επίσης.
0: Ναι, ναι, είμαστε Ολυμπιακοί. Είσαι
2: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Α, τότε, Γρηγόρη, είσαι άνθρωπος μου. Είσαι το άνθρωπος μου.
2: Που διαφωνώ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει.
2: Δεν
0: πειράζει, ας πηγαίνει με τον Ντούμπουρο στα γήπεδα. Εμείς θα πηγαίνουμε μαζί στο Καραϊσκάκι και στο ΣΕΦ. Για πείτε μας τώρα, για πείτε μας τώρα, κύριε Θεοδωράκη, να πούμε.
2: Κύριε Φελέκη, άκουσα την κουβέντα. Καταρχάς, ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος βουλευτής, αλλά αυτά θα κριθούν στην ώρα του κόμματος. Έτσι το λέω για να μην την
1: πειράζει. Όχι, όχι, μα δεν είπαμε κάτι δεδομένο.
2: Δεν έχουμε πει ακόμη στην κουβέντα για τα ψηφοδέλτια.
1: Αλλά το θεωρούμε ως φυσιολογική εξέλιξη.
0: Το παίρνω εγώ πάνω μου.
1: Εμείς το παίρνουμε
2: πάνω. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά όλα αυτά θα αποφασιστούν από τα όργανα στην ώρα του. Τώρα, όσον αφορά, άκουσα την κουβέντα. Πράγματι, η αίσθηση και η δική μου είναι ότι αν ρωτούσαμε πριν κάποιο διάστημα, θα λέγανε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι άνετη νικήτρια σε εκλογές. Τώρα βλέπω ότι το πράγμα πάει να γίνει ντέρμπι, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Ναι.
2: Δημιουργείται ένα δίπολο, τελειώνει ο κατακαιρματισμός, νομίζω, ο οποίος υπήρχε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε. Πατάμε καλά στα πόδια μας, ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά, και κυρίως πρέπει το επόμενο διάστημα, και αυτό σχεδιάζουμε μέσα από περιοδίες και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στελεχών, να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Να πάμε στον κόσμο με σεβασμό, να τους πούμε τι πρεσβεύουμε και να τους ακούσουμε.
1: Θα ξεκινήσουν περιοδίες μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Θεοδωράκη?
0: Έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ακολουθήσουν και άλλες.
0: Και δεν είναι μόνο του Τσίπρα που θα έχει και κανένα δύο ομιλίες σε ανοιχτές και.
1: Ναι, ναι, έλεγα άλλες... για τον Αλέξη Τσίπρα, αν κάνει.
0: Ναι, ναι, θα κάνει, θα κάνει και άλλες. Ναι, θα κάνει. Ναι. Ήθελα να πω όμως ότι την πρώτη ώρα είχαμε τον κύριο Μαύρο, ο οποίος επίσης, της MRB, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι από ό,τι φαίνεται ότι το δίπολο αυτή τη στιγμή, το επικρατέστερο για τις εκλογές, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Και λέω το κόμμα και δεν λέω η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη στο Καλέτζι, εκεί που είχε πάει, ή μάλλον σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Το βράδυ είπε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα την Ελλάς, την είπε κόμμα Ιωταχή, είναι έτσι κύριε?
1: Μάλιστα.
2: Όχι, κύριε Στέλνη.
0: Κόμμα Ιωταχή, λέει, είναι αυτό.
2: Όχι. Εντάξει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Προφανώς η ηγετική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα δίνει τον τόνο.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αξιόλογη ομάδα στελεχών. Αυτό φάνηκε, νομίζω, και από τη χθεσινή απόφαση που ορίστηκαν οι τομείς και οι τομεάρχες του κόμματος. Ναι. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σηματοδοτούν αυτό που θέλει η κοινωνία σήμερα. Και κοινωνική γύρωση και επιστημονική επάρκεια και πολιτικό κριτήριο. Οι τομεάρχες δεν προκύπτουν από κάποιο εσωκομματικό σχετισμό, δεν προκύπτουν από κάποια προσπάθεια διατήρησης ισορροπιών. Πραγματικά είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα με ανθρώπους επιστήμης, της παραγωγής, της διανόησης, με ανθρώπους που θεωρούμε ότι εκφράζουν πραγματικά την κοινωνία. Και το ζήτημα για μας είναι όλη αυτή η ομάδα το επόμενο διάστημα να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά και να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας στον ελληνικό λαό με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι ο χρόνος είναι υπέρ μας, αρκεί εμείς να είμαστε όπως πρέπει.
0: Σωστά. Απλώς έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε, όπως είχε πει και ο κύριος Δραγασάκης σε μια συνέντευξή του, ότι είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κόμμα από τα πάνω, δηλαδή και τους τομεάρχες και τα εθνικά συμβούλια και τις πολιτικές επιτροπές, νομίζω κυρίως διορίζονται ή ανακοινώνονται από τον κύριο Τσίπρα και μια πολύ στενή ομάδα συνεργατών.
1: Σε πρώτη φάση, αλλά νομίζω μετά τις εκλογές ότι θα γίνει διαφορετικά.
0: Μετά τις εκλογές θα γίνουν, λέτε.
1: Ναι.
0: Έτσι λες, Βούλα. Ναι. Για πείτε μας.
2: Όταν γίνεται κάτι καινούριο, ακόμη και έναν σύλλογο να κάνουμε, πρέπει να υπάρξει μια προσωρινή διοίκηση. Κάπως να ξεκινήσει
0: σωστά
2: το πράγμα.
0: Σωστά.
2: Επομένως, είναι λογικό σε έναν φορέα ο οποίος δημιουργείται τώρα.
0: Ναι.
2: Προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα οριστούν. Αυτά όλα είναι τα όργανα τα οποία θα προκύψουν, τα οργανωτικά το επόμενο διάστημα. Θα είναι προσωρινά.
0: Α, είναι προσωρινά.
2: Προσωρινά. Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν παίρνει θέκ διορισμού. Όλοι θα κριθούμε και θα αξιολογηθούμε σε αυτή την πορεία. Και βέβαια ο στόχος είναι στη συνέχεια να πάμε σε ανοιχτές διαδικασίες. Και άλλωστε αυτό θα το κάνουμε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, η οποία φιλοδοξούμε να είναι ένα εργαλείο όχι στατικό, αλλά ένα εργαλείο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, το επάγγελμά τους, την κοινωνική τους
0: καταξίωση.
2: Κατάξ, αξίωση, πού ανήκει ο καθένας, από πού προέρχεται, τι έχει κάνει στη ζωή του, να υπάρξουν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις, γιατί εμείς θέλουμε αυτό το εργαλείο να είναι πραγματικά ένα εργαλείο διαβούλευσης, συμμετοχής, να συνδιαμορφώσουμε θέσεις. Ναι. Κακά τα ψέματα, η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να εκφραστεί. Δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί σε μία γυάλα. Επομένως, το αντίθετο συμβαίνει. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα αρχικό ξεκίνημα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει το σύστημα.
0: Και αυτό που είπε η Βούλα, ότι μετά τις εκλογές, και όπως γράφεται δηλαδή και λέγεται, θα υπάρξουν όλες αυτές οι συλλογικές θεσμικές διαδικασίες ερετών οργάνων, παραπέμπονται για τότε δηλαδή.
2: Εξαρτάται και από τον χρόνο των εκλογών.
1: Ναι,
2: εξαρτάται.
1: Ναι, ναι.
2: Αν οι εκλογές, ας πούμε, αν ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός και έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, τώρα να σας πω ότι μέσω Αύγουστο
0: θα κάνουμε, θα είναι
2: ανέφικτο. Ναι. Οπότε εμείς θέλουμε να πάμε σε ανοιχτές διαδικασίες, σε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά αυτό θα κρυθεί και από τον χρόνο των εκλογών, γιατί ξέρετε, σε αυτό το τομέα ο Πρωθυπουργός πάντα έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Μάλλον όμως θα πάμε εκλογές κατά το Μάρτιο-Απρίλιο, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Οπότε θα έχετε ένα χρόνο ικανό, κάποιους μήνες, να οργανωθείτε καλύτερα. Ποιες θα είναι οι αιχμές απέναντι στην κυβέρνηση? Καταρχήν, συμφωνείτε ότι αυτή τη στιγμή εσείς βρίσκεστε σε τόσο μεγάλα ποσοστά, ή ότι θα κατακαθίσει κάποια στιγμή ο Κουρνιαχτός από τα γεννητούρια? Γιατί πολλοί λένε ότι είναι νωρίς να πούμε αν η Ελλάς είναι αυτή τη στιγμή με αυτά τα ποσοστά στη δεύτερη θέση. Πρέπει να περιμένουμε και τα άλλα κύματα των δημοσκοπήσεων.
2: Κοιτάξτε, κύριε Φελέκη, διαβάζουμε τις μετρήσεις με ικανοποίηση, δεν σας το κρύβω.
0: Σωστά.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, ότι πετάμε στα σύννεφα.
0: Ναι.
2: Είμαστε ικανοποιημένοι όχι μόνο από τις μετρήσεις, αλλά και από αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο, από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, από τον κόσμο μας παίρνει τηλέφωνο και προστρέχει καθημερινά στις τάξεις μας. Βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι επιτέλους κινείται κάτι από κάτω. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε μια παθητική στάση και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει μια διάθεση να μας ακούσει.
1: Ναι.
2: Επομένως, τα μηνύματα είναι θετικά. Ναι. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα εξαρτάται από εμάς. Εφόσον εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, συνεχίσουμε τη δουλειά μας, την οργανωτική, την πολιτική, την προγραμματική, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και κυρίως κοντά στον κόσμο και στα προβλήματά του, εγώ θεωρώ ότι εμείς θα ανέβουμε και πραγματικά,
0: τώρα,
2: και δεν το λέω με καμία έπαρση και αραζονία, μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Τώρα, επειδή είπατε την ψηφιακή πλατφόρμα, αληθεύει ότι γραφτήκανε όντως 30.000 μέλη
1: στο... Αυτό ήταν πριν από μερικές εβδομάδες.
2: Είχαν γραφτεί 30.000 πριν από 2 εβδομάδες.
0: Τώρα είναι παραπάνω.
2: Δεν έχω ενημέρωση, ναι, σίγουρα είναι πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Κύριε Θεοδωράκη, εγώ ήθελα, επειδή κάναμε προηγουμένως μια συζήτηση και για τα προγράμματα των κομμάτων, έχετε παρουσιάσει και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας κάποιες βασικές παρεμβάσεις σας. Και το Ινστιτούτο. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία λέει ότι πολλές φορές οι πολίτες δεν ακούν προγράμματα και πολιτικές, αλλά ενθουσιάζονται από την γοητεία των προσώπων ή από την αντίληψη που έχουν σε σχέση με την ικανότητά τους να κυβερνήσουν τη χώρα. Αυτή την ισορροπία, αυτό το μείγμα να είστε ελκυστικοί και ως προς τις θέσεις σας και ως προς την εξωτερική σας, δηλαδή ως προς το δημόσιο λόγο σας, συνολικά όλα τα στελέχη, πώς θα την πετύχετε?
2: Κυρία Κεχαγιά, έχετε δίκιο, χρειάζονται όλα. Προφανώς το μεγάλο βάρος πέφτει στο πρόγραμμα, στις προγραμματικές θέσεις, στο τι θα πούμε στον κόσμο για να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα που έχει σήμερα, την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τη στεγαστική κρίση και βεβαίως τα ζητήματα, τα θεσμικά, γιατί αυτή η κυβέρνηση κάθε μέρα που περνάει νομίζω παράγει σκάνδαλα και οδηγεί σε μια θεσμική υποτίμηση τη χώρα. Όμως, προφανώς, χρειάζονται και τα στελέχη εκείνα τα οποία θα μπορέσουν αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα να το περάσουν στην κοινωνία. Νομίζω τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Και αν δείτε, επαναλαμβάνω, και τους τομεάρχες που ορίστηκαν, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τα κοινωνικά ένσημα και την επιχειρηματική και το πολιτικό κριτήριο, προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσουν να το υπηρετήσουν το επόμενο διάστημα με αξιοπιστία και σοβαρότητα.
0: Χρειάζεται όμως και από την
1: και
0: πλευρά του
1: κράτους.
0: Και πέρα από αυτό, και από την πλευρά του κράτους, χρειάζεται και ισχυρή δημόσια διοίκηση, στην οποία εσείς είστε υπεύθυνος από την πλευρά της Ελλάς. Βλέπω τώρα ότι έπεσε ένα ελικόπτερο στο Μέτσοβο, πυροσβεστικό, με τρεις
1: τραυματίες ευτυχώς επιβαίνοντες.
0: Ευτυχώς, ναι, και βλέπω και έναν ο οποίος δεν νομίζω κάποιος σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ο κύριος Συνολάκης,
1: καθηγητής
0: φυσικών καταστροφών, τι είναι. Στην Ελλάδα λέει πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Μπορεί η διοίκηση να ανταπεξέλθει, μπορεί η πυροσβεστική, μπορεί όλες αυτές οι δυνάμεις. Από την εμπειρία που έχετε εσείς, γιατί υπήρξατε και γενικός γραμματέας, νομίζω.
1: Στο Υπουργείο της Μεταρρύθμισης,
0: ναι.
2: Σωστά, σωστά. Καταρχάς να ευχηθούμε να είναι καλά οι άνθρωποι, από εσάς το ακούω.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, μάλλον είναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σόι, ότι ίσως έχουν λίγο τραυματιστεί.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι.
2: Ωραία, να πάνε όλα καλά και εύχομαι ειλικρινά τα πράγματα να πάνε καλά για το καλοκαίρι, να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές και τις φυσικές
0: καταστροφές. Μα ήδη ξεκινήσανε, κύριε Θεοδωράκη μου.
2: Ξεκινήσανε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης.
0: Σωστά.
2: Είμαστε στην εποχή πολύ μεγάλων ζητημάτων, τα οποία θα τα βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας. Επομένως, χρειαζόμαστε μια άλλη κρατική λειτουργία, μια άλλη δημόσια διοίκηση. Μια δημόσια διοίκηση η οποία θα λειτουργεί με επαγγελματισμό, με αξιοκρατία, με λογοδοσία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να φύγει ο κομματισμός από τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει επιτέλους να επιλέγονται οι ικανοί και οι άξιοι για τις θέσεις ευθύνης.
0: Άρα στη συνταγματική αναθεώρηση εσείς είστε υπέρ του να μην υπάρχει μονιμότητα δημοσίου υπαλλήλου.
2: Η μονιμότητα δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Φελέκη. Αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι κάθε μέρα απολύονται δημόσιοι υπάλληλοι. Το αν τα πειθαρχικά κάποιες φορές δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν ή αργούν, είναι άλλη κουβέντα. Όμως το θέμα δεν είναι η μονιμότητα. Η μονιμότητα, ξέρετε, δεν έγινε για να προστατευτεί ο Θεοδωράκης ή ο Φελέκης. Έγινε ακριβώς για να υπάρχει ο απαραίτητος επαγγελματισμός, η θεσμική μνήμη, η θεσμική.
0: Επειδή υπήρχε κομματισμός, έγινε. Επειδή υπήρχε κομματισμός, γι' αυτό θεσπίστηκε και το να μην μπορούν να απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ακριβώς. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημά σας. Ναι, η δημόσια διοίκηση χρειάζεται αξιολόγηση.
0: Μάλιστα.
2: Χρειάζεται αξιολόγηση όμως η οποία θα είναι επιστημονικά ορθή και κοινωνικά τεκμηριωμένη. Τι εννοώ? Μία αξιολόγηση 360 μοιρών, η οποία θα αξιολογεί το σύνολο ενός δημόσιου φορέα. Τι δομές έχει, τι διαδικασίες έχει, τι χρηματοδότηση έχει, τι στελέχωση έχει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να βγω και να πω ότι ένας δάσκαλος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ένας καθηγητής. Ρωτάμε όμως αν έχει υποδομές στο σχολείο, αν έχει σύγχρονα συστήματα, ή ρωτάμε αν αυτός ο άνθρωπος που παίρνει 800 ευρώ και πληρώνει τα 600 σε ενίκιο,
0: σωστά,
2: έχει τη δυνατότητα το απόγευμα να καθίσει να διαβάσει, κάνει δεύτερη δουλειά για να επιβιώσει.
0: Επομένως,
2: πρέπει το θέμα της αξιολόγησης να το δούμε όχι με εύκολες ατάκες καφενιακού τύπου να απολυθούν οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Μια αξιολόγηση η οποία θα περιλαμβάνει, επαναλαμβάνω, το σύνολο της διοικητικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου διοικητικού έργου προς εποφελία των πολιτών. Γιατί η διοίκηση, και κάνω και αυτοκριτική κι εγώ, γιατί κι εγώ από τη διοίκηση προέρχομαι, έχουμε μάθει να είναι γραφειοκρατική και αυτοαναφορική. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να γίνει πολιτοκεντρική, να έχει στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους και ότι έχει διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη στις συναλλαγές του με τις υπηρεσίες. Αυτό το αναγνωρίζετε σε ένα βαθμό?
2: Κυρία Κεχαγιά, εγώ θα το διαπιστώσετε, είμαι ειλικρινής. Το θέμα της ψηφιοποίησης έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Καθαρές κουβέντες. Όμως, εδώ να είμαι ειλικρινής, το θέμα είναι ότι όλο αυτό μας κόστισε πάρα πολύ ακριβά μέσα από μια πανδημία απευθείας αναθέσεων και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Και το δεύτερο και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι όλο αυτό έγινε επιδερμικά. Γιατί αν δεν διασυνδέσουμε τα μητρώ του δημοσίου τομέα και αν δεν απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, απλά θα οδηγηθούμε και οδηγούμαστε ήδη σε μια νέου τύπου ψηφιακή γραφειοκρατία. Το ζητούμενο δεν είναι να μπορώ να πάρω ένα χαρτί εγώ στο κινητό. Προφανώς είναι καλό,
1: είναι σημαντικό,
2: δεν το υποτιμώ, μειώνει το χρόνο, μειώνει την ταλαιπωρία μου κλπ. Όμως, γιατί να χρειάζονται 10 πιστοποιητικά και η διοίκηση,
0: σωστά,
2: όταν έχει το φάκελο του Θοδωράκη, να μην μπορεί να προβαίνει μόνο τη σε αυτεπάγγελση και αναζήτηση
1: με πλήρη τα στοιχεία. Σωστά.
2: Επομένως, εδώ για μένα χρειάζεται μια άλλου τύπου διοίκηση με ταυτόχρονη απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. μαζί με την ψηφιοποίηση και διασύνδεση των μητρών του δημοσίου για να έχουμε διαλειτουργικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και σωστή.
0: Να σας πω τώρα, επειδή περνάει ο χρόνος, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη και θέλω να μπούμε λίγο στα σκληρά. Είναι τοξικά κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος σας, αν έρθουν έτσι τα αποτελέσματα, ώστε να μην μπορείτε ακόμη και να συνεργαστείτε για να δείτε πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Έτσι όχι, είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας, αυτό είπαν. Νομίζω ο Σιακαντάρης είπε, τοξικά κόμματα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση. Είναι έτσι?
2: Κύριε Φελέκη, εμείς έχουμε πει κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών. Ναι. Θέλουμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να κάνουμε πραγματικά
0: σωστά
2: πράξη.
1: Ένα μήνα κλείνεται, κύριε Θεοδωράκη, όχι ότι αλλάζει κάτι. Απλώς σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε 26.
0: Γενέθλια.
2: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά, έχουμε
0: γενέθλια.
2: Έχετε δίκιο.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία.
2: Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, λοιπόν, να συνομιλήσουμε τις υγιείς δυνάμεις κοινωνίας. Δεν θα κάνω εγώ κανένα χαρακτηρισμό για κόμματα. Ναι. Τα κόμματα κλείνουν τον ιστορικό του κύκλο όταν το αποφασίσει ο λαός. Ναι. Κανείς άλλος. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη δουλειά μας, πάμε στην κοινωνία. Ναι. Όταν γίνουν εκλογές, θέλετε οι πολίτες δείχνουν τον δρόμο από εκεί και πέρα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αν οι πολίτες έχουν μια βουλή την άλλη μέρα με 7 κόμματα ή με 10 κόμματα ή με 3 κόμματα, αντιστοίχως δίνουν και μια κατεύθυνση σε όλους μας. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων, σεβόμαστε την αυτονομία των κομμάτων και κοιτάζουμε να γεωθούμε με την κοινωνία.
0: Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αποφασίσετε. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον κύριο Σρόιτερ. Και ταυτόχρονα έχει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ περιστρέφεται από το αν θα συνεργαστεί με την Ελλάς, με ποιους όρους και πότε θα γίνει αυτό, και τσακώνονται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από όπου και εσείς προέρχεστε. Ο κύριος Τσίπρας οφείλει, νομίζετε, ή είναι η γνώμη σας, να ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα οποία λένε όλοι εσείς τα στελέχη της Ελλάς, ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε με κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσει? Γιατί υπάρχει μια φιλολογία που σέρνεται και στη τελική ανάλυση κάνει κακό και στην Ελλάς όλη αυτή η διασύνδεση.
2: Εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ και το λέω με σεβασμό για ένα χώρο τον οποίο υπηρέτησα και σέβομαι. Οι συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι σεβαστές, όποιες και αν είναι αυτές. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς προκρατημένες θέσεις, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις.
0: Σαν πρόσωπο, όχι κόμματα, σαν πρόσωπο.
1: Μονάδες.
2: Ακριβώς. Το νέο ξεκίνημα, λοιπόν, όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά όλοι είμαστε φαντάροι, όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα εδώ στον 984. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε, γιατί θα αρχίσετε να κρίνεστε όλοι σας ακόμη πιο σκληρά όταν θα αναπτύξετε το βηματισμό σας ακόμη πιο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Τώρα πάμε για τη Δευτέρα.
1: Εμείς Δευτέρα, ναι. Ένθετο Ευζήν με την Έλενα Μπρέγενη. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο και από μένα.
0: Τη Βούλα και Χαλιά.
1: Να είστε καλά, τον Νίκο Σφελέκης.
0: Εγώ το τρίμηνο θα είμαι στην Τίνο.
1: Άναψε μια λαμπάδα ή φέρε και σε μένα λίγο λαδάκι.
0: Για γάμο πάω.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να σου ανάψω λαμπάδα, είσαι κανένα τάμα?
1: Όχι, θα στο πω στο αυτή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Μία εβδομάδα μακριά από τα social media ίσως είναι αρκετή για να κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία. Αυτό δείχνει νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA Network Open, σύμφωνα με την οποία ακόμα και 7 ημέρες περιορισμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μειώσουν αισθητά το άγχος, την κατάθλιψη και τα προβλήματα ύπνου. Στην έρευνα συμμετείχαν 295 άτομα. Οι εθελοντές κλήθηκαν να απέχουν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για μία εβδομάδα. Αν και η πλήρης αποχή αποδείχτηκε δύσκολη, κατάφεραν να περιορίσουν τη χρήση τους περίπου στα 30 λεπτά ημερησίως. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα συμπτώματα άγχους μειώθηκαν κατά 16%, η κατάθλιψη κατά σχεδόν 25% και τα προβλήματα αϊπνίας κατά 14,5%. Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε σε άτομα που ήδη αντιμετώπισαν πιο έντονα συμπτώματα κατάθλιψης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή αλλαγή στο αίσθημα μοναξιάς, γεγονός που οι επιστήμονες αποδίδουν στο ότι τα social media εξακολουθούν να προσφέρουν ένα βαθμό κοινωνικής σύνδεσης. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής ψυχιατρικής του Harvard, John Torus, ο περιορισμός της χρήσης των social media μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για όλους όσοι λαμβάνουν ήδη ψυχιατρική υποστήριξη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το όφελος δεν προκύπτει μόνο από το λιγότερο χρόνο στην οθόνη, αλλά κυρίως από τη μείωση συμπεριφορών όπως ο εθισμός και η συνεχής κοινωνική σύγκριση που συχνά συνοδεύουν τη χρήση τους.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Ο κόσμος δεν σταματά να γυρίζει. Η δισογραφία μας τροφοδοτεί δυστυχώς με δυσάρεστες ειδήσεις, όπως αυτή που μας έρχεται από τη Βενεζουέλα, που χτυπήθηκε από σφοδρότατο διπλό σεισμό πάνω από 7 ρίχτερ. Ο φόβος για πολλούς νεκρούς είναι περισσότερο από όρατος. Κάθε φορά όμως που κλείνει το παράθυρο στον κόσμο, ανοίγει ο δικός μας κόσμος. Και αυτός δεν είναι άλλος από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κάθε μέρα, χρόνια τώρα. Και από χθες το βράδυ, δυστυχώς, ο δικός μας κόσμος, ο δημοσιογραφικός, η δική μας οικογένεια, το Αθήνα 984, μετρά μια σημαντική απώλεια. Ας μου επιτραπεί σε αυτή τη μικρή εισαγωγή να μοιραστώ τα συναισθήματα όλων μας, εδώ, στο σταθμό της πόλης. Αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη την αγαπημένη μας συνάδελφο Πανδώρα Παφίλη, που έχασε στα 63 της τη μάχη με τον καρκίνο. Αναπόσπαστο κομμάτι του 984 με το ήθος, τη μαχητικότητα και την αγάπη της για τη δημοσιογραφία άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Έτσι θα τη θυμόμαστε όλοι. Ξεχωριστή και πάντα με χιούμορ ακόμη και στα δύσκολα. Στους οικείους της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καθαρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, 5η, 25 Ιουνίου, καταγράφεται ως εξής. Διπλό ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου πάνω από 7 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, εικόνες χάους και καταστροφής, φόβη για χιλιάδες θύματα, τουλάχιστον 164 νεκροί σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας Ντέλση Ροντρίγκες. Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα προσφέρουν επίγουσα βοήθεια. Πυροσβεστικό αεροσκάφος που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς κατέπεσε στη λίμνη Αού, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Σώα τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τις βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάηρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για την υπόθεση δολοφονίας νεαρού έως 17 ετών χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας έως 18 ετών, μεταξύ αυτών και ο καθομολογίαν δράστης. Υποχώρησε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent σε επίπεδα προπολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπερπλεώνασμα περίπου 2,2 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σπάει κάθε ρεκόρ ο υδράργυρος στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Στην Ισπανία 212 θάνατοι, το τελευταίο πενθήμερο αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Γαλλία 50 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση. Σε πορτοκαλί, συναγερμό και η Δανία. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Έφυγε χθες από τη ζωή η συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη μετά από μάχη με τον καρκίνο το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Στο Μουντιάλ η Βραζιλία κέρδισε 3-0 χθες στη Σκωτία, αποκτώντας ιδιαίτερη δυναμική στη διοργάνωση. Σήμερα ξεχωρίζει η αναμέτρηση την νησία Ολλανδία στις 2 τα ξημερώματα. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε από το διεθνή χώρο και τη Βενεζουέλα, από όπου μας έρχονται εικόνες βιβλικής καταστροφής μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός 164 νεκροί, πάνω από 900 οι τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας Ροντρίγκες. Ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, έφρασε φόβους για χιλιάδες νεκρούς, κάτι που όπως είπε μεταδίδουν και τα μέσα ενημέρωση στη Βενεζουέλα. Εξέφρασε την ανησυχία του για την κοινότητα των 2.500 Ελλήνων στην χώρα, ενώ αναφέρθηκε και στις μεγάλες ζημιές στο αεροδρόμιο, το οποίο είναι κλειστό. Ο κύριος Μαραγγέλης μίλησε στον Αθήνα 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Τώρα είναι ήσυχα. Στην περιοχή που είμαι δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν γίνει ζημίες και σίγουρα θα έχει μεγάλη κίνηση. Και σε άλλη πολιτεία κοντά μας εδώ πέρα που είναι στη θάλασσα έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημίες. Επίσης εκεί πέρα είναι και το αεροδρόμιο, το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας και είναι εντελώς κλειστό. Γιατί έπαθε και αυτό μεγάλες ζημίες. Εχθές εδώ στη χώρα είναι εθνική γιορτή και ενεργεία. Είμαστε στα σπίτια μας, πολύ βόλτα με την οικογένεια κτλ. Δεν ήμασταν στις δουλειές. Είμαστε από νωρίς στα σπίτια μας. Ο σεισμός έγινε 6 το απόγευμα, 6 και 10 εκεί περίπου. Έγινε μεγάλη κίνηση, μεγάλη αναταραχή και εγώ είμαι σε υψηλή πολυκατοικία. Όσο πιο ψηλά είμαστε, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο, πέφτανε τα πράγματα στο σπίτι, ραγίσανε λίγο κάτι του βάρη, αλλά μέχρι εκεί. Είναι αντισυσμικότητο το κτίριο, όπως πολλά εδώ πέρα. Δεν έπαθε μεγάλη ζημίες, αλλά δυστυχώς άλλα κτίρια μεγάλα έχουν καταρρεύσει και δυστυχώς έχουμε πολλά θύματα. Θα αρχίσουμε να ακούμε μεγάλη. Σίγουρα εκατοντάδες, όχι παραπάνω πιστεύω εγώ, γιατί τόσους όπως λένε από 10 μέχρι 100.000 δεν πιστεύω και τόσους πολλούς, αλλά θα είναι αρκετούς χιλιάδες, ναι, θα έχουμε θύματα νεκρούς. Με τα σεισμούς θα γίνουν, ναι, για μερικές ημέρες, αυτό περιμένουν, λένε μέχρι 6 βαθμούς, μέχρι εκεί. Εγώ ίδιος έχω καταλάβει 2-3 μετασεισμούς, αλλά με χαμηλό βαθμό, δηλαδή 3-4 βαθμούς εκεί, πολύ χαμηλό.
2: Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί.
1: Βέβαια, στην αρχή, ναι, όλοι ήταν στο δρόμο. Όλοι φοβόταν και τα λοιπά, λέγανε να κινηθούν στον δρόμο, αλλά σιγά-σιγά αρχίσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και μερικοί που ναι, έχουν πάθει μεγάλη ζημία στα σπίτια τους έχουν πάει αλλού να κινηθούν.
2: Πόσοι Έλληνες είσαστε εκεί?
1: 2.500, είπανε βέβαια.
0: Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα για αυτά την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Βενεζουέλα με ένα σκηνικό χάους και εικόνες βιβλικής καταστροφής όπως τις μεταφέρουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και οι τηλεοπτικοί μας δέκτες. Αθηνά, σε ακούμε.
3: Πραγματικά πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωση των τελευταίων ετών στη Βενεζουέλα. Τέτοιο σεισμό, τέτοιο φωνικό σεισμό είχε να δει περισσότερο από 125 χρόνια η χώρα. Ένα σεισμός που έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες και βεβαίως όπως έχουμε πει ο απολογισμός ακόμη δεν είναι ο τελικός, καθώς κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτηρίων εξακολουθούν οι διασώστες να επιχειρούν αδιάκοπα προσπαθώντας να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους και να τους σώσουν. 164 άνθρωποι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών, ξεπερνούν τους 975 οι τραυματίες. Αναμένεται να αυξηθεί δραματικά αυτός ο αριθμός και των τραυματιών αλλά ενδεχομένως και των θυμάτων. Μάλιστα η Γεωλογική Υπηρεσία της Αμερικής κάνει λόγο ότι μπορεί τα θύματα να φτάσουν και τις 10 με 15.000. Τις πιο μεγάλες ζημιές τις έχουν πάθει κάποιες συνοικίες συγκεκριμένες στην πρωτεύουσα, το Καράκας. Ωστόσο είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των διασωστών που λένε ότι κάτω από τα συντρίμμια εξακολουθούν ακόμα να ακούνε ανθρώπους να βρίσκονται ζωντανοί και να ζητάνε βοήθεια.
0: Αναζητούν οι αρχές Αθηνά, όπως τα λες και εσύ, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 9.000 αγνώμενους στα συντρίμμια. Και αυτό δυστυχώς μας προειδεάζει για μια μακρά λίστα θυμάτων, δυστυχώς.
3: Να πούμε βεβαίως ότι ο σεισμός, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, έγινε 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Τώρα είναι νύχτα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, έχει διακοπεί και η παροχή αερίου. Υπάρχει δηλαδή δυσκολία τώρα και στα σωστικά συνεργεία μέσα στο σκοτάδι να προσπαθούν να βρουν τους εγκλωβισμένους. Είναι χιλιάδες οι κάτοικοι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, έχουν στηθεί πρόχειροι καταβλισμοί για τους κατοίκους που φοβούνται να πάνε στα σπίτια τους ή που τα κτίρια τους έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς θα είναι μια περίοδος με αρκετούς μετασεισμούς, ίσως και περαιτέρω καταρρεύσεις.
0: Mm-hmm.
3: Η μεταβατική πρόεδρος, κυρία Ροντρίγκες, είπε ότι η διάσωση των ανθρώπινων ζώων είναι βεβαίως προτεραιότητα και μάλιστα πολύ άμεσα θα φτάσουν ομάδες διάσωσης από γειτονικές χώρες και όχι μόνον, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Δομινικανή Δημοκρατία και το Ελ Σαλβαδόρ. Έχουν τεθεί στη διάθεση των αστέγων ξενοδοχεία και καταφύγια και προσπαθούν βεβαίως να μαζέψουν τα κομμάτια τους στην πρωτεύουσα, κυρίως στο Καράκας, όπου έχουν σταματήσει τόσο οι δημόσιες υπηρεσίες όσο και οι μεταφορές δεν λειτουργούν.
0: Μα είδαμε κτίρια να καταραίουν σαν δραπουλόχαρτα στην κυριολεξία Αθηνά. Είναι απίστευτες οι εικόνες που λαμβάνουμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύο απανωτοί πολύ ισχυροί σεισμοί.
0: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνουμε, μάλιστα ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί από το 1900. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως είπες και εσύ, περισσότερες από 9.500 άτομα είναι οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν το ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες. Όπως είπαμε, τώρα είναι νύχτα, άρα λοιπόν περιμένουμε ενδεχομένως με το πρώτο φως της ημέρας να ενταθούν και οι προσπάθειες να βρουν ανθρώπους που, όπως λένε, ακόμη τους ακούνε να καλούν σε βοήθεια κάτω από τα συντρίμια.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μίλησε στην Δέσποινα Μπαραδάκου. Για να τον ακούσουμε.
4: Ο σεισμός της Βενεζουέλας μέγεθος 7,5 έγινε πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα που είναι στο όριο δύο πλακών της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής. Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι ίδιας δυναμικότητας περίπου με το ρήγμα της Κεφαλινίας Λευκάδας του δικού μας τόξου. Είναι δηλαδή κατακόρυφο και έχει μια κινηματική δεξιόστροφη. Επειδή η περίοδος επανάληψης μεγάλων σεισμών είναι της τάξης 150 ετών.
2: Θα ακολουθήσουν και μετασεισμοί, εκτιμάτε?
4: Μετά από ένα σεισμό 7,5 υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πάνω από 10% να έχουμε μετασεισμούς πάνω από 6.
2: Σε τι χρονικό διάστημα?
4: Για τις επόμενες εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Αν χρειαστεί, αν έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς πριν από περίπου μία ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Οι υποψήφοι έχουν ήδη πάρει τις βαθμολογίες τους. Ετοιμάζονται για την συμπλήρωση του μηχανοβραγραφικού που θα ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες. Να δούμε τι εικόνα έχουμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μας συντάκτη Ισίδωρο Ρούσου. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μισή ώρα, πήραμε στα χέρια μας τα στατιστικά στοιχεία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και θα σας πω τώρα λίγο την εικόνα από όσα έχουμε προλάβει να δούμε μέχρι τώρα. Ποιο ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση με πέρυσι υποψήφοι? Τα αρχαία ελληνικά. Σχεδόν η μισή, ένα 55,67%, έγραψε κάτω από τη βάση, όταν πέρυσι δεν είχε ξεπεράσει το 48% αυτό το ποσοστό. Τώρα, πόσοι αρίστευσαν? Μόλις το 1,5% στα αρχαία, όταν πέρυσι είχε αριστεύσει το 2,5%.
0: Ναι.
5: Σαφώς καλύτερη.
0: Μπορούμε να γνωρίζουμε, Ισίδωρε, που αποδίδεται αυτό, δύσκολο το άγνωστο κείμενο, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
5: Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να εξηγήσει αυτή το γεγονός ότι στα αρχεία πάνω από τους μισούς έχουν πέσει κάτω από τη βάση, που δεν το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό. Mm-hmm. Και αυτό εξηγεί και στη μείωση των αριστούχων. Σαφώς καλύτερη εικόνα στην ιστορία σε σχέση με πέρυσι, αλλά και πάλι πάνω από τους μισούς έχουν πέσει κάτω από τη βάση. Στα μαθηματικά, που συνήθως κάτω από τη βάση έχουμε ένα ποσοστό 60 και 70%, φέτος έχει υποχωρήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο 50,59%. Και πάλι δηλαδή πάνω από τους μισούς κάτω από τη βάση, και αυτό οφείλεται στους υποψήφιους που έδιναν μαθηματικά στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Εκεί το ποσοστό είναι 64% κάτω από τη βάση, ενώ γύρω στο 22,5% είναι το ποσοστό κάτω από τη βάση στα μαθηματικά για τα παιδιά του δεύτερου επιστημονικού πεδίου.
0: Άρα εκεί τώρα η επόμενη δυσκολία στα μαθηματικά του τέταρτου πεδίου, για να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι σχολές βάσει όλων αυτών.
5: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Να σας πω, πριν σας πω για την πρώτη εικόνα, ότι στη φυσική έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ακριβώς οι μισοί είχαν γράψει κάτω από τη βάση. Φέτος 33,91. Πολύ μικρό το ποσοστό. Οι αριστούχοι, μάλιστα, που πέρυσι μεταβίας πέρασαν το 9%, φέτος έχουν φτάσει στο 32%. όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τις βάσεις. Απ' την άλλη όμως σε χημεία και βιολογία η εικόνα είναι κάπως χειρότερη από πέρυσι και στο ένα και στο δεύτερο μάθημα. Αυτό ίσως έχει και μια επίπτωση στις βάσεις των ιατρικών σχολών. Λατινικά, πληροφορική και νεοελληνική γλώσσα, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν, η εικόνα των βαθμών είναι σχεδόν η ίδια σε σχέση με πέρυσι. Άρα, μια πρώτη εκτίμηση, πολύ αυθαίρετη βέβαια, γιατί δεν έχουμε πολλά άλλα στοιχεία όπως την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το πώς θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους. Βλέποντας όμως την τάση των βαθμολογιών, σίγουρα θα έχουμε έτσι μια συγκράτηση των βάσεων έως και πτώση στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Σίγουρα πάμε σε μια ανωδική τάση στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στις φυσικομαθηματικές και στις πολυτεχνικές σχολές. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι αριστούχοι σε χημεία και βιολογία ίσως τραβήξει κάπως τις βάσεις των ιατρικών, αν όχι προς τα κάτω, στα ίδια επίπεδα. Από την άλλη βέβαια έχουμε και την αύξηση τα πολύ καλά αποτελέσματα στη φυσική, οπότε μένει να δούμε πόσο θα τα επηρεάσουν αυτά. Στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία σίγουρα περιμένουμε μια πτώση, κυρίως στις οικονομικές σχολές και στις σχολές της πληροφορικής, καθώς τα αποτελέσματα τουλάχιστον στην οικονομία είναι πολύ χειρότερα σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα, οπότε...
5: Κυρίως στις οικονομικές σχολές και στις σχολές της πληροφορικής, καθώς τα αποτελέσματα τουλάχιστον στην οικονομία είναι πολύ χειρότερα σχέση με πέρυσι. Μάλιστα.

0: Υγεία, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων για να τελειώσει και οριστικά βέβαια η αγωνία για τους περισσότερους από αυτούς. Φαντάζομαι ότι, ότι όσοι έχουν γράψει πολύ καλά και έχουν πάρει πολύ καλά αποτελέσματα έχουν κλειδώσει εντός αγωγικών τις σχολές που θα ήθελαν να
1: και δεν είναι μόνο τα παιδιά, κυρίως οι οικογένειές τους και οι γονείς βέβαια.
0: Και αυτοί έχουν την αγωνία τους, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να αφήσουν τα παιδιά να αποφασίσουν για το τι θέλουν να σπουδάσουν και πού θέλουν να σπουδάσουν.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνει βέβαια στην εξίσωση και το δεύτερο σπίτι, το ενίκιο μακριά από το σπίτι.
1: Ο οικονομικός παράγοντας πάντα.
0: Και ο οικονομικός παράγοντας σίγουρα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα εξετάσουν και οι μαθητές με την βοήθεια των γονιών, με τη βοήθεια της οικογένειας για το αν υπάρχει δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό θα είναι τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό κατά τα άλλα με τα δικά τους στοιχεία, με τα δικά τους θέλω, με τα δικά τους πιστεύω.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr. Για να πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, για αυτή την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου που είχαμε πριν από λίγη ώρα. Έγινε γνωστό το συμβάν στη λίμνη Αόου. Σε ακούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Να πούμε ότι το θετικό είναι ότι σώθηκαν οι δύο πιλότοι, χειριστές. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο, Κατρίνα, από αυτά τα μισθωμένα που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιπυρική περίοδο. Ελικόπτερο τύπου Bell, αλλοδαπόσο χειριστής Έλληνας σύνδεσμος ο συγκυβερνήτης. Στη λίμνη, στην τεχνητή λίμνη Αόου έπεσε το ελικόπτερο. Εικάζουμε, Κατερίνα, γιατί δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια υδροληψίας, το ελικόπτερο υπέστη κάποια βλάβη προφανώς. Έπεσε μέσα στη λίμνη, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλο βάθος από ό,τι μας λένε, αν και τεχνητή λίμνη. Κατάφεραν οι δύο κυβερνήτες να. Οι πιλότοι να απεγκλωβιστούν από το ελικόπτερο και να σωθούν.
1: Κοντά στα Ιωάννινα, δηλαδή.
2: Ακριβώς είναι, Κατερίνα, υπήρχε το ελικόπτερο σηκώθηκε από τα ελικόπτερα, από τα Ιωάννα και επιχειρούσε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάντα από ένα πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, Κατερίνα, από μια φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι από κεραυνό. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες από εδάφους, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο και κινητοποιήθηκε και αυτό το ελικόπτερο τύπου Bell. Έπαιρνε νερό από το Μέτσοβο εκεί, από την λίμνη Αόου και επιχειρούσε από την πλευρά των Γρεβενών για την κατάσταση αυτής της πολύ δύσκολης φωτιάς. Τώρα τι συνέβη δεν το γνωρίζουμε. Έπεσε το ελικόπτερο μέσα στη λίμνη, κατάφεραν οι δύο πιλότοι να απεγκλωβιστούν και να περιστρεφούν με ασφάλεια. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Το θετικό είναι ότι σώθηκαν οι άνθρωποι και πλέον εξετάζονται διερευνούνται τα αίτια αυτού του ατυχήματος.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, υπογραμμίζοντας τη σημασία σύμπραξης με το MIT και την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, αλλά και την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας, προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια.
3: Επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική. Και επειδή...
1: Λοιπόν, εκ παραδρομής ακούσαμε λάθος ηχητικό απόσπασμα. Να σας πω ότι στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη ήταν παρόν και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Δένδια? Μπορούμε να ακούσουμε, με ενημερώνει ο τεχνικός μας τον Πρωθυπουργό.
3: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμους μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες.

0: Το πρόγραμμα εισάγει μια νέα πραγματικότητα στην αμυντική εκπαίδευση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που καλωσορίζω εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για κάτι το για την πατρίδα μας μοναδικό. Μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του MIT, στους Έλληνες Δόκιμους, αλλά και σε στελέχη των άλλων σχολών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων, στη νέα πραγματικότητα. Στη δημιουργία τεχνογνωσίας, σμήνους αυτονόμων στη θάλασσα, αλλά από εκεί και πέρα και πέρα από τη θάλασσα. Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή.
0: Πριν από λίγο στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσιγενή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι τις περισσότερες ερωτήσεις ο κύριος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις δέχτηκε για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει χθες, χαρακτηρίζοντας μπουρδα την υπόθεση που έχει να κάνει με το αίτημα της Βελγικής, των Βελγικών αρχών σε βάρος του. Και, και αυτό που είπε, ότι τη φράση που χρησιμοποίησε, δεν πρόκειται να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Όταν οι αρχές ζητάνε κάτι, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κρατώντας ουσιαστικά αποστάσεις από αυτά που είπε, σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο, ο κύριος Αβραμόπουλος. Επίσης είπε ότι οι εξηγήσεις του μέχρι τώρα δείχνουν πιστικές, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι δεν θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με την άρση της ασυλιάς του, όπως ο ίδιος έχει ζητήσει, και την περαιτέρω αξιολόγηση της περίπτωσης του από την ελληνική δικαιοσύνη. Στην τοποθέτηση, το κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν καλύπτει κανέναν, αλλά ούτε να βιαζόμαστε συνέχεια να καταδικάσουμε κάποιον πριν η υπόθεση φτάσει στο τέλος της. Μάλιστα, καταλόγησε τέτοιου είδους πρακτικές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία σε πολλές υποθέσεις καταστρατηγούν το τεκμήριο της αθωότητας ή τσουβαλιάζουν ερευνόμενα περιστατικά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω παράδειγμα υποθέσεις διαφορετικές που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν, όπως είπε. Όπως αυτή για την υπόθεση των Τεμπών με τα εξαφανισμένα βαγόνια, τα ξυλόλια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέφοντας τα πυρά του πρωτίστως εναντίον του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιστρατεύει την ηρωνία, μιλώντας για κυβέρνηση που θυμίζει αίθουσα αναμονής δικαστηρίων ή για κυβέρνηση υποδίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ έχει πάει κουβά, είπε, χρησιμοποίησε τη λέξη κουβά αρκετές φορές, ενώ κάλεσε και τα στελέχη του κόμματός του να μην κουνάνε το δάχτυλο με ευκολία, καθώς προέρχονται από ένα κόμμα του οποίου κορυφαίοι υπουργοί βρέθηκαν στη φυλακή στο παρελθόν. Τα πυρά του έστρεψε και εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αυτή τη φορά, για μια ακόμη φορά μάλλον, ο κύριος Μαρινάκης, με αφορμή τα όσα ακούγονται από τα στελέχη του γύρω από την υπόθεση, ζητήματα που αφορούν την οικονομία, αλλά και την υπόθεση με των κόκκινων δανείων. Υπενθύμησε για μια ακόμη φορά τι είχε συμβεί επί των ημερών του και σχολίασε με σκοπτικό τρόπο και το σχηματισμό ασιώδους κυβέρνησης από το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι μια ασιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίοδο που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, ενώ σχολίασε και με δεικτικό τρόπο ότι αυτά που λένε τα στελέχη του δημοσίως πετυχαίνουν να αναιρούν ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Και μιας και περάσαμε στον χώρο της κεντροαριστεράς, αναμένουμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας έχει την τιμητική του και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι με αφορμή το ράλι Ακρόπολης έχει δώσει ο πρωθυπουργός μια συνέντευξη στο newauto.gr. Εκεί δέχεται μια ερώτηση ο κύριος Μητσοτάκης για το ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επέλεγε ως συνοδηγό του σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντάει τον κύριο Τσίπρα, επειδή τώρα λέει είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με ένα οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει, λέει, τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν.
0: Κάτι μας λέει αυτό, ένας ιδιαίτερος συμβολισμός, αυτό το δίπολο.
2: Και πριν από λίγο επίσης, γιατί όλα αυτά και το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχουμε και ένα βίντεο από τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή τα 3 χρόνια από την νίκη των τελευταίων εκλογών, όπου και εκεί παρουσιάζεται, θα λέγαμε, σε τίτλους το τι έχει, ποιο έργο, το έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το δίλεπτο βίντεο καταλήγει με το εξής σύνθημα: με τη δική σας εμπιστοσύνη το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και με τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, την αναμένουμε με ενδιαφέρον.
2: Έχουμε σε περίπου μισή ώρα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και λίγες ώρες αργότερα έχουμε και μία συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α του κυρίου Τσίπρα. Είναι βέβαιο ότι όσο θα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέμματα των περισσότερων θα καθυστερήσει ή θα παρακολουθούν και το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξή του. Δηλαδή τι απαντήσεις θα δώσει επάνω και στα ερωτήματα που θέτει η κομματική αντιπολίτευση προς τον κύριο Φάμελο, για το τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με τις σχέσεις των δύο πλευρών. Θα έχουμε άδειασμα του κυρίου Τσίπρα για την απόφαση που έχει πάρει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία μαζί του, χωρίς ο ίδιος να έχει αποδεχτεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί θα αλλάξει και τα δεδομένα του παιχνιδιού και των συζητήσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εάν έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση αρνητική από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θα λέει ότι δεν με αφορά η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω καμία πρόθεση να συνεργαστώ με το συγκεκριμένο κόμμα. Άρα αυτό θα είναι και ένα όπλο στις δυνάμεις της κομματικής αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Φάμελο, οι οποίοι όταν θα ξεκινήσει η συνεδρίαση θα επαναλάβουν για μια ακόμη φορά το αίτημά τους να ξεκαθαρίσει
0: ο δικός
2: χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα το τι ακριβώς θα κάνει το κόμμα, αν θα πάει στη ΔΕΘ ο κύριος Φάμελος, εάν θα φτιάξει ψηφοδέλτια ο ΣΥΡΙΖΑ για να προετοιμαστεί για τις εκλογές. Επίσης, στο αίτημα τους για συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα παρουσιάσουν στοιχεία, όπως μαθαίνω, τα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, στα οποία θα απεικονίζονται πρόσωπα που ψήφισαν στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, ενώ δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί έχουν αποχωρήσει. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη πληροφορία, ότι η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει καταλήτη εξελίξεων για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι με το ένα πόδι να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπου 6-7 βουλευτές που στο παρελθόν έχουν δηλώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις του κυρίου Κεδικόγλου, του κυρίου Μαμουλάκη, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του κυρίου Μαϊκόπουλου, του κυρίου Ζαμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι βουλευτές ενδεχομένως και αύριο να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία που θα παραπέμπει ουσιαστικά σε αποχώρηση ή ακόμη και παράδοση των εδρών τους.
0: Ναι, είναι προϋπόθεση που για να κάνουν τη μετάβαση, αν και εφόσον.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιώργο.
2: Όλα αυτά θα τα δούμε. Είναι βέβαιο ότι από την Κουμουνδούρου θα βλέπουν άλφα απόψε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Γιώργος Κατσίγιανης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Για να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα, δημοκρατίας και διακυβέρνηση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες βράδυ στο Art News. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Σε μια εποχή τοξικότητας, μης αλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και, επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Από το Καλέτζι, εξάλλου στην εκδήλωση μνήμης χθες για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της συντήρησης. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Και από το Καλέτζι είπε ότι χρειάζεται μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα πρέπει να είναι η πιο δυνατή απάντηση στα χέρια της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής. Ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου που έγινε στο καλέτζι της Αχαΐας. Και από το βήμα αυτή της εκδήλωσης ο πρόεδρος Πασόκ επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για διάφορα κέντρα που καλλιεργούν το διχασμό, την απογοήτευση και τη μυρολάτρια, γιατί όπως είπε δεν θέλουν ισχυρά κόμματα μελών, θέλουν κόμματα αρχηγών, κόμματα γιοταχή, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Φωτογράφησε όμως και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί στη χώρα μας να είναι απάντηση δίθεν μεσίες ή δίθεν αναγκατάσταση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη σφοδρή κοινή του την επανέλαβε και σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, κάνοντας λόγο για δύο ανταγωνιστές που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας. Η απάντηση σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέπεια, την αξιοπιστία και χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη του, να πούμε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, αφού όπως είπε η κυβέρνηση προετοιμάζεται για οποιοδήποτε σενάριο. Ήδη η Νέα Δημοκρατία είναι σε προεκλογική περίοδο.
0: Έχουν κατεβάσει κάτω τα μολύβια, είπε.
4: Ακριβώς. Τα υπουργεία δεν λειτουργούν. Έχουν κατεβάσει τα μολύβια, κάνουν όλη προεκλογική εκστρατεία. Και σχολιάζοντας μάλιστα και την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, επανέλαβε ότι δεν είναι μια πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και σε αυτό το κλίμα συνεχίζει την κριτική του απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη, το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπει την κατάργηση του δεύτερου γύρου και ορίζει ότι οι εκλογές εκτός από τον συνδυασμό πρώτης προτίμησης έχουν δικαίωμα να επιλέξουν και εναλλακτικό συνδυασμό ώστε να εκλεγεί δήμαρχος σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του 42% αποτελεί σημείο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας η οποία απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο. Έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Απορρίφθηκε, όπως είπες και εσύ, από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής. Αναπτύσσοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία να σου πω ότι στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παναγιώτης Δουδονής ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια ευρεία άσκηση συνταγματικής φακυρικής, φέρνοντας ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, νοθεύοντας έτσι τη λαϊκή βούληση. Δεσμεύτηκε δε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να το εφαρμόσει ποτέ. Απολύτως προσχηματική χαρακτήρισε την ένσταση αντισταγματικότητας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επιτέθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι η Δημαρχία Δούκα αποτελεί βούτυρο στο ψωμί μας, καθώς δυσφημεί το λαϊκό μέτωπο που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας μάλιστα εκ νέου κριτική στον Δήμαρχο για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Αθήνα. Δεν αντέχετε την ιδέα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων και δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι χάσατε τον Δήμο Αθηναίων, σχολίασε αργότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, λέγοντας ότι το νέο σύστημα γίνεται για να αποτραπεί στο μέλλον μια αντίστοιχη εξέλιξη, δηλαδή μια δημόσια και διαφανή συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο. Για εκλογικό σύστημα με χαρακτηριστικά παπατζή ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ υπέρ της πρότασης αντισταγματικότητας τάχθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πάθημα Μπακογιάννη και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έφεραν αυτό το εκλογικό εξάμβλωμα, ανέφερε ο Κώστας Χίτας από την Ελληνική Λύση, ενώ για προσβολή της λαϊκής κυριαρχίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γιώργος Ρούντας από την Νίκη. Απαντώντας τώρα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, αφού είπε ότι το Σύνταγμα δεν θέτει ζήτημα εκλογικού συστήματος, δηλαδή αν θα είναι πλειοψηφικό ή αναλογικό, ανέφερε ότι το σύστημα των δύο γύρων που εφαρμόστηκε από το 1974 έχει κλείσει τον κύκλο του καθώς υπήρχε μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο και παζάρια μεταξύ των δύο γύρων. Ο κύριος Λιβάνιος επέμεινε στην άποψη ότι με το νέο σύστημα θα υπάρχει πραγματική νομιμοποίηση των δημάρχων και των περιφερειαρχών μέσω της αύξησης της συμμετοχής. Mm-hmm. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά, σας θυμίζω, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπήρξε ψήφισμα για το θέμα από τον Δήμο Αθηναίων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χάρη Δούκα, το οποίο φαίνεται ότι συνετέλεσε καθοριστικά. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλύτερα είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση των προσφυγικών, καθώς μετά την καταλυτική παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα, όπου εγκρίθηκε και μετά το ψήφισμα μάλιστα που εγκρίθηκε και εισηγήθηκε ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την... με την έκκλησή του για να σταματήσει πρώτον η απεργία πείνας και από την άλλη να γίνει και μια διακοπή της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανακαίνιση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το πρώτο μέρος, να το πούμε έτσι, συμφωνίας έγινε αμέσως με χειροκροτήματα αποδεκτό, καθώς ο Αριστοτέλης Χατζή μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας τη διέκοψε. Βέβαια βρίσκεται σε νοσηλεία στο γεννηματάς, καθώς ο άνθρωπος μετά από τόσες μέρες απεργία πείνας έχει χάσει τουλάχιστον 32 κιλά. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, η υγεία του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναρρώνει, προκειμένου και αυτός να μπορέσει να επανέλθει. Mm-hmm. Τώρα, στο ζητούμενο. Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει από τη μια να τελειώσει η απεργία πείνας, από την άλλη η περιφέρεια να σταματήσει την, να διακόψει την προγραμματική και να κάτσουν όλοι μαζί και ο Δήμος Αθηναίων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου μέσα από τη διαβούλευση να βρεθεί η χρυσή τομή για το μέλλον των προσφυγικών. Η περιφέρεια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχει σκοπό ούτε να κάνει εξώσεις, ούτε να μπει σε μια διαδικασία αξιοποίησης των προσφυγικών πέραν από το χαρακτηρισμό της κοινωνικής κατοικίας. Αυτό ζητούν και οι διαμένοντες εκεί στα προσφυγικά, κοινωνική κατοικία, mm-hmm. με την αλληλεγγύη που έχει η συλλογικότητά τους. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι πρέπει όλα να γίνουν μέσα από διάλογο, όλα να συμφωνηθούν μέσα από διάλογο και όχι με να το πούμε, όχι με βία και όχι βέβαια με παρορμητικές ενέργειες, τις οποίες κανείς δεν τις θέλει. Μάλιστα ο κύριος Δούκας στο ψήφισμά του επισημαίνει ότι η κατάσταση ήδη είναι έκριτμη και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να συνεχιστεί, δεν πρέπει δηλαδή καμία πλευρά να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Μάλιστα ο κύριος Δούκας καταδίκασε και τη βία, αναφερόμενος βέβαια στο περιστατικό που έγινε στο σπίτι του Περιφερειάρχη του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. Αυτό καταδικάστηκε και αφού εγκρίθηκε και το ψήφισμα, πάνε να πει ότι όλοι οι φορείς, όλοι οι συνδυασμοί του Δήμου Αθηναίων. Τώρα, μέρα με τη μέρα, περιμένουμε να υπάρξει μια απάντηση, να το πούμε έτσι, από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ναι μεν έχει αυτή τη στιγμή μια πλατφόρμα επικοινωνίας και διαλόγου με τις συλλογικότητες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι με μια πλατφόρμα όπου στην ουσία τι θέλει να κάνει, θέλει να γίνει μια αποτύπωση έτσι, καταρχήν του κόσμου που μένει στα προσφυγικά και βέβαια και μια αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επανέλθουμε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας από τη Βουλή ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιακμένης, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Ο συνάδελφος νωρίτερα από τη Βουλή μας μετέφερε τα περί ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Απορρίφθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, από την κυβερνητική πλειοψηφία. Με σημείο αιχμής, κύριε Κωνσταντέλο, την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Η αντιπολίτευση τονίζει ότι κάτι τέτοιο νοθεύει τη Λαϊκή Βούληση. Θα ήθελα τη δική σας οπτική.
7: Η Κεντρική Ένωση Δήμων έχει ήδη κάνει γενική συνέλευση από το Δεκέμβρη μήνα, εξετάζοντας το περιεχόμενο των 4 από τα 5 τότε βιβλία που ήταν έτοιμα για τον κώδικα. Mm-hmm. Ήταν περίπου τα 4/5 του κώδικα έτοιμα. Βέβαια, μέσα σε αυτά ήταν και ο νέος εκλογικός νόμος. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό από όλες τις παρατάξεις ήταν ότι, ότι πλέον έχουμε δυστυχώς συνηθίσει κάθε περίοδο δημοτική να πηγαίνουμε σε εκλογές με ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα.
0: Ναι.
7: Από αρχή διανομένης από το 2010, το 10 άλλο σύστημα, το 14 άλλο, το 19 άλλο, το 23 άλλο.
0: Και δεν ξέρω πόσο βοηθούν αυτές οι εναλλαγές που δεν είναι και δοκιμασμένες, κύριε Κωνσταντέλο.
7: Είναι προφανώς κανένας εκλογικός νόμος, εφόσον έχει ένα νεοτερισμό μέσα, κάτι καινούριο, δεν έχει δοκιμαστεί, είναι λογικό. Εγώ τα θεωρώ προσωπικά ως πειράματα υψηλού κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, αυτό η αυτοδιοίκηση στην μεγάλη της πλειοψηφία δεν το θεωρεί σαν ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία περιέχει ο κώδικας. Η άποψή μας είναι ότι τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις θεσμικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, έχουν να κάνουν με την καταστατική θέση των αιρετών, με τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, τα οποία βρίσκονται στο 50% αυτού που έπρεπε να ήταν, mm-hmm. για να καλύψουμε τα επιχειρησιακά και λειτουργικά μας.
0: Ο νέος κώδικας, λοιπόν, ας πούμε, μιας και είπατε για τις αρμοδιότητες, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, κύριε Κωνσταντέλο, αρμοδιοτήτων. Λύνει το πρόβλημα ο συγκεκριμένος κώδικας ή τέλος πάντων κινείται σε θετική κατεύθυνση?
7: Κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν το συγκεκριμενοποιεί ούτε κάνει κατανομή ή κατάταξη αρμοδιοτήτων, γιατί κάτι τέτοιο περιμέναμε όλοι. Κάνει όμως κάτι διαφορετικό, το οποίο μας δίνει περισσότερο χρόνο και περισσότερη δουλειά. Βάζει μια μεθοδολογία για το πώς πρέπει να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες, mm-hmm. ούτως ώστε κανένας φορέας να μην κρύβεται πίσω από τον άλλον ή να μην πατάει τα πόδια του άλλου. Ξέρετε ότι όταν πάνε όλα καλά, η νίκη έχει πολλούς φαντεράδες, η ήττα όμως είναι πεντάρφανη. Και εκεί ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάτσει ως καμνή.
0: Mm-hmm.
7: Και πολλές φορές το ρόλο αυτό του ιδιότυπου αυτοφοράκια το παίρνει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος ή ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης. Και αυτό είναι άδικο, γιατί αυτοί οι φορείς δεν νομοθετούν. Αυτοί που νομοθετούν είναι η Βουλή, και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν την εκτελεστική εξουσία είναι η κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν είμαστε εμείς για να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Σε αυτή λοιπόν τη λογική προχωρούμε στην διαδικασία να φτιαχτεί μια μεθοδολογία, η οποία μεθοδολογία θα μας δώσει την λειτουργία των αρμοδιοτήτων, την κατάταξη μάλλον των αρμοδιοτήτων, όπως πρέπει να έχουν, μέσα από όργανα τα οποία περιγράφει ο κώδικας και το οποίο είναι μια καλή εξέλιξη, μια θετική εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
7: Η αυτοδιοίκηση στην μεγάλη της πλειοψηφία δεν θεωρεί ότι είναι μια θετική εξέλιξη ο κώδικας. Καλύπτει περίπου το ένα 75% ίσως με 80% των θεμάτων που έχουμε αναδείξει εμείς. Δεν είναι βαριά και βαθιά μεταρρύθμιση όπως θα θέλαμε να δούμε όλοι.
0: Μάλιστα.
7: Και είναι λογικό αυτό, γιατί δεν μπορείς να βάλεις πρώτα το παπούτσι και μετά την κάλτσα. Μπροστά από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση κώδικα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση του συντάγματος σε ό,τι αφορά και όπου το Σύνταγμα ακουμπά την αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη, πώς ακριβώς θέλουμε να είναι το αυτοδιοίκητο, τι σημαίνει διοικητική αυτοτέλεια, τι σημαίνει οικονομική αυτοτέλεια.
0: Είναι τα κόκκινα και ευαίσθητα σημεία σας, λοιπόν.
7: Και είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τις αυτοδιοίκησης να φορολογεί, όπως συμβαίνει στο δυτικό κόσμο,
0: mm-hmm.
7: αντίγραφο του οποίου θα θέλαμε να είμαστε εμείς, αλλά δεν είμαστε, είμαστε πολύ μακριά. Η αυτοδιοίκηση της Δύσης, της Ευρώπης τουλάχιστον, διαχειρίζεται περίπου το 13 με 14% του ΑΕΠ, εμείς εδώ το 2,2%. Άρα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
0: Πάρα πολύ.
7: Είναι λοιπόν ένα θετικό βήμα και γι' αυτό το έχουμε στηρίξει επί της αρχής. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Πριν από λίγο τελειώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και αν και είναι τελευταία μέρα αύριο που ψηφίζεται αύριο το απόγευμα, ήδη έχουμε εκκρεμότητες τις οποίες τις έχουμε ταξινομμένες και τις αποστέλουμε τώρα ο πρόεδρος πριν από λίγο έφυγε να πάει στο Κοινοβούλιο.
0: Εντάχει κύριε Κωνσταντέλο, λοιπόν, μιας και είναι επί του πιεστηρίου η είδηση που μας μεταφέρετε, ποιο είναι το βασικό σημείο ή αυτό το οποίο μεταφέρεται στην κεντρική κυβέρνηση μετά από την συνεδρίαση που κάνατε για τον κώδικα?
7: Αυτό που μεταφέρουμε είναι ότι θέματα τα οποία έχουν ρυθμιστεί και έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται φοβικά και να καταργούνται τώρα μέσα από μια ως θύματα μιας δημοσιοϋπαλληλικής μέγενης η οποία υπάρχει, γιατί ο κώδικας είναι ένα πολιτικό κείμενο αρχών. Δεν μπορεί να είναι ένας κώδικας ο οποίος έχει μέσα φοβικές προσεγγίσεις υπαλλήλων ή στελεχών της δημόσιας μηχανής, οι οποίοι δεν επιδιώκουν πάντα την ταχύτητα ή την αποδοτικότητα μιας ρύθμισης, απλά τη διασφάλιση ότι δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος. Λοιπόν, αυτή η θεώρηση, εγώ το λέω, το είπα και από την αρχή που ξεκίνησε και η αυτοδιοίκηση βέβαια, το είπε ότι θα θέλαμε περισσότερη συμμετοχή στην κατάρτιση αυτού του κώδικα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιωματική σχέση.
0: Όπως εσείς που επί δεκαετίες ασχολείστε και βρίσκεστε.
7: Και όχι μόνο εγώ, και πολλοί άλλοι αυτοδιοικητικοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τους νόμους και τους προφήτες και τα διατάγματα και τις εγκυκλίωσεις είναι πολύ χρήσιμοι, αλλά αυτοί δεν πρέπει να αποφασίζουν, γιατί δεν έχουν την πλήρη εικόνα.
0: Πρέπει
7: να εισηγούνται.
0: Δεν έχουν τριφτεί τόσο πολύ με το αντικείμενο τόσο στενά.
7: Η ερώτηση που έθεσα εγώ κάποια φορά σε μια...
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
7: Μετήχα σε μια επιτροπή εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ για τον κώδικα. Ρώτησα κάποιον γενικό διευθυντή εκεί αν ποτέ έχει κληθεί να βρεθεί 13 Αυγούστου, δηλαδή μέσα στις αργίες του καλοκαιριού, για λόγους ανωτέρας βίας ο Δήμος να μην έχει δυνατότητα να τροφοδοτηθεί με κάψιμα και να κινήσει τα απορριμματοφόρα του και πώς θα μπορούσε να λύσει αυτό το πράγμα. Και ο άνθρωπος κοιτούσε το ταβάνι.
0: Ναι.
7: Συνεπώς, εδώ πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα. Προφανώς έγινε ένα βήμα θετικό, δύσκολο, πολιτικά σύνθετο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον Υπουργό και στο στελεχικό του δυναμικό. Θέλουμε και απαιτούμε να γίνει πολύ πιο εντατικό, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο δυναμικό, ούτως ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε χάσει δεκαετίες, είμαστε πλέον ουραγοί στην αυτοδιοίκηση την ευρωπαϊκή. Και βέβαια και το πιο θεαματικό του, για να μην το ξεχάσουμε, είναι ότι ο συγκεκριμένος κώδικας μετά από 27 περίπου χρόνια, το 1989, ενσωματώνει επιτέλους την ΕΧΤΑ, την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εισαγάγει αποφάσεις και ρυθμίσεις ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, την αυτοδιοικητική. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αντιγράψουμε καλές πρακτικές και να γίνουμε καλύτεροι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα, όπου έπεσε νεκρός ένας 17χρονος. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Τελευταία εξέλιξη και ανατροπή, θα λέγαμε, είναι ότι ταυτοποιήθηκε το θύμα και πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι. Και το τραγικό είναι, Κατρίνα, ότι ταυτοποιήθηκε από την ασφάλεια με τα δακτυλικά του αποτυπώματα, γιατί μέχρι τώρα.
0: Δεν το αναζήτησε κανείς.
8: Δεν το είχε αναζητήσει κανείς από την οικογένειά του.
0: Τραγικό.
8: Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο ανήλικος ήταν γνωστός στις αρχές. Πριν λίγες μέρες είχε συλληφθεί και γι' αυτό υπήρχαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα, επειδή στην κατοχή του είχαν βρεθεί μαχαίρια. Το περασμένο Φλεβάρι είχε εμπλακεί σε επεισόδιο και είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Και πέρσι πάλι είχε συλληφθεί επειδή στην κατοχή του είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά. Τώρα όλα δείχνουν, Κατρίνα, ότι πράκειται μάλλον για μια αντιπαλότητα μεταξύ δύο ομάδων. Απομακρύνεται, όπως είπες και εσύ, το ενδεχόμενο του οπαδικού επεισοδίου. Μάλλον πρόκειται, Κατρίνα, για την νεανική και ανήλικη εγκληματικότητα και παραβατικότητα. εξετάσει αρχικά το ενδεχόμενο του οπαδικού, διότι τόσο το θύμα όσο και κάποια άλλα άτομα που εμπλέκονται στο επεισόδιο φορούσαν διακριτικά μπλούζες με διακριτικά γνωστής ομάδας. Όλα ξεκίνησαν σε μια πλατεία εκεί στην Καλλιθέα, όπου μια παρέα 6 ατόμων μαζί και το θύμα άρχισαν να ενοχλούν, να προφυλακίζουν λεκτικά, θα λέγαμε, μια παρέα 3 ατόμων. Αυτή η δεύτερη παρέα κάλεσε ενισχύσεις και έφτασαν στο σημείο άλλα 5 άτομα με ένα αυτοκίνητο. Σε αυτό το αυτοκίνητο επέβαινε και ο δράστης. Ακολούθησε ένα κυνηγητό κατέβηνα στα ασθενά εκεί της Καλλιθέας και στον οδό Μεγαλουπόλεως. Έγινε αυτό το επίθεση που τραυματίστηκε θανάσιμο με μαχαίρι ο 15χρονος. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Τα ανάμεσά τους και ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε, τον υπέδειξαν οι υπόλοιποι Κατερίνα και ομολόγησε. Στο σημείο του επεισοδίου βρέθηκε ένα μαχαίρι. Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι το πονικό όπλο. Μάλιστα, ο δράστης έχει πει ότι το δικό του μαχαίρι το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων και από το πρωί, Κατερίνα, γίνονταν έλεγχοι στο σημείο και στην περιοχή από άντρες ασφάλειας για να εντοπιστεύσει το μαχαίρι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
8: Ότι βρέθηκε. Mm-hmm. Ενώ έχουν γίνει και γίνονται έλεγχοι στα σπίτια και των 14 προσαχθέντων, εκτός από τον δράστη που συνελήφθη, αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις και οι υπόλοιπες προσαγωγές, Κατερίνα, και παραμένει ανοιχτό το ποιο είναι το κίνητρο αυτής της υπόθεσης, με την αστυνομία να μας δίνει ότι μάλλον πρόκειται για μια σήμαντη αφορμή που φτάσαμε σε αυτή την απόλυτη να χαθεί ένα 15χρονο αγόρι.
0: Λυπηρό πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Μειωμένο εισόδημα, αυξημένο χρόνο εργασίας και υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αναδεικνύει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για την εθνική οικονομία και την απασχόληση. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εισόδημα χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2009 σε βασικούς κλάδους της οικονομίας εντοπίζουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΓΕΣΕ στην έκθεσή τους. Οι 5 άξονες που καταγράφονται στην οικονομία της καθημερινότητας είναι καταρχάς η χαμηλή μισθή. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στο σύνολο της οικονομίας παρουσίασε οριακή αύξηση κατά την περίοδο 2019-2025 κατά 0,3%. Ενώ συγκριτικά με το 2021, έτος έναρξης της πληθωριστικής κρίσης, είναι χαμηλότερος κατά 1,3%. Μάλιστα, σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, διαμονή, αποθήκευση, εμπόριο και η μεταφορά, το πραγματικό ρομίσθιο παρέμεινε σε επίπεδα τουλάχιστον 25% χαμηλότερα του 2009, Κατερίνα. Έχουμε την εντατικοποίηση της εργασίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και σε κάποιους κλάδους φτάνουν ακόμη και τις 47 ώρες την εβδομάδα. Δυσπραγία. Το 2025 σχεδόν το 35% των οικοκυριών με εξαρτώμενα μέλη ενεφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μακροχρόνια ανεργία. Το περασμένο έτος σχεδόν το 56% των ανέργων στην Ελλάδα παρέμεινε εκτός εργασίας διαχρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Ποσοστό πολύ υψηλότερο και από το 31,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 36,4% των Βαλκανίων. Τέλος, η φτώχεια. Ο κίνδυνος φτώχειας παραμένει υψηλός σε κρίσιμες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες και πλέον διαχέεται σε ολόκληρη την ηλικιακή πυραμίδα. Ιδιαίτερα πλήττονται οι νέοι ηλικίες 18 έως 24 ετών.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μακροοικονομικά μπορεί να πηγαίνουμε καλά σε ό,τι αφορά σε επίπεδα ανάπτυξης κτλ. Η πραγματική οικονομία όμως μας λέει δυστυχώς το αντίθετο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, για να περάσουμε στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Εκοράλι Ακρόπολης 2026. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα εφαρμοστεί πλήρως διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αεροπορίας, από την οδό Λαμίας ως την οδό του Ελληνικό, καθώς και την οδό Ελευθέρου Βενιζέλου από την 21η οδό έως την είσοδο του Δελήνικων. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι δρομητές καλούν τους θεατές να επιλέξουν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως μετρό, ταμ και λεωφορεία προκειμένου να αποφευθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα για την αθλητική δράση. Το Μουντιάλ είναι αυτό που ξεχωρίζει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Να σας πω ότι η Βραζιλία κέρδισε 3-0 την Σκωτία χθες, αποκτώντας μια ιδιαίτερη δυναμική στην διοργάνωση. Και βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για σήμερα και ξεχωρίζει η αναμέτρηση την Ισία-Ολλανδία για όσους μείνουν ξάγρυπνοι στις 2 τα ξημερώματα. Πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, πράγματι, οι ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών και η διαφορά ώρας είναι πράγματι κάπως, θα λέγαμε, πρόβλημα για τους φίλους των ποδοσφαίρου. Ωστόσο, τα πολλά παιχνίδια και το θέαμα που υπάρχει τους αποζημιώνουν όσοι αντέχουν, βέβαια, να κάθονται όλο το βράδυ. Έχουμε λοιπόν σούπερ δράση σήμερα, ενώ ολοκληρώνεται σιγά-σιγά στους ομίλους η πρώτη φάση των ομίλων με την τρίτη αγωνιστική. Στις 11 η ώρα θα παίξουν Εκουαδόρ Γερμανία και την ίδια ώρα Κουρασάου Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα στην Ισία Ολλανδία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, διότι η Ολλανδία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα απόλυτα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και η Τινησία διεκδικεί την πρόκρισή της στους 32. Στις 2 τα ξημερώματα ένα επίσης ωραίο παιχνίδι, η Ιαπωνία με Σουηδία. Στις 5 τα ξημερώματα Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την ίδια ώρα Παραγουάη Αυστραλία. Χθες είχαμε Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Βοσνία προκλήθηκε πανηγυρικά στους 32 της διοργάνωσης. Ελβετία Καναδάς 2-1 και οι δύο ομάδες προκλήθηκαν στους 32. Μαρόκο Αϊτή 4-2. Σκωτία Βραζιλία 0-3. Αρχίζει η Βραζιλία να αποδίδει στον αγωνιστικό χώρο και να βρίσκει τον ρυθμό της. Τσεχία Μεξικό 0-3. Και Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα 1-0. Από το χώρο του μπάσκετ έχουν μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, του 34χρονου Γάλλου σέντερ, ο οποίος πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Το σημαντικό στην υπόθεση, μάλιστα, είναι ότι ο Γάλλος σέντερ, με βάση του σχετικού νόμου που υπάρχει με την παρέλευση 3 ετών συνεχούς παραμονή στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να καταθέσει τα χαρτιά του και το έχει κάνει για να πάρει και ελληνική υπηκότητα. Αυτό σημαίνει ότι, εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ο παίκτης θα μπορεί να παίζει ως Έλληνας στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Θεοδώρα Παντελή, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφορείο και πίσω στην Άδο, από τη Λαχανογορά του Ρέντι και την Παλιά Ρένο και στην Κάθοδο από την Καλάρη και την Ιερά Οδό. Στη Βασιλή Σοφία στην Άνοδο από το Χίλτον έως και την Αλεξάνδρας και στην Κάθοδο από τον Ευαγγελισμό και την Πλατεία Συντάγματος. Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα. Τηλεφόρο συγκρού στην Άνοδο από τη Φραντζή έως και την Πλατεία Συντάγματος. Τηλεφόρο και Εφησία σε Άνοδο και Κάθοδο από την Κατεχάκη έως και τα Σιδερά Χαλανδρίου. Στη Μεσογείο στην Άνοδο από την Κατεχάκη έως και το ύψος του Χολαργού. Και τέλος τηλεφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό και την Αμφιθέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασή. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Παναγιωτίδης, εκτάκτος και σήμερα στη θέση του Μιχάλη Λεάνη.
13: Η ώρα είναι 3.

0: ΣΟΑ, τα δύο μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέβεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ στα Γρεβενά κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ, τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Φόβοι για χιλιάδες θύματα, βομβαρδισμένη η πόλη το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα προσφέρουν επίγουσα βοήθεια. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Αναλυτικά στο athina984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες των αρχών για την υπόθεση δολοφονίας 15χρονου χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας έως 18 ετών. Μεταξύ αυτών και ο καθομολογίαν δράστης. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο των οπαδικών κινήτρων πίσω από τη δολοφονία. Καύσωνα σπλήττει την Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία με 53 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Τουλάχιστον 212 νεκροί στην Ισπανία. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα, σε πορτοκαλί, συναγερμό και η Δανία. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Σάββας Παναγιωτίδης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα. Εν μέρη, εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση, πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στην Αθήνα 984.
3: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο, για την επόμενη ώρα, ο Σάββας Παναγιωτίδης και η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με Τρένο, το πρωτοσέλιδο του Μέλλοντος, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

Στη μεγάλη πορεία, στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα αποφάσισα να πάμε λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, πηγαίνουμε λίγο πρέσα όλη την εβδομάδα, αλλά αποφάσισα να το ελαφρύνουμε λίγο λόγω και τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας για μας. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους στη σύμπραξη της Παρασκευής που μεταφέρθηκε Πέμπτη. Θα την έχουμε τηλεφωνικά όμως στο δεύτερο μέρος. Έτσι ντέπλιο τράγαρε με τρένο. Αποφάσισα όμως λίγο να το ηρεμήσουμε το κλίμα, γιατί λίγο βαρύ πέφτει και είναι και καλοκαίρι. Πάμε πρώτα σε τραγουδάκια, πάμε σε γιορτές, πανηγύρια και θα τα ξετυλίξουμε όλα.

0: Έχω επιλέξει. Μπήκαμε με Shiny Happy People προφανώς, κομματάρα REM. Είχα αναφερθεί και χθες που ασχοληθήκαμε με την οικονομία σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο ύμνος όλων μας με την κυβερνησάρα και την οικονομιάρα που έχουμε. Αλλά επέλεξα σήμερα να ασχοληθούμε όχι με κάτι συγκεκριμένο, με τα πιο ωραία της εβδομάδας που δεν πέρασαν, που δεν πρόλαβα να παίξω. Όπως λέει και ο Μιχάλης Λεάνης, που θα είναι μαζί μας από εβδομάδα, από Δευτέρα, θα επιστρέψει στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Η πρώτη ενότητα θα είναι λίγο τουρλού τουρλού μανιφατούρα. Δηλαδή, δεν θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία, αλλά θα ακούτε την καθημερινότητα όπως τη ζούμε. Έχω επιλέξει να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη αυτή την, πώς να το πω, πώς να τη χαρακτηρίσω, αυτή την περίεργη συνέντευξη, τέλος πάντων, που είδαμε, που δεν συνηθίζεις να το βλέπεις στην Ελλάδα τουλάχιστον, που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Στέφανο Κασελάκη. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι στο YouTube, στο κανάλι του Στέφανου Κασελάκη, υπάρχει ολόκληρη 2 ώρες. Δεν άντεξα να την ακούσω προφανώς, αλλά έχω διαλέξει κάποια σημεία τα οποία φαίνονται και λίγο κάποια ταύτιση, φαίνεται κάποια έτσι λίγο αγάπη, λίγο φιλική σχέση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct και ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως. Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί. Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα συνεχίσει τη μέρα από την αρχή?
1: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
2: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, εκεί πέρα?
1: Οι Έλληνες του εξωτερικού, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαν στην ναυτιλία που ήταν να αρχίσουμε.
2: Μόνο εσύ επέλεξες την Αμερική στην Ελλάδα.
1: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
2: Όλη την Ελλάδα λένε πω μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% δημοσιοποίηση, 15% δημοσιοποίηση. Κάνω ένα Google search πόσο πήρε ο Κασελάκης ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχει απάντηση αυτό?
1: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
2: Πολύ σωστά, θα έχουμε μετανιώσει σε φάγανε στο Μπουζουκτήρικο. Παρακατεύουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει, θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλακιακά.
1: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Πολύ δεξιό μα βγήκε. Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Αυτό που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός, ότι όλα είναι τέλεια, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
2: Αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε. Αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε.
0: Πολλές αγάπες ξαφνικά πέσανε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος είχε βγει μπροστά όταν ο Στέφανος Κασελάκης είχε αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν από τους πιο επιθετικούς απέναντί του. Τώρα ξαφνικά μας πιάσαν οι αγάπες και πρέπει να το μετανιώσαν στο ΣΥΡΙΖΑ που σε φάγανε στον Μπουζουκτσίδικο και αυτοί δεν θα μπουν στη Βουλή ενώ με σένα θα μπαίνανε. Και μπορώ να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν είναι Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν σας ανήκει, αν είστε απλά σε αυτή τη θέση. Τέλος πάντων, ακούσαμε πολλές αγάπες, πολλές ταυτίσεις. Του πρότεινε σε κάποια φάση ο κύριος Κασελάκης κάποια πράγματα για την υγεία και είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμένα μου αρέσουν αυτά, δεν είναι καθόλου αριστερά. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι αριστερό, μας αρέσει εμάς. Εντάξει. Απλά μακριά από την αριστερά. Δεν ξέρω και οι δύο τι σχέση έχουν με την αριστερά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο Βασίλη το Φεύγα. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μας λέει, πάνω κάτω, εντάξει, το αφήγημα είναι γνωστό, ότι χρόνιες παθογένειες κτλ. Όμως, εδώ μας λέει συγκεκριμένα για κάποιον, για τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες ήταν στην παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη του Σάλα, του Τραπεζικού, μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και με διάφορους και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, το Βασίλη του Κικίλια. Είδα σίγουρα. Α, είδα και τον Νίκο το Δένδια, ο οποίος πήγε χωρίς γραβάτα και του έκανε παρατήρηση ο κύριος Κικίλιας. Αυτά νόμιζα ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ θέματα, ναι. Έχουν περάσει μάλλον και στη Νέα Δημοκρατία πλέον. Και του απάντησε ο Νίκος ο Δένδιας, εμείς είμαστε της λαϊκής δεξιάς, Βασίλη μου. Τέλος πάντων, μπορεί να ασχοληθούμε και με αυτό από Δευτέρα. Πάμε όμως στο Βασίλη το Φεύγα, ο οποίος κάτι μας λέει ότι κάποιοι ήξεραν, κάποιοι δεν ήξεραν. Δώσε, Πανούλη.
4: Κύριος Καραμαλής, που αναφέρθηκε ο κύριος Τεμπονέρας, και φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η τοποθέτησή του.
5: Θα τη διάβασα.
4: Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Προφανώς έχει γνώση για το τι συνέβαινε με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία, ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις.
5: Για εσάς μιλάει πάντα.
4: Δεν μιλάει
5: για τότε.
4: Στην Ελλάδα,
5: για σήμερα μιλάει.
4: Μισό λεπτό, κύριο Τεμπονέρα. Οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα ήταν προβληματικές.
5: Μα για σήμερα μιλάει.
4: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας και την εποχή του κυρίου Καραμαλή. Αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα ήταν προβληματικές.
5: Μα για σήμερα μιλάει.
4: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας και την εποχή του κυρίου.

0: Πόσο πιο ξεκάθαρα να σας το πει ο κύριος Σόευγας. Γινόντουσαν και είπε κιόλας στην αρχή ότι ήξερε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μιλάει ο κύριος Καραμαλής, έχει ξεκινήσει να μιλάει, πρέπει να έχει δημιουργήσει κάποιες ενοχλήσεις στην κυβέρνηση που έχουμε στρέψει ακόμα και τα πυρά μας προς τα εκεί, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έβγαινε να το πει κάποιος αυτό σε καιρό ειρήνης, να το πω. Πάμε στον αγαπημένο μας Μάκη Βορύδη να μας πει πόσα δικαιώματα μας έχει προσφέρει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο στα τελευταία 7 χρόνια. Πάμε πάνω.
1: Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης ο Κερίτσος. Μου στείλε ο Άκης ο Κερίτσος. Είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να τα πούμε. Μου στείλε ο Άκης μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Καινούργια δικαιώματα. 200 το νούμερο, έτσι. Το ακούσατε. Έχετε, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, έβαλα υπεύθυνα επίσημα χείλη να σας το πούνε. Έχετε καινούργια 200 καινούργια δικαιώματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν ξέρω καν πόσα είχατε έτσι κι αλλιώς. Και πόσα τηρούνται, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και μπορείτε να τα διεκδικείτε, ας πούμε. Αλλά ναι, έχετε καινούργια 200. Ποια είναι αυτά, δεν θα μάθουμε, νομίζω, και ποτέ. Αλλά του το είπε ο Άκης Κέρτσος. Άρα ισχύει. Έτσι. Πάμε και στον Φίλιππο Φόρτωμα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μας τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στο πολιτικό, βάζει βασικά πολιτικό πρόσημο στη Νέα Δημοκρατία. Πού την τοποθετεί, λέτε? Πάμε να ακούσουμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Και μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα,
4: στην
3: πραγματικότητα, αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
5: Μα εδώ ακόμη η σοσιαλδημοκρατία εδώ είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
4: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
0: Δεν νομίζω να το έχει πει αυτό στον Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Φόρτωμας, γιατί θα είχε φορτώματα κι αυτός. Ποιος λέει αλήθεια για το Predator? Θα ακούσουμε τον Χρήστο Αβραμίδη σε μια στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών να ρωτάει για το Predator, για το ποιος λέει αλήθεια. Ο κύριος ήταν λίγο μετά την συνέντευξη που είχε δώσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Real, στην εφημερίδα Real, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι υπερασπίστηκε την παράταξη, την πατρίδα, γενικότερα υπερασπίστηκε. Θέτει ερωτήματα ο Χρήστος Αβραμίδης στον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο για το ποιος λέει αλήθεια τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί κάποιος από τους δύο πρέπει να λέει αλήθεια και κάποιος πρέπει να λέει ψέματα βάσει αυτών που έχουμε ακούσει. Τα συμπεράσματα δικά σας.
7: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
8: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το ξέρουν και όσοι συνάδελφοι δικηγόροι. Με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, εσείς επισημαίνετε μια δήθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε

0: πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων. Η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
1: Μα συγχωρείτε για την επιμονή μας.
0: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα συγχωρείτε, επειδή
0: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
1: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
0: Κανένας δεν λέει ψέματα.
1: Δημητριάδης που ουσιαστικά λέει ότι το γνώριζε.
0: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα προφανώς. Ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, απεφάνθη η δικαιοσύνη, εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Εδώ ασχολούμαστε με πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πάμε παρακάτω.
1: Άρα ο ένας λέει κάτι, ο άλλος λέει το αντίθετο, αλλά εσείς αυτό δεν
0: βλέπετε. Απεφάνθη η δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση. Πάρτε το απόφαση επιτέλους.
2: Απεφάνθητη δικαιοσύνη, και ακούσατε πάρα πολλές φορές τη λέξη δικαιοσύνη σε αυτό το ηχητικό, δεν, αμέτρητες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Απεφάνθητη δικαιοσύνη όμως και στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, το οποίο γύρισε πίσω την υπόθεση εντοπίζοντας κατασκοπία. Επειδή όμως ο κύριος Τζαβέλας, που ήταν υπεύθυνος να επιβλέπει την ΕΕΠ, έγινε και υπεύθυνος στο να κρίνει αν πρέπει να γυρίσει η υπόθεση πίσω, του ανατέθηκε σαν ανώτατος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που θα μπορούσε να την αναθέσει σε έναν αντιεισαγγελέα ή οτιδήποτε, έτσι. Δεν είναι ότι έπρεπε να το κάνει αυτός απαραίτητα, αλλά αυτός μας βόλευε και αυτό μας νοιάζει. Μας αφορά η δικαιοσύνη όταν μας βολεύει. Όταν η Κοβέση λέει, στέλνει δικογραφίες, δεν μας αφορά η δικαιοσύνη. Όταν το μονομελές γυρνάει τις υποθέσεις πίσω, δεν μας αφορά η δικαιοσύνη. Τότε είναι συμφέροντα, είναι οτιδήποτε που μας κυνηγάνε. Βέβαια, από αυτό την υπόθεση των υποκλοπών έχουν προκύψει και κάποιες ανησυχίες, να το πω. Θα ακούσετε τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη, που μας εκφράζει αυτές τις ανησυχίες του και κάποια καήλα καίγεται για κάτι. Προσέξτε, δώστε λίγο βάση.
3: Ο γέρος ο Καραμανής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο,
4: το στέλνει σπίτι του.
1: Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
4: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημιώτη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
3: Ναι, υπάρχει αυτός.
4: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
5: Εκφρασμένος κίνδυνος.
4: Γιατί να μας τον εξηγήσει λίγο ο κύριος Δημιώτης? Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
5: αφιερθήνουμε.
4: Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δρυμιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
3: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση, ναι.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές.
4: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
2: Ξεκίνησαν οι φόβοι για ειδικά δικαστήρια και πού να φτάσει και η προεκλογική περίοδος και πού να ξεκινήσει και η γνωστή εφαρμοσμένη κινδυνολογία και όλο το αφήγημα αυτό που έχουμε ακούσει σε κάθε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον όσα χρόνια ζω εγώ. Πανούλη μου, θέλω να μου πετάξει το επόμενο, γιατί δεν προλαβαίνουμε, και να μου παίξει το μεθεπόμενο, την κυρία Βούλτεψη, το οποίο δείχνει το ήθος και με τι κάνουμε χιούμορ εμείς οι νεοδημοκράτες.
6: Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους και τους λιβαρίζετε.
7: Δεν θέλουν με το
6: ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
7: Να μην ασχολείστε.
6: Όχι, ασχολούμαι.
7: Όχι.
6: Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε τον την Κουφονικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά. Το
7: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
6: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
8: Δεν παίζεται με τα υπόλοιπα.
7: Όχι, λάθος έκανε.
8: Όχι, δεν έκανε.
6: Λάθος έκανα, ναι.
2: Μπαγλαμά δεν τον λες. Λάθος. Και αυτό δεν είναι χιούμορ, να παίζεις με τα επώνυμα. Καταρχάς δεν έχει διαλέξει το επώνυμό του, έτσι. Αστείο δεν είναι να παίζεις με το επώνυμο ενός ανθρώπου. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βρίσκει και τέλος πάντων και το είπε έτσι με τόση άνεση η κυρία Βούλτεψη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχω συγχυστεί. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αού στα Γρεβενά σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μεταφέρονται προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς εντάσεως 7,2 και 7,5 ρίχτερ, τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες, βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Ομάδες με ειδικευμένους διασώστες σε συντονισμό με τον ΟΗΕ βρίσκονται καθοδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αναλυτικά στο athina984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση δολοφονίας 15χρονου χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας έως 18 ετών, μεταξύ αυτών και ο καθομολογίαν δράστης. Ο καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία με 53 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Τουλάχιστον 212 νεκροί στην Ισπανία. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Σε πορτοκαλί συναγερμό από αύριο και η Δανία. Στο Μεξικό, όχημα χτύπησε πεζού σε συγκέντρωση στο κάμπο Σαν Λούκας μετά την νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού σε αγώνα του Μουντιάλ χθες βράδυ, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, ανακοίνωσε το Δημαρχείο του Λος Κάμπος. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984 έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη μετά από μάχη με τον καρκίνο το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερηδικής διαδρομής του Εκοράλη Ακρόπολης 2026. Πληροφορίες στο site μας athina984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίο τράκαρε με τρένο, μέρος Βου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είχα υποσχεθεί και στην αρχή, τη σύμπραξη της Παρασκευής που μεταφέρθηκε Πέμπτη, και όταν δεν μπορούμε να σας την προσφέρουμε live, σας την προσφέρουμε έστω και τηλεφωνικά. Ακούνε οι ανταποκριτές μας.
1: Τηλεφωνικά.
2: Τι έγινε, Σάβα?
1: Γεια σου, ρε Σάβα.
0: Χαιρετώ. Δημήτρης Μουτζουράκης, Μιχάλης Χατζιαρσενίου, έτσι ντε.
2: Γεια σας.
1: Ντε από... μακριά από την Αθήνα.
0: Μακριά από την Αθήνα, ευτυχώς θα πω εγώ.
1: Παραθήναλος, έχω να σου πω.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ. Εντάξει, μια εβδομάδα με πολλά θέματα, με καινούρια έντρι θα πω εγώ.
2: Έχουμε καινούρια.
0: Με Αβραμόπουλο δεν είναι καινούριο έντρι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και με τον κάθε κερατά.
0: Ναι, εννοείται και το έχω.
2: Είναι έντρι ή μπουρδα.
0: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Είσαι πολύ μικρός για να το θυμάσαι. Υπήρχε ένα περιοδικό μόδας με πατρόν που λεγόταν μπουρδα.
0: Μπουρδα.
2: Ναι. Και το έπαιρνε η γιαγιά μου που έραβε και τη έλεγα ρε γιαγιά, το περιοδικό αυτό λέει μπουρδα. Τι φτιάχνει.
0: Το διαβάζει ο κύριος Αβραμόπουλος, μάλλον.
2: Ναι.
0: Έχω αφήσει και αυτό, εννοείται το θέμα, και το άλλο δικαστικό μπλέξιμο που έχει η κυβέρνησή μας, την υπόθεση Ασημακοπούλου, την άφησα επίτηδες για το δεύτερο μέρος, για να ασχοληθούμε μαζί. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Μάκαρο το Βορίδη. Ο οποίος, έχω δύο ηχητικά, τα οποία σχολιάζει την απόφαση για την Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο και να το σχολιάσουμε.
3: Πάμε και στην υπόθεση κυρίας Ασημακοπούλου τώρα.
4: Κοιτάξτε, στην υπόθεση κυρίας Ασημακοπούλου.
3: Σοβαρή υπόθεση, εδώ δεν έχουμε καταδίκη.
4: Δύο λεπτά. Έχουμε καταδίκη. Έχουμε μια πρωτοβάθμια καταδίκη. Αυτό που ανοίγει σαν πια πιο μεγάλη συζήτηση, γιατί θέλω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το οποίο έχει κάνει η κυρία Ασημακοπούλου και το οποίο αποδίδει το δικαστήριο στην κυρία Ασημακοπούλου, είναι ότι στην πραγματικότητα έστειλε ένα mail χωρίς να έχει άδεια του λήπτη του mail και ο λήπτης του mail παραπονέθηκε γι' αυτό, ή οι λήπτες για να μην πω άλλες. Εντάξει, πάντως είναι ένα mail πολιτικής επικοινωνίας. Ναι. Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση.
5: Δεν κάνει διακρίσεις.
4: Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι όμως ένα νομοθετικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Υπό την έννοια την εξής.
5: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι και μια πολιτική πρακτική η οποία χρεώνεται στο κυβερνών κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι δηλαδή.
4: Να διακρίνω δύο θέματα.
5: Ότι δηλαδή άρπαξε ή φάρπαξε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 ανθρώπων και τα εργαλειοποίησε προκειμένου να γίνει μια δουλειά πολιτική. Ναι, πολιτική.
6: Για όμως εδώ να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να μην το έχει καταλάβει ο κόσμος ακριβώς. Δεν τα υφάρπαξε όπως λες η ίδια. Η ίδια τα πήρε από το κόμμα. Δεν τα πήρε από το Υπουργείο.
5: Σωστά.
6: Το κόμμα τα είχε πάρει από το Υπουργείο. Είχαν περιέλθει μάλλον στην διαχείριση του κόμματος από το Υπουργείο.
5: Άρα πρώτα το κόμμα παραβιάζει τον νόμο.
4: Θα πάμε εκεί.
6: Α, προφανώς.
5: Αν έτσι είναι, τα πράγματα.
6: Έτσι είναι, απολύτως. Η ίδια όμως το πήρε από το κόμμα. Η ίδια δεν όφιλε να γνωρίζει πώς έχουν περιέλθει το κόμμα αυτά. Τα πήρε από το κόμμα όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Παίρνουν από το κόμμα τις λίστες και στέλνουν τα email. Έτσι δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ?
4: Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
6: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
4: Στο τέλος λοιπόν της μέρας πάντως, να ξέρουμε ποιο είναι το ένομο αγαθό το οποίο έχει τρωθεί εδώ. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το κακό το οποίο έγινε? Το κακό που έγινε είναι ότι στο mail ενός ανθρώπου πήγε ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας που αυτός δεν είχε συνενέσει να το λάβει.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το κακό που έγινε.
5: Στο τέλος,
4: αυτό είναι.
5: Αλλά όμως αυτό το περιγράφει ως παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
4: Μάλιστα. Ναι.
5: Με την αυστηρή χάρτα του GDPR.
0: Καταρχάς είναι GDPR, όχι GDPR. Ναι, είναι GDPR, όχι GDPR που είπε ο Άκης.
2: Αυτό είναι κανένα μοντέλο καινούριο.
0: Ναι,
2: πρέπει. Τα μισάρι.
1: Και δεύτερον, επειδή δεν θυμάμαι, μήπως θυμάσαι, Σάβα, ποιος ήταν υπουργός εσωτερικών όταν έγινε αυτό?
0: Εχ, μου διαφεύγει τελείως.
1: Μήπως ήταν ο Βορίδης?
2: Ο Μάκης. Ποιος Μάκης?
0: Ποιος Μάκης είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο Μάκης? Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η επιμονή των δύο δημοσιογράφων για το κόμμα.
1: Για το κόμμα, ναι.
0: Για το κόμμα, ναι. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις, καταρχάς, αυτό με το ένα mail είναι ανέκδοτο. Είναι 25.200 mail. Εντάξει.
0: Ναι. Δεύτερον,
2: το ένομο αγαθό προστατεύεται από κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσπιστεί το 2017 και έγινε νόμος του ελληνικού κράτους υποχρεωτικά το 2016 ήταν ο κανονισμός του GDPR. Της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
1: Απονίστηκε πότε?
2: Το 2017. Ωραία.
0: Ναι.
2: Και έχει ενιαία εφαρμογή Έναντι όλων. Ωραία.
0: Επίσης, λοιπόν, επίσης για αυτό που λες, νομίζω ότι το θέμα μας δεν είναι το mail σαν mail. Είναι γενικότερα τα προσωπικά δεδομένα, έτσι.
2: Είναι
0: δηλαδή οποιοδήποτε ακριβώς, προσωπικό δεδομένο.
2: Η επεξεργασία κάποιου προσωπικού δεδομένου, είτε θα σου στείλει η Άννα Μισελ μήνυμα προεκλογικό, είτε θα σου στείλει ο Κυρενάκης πρόσχε μην τρέχεις στον δρόμο.
0: Mm-hmm. Και το είπε και ένας ακροατής προχθές, το θύμισε και ναι, το διάβασα το μήνυμα του.
2: Είτε θα σου στείλει ο άλλος, έχετε επιστροφή φόρου, πατήστε αυτό το link.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, ας πούμε, χαρακτηρισμός στην απαξία την ποινική, υπάρχει άδικη πράξη. Και αυτό τιμωρείται στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Και η επίκληση αυτή ότι δεν το πήρε η Μισελ και το πήρε το κόμμα, να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
2: Αυτό, το κόμμα έχει κάποιον υπεύθυνο.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα. Γι' αυτό,
2: είναι υπόλογος.
0: Γι' αυτό ήθελα να σταθώ εκεί, γιατί βάσει των λεγόμενων που ακούσαμε, ίσως να υπάρχουν και άλλες ευθύνες οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί.
2: Αν θυμάσαι, όταν είχε πρώτο ανοίξει αυτή η υπόθεση, όταν γίνανε δηλαδή οι αγωγές, είχαμε βγάλει τηλεφωνικά τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Θωμά Στάικο, που εκπροσωπούσε κάποιους, και αν ήμασταν τώρα στο στούντιο θα τον είχαμε φέρει.
0: Και έπαιξε και ένα ηχητικό χθες που είχε δηλώσεις του μέσα, που έκανε θέμα για ζητήματα της δημοκρατίας.
2: Επειδή είναι φίλος και είναι της παρέας, θα τον φέρουμε να μας τα πει και πιο αναλυτικά πρώτα Θεός τις επόμενες μέρες.
0: Όποτε θέλετε.
2: Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση για ενοχή, έκανε 4-5 μέρες να βγει η απόφαση και στο μεσοδιάστημα αυτό βγαίνανε όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες από κυβερνητικούς προσώπους
0: και μιλούσαν για ένα mail.
2: Μιλάγανε για ένα mail και άλλοι υπουργοί κορυφαίοι λέγανε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Ναι. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε τώρα.
2: Το αξιοποιεί. Για βάλτο.
0: Για ρίξε λίγο πάνω λίγο να ακούσουμε.
4: Το GDPR λοιπόν εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση κατά πόσον πρέπει να έχουμε ειδικές προβλέψεις για την πολιτική επικοινωνία.
7: Εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
4: Διότι κατά τη γνώμη μου, τη λέω ευθέως, δεν τη λέω τώρα, το έχω υποστηρίξει και σε διάφορες συζητήσεις, δεν είναι το ίδιο το να δέχεστε, παραδείγματος χάρη, διαφημιστικά προϊόντων mail, τα οποία βλέπετε ότι δέχεται όλος ο κόσμος και μπορεί και κάποια στιγμή να πει, παιδιά, φτάνει αυτό. Τώρα δεν θέλω εγώ να μου βαρδίζομαι να έχω 20 mail εμπορικής επικοινωνίας την ημέρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, και διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταχειριστεί κάποιος ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας. Στο μήνυμα της πολιτικής επικοινωνίας, ενδεχομένως χρειάζεται νομοθεσία. Εγώ θα το αντέστρεφα. Τι εννοώ? Θα μπορούσα να δεχτώ ότι πήρε κάποιος ένα mail, δεν θέλει όμως να επικοινωνεί με τον κύριο Βορύδη, ούτε θέλει να το απευθύνεται ο κύριος Βορύδης. Mm-hmm. Ας πατήσει ένα κουμπί που να λέει μη μου ξαναστείλει, τα παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά στην πρώτη επικοινωνία το και να λέμε...
5: Και μείνει τότε να μπορεί να... Μάλιστα.
4: Ναι. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί, για να διευκολύνουμε και την πολιτική επικοινωνία, διότι η πολιτική επικοινωνία, σας πω, ότι έχει και ένα δημόσιο χαρακτήρα και ένα δημόσιο ρόλο. Μας ενδιαφέρει να γίνεται. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στα πλαίσια του γενικού διαλόγου, είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών, είναι στα πλαίσια της επικοινωνίας και της ανταλλογής γνώμης. Ωραία. Να δεχτώ απολύτως ότι ένας πολίτης δεν θέλει να με ακούει, να με βλέπει και δεν θέλει να του έρθει τίποτε από εμένα. Πάτε ένα κουμπί και πες, συγγνώμη, μου στείλες αυτό, κύριε Βορύδη μου. Δεν θέλω να σε ξανακούσω.
5: Ωραία.
4: Αν επιμείνω να το διαπράττω το αδίκημα. Αλλά με την πρώτη επικοινωνία μου φαίνεται υπερβολικό.
2: Πολύ βολικό.
1: Πολύ βολικό. Με την κίδα στην πλάτη και πάνε να το καλύψεις.
2: Και να πεις, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Πραγματικά όμως. Πραγματικά.
2: Ή να πεις, κύριε Βορύδη, αφού το είπε ο ίδιος, δεν θέλω να σε ακούω, άρα να καταγραφείς λοιπόν ότι δεν είσαι ψηφοφόρος.
0: Και αυτό, ναι, και αυτό μέσα σε όλα. Και γι' αυτό που λες, ας πούμε, δεν αποκτάει αυτός που στέλνει, ο στέλνων το mail, δεν αποκτάει κάποιο προβάδισμα.
2: Να σου πω κάτι, σου έχω κλέψει τα κλειδιά από την τσέπη και μπαίνω μέσα στο σπίτι σου.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Στο αδειάζω, κάθομαι, αράζω, κάνω ό,τι γουστάρω. Εσύ λοιπόν θα πρέπει να μου πεις κύριε Δημήτρη, σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί δεν θέλω να μπαίνετε μέσα.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το μόνο μία φορά που είπε. Δηλαδή, μόνο μία φορά, ας πούμε, να σκοτώσεις κάποιον.
2: Έκλαψα για σένα πικρά.
0: Ναι. Μόνο μία φορά, δηλαδή, το έγκλημα στην πρώτη φορά συγχωρείται. Δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Με νομοθετική πρωτοβουλία θα ισχύει.
0: Θα φροντίσουμε. Και δεν είναι. Και το ακούσαμε κιόλας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Βέβαια, εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Ναι.
0: Αλλά λέει ότι έχει εκφράσει ξανά την άποψή του.
2: Θα είχε πλάκα λοιπόν με βάση αυτή την απόφαση. Όλοι όσοι παίρνουν μηνύματα και θα παίρνουν τώρα πάρα πολλά ενόψει εκλογών. Έτσι. Να μαζευτούν, να αρχίσουν να κυνηγάνε, να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη φορά και ποια θα είναι η τελευταία. Οι κλέπτες θα γίνουμε εμείς οι δικηγόροι.
0: Πάμε Σαβραμόπουλο,
1: Πάμε.
0: Έχω τρία ηχητικά από την συνέντευξη στο Sky. Όσο αντέξετε.
1: Ως τυχαίνει ρε παιδί μου και απολογούνται. Δεν απολογούνται.
0: Δεν απολογείται ο συγκεκριμένος πουθενά σε κανένα κανάλι.
2: Αν είχε απολογηθεί όταν έπρεπε, δεν θα πήγαινε τώρα.
0: Ναι. Πώς τυχαίνει όλοι στο Ευαγές Ίδρυμα να δίνουν τις εξηγήσεις του, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κυρίως στο συγκεκριμένο.
2: Η ΕΡΤ δεν προλάβει να έχει το πίσω γιατί έχει το Μουντιάλ.
0: Έχει πέσει δουλειά στην ΕΡΤ, όντως. Πάμε στο πρώτο ηχητικό.
5: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση για παράνομο.
8: Βαριά φράση.
5: Είναι βαριή.
8: Πολύ
5: βαριά.
9: Πρώτα απ' όλα δεν έχει σημασία τι τίτλους μπορούμε να βάζουμε σε κάτι. Σημασία έχει ποια είναι η ουσία. Γιατί.
8: Όταν κληθήκατε εκεί λέτε.
9: Όχι, δεν εκλήθην ποτέ εγώ.
8: Δεν κληθήκατε εκεί να πάτε να δώσετε εξηγήσεις.
9: Ποτέ. Οι επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Στέλνω λοιπόν.
8: Λέει, το παραβιάσατε αυτό.
9: Όχι. Εδώ είναι αυτό που σας. Στέλνω λοιπόν μια επιστολή και λέω, κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε, μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε. Και παίρνω την άδεια. Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. Τι κάνω λοιπόν εγώ τότε.
5: Αυτά τα είχατε γραπτός.
9: Βεβαίως, όχι τα έχω γραπτός. Βεβαίως και τα έχω γραπτός. Τι είναι αυτά. Εκεί δεν είναι λόγια και συζητήσεις. Και γινόμαστε.
8: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά.
9: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος. Χωρίς εκτελεστική.
8: Επαμοιβή όμως.
9: Πώς?
8: Επαμοιβή.
9: Με 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει.
5: Μίζα.
9: Που δηλώνεται και φορολογείται.
8: Λίγο δύσκολο.
5: Αλλά εδώ λένε ότι πήγατε ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καϊλή.
9: Μισό ή βλέπετε τι σας λέω τώρα. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει γιατί συμμετέχω προσκεκλημένος του εκεί φόρουμ σε διασκέψεις και συνέδρια που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Γιατί έχοντας το πορτοφόλιο.
5: Όχι ως μέλος της Fight Impunity.
8: Ναι, αλλά λέει κάνατε λόμπινγκ εκεί.
9: Μα πώς το λέει αυτό.
8: Έτσι λέει.
9: Δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει πώς αυτό
8: για τη βίζα, για την απελευθέρωση τη βίζα, τέλος πάντων και ισχύει αυτό.
9: Πάλι θα πάμε.
8: Με Καϊλή μαζί.
9: Όχι βέβαια.
8: Όχι.
9: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή, άλλο ευρωκοινοβούλιο.
2: Έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έδειξε το πολιτικό του με τη φράση, με την ερώτηση, μπορώ και να πληρώνομαι.
1: Επίτιμο μέλος μένα, αλλά μπορεί να πληρώνουμε, γιατί να χάσει.
0: Αχ, πραγματικά, σε διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, επίτιμο μέλος. Ναι, εντάξει, το πρώτο που μας ένοιαζε ήταν αν θα πληρωνόμαστε. Εντάξει, δεν θα το ρωτήσουμε. Πλάκα κάνετε. Πάμε και.
1: Ότι δεν κατηγορείται για το μαύρο χρήμα, γιατί κανένας δεν του είπε ότι.
0: Ακριβώς. Θα το σχολιάζα μετά αυτό. Πρώτον, δεν κατηγορείται για μαύρο χρήμα. Δεύτερον, δεν εξετάζεται η συμμετοχή του στην. Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε, έχει δώσει έγκριση για την συμμετοχή του. Όχι το τι θα κάνει. Το έργο του, το αν θα κάνει lobbying και αυτά τα λεφτά που θα πάρει προέρχονται από lobbying για το Κατάρ ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά της. Αυτό το εξετάζουν οι αρχές, στις οποίες δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος. Πάμε και στην Μπούρδα. Πάμε και στην Μπούρδα. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε και αυτό και να το σχολιάσουμε μετά συνολικά.
5: Τότε γιατί σας μπλέκουνε, αφού είναι τόσο καθαρό και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
10: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
5: Η βελγική δικαιοσύνη.
10: Όχι,
5: δύο φορές.
10: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
5: Ποιος σας κάλεσε?
10: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι. Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
5: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
10: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε. Και τον κύριο Επίτροπο.
5: Γιατί?
10: Πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και εδώ.
5: Τώρα έχουν περάσει τρία χρόνια και
10: είχαν, και είχαν έρθει, και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβρώμης.
5: Τι εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές?
10: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά. Έφυγα
5: από Επίτροπο.
10: Έφυγα από Επίτροπο.
5: Και συνεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή
10: δεν
5: η
10: έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει μια
5: συζήτηση.
10: Ακούστε με. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε ναι. Η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Μου έστειλε χαρτί και μου λέει πολύ καλά θα κάνεις.
5: Άρα εδώ, μιλάμε έλεγε, για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έτσι όπως το τοποθετείτε εσείς τουλάχιστον.
10: Και οικονόμουν
5: δεν το λέω. Μας λέτε σήμερα το πρωί.
10: Είναι μια μπούρδα. Μπούρδα ιστορία. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Τώρα τι
5: μα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
10: Και να σας πω.
5: Λογικό
10: και
5: δεν
10: και
5: είναι, κύριε Αβραμόπουλε.
10: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕ και ΠΕ.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
10: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
10: Γι' αυτό και
5: δεν. Ούτε καν της δικαιοσύνης.
10: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
5: Στο Προστασίας.
10: Όχι, στην αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοήτης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με
5: νοιάζει. 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
10: Βεβαίως.
5: Γιατί?
10: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
5: Τρεις μέρες.
10: Προσέξτε.
5: Μέρες ή μήνες.
10: Ακούστε με. Μέρες. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
1: Εντάξει, ο Ηλίας το 16 το κάλεσε.
11: Εντάξει. Είμαστε αλληλέγγυοι στο δράμα ενός Έλληνα πολίτη που ταλαιπωρείται από την
0: βελγική αστυνομία.
11: Και
0: να
11: την
0: πω.
11: Ανοησία των αρχών.
1: Να βγούμε εκεί πέρα.
0: Να πω εδώ.
11: Και τους αστυνομικούς που τους δίνεται εντολή να εκτελέσουν ένα ένταλμα και έχουν το θράσος να το εκτελέσουν.
0: Να πω εδώ ότι το ένταλμα έχει εκδοθεί. Άκουγα την Ιωάννα Μάνδρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Που έλεγε ότι το ένταλμα έχει εκδοθεί από το πρώτο δικείο Βρυξελών.
1: Μάλιστα.
0: Η έρευνα γίνεται από την αστυνομία γιατί της έχει ανατεθεί.
1: Ακριβώς.
0: Από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου.
11: Βέβαια, κάποιοι δεν λέει δε, και πώς το δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα λέγουν.
0: Αχ, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο για τη σκοπιμότητα.
11: Πάλι και το τελευταίο γιατί έχουμε και εμείς να πούμε μια
0: φορά. Ναι, πάμε. Γεια.
10: Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνική
5: δικαιοσύνη. Άρα δεν θα πάτε στα δικαστήρια εκεί εσείς. Με την ελληνική δικαιοσύνη έχετε να κάνετε.
10: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
5: Μάλιστα.
10: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι. Τα όσα σας είπα τώρα το επιβεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
5: Έχετε και τα χαρτιά, λέτε.
10: Μα σας παρακαλώ, μάλιστα, κύριε Παύλο. Ο Αβραμόπουλος, η δραστηριότητά του ήταν, είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
5: Ναι, προφανώς.
10: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα. Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά του αυτή.
5: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα σύλληψης?
10: Μα δεν. Σας εξηγώ. Τώρα μου κάνετε μια ερώτηση η οποία δεν στέκει. Διότι για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Τα όσα σας λέω τώρα είναι επιβεβαιωμένα, είναι έγκυρα και έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5: Η διαδικασία πώς θα τρέξει τώρα.
10: Εγώ δεν ήμουν Έλληνας Υπουργός. Εγώ ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και υπόκειμαι κάτω από την, αν θέλετε, από τον έλεγχο
5: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
10: Αυτό έγινε.
5: Τώρα, εδώ μιλάμε για μια γκάφα κάποιων Βέλγων αστυνομικών.
10: Όχι γκάφα, σκοπιμότητα. Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
5: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
10: Και όχι και με στοιχεία.
5: Ναι, ναι.
10: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
5: Σύμφωνοι.
10: Και δεν απολογούμε.
5: Προφανώς.
10: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε ούτε σκοπιμότητα και κερατά.
11: Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όχι όμως στην ευρωπαϊκή.
0: Όχι στη βελγική, αυτό. Μην γίνει καμιά χαζομάρα και μας στείλετε.
11: Σε κανένα κερατά.
0: Μην γίνει καμιά χαζομάρα και μας στείλετε.
11: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Πραγματικά. Ο λόγος εσάς, κύριε, για το τελευταίο λεπτό της εκπομπής.
11: Να επαναλάβουμε ότι την Κυριακή 28 του μηνός, σε 9 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε στο θεατράκι της Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολονό.
1: Καταπληκτικό χώρο.
11: Εμείς ετσιντε μαζί με τον Κώστα Παπαγεωργίου σε μια μουσικοθεατρική παράσταση stand-up comedy. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Εντάξει, από πολιτικά, ναι.
0: Από επικαιρότητα, ναι, δεν υπάρχει έλλειμμα. Ναι, δεν μας αφήνει ποτέ.
1: Ελεύθερη είσοδο.
11: Δίνουμε χαρά στον κόσμο.
0: Είσοδος ελεύθερη, ναι. Να είστε όλοι εκεί.
11: Και η έξοδος. Και η έξοδος. Ναι.
1: Μόνο είστε... πήρες από τον περίπτερο, από την κατήρα.
0: Να είστε όλοι εκεί.
11: Κυριακή στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο θεατράκι.
0: Στο θεατράκι της Ακαδημίας Πλάτωνος, έτσι ντε. Να τα πάτε να τα δείτε τα παιδιά, γιατί αξίζει. Λοιπόν, βλέπω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω και τους δύο.
11: Να είστε καλά.
0: Ήταν η εκπομπή Πλοίο Τράκαρε με τρένο. Σώβας Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ένθετο τι θα κάνουμε σήμερα με τη Βάσια Μπακετέα, δελτίο ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και αμέσως μετά ο Χάρης Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δύσκολη εβδομάδα και την υπομονή που είχατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
12: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η έκτη μέρα του Release Athens αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύ αναμενόμενες συναυλιακές βραδιές της χρονιάς. Στη σκηνή ανεβαίνει το πολυβραβευμένο πρωτοποριακό συγκρότημα Gorillaz, που πλαισιώνεται από την εναλλακτική κεντρική πάντα The Flaming Lips και την πολυδιάστατη ερμηνεύτρια Jenny Beth. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6. Συνεχίζεται το Νόστος Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την παράσταση Future Cargo. Πρόκειται για μια μοναδική παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με το The Place του Λονδίνου. Η δράση εκτελήσεται μέσα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό με γυάλινη βιτρίνα, ενώ το κοινό φοράει ακουστικά για να βιώσει μια πλήρως εμβυθιστική εμπειρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η παράσταση συνεχίζεται έως τις 28 Ιουνίου. Ήταν η προτάση της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 4 και 1 λεπτό και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 είναι η Λία Ιατρίδου. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκη ξυλίας κοντά στον Άι Γιάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Η φωτιά καίει δίπλες σε οικίες. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές ενέργειες και πήγες δυνάμεις. Ήχησε το 112. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 970 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη διασωστών για ζωντανούς από ισοπεδωμένα κτίρια, φόβοι για χιλιάδες θύματα. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Σε επίγουσα βοήθεια έστειλαν Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Αναλυτικά στο athena984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας 15χρονου χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα ηλικίας έως 18 ετών. Μεταξύ αυτών και ο καθομολογίαν δράστες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο των οπαδικών κινήτρων πίσω από τη δολοφονία. Καύσωνα σπλήττει την Ευρώπη, τουλάχιστον 212 νεκροί στην Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασιών και στη Γαλλία, με 53 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό, ανάμεσά τους και τρία παιδιά. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα, σε πορτοκαλί συναγερμό την Παρασκευή και η Δανία. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ όταν όχημα πέρασε μέσα από πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θερέτρο Κάμπο Σαν Λούκας κατά τη διάρκεια εορτασμού της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ, ανακοίνωσε το Δημαρχείο του Λος Κάμπος. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984. Έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Μουντιάλ η Βραζιλία κέρδισε 3-0 τη Σκωτία, αποκτώντας ιδιαίτερη δυναμική στη διοργάνωση. Σήμερα ξεχωρίζει η αναμέτρηση στη νησία Ολλανδία στις 2 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος, αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες ΟΠΑΝΔΑ.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μέχρι τις 5 θα ακούμε εδώ ωραίες μουσικές, θα σχολιάζουμε με το γνωστό αναρχοκομμουνιστικό μας ακραίο ύφος και, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και, να, όπως κάνουμε πάντα, να δίνουμε μια διαφορετική οπτική στην επικαιρότητα ή, τέλος πάντων, σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι επικαιρότητα ή σε αυτό που πιστεύουν ότι είναι η επικαιρότητα. Πάντα όμως εντός επικαιρότητας, ο Πάνος Αργύρης, ετοιμοπόλεμος, με βαρύ εξοπλισμό ρυθμίζει τον ήχο, σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και βλέπω τώρα έτσι και τα πρώτα σχόλια έτσι ήταν πολύ θετικά για το τραγούδι που ακούσαμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο. Και να δώσουμε και τον αριθμό μας, αβάδιστα, όχι αυτό είναι για άλλη εκπομπή, συγγνώμη, 213-09-09-100, ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι στα μηνύματά σας και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει. 6948-984-984, ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Και 984onair@gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βλέπω εδώ ορισμένα και από τα μηνύματά σας. Εντάξει, περισσότεροι το καταλαβαίνουν ότι κάνουμε πλάκα. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει το μικρόβιο του κομμουνισμού εδώ στην εκπομπή. Η εκπομπή απευθύνεται σε όλους. Προφανώς έχει την άποψή της και για πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να διαφωνείτε, δεν έχει καμία σημασία. Εμάς ο στόχος μας είναι να δίνουμε τροφή για σκέψη. Άσχετα, το έχουμε ξαναπεί, άσχετα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εμείς δεν προσβάλλουμε κανέναν, λέμε και τις διαφωνίες μας, τις έντονες διαφωνίες μας, πολλές φορές με όσα συμβαίνουν ή, παραδείγματος χάρη, με πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας παίρνει το δημοσιογραφικό μας προϊόν μετά και το κρατάει ως τροφή για σκέψη, το επεξεργάζεται, το απορρίπτει, συμφωνεί ή κάνει αυτό που νομίζει. Και άλλωστε, οι ιδεολογικές ταμπέλες είναι κάτι σχετικό για έναν πολύ φανατικό οπαδό της σημερινής κυβέρνησης. Οποιοδήποτε και αν της κάνει κριτική, είτε είναι κεντρός, φιλελεύθερος, κεντροαριστερός, αριστερός, κομμουνιστής ή οτιδήποτε, όλους κομμουνιστές του θεωρεί. Οπότε αυτό είναι στο μυαλό της σημερινής κυβέρνησης, είναι ότι έχουμε το κόμμα της, ας της πούμε, λογικής, και όλοι οι άλλοι είναι ακραίοι λαϊκιστές, κομμουνιστές και τα λοιπά που υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Τώρα, αν δεις την οπτική της αντιπολίτευσης, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λέω τώρα τι ταμπέλες βάζει ο καθένας στον εαυτό του και πώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται, έχει μία σχετικότητα στη σημερινή εποχή τουλάχιστον.

πέρα όμως από τις ιδεολογίες και τις απόψεις που προφανώς και αυτές παίζουν το ρόλο τους και είναι σεβαστές, υπάρχουν και τα στοιχεία, τα οποία στοιχεία τα αναθεματισμένα όσο και να θέλεις, δηλαδή όσο και να επιμένεις είτε να εξοραίζεις την πραγματικότητα είτε να φέρνεις και την καταστροφή, υπάρχουν και τα στοιχεία που είναι επίμονα και πεισματάρικα. Παράδειγμα, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του ΙΝΕΕ ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τι δείχνει αυτή η έκθεση? Αυτό που όλοι μας βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, δεξί, αριστερή, κεντρώη, έτσι για να πιάσω όλο το φάσμα, αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε έτσι να το διατυπώσουμε με πιο έτσι επιστημονικό τρόπο. Τι βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας? Πάρα πολλές ώρες δουλειάς, πολύ ακριβό σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν κόστος ζωής, είτε έχει να κάνει με ενίκια, είτε έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ, είτε έχει να κάνει με γενικότερα αγαθά και υπηρεσίες που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ταυτόχρονα με χαμηλούς πραγματικούς μισθούς. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι εάν ας πούμε ο μισθός έχει πάει από τα 1000 ευρώ στα 1100, δηλαδή έχει 10% αύξηση, έτσι, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, και το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών έχει αυξηθεί 30-40%, προφανώς τα πραγματικά σου λεφτά είναι πολύ μικρότερα. Αυτό λέμε για ουσιαστική αγοραστική δύναμη. Αυτό σημαίνει ο πραγματικός μισθός. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια δεν ακούω να γίνεται δημόσια τέτοια συζήτηση. Συνήθως η συζήτηση γίνεται πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση, πόσο χάλια. Ναι, αλλά ξέρετε, να τα βάλουμε τα πράγματα και στην πραγματική ζωή. Χθες είχαμε τον εκπρόσωπο, τον κύριο Χότζογλου από την Ομοσπονδία των 400-450.000 εργαζομένων στον επισιτισμό και στον τουρισμό, που μας έδωσε την πραγματική εικόνα, όσοι τυχόν ακούσατε την εκπομπή, που αφορά σχεδόν 500.000 εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό. Έχεις από τη μία μια μηντιακή εικόνα, πανηγυρίζει η Υπουργός και η Κυβέρνηση για τη Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε, και από την άλλη τους εργαζόμενους να σου λένε: ναι, ξέρετε, υπογράφτηκε αυτή η πολύ ωραία Συλλογική Σύμβαση, το 95% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είναι αυτό που λέμε στα social media Instagram versus reality. Δηλαδή ότι είσαι ο φουκαράς μισθωτός και τα λοιπά που καταφέρει να πάει 3-4-5 μέρες διακοπές το χρόνο, αλλά παρουσιάζεται στα social media εκεί νησάρες, παραλιάρες, φαγητάρες, ότι είσαι ας πούμε κανένας σεΐχης. Αυτό είναι περίπου και στην πραγματική ζωή. Πάμε να δούμε όμως τώρα έτσι λίγο τα στοιχεία πιο ειδικά. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός, σύμφωνα πάντα με τον Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025, δηλαδή την επταετία. Μην παρεξηγηθούμε με το επταετία, την επταετία Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Πώς μας λέει η κυβέρνηση ότι αυξήθηκε 30% ο μέσος μισθός και ξέρω εγώ 40% ο κατώτατος? Σωστό, αυξήθηκε ονομαστικά. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είναι και τα δύο στοιχεία σωστά. Η κυβέρνηση όμως επικαλείται τον ονομαστικό μισθό, πράγματι, αντί για τόσα ευρώ παίρνεις τόσα ευρώ επί 30 τόσο ακριβές. Όμως τι μπορείς να αγοράσεις με αυτό το μισθό? Άρα στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μόλις 0,3% είναι η πραγματική αύξηση, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει αύξηση. Ενώ σε σύγκριση με το 2021 ο πραγματικός μισθός που παίρνουμε είναι μειωμένος κατά 1%, ουσιαστικά δεν υπάρχει αύξηση. Ενώ σε σύγκριση με το 2021 ο πραγματικός μισθός που παίρνουμε είναι μειωμένος

ονομαστικά αυξήθηκε, αλλά βάζοντας μαζί το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή το πόσο ακρίβηναν τα προϊόντα και υπηρεσίες, ο μισθός έμεινε στάσιμος. Δηλαδή η οικονομία αναπτύσσεται στα χαρτιά, η ανεργία όντως μειώνεται, πραγματικά υπάρχουν αρκετές δουλειές και υπάρχουν και πολλές εταιρείες που ψάχνουν κόσμο και δεν βρίσκουν, αλλά οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Και αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια, ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή. Ούτε φταίει γενικώς και αορίστος ο καπιταλισμός, γιατί κι αλλού έχουν καπιταλισμό, αλλά παίρνουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, εδώ είναι πολιτική επιλογή να κρατηθούν οι μισθοί καθυλωμένοι. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα στοιχεία που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αποδοχές σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα προμνημονίου επίπεδα. Δηλαδή τώρα τα λέμε προμνημονίου, για να μπούμε έτσι στον πραγματικό κόσμο. Μιλάμε από 17 χρόνια και πίσω, κοντεύουμε 2 δεκαετίες δηλαδή. Και στην εκπαίδευση, και στην υγεία, στην κοινωνική μέρημνα, στην εστίαση, στο εμπόριο, τα πραγματικά ορομίσθια παραμένουν κάτω από εκείνα του 2009, πριν μπούμε δηλαδή στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Αν αυτό τώρα δεν είναι ακριβής αποτύπωση, ξαναλέω, όλο αυτό το βιώνουμε εμείς, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, όλοι το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Εννοούμε όσοι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, όσοι δεν τα βρήκαμε όλα έτοιμα στη ζωή μας και τα λοιπά, όσοι δεν είμαστε πρίγκιπες δηλαδή. Λοιπόν, άλλο επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις υψηλότερες ώρες εργασίας, καταγράφει από τις υψηλότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, δουλεύουμε περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 42,3 ώρες την εβδομάδα στο εμπόριο. 41,7 στη μεταποίηση. 47,1 στον πρωτογενή τομέα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό, που προφανώς είναι και αυτό θέμα, αλλά το ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτές οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν μεταφράζονται σε υψηλότερες αποδοχές. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι απλήρωτες υπερορίες, μαύρα, πάρε κάναν ρεπό. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ωραία και τα πολύ ευρωπαϊκά. Και βέβαια, το πιο ανησυχητικό, ότι έχουμε ακόμη φτωχούς που εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άλλος έχει δουλειά, έτσι, έχει δουλειά, δουλεύει κανονικά, μπορεί και πλήρη απασχόληση, ή μερική ή πλήρη, αλλά είναι φτωχός στο μέσο του εισόδημα. Ειδικά βέβαια όσοι δουλεύουν με μερική απασχόληση, που προφανώς οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλότερες, ή όσους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή όσους δουλεύουν παραδείγματος χάρη σε δουλειές χαμηλής ειδίκευσης, που είναι κυρίως με κατώτατους μισθούς. Και επειδή πήραμε υπερβολική τζούρα πραγματικής ζωής, λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο με ένα ωραίο τραγουδάκι και ξαναρχόμαστε.

Και συνεχίζοντας να περιγράφουμε την πραγματικότητα όπως την καταγράφει τουλάχιστον η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, με άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση που όλα αυτά συνήθως δεν τα συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις ραδιοφωνικές, στα sites, στις εφημερίδες. Το 34,9% των οικοκυριών, χοντρικά ας πούμε το 35% των οικοκυριών στην Ελλάδα με εξαρτώμενα παιδιά, έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Το οποίο ποσοστό είναι, λέει, σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά με παιδιά χρωστάει ρεύμα, τηλέφωνο, νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν ξέρω, απορία. Δεν είμαστε και ειδικοί εμείς, απλοί δημοσιογράφοι είμαστε.

Και το άλλο θέμα που αφορά την ανεργία, η οποία προφανώς έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί είχε κορυφωθεί στο Θεό τη δεκαετία των μνημονίων. Πράγματι τώρα, ειδικά είπαμε σε πολλούς κλάδους, ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Βέβαια την απάντηση την έχει δώσει μέχρι και ο Μητσοτάκης, δεν τον λες αριστερό. Έχει πει δώστε περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να ακούω πολλές φορές γκρίνιες από τους επιχειρηματίες, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ναι, άμα θέλεις κάποιον να δουλεύει σεζόν 7 μέρες την εβδομάδα με 1200 ευρώ, 12ωρο, 7ήμερο, ναι, δεν έχει. Και καλά κάνουν εκεί οι πιτσιρικάδες και δεν πάνε. Λοιπόν, δώσε λεφτά που βγάζεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ δουλεύοντας το μισό χρόνο, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που πρέπει να δουλεύουν όλο το χρόνο. Λοιπόν, δώστε λεφτά για να βρίσκετε προσωπικό. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ότι περισσότεροι από τους μισούς ανέργους, για να γυρίσουμε στην ανεργία, και αυτό είναι λίγο έτσι ανησυχητικό, είναι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτή η κατηγορία των ανέργων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι παρετημένοι, να αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα, να έχουν απογοητευτεί, να έχουν καταθέσει τα όπλα, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Άρα ίσως εκεί θέλει μια μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας και ειδικά σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, ας πούμε παραδείγματος χάρη από 55 και πάνω, που αρχίζουν να βλέπουν στον ορίζοντά τους και τη συνταξιοδότηση, ότι εκεί νομίζω πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος, ίσως περισσότερα προγράμματα επιδοτούμενα, για να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Και επειδή είμαστε πάντα μένουμε Ευρώπη, βέβαια διευκρινίζω, μένουμε Ευρώπη, δεν εννοούμε μένουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι, η εκπομπή είναι μένουμε Ευρώπη, αλλά όχι μένουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, οι πολεοδομίες και όλα τα σχετικά. Μένουμε λοιπόν Ευρώπη γιατί εμείς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η αγοραστική μας δύναμη είναι στο 68%. Στο 68%, δηλαδή στα 2/3 της αγοραστικής δύναμης του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή δεν συγκρινόμαστε και με τις χώρες με τους πάρα πολύ υψηλούς μισθούς. Εννοούμε τώρα Δυτική Ευρώπη και Ανατολική Ευρώπη, πρώην Ανατολικό Μπλοκ, μαζί μέσος όρος, και εμείς είμαστε στο 68% αυτό του μέσου όρου. Αυτό τα λέω για τους πανηγυρισμούς ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και πάμε καλά και καλπάζει η οικονομία με την παρούσα κυβέρνηση και όλα τα σχετικά. Για να μην πούμε και τα δυσάρεστα, γιατί αυτά είναι για άλλη εκπομπή, ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί στο 68% του ΑΕΠ. Δηλαδή έχουμε ανάπτυξη γιατί αγοράζουμε διάφορα ωραία πραγματάκια, iPhone, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Tesla και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ενώ το 68% σε εμάς που είναι η κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 51,2%. Γιατί εκεί έχουν και πραγματική ανάπτυξη της βιομηχανίας, των εταιριών κτλ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκη ξυλία στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Αναστάτωση στην περιοχή υπό το φόβο επέκτασης της πυρκαγιάς. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά στο site μας athina984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς εντάσεως 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 οι τραυματίες. Ομάδες με ειδικευμένους διασώστες σε συντονισμό με τον ΟΗΕ βρίσκονται καθοδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για εγκλωβισμένους. Στη Γαλλία καταγράφεται ρεκόρ θερμοκρασιών με 53 νεκρούς, τουλάχιστον 212 νεκροί στην Ισπανία. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Σε πορτοκαλί συναγερμό από αύριο και η Δανία. Στο Μεξικό, όχημα χτύπησε πεζού σε συγκέντρωση στο κάμπο Σαν Λούκας μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού σε αγώνα του Μουντιάλ χθες βράδυ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Δημαρχείο του Λος Κάμπος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Πληροφορίες στο athina984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλάζουμε λίγο κλίμα, φεύγουμε από την οικονομία, πάμε στα... Μάλλον δεν φεύγουμε ακριβώς από την οικονομία, γιατί και η συζήτηση αυτή στην οικονομία καταλήγει, αλλά πάμε λίγο στα εκπαιδευτικά εργασιακά, με αφορμή και τις βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, που είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Κύριε Κότιο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα, οι βαθμολογίες ανακοινώνονται. Τι πουλάει σήμερα, ξεκινάω με δημοσιογραφική ερώτηση. Σήμερα τι πουλάει από δουλειές? Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί δηλαδή, γιατί ανά δεκαετία, ίσως και νωρίτερα, αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Τι πουλάει για από δουλειές? Αυτό το ρωτάνε και πάρα πολλοί μαθητές αυτό το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή ρωτάνε ότι αν πάω σε αυτή τη σχολή θα έχω ικανοποιητικό μισθό κτλ. Έχουν αλλάξει...
0: Μόνο για τα λεφτά ρωτάνε, συγγνώμη.
1: Για την αποκατάσταση γενικά.
0: Όχι, να βρω δουλειά και να έχει και αρκετά λεφτά.
1: Ναι, πολλά παιδιά ρωτάνε αν θα έχω ικανοποιητικό.
0: Μόνο δημοσιογράφοι να τους πείτε να μην γίνουν. Γιατί έχει αρκετή ταλαιπωρία. Λοιπόν, ναι, για να ακούσουμε σήμερα τι ζητάνε τα παιδιά, για πείτε μας.
1: Τα παιδιά ζητάνε να βρουν, έχουν ένα δίκιο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν οι γονείς τους και τους λένε οι γονείς τους. Δεν έχουν μια σαφή εικόνα για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας, ούτε μπορούν να πάνε με μια ασφάλεια στο ότι αν επιλέξω τώρα αυτή τη σχολή θα κάνω αυτή την εργασία, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα με τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουν ένα δίκιο. Από την άλλη όμως έχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες που δεν τις είχαν ιστορικά ποτέ τόσο πολλές. Δηλαδή από το να πούμε ότι μέχρι πριν από 3 χρόνια είχαμε εναλλακτική μόνο τις σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Τώρα έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα και από κολέγια και από ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά αυτά, τα οποία αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα για περισσότερες άδειες. Έχουμε τα ΣΑΕΚ με τα τεχνικά επαγγέλματα, τα πρώην ΙΕΚ που δίνουν ευκαιρίες και τα επιλέγει κόσμος και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οπότε οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από παλαιότερα. Άρα έχουν ευκαιρίες. Αρκεί να είναι μέσα στο παιχνίδι, να ψάχνονται και να είναι ενεργοί.
0: Αυτό που παλιά θεωρούσαμε έτσι τις λεγόμενες top σχολές εξακολουθούν να είναι και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Νομικές, ιατρικές, πολυτεχνία, κυρίως οι σχολές των μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών, μηχανικών κτλ. Αυτές οι σχολές, ας το πούμε, πιο καλές, σε εισαγωγικά, νομίζω δεν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποιώ, αυτές που πουλούσαν και πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, είναι και σήμερα hot ή έχουν αλλάξει και λίγο τα γούστα?
1: Αυτές πρακτικά, όπως τις είπατε, είναι οι hot. Αν έτσι όπως φαίνεται, σε 1-2 χρόνια δεν θα λέμε στο πρώτο πεδίο τη νομική, θα λέμε την ψυχολογία.
0: Την ψυχολογία.
1: Η αλλαγή που υπάρχει, δηλαδή είπατε νομική, ηλεκτρολόγους. Ενώ στο πρώτο πεδίο, τώρα από ό,τι φαίνεται...
0: Εγώ ήμουν με δέσμες, οπότε δεν τα ξέρω καλά αυτά με τα παιδεία. Αισθάνομαι λίγο boomer τώρα.
1: Όχι, και ως δέσμη. Απλά είπατε, ας πούμε, ανθρωπιστικά, νομική.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα, τα επόμενα χρόνια, σας λέμε ανθρωπιστικά ψυχολογία.
0: Θα ανέβει τόσο πολύ αυτή η σχολή?
1: Οι ψυχολογίες πλέον είναι 7, ενώ οι νομικές είναι 3. Άρα πολύ περισσότερα παιδιά τις δηλώνουν. Έχουν υψηλά μόρια και ήδη οι κεντρικές ψυχολογίες, μπορεί φέτος όλες οι ψυχολογίες να έχουν ξεπεράσει σε μόρια τις νομικές. Οπότε αυτό μας δείχνει κάτι...
0: Εντυπωσιακό αυτό. Ναι, εγώ θυμάμαι πριν...
1: Πιστεύω θα τα έχουμε ξεπεράσει.
0: Εγώ θυμάμαι πριν 20 και 30 χρόνια ότι οι σπουδές ψυχολογίας θεωρούνταν, ας το πούμε, όχι κάτι δευτερεύον, αλλά τώρα κάτι πολύ έτσι... Δηλαδή ότι δεν αφορούσε πολύ κόσμο. Θυμάμαι και μια συζήτηση τώρα που ίσως είναι και ξεπερασμένη, ότι εκείνο το περίφημο ΦΠΨ, το τμήμα της φιλοσοφικής, που οι ψυχολόγοι διαμαρτύρονταν ότι δεν αναγνωρίζονταν τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι είναι πολύ παλιά αυτή η συζήτηση βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
1: Στην Αθήνα έσπασαν σε φιλοσοφία. Το δεύτερο έγινε παιδαγωγικό δευτεροβάθμιο εκπαίδευση και το ΨΥ έγινε ψυχολογία.
0: Α, έσπασε αυτό το τμήμα τελείως δηλαδή.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη ήταν φοιτητή, έγινε φιλοσοφία παιδαγωγική που έμεινε φιλοσοφικό. Στα Γιάννα το ίδιο, έχει σπάσει. Οπότε οι φιλοσοφίες, οι ψυχολογίες απλά, να σας πω ότι πριν από 10 χρόνια ο Μιλόν σε παρουσιάσεις του έλεγε για να πείσει τα παιδιά ότι παιδιά η ψυχολογία είναι ένα επάγγελμα που έρχεται δυναμικά, να τους έλεγα ότι δεν σημαίνει το να πας σε ένα ψυχολόγο ότι θεωρείται τρέλο γιατρός, σε εισαγωγικά.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ παλιό κλισέ βέβαια αυτό.
1: Πριν 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχετε δει ότι έχει εξελιχθεί η κοινωνία, ο τρόπος σκέψης. Βοήθησε πολύ ο κορονοϊός και ο εγκλεισμός και πλέον είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Το εξωτερικεύει ο κόσμος, ενώ παλιά πήγαινε κρυφά, σαν να ήταν κάτι κακό. Και τώρα δηλαδή έχουμε καταλάβει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα που έχουμε από την παρουσία ενός ψυχολόγου στη ζωή μας.
2: Το οποίο δεν είναι φθηνό, δεν είναι ταμπού, αλλά δεν είναι και φθηνό, έτσι.
1: Βέβαια, αλλά.
2: Δεν είναι φθηνό να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα στον ψυχολόγο, παρόλο που μακάρι να είχαμε όλη αυτή τη δυνατότητα, έτσι.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε πιεστεί σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, για πάρα πολλούς είναι αναγκαιότητα. Οπότε.
2: Άρα λέτε ότι.
1: Το βλέπουν.
2: Άρα λέτε ότι η ψυχολογία θα ξεπεράσει σε δημοφιλία τη νομική, έτσι, στις θεωρητικές σχολές. Αυτό είναι, δεν το έχω ξανακούσει, είναι εντυπωσιακό.
1: Με τα περσινά, είδα ότι οριακά ξεπερνούσε η νομική συζήτηση σε πρώτες επιλογές στην ψυχολογία στην Αθήνα. Όχι πάρα πολύ. Θέμα χρόνων, αλλά φανταστείτε όταν στη μία σχολή μπαίνουν 450 άτομα και στην άλλη μπαίνουν περίπου 700-800 και συνεχίζουν να είναι ψηλά, γιατί έχουμε μεγάλη διασπορά. Νομική είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή. Η ψυχολογία ξεκινάει από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο, φτάνει στο Διδημότυχο.
2: Α, μάλιστα.
1: Και σχολή. Και φανταστείτε ότι μία σχολή στο Διδημότυχο με 100 θέσεις εισακτέων γράφτηκαν 100 άτομα και παρακολουθούν διαμένοντες στο Διδημότυχο οι 87. Που σημαίνει ότι έχουμε.
2: Πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά.
1: Ενώ στην Κομωτίνη παίρνουν πολύ μεταγραφή. Γιατί είναι μη αντίστοιχο για μεταγραφή. Φανταστείτε, δηλαδή δηλώνει το.
2: Προτιμούν το Διδημότυχο δηλαδή από την Κομωτίνη.
1: Όχι, απλά δεν έχει στην Κομωτινή. Έχει η αμέσως προηγούμενη είναι στην Φλόρινα, δηλαδή με υψηλότερα μωρέ, και η τελευταία που προσθέθηκε πρόπερση ως καινούργια σχολή είναι η ψυχολογία του Δημοτήχου. Η ψυχολογία του Δημοτήχου λοιπόν είναι μη αντίστοιχη για μεταγραφή. Τη δηλώνεις και πας εκεί. Φανταστείτε ότι επειδή για πολλούς.
2: Ωραίο! Γιατί αν ρωτήσετε φαντάρο ανάμεσα σε Κομωτινή και Δημότυχο, θα σας πει Κομωτινή.
1: Ναι, αλλά. Εάν ρωτήσετε φαντάρο σε 3-4 χρόνια με τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί, γιατί έρχονται και άλλες σχολές, θα πούνε ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ακούγανε στις ιστορίες. Αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Σωστό, βλέπετε, σωστό. Έχει και αυτή την κοινωνική προέκταση όλο αυτό,
1: με
2: έτσι.
1: Με την μία εισαγωγή άλλων 100 ατόμων, μιλάμε ήδη για 300 φοιτητές ψυχολογίας ήδη στην περιοχή. Άρα αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα και τα παρατηρούμε.
2: Άρα ξαφνικά σε μια επαρχιακή πόλη ακριτική σαν το Δημότυχο, μόνο από μια σχολή προσθέτουμε 400 παιδιά, έτσι ξαφνικά. Νέα
1: Βέβαια.
2: Παιδιά.
1: Αλλάζει η ζωή.
2: Έχει και κοινωνικά μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα στις θεωρητικές σπουδές, η νομική είναι, το κωδικοποιώ λίγο, είναι σταθερή αξία, ανεβαίνουν πολύ όμως οι ψυχολογίες. Οι άλλες, οι πιο κλασικές φιλοσοφικές σχολές και τα λοιπά, εκεί τι έχουμε κάμψει.
1: Γενικά σε οτιδήποτε έχει σχέση με καθηγητικό επάγγελμα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κάμψη.
2: Υπάρχει.
1: Δηλαδή μιλάμε το φυσικό να πούμε ότι έχει.
2: Δηλαδή δεν τις θέλουν, κύριε Κώτη, για να το ρωτήσω, γιατί δεν τις θέλουν ή δεν έχει καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Τα παιδιά θεωρούν ότι δηλώνοντας μια σχολή με την έννοια του να γίνω καθηγητής δεν είναι ελκυστικό πλέον. Δεν τους είναι ελκυστικό στον τρόπο σκέψης τους. Στις φιλολογικές από την άλλη υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν να γίνουν φιλόλογοι, αλλά είναι ήδη πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, είναι 4.000, άρα είναι τεράστιο το νούμερο των φιλολογικών σχολών. Οπότε λέμε ότι μπορεί και να μην ήθελαν όλοι αυτοί να γίνουν και να μπαίνουν έτσι από σπόντα, γιατί σου λέει εντάξει, ο Κιάς θα σου πω φιλόλογος. Πόσοι από αυτούς το θέλουν πραγματικά για να το ασκήσουν? Γιατί η αγορά δεν έχει πρόβλημα από φιλολόγους. Έχει πρόβλημα από μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους που δεν βρίσκει με πολύ μεγάλη δυσκολία.
2: Αυτό τώρα, άρα πάμε τώρα στις θετικές επιστήμες, γιατί είχαμε τις προάλλες εδώ πριν μια-δυο εβδομάδες έναν εκπρόσωπο από τα φροντιστήρια. Και μας έλεγε ακριβώς αυτό. Τώρα που λέτε, είναι, αυτό είναι και το ωραίο του ραδιοφώνου εντωμεταξύ, ότι κάθε μέρα μιλάμε και με έναν διαφορετικό άνθρωπο που δεν είναι μόνο πολιτικός, όπου μαθαίνεις τι συμβαίνει σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Μας έλεγε λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί ο άνθρωπος, θυμάμαι ότι και εγώ είχα εντυπωσιαστεί, μας έλεγε ψάχνουμε μαθηματικούς, ειδικά μαθηματικούς κάποια φροντιστήρια, αλλά και χημικούς, φυσικούς, βιολόγους, και δεν βρίσκουν. Ενώ έχουμε τόσες σχολές. Πώς γίνεται αυτό?
1: Τα παιδιά επιλέγουν τις άλλες διαδρομές που δεν είναι λίγες.
2: Δηλαδή
1: από χημικός, ας πούμε, ο κύριος θα πήγαινε στη βιομηχανία, που έχει πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορεί να βρει ως χημικός, ας πούμε. Ο φυσικός θα ψάξει να βρει την ηλεκτρολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τη μετάδοση σήματος, να μπει ακόμα και συνδυασμό φυσικής και ιατρικής. Θα πήγαινε σε τέτοιους κλάδους που είναι πιο ερευνητικοί, γιατί είναι και ερευνητική φύση, και δεν θα πάει τόσο εύκολα στην εκπαίδευση.
2: Η μαθηματική.
1: Υπάρχει μια αποτροφή τα τελευταία χρόνια με την εκπαίδευση και δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια, αν θα έχουμε εκπαιδευτικούς.
2: Η μαθηματική.
1: Το ίδιο είναι, στην ίδια κατάσταση, και αυτή, ας πούμε, τώρα σου λέει θα πάω με αλγορίθμους, θα πάω ανάλυση δεδομένων, θα πάω...
2: πιο στατιστικό, ας πούμε, ή πιο...
1: Ναι, η ανάλυση δεδομένων δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και είναι εύκολο. Και να πούμε και την αλήθεια ότι ένα μαθηματικό μυαλό τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Έχει τον τρόπο σκέψης, που είναι σημαντικό. Οπότε, δηλαδή, αν αξιοποιεί λίγο την τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα της, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα φανταζόταν. Άρα...
2: Και μαθηματικούς πώς θα έχουμε στα σχολεία?
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί στην πορεία, γιατί να βάλω και ένα αστεράκι για τους ήδη υπάρχοντες καθηγητές. Η δυσκολία αυτή τη στιγμή στα εκπαιδευτικά είναι, δηλαδή, και η σκέψη που υπάρχει, που διαβλέπω ή θα είναι μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο παιχνίδι, είναι τι θα κάνουμε με τους εκπαιδευτικούς τώρα, πώς να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να υπάρχουν σε μία τάξη σε 6-7 χρόνια που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιτσιρίκια στο γυμνάσιο, τα οποία θα χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα από αυτούς την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δηλαδή τους εκπαιδεύσουμε από τώρα τους δασκάλους και να τους βάλουμε.
2: Μπορεί να φτάσουν σε σημείο να είναι οι δάσκαλοι ξεπερασμένοι.
1: Πολύ πιθανό, γιατί έρχονται τα πιτσιρίκια πολύ οργανωμένα, χρησιμοποιούν.
2: Με το chat GTP στο κινητό.
1: Και όχι απλά για να λύνουν ασκήσεις, βλέπουμε διαρκώς σε σχολεία που πηγαίνουμε ιδιωτικά και δημόσια, βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο και φτιάχνουν μικρές εικονικές επιχειρήσεις μέσω του ChatGPT. Οπότε αυτά εδώ πώς μετά θα μπορούν.
2: Ήδη σήμερα να... λέτε γίνεται αυτό, έτσι? Γιατί...
1: Τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι.
2: Απίστευτο, με δεδομένα, αν πάμε μόνο 10-20 χρόνια πίσω, αυτό θα ήταν...
1: Τι θα γίνει, ας πούμε, στα επόμενα 7-8 χρόνια με την ταχύτατη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και τα παιδιά που τη χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο από εμάς? Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση της. Δηλαδή, όσο τη χρησιμοποιείς περισσότερο και μαθαίνεις ψάχνοντας αριστερά, δεξιά και βλέποντας, γίνεις όλο και καλύτερος.
2: Ποιες δουλειές όμως απειλεί? Ποιες δουλειές όμως απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν απειλεί και κάποιες
1: δουλειές? Αυτές που είναι βαρετές για τον άνθρωπο. Να περνάμε ονόματα, να είμαστε, ας πούμε, σε λογιστήρια και να περνάμε τα τιμολόγια. Θα βρεθεί ο τρόπος πολύ γρήγορα με διάφορες εφαρμογές. Ό,τι είναι επαναλαμβανόμενο συνήθως, οι πολιτές.
2: Μηχανικές δουλειές δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτές, ας πούμε, που μπορούν να αντικαταστήσουν πολύ εύκολα τον άνθρωπο. Δεν έχει συμμετοχή ο άνθρωπος. Όταν όμως θα πάμε σε ένα κομμάτι που ο άνθρωπος χρειαζόμαστε τον άνθρωπο, χρειαζόμαστε τη λογική του, χρειαζόμαστε την ενσυναίσθηση, τη σύνθεση απόψεων, εκεί πέρα δύσκολα να αντικατασταθεί. Δηλαδή, σε επαγγέλματα, όπως είπαμε νωρίτερα, ο ψυχολόγος είναι σημαντικός ο άνθρωπος, απλά θα τη χρησιμοποιεί για να βρίσκει γρηγορότερα κάποια πράγματα που μπορεί να αναλύσει ένα μηχάνημα, μια ανθρώπινη συμπεριφορά, την έκφραση του προσώπου. Από εκεί και πέρα όμως θα αντικατασταθούν αρχικά αυτές οι δουλειές. Τώρα, τι έρχεται μετά, δεν το γνωρίζει κανείς.
2: Ο ακτινολόγος, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη? Για το πώς δεν μπορεί να διαβάσει τεχνητή νοημοσύνη μια αξονική, μια μαγνητική τομογραφία.
1: Σίγουρα, απλά στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον λέμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα μηχανήματα και πολύ καλύτερα κομμάτια της πρόγνωσης, άρα θα χρειαστούμε λιγότερους, με την έννοια ότι θα έχουν λιγότεροι να ελέγχουν και αυτοί από τη δική τους την πλευρά για να πάρουν την απόφαση. δεν μπορούμε να αφήσουμε απαραίτητα, δηλαδή και σε πάρα πολλά πράγματα ακόμα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αξιόπιστη.
2: Να την αφήσεις μόνη της, ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, δηλαδή και σε απλά πράγματα. Θέλεις διαρκώς να ασχολείσαι. Δηλαδή, μέχρι στιγμής μας βοηθάει πάρα πολύ να κερδίσουμε χρόνο, αλλά χρειάζεται σε πάρα πολλά πράγματα να είμαστε από πάνω.
2: Μάλιστα.
1: Και να ελέγχουμε την πιστότητα. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει σε αυτό το τέλειο σημείο να μπορεί να τα κάνει όλα σωστά και να την εμπιστευόμαστε, για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει επακριβώς.
2: Mm-hmm.
1: Πηγαίνουμε κι εμείς μαζί.
2: Mm-hmm.
1: Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία, σαφώς και αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Στις πολυτεχνικές σχολές, δηλαδή, στους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες.
1: Γιατί έχουμε τα μηχανήματα, πιο γρήγορα τσιπάκια, πιο γρήγορα κινητά, αλλάζουν τα δεδομένα, οι επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες.
2: Δεν απειλούνται, λέτε, αυτές οι δουλειές.
1: Αυτές είναι
2: που είναι πιο υψηλής εξειδίκευσης.
1: Είναι μέσα στην τεχνολογία όλοι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς.
2: Γι' αυτούς είναι σύμμαχος, δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, λέτε, όχι η εχθρός.
1: Είναι μέσα στη δημιουργία της και αυτή.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν φαίνεται αρχικά. Γενικά, όπως βλέπετε, οποιαδήποτε μελέτη υπάρχει παγκοσμίως δεν λέει με σιγουριά κάτι. Λέει βλέπουμε να πηγαίνει προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Διότι μας εκπλήσει, ας πούμε, πολλές φορές η εξέλιξη ή η μη εξέλιξη σε κάποια σημεία. Δηλαδή δεν έχουν πάει και όλα όπως τα περιμέναμε ως τώρα. Δηλαδή λέγαμε ότι θα γίνεται διαρκώς πιο έξυπνη και θα έχει μια πορεία γραμμική προς τα πάνω. Δεν είναι πάντο δεδομένο έτσι. Δηλαδή, έχει ακόμα. Είναι φαινόμενο που τα παρατηρούμε, τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, μας καλυτερεύουν τη ζωή και προχωράμε. Είναι σαν να, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο 2007-2008, όπου τότε ξεκινούσαν τα πολύ καλά smartphones και εμείς ήταν σαν να προβλέπαμε τότε ότι θα τρώμε 9 ώρες την ημέρα στο TikTok. Φαντάζεστε να κάνω αυτή τη συζήτηση το 7. Θα λέγατε από πού ήρθε ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, εντάξει, κόσμο. Το 7 ήταν ακόμη επιστημονική φαντασία αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι πολύ μακρινό. Ας πούμε, το 10 άρχισα να. Εγώ, σε ένα φίλο μου το 2010, που είχε πάρει το πρώτο iPhone, το ρώτησε γιατί το πήρε, αν θα γίνει χρηματιστής. Και τον κορόιδευα. Τι τα χρειάζεσαι όλα αυτά.
2: Δεν φανταζόσασταν ότι μετά θα είχαν iPhone η μισή.
1: Ναι, και ότι θα είχαμε δύο κινητά, θα πρέπει να απαντάμε σε σχόλια, θα πρέπει να ανεβάζουμε βίντεο, είναι όλα αυτά.
2: Άρα τώρα να πάμε και στις οικονομικές σχολές. Εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί η τεχνολογία τους αλλάζει κατά πάρα πολύ, ότι μπαίνει μέσα, δηλαδή,
2: στη διοίκηση επιχειρήσεων, πολλά. Στο μάρκετινγκ, στα καθαρά οικονομικά.
1: Τώρα υπάρχουν ήδη, αλλάζουν μέσα και οι εταιρείες που μεγαλώνουν και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε τώρα εκείνα τα ατελείωτα meetings τα καθημερινά. Έχουμε πολύ εύκολα καταγράφονται όλα. Οι συνομιλίες, τα πάντα, μπορούμε να ελέγχουμε το χρόνο τον οποίο αξιοποιούμε. Οι τράπεζες αλλάζουν, τα χρηματοοικονομικά αλλάζουν, γιατί μπαίνει μέσα η χρηματοοικονομική τεχνολογία, το fintech, τράπεζες διαδικτύου κτλ. Βλέπετε και τα καταστήματα μειώνονται, οπότε και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι.
2: Και οι επισκέψεις μας στις τράπεζες γενικά μειώνονται, δεν είναι δηλαδή ότι...
1: Ναι.
2: Πλέον, δηλαδή, προφανώς αυτό δεν είναι καλό για τις θέσεις εργασίας, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι ενώ παλιά η τραπεζική, ας πούμε, είτε με ΙΤΑ είτε με όμικρον ΙΟΤΑ, ήταν μια δουλειά που είχε και απολαβές λίγο πάνω από το μέσο όρο, τώρα βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται. Αν έχεις banking, ας πούμε, γιατί να πας στην τράπεζα?
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, τώρα νομίζω ότι και οι ίδιες οι τράπεζες πηγαίνουν προς αυτό το μοντέλο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να πας σε μια τράπεζα. Δηλαδή και να θέλεις, δυσκολεύεσαι να κλείσεις ραντεβού κτλ. Οπότε όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, ότι αλλάζουν και αυτά σε αυτό το κομμάτι. Πηγαίνουν όλα τα εργαλεία προς τα εκεί και δημιουργούνται νέα εργαλεία τα οποία μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και να βλέπουμε στοιχεία, να ελέγχουμε. Οπότε κάποιες ενδιάμεσες θέσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν, ας πούμε, και στους χρηματιστές και αυτά, έχουν αντικατασταθεί τώρα, γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να μπει μέσα σε ένα application και να κάνει επενδύσεις, να προσθέτει, να αφαιρεί χρήματα.
2: Άρα, συνοψίζοντας, οι πιτσιρικάδες με τι κριτήριο πρέπει να προσανατολιστούν για τη σχολή και το αντικείμενο που θα σπουδάσουν? Πώς θα βρω δουλειά και θα βγάλω λεφτά, πώς θα κάνω αυτό που μου αρέσει, πώς θα τα συνδυάσω όλα, πώς ή να βάλω σε πρώτη προτεραιότητα τι θα μπορούσε να πάει καλά λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Ποιο θα πρέπει να είναι το κριτήριό τους για να το συνοψίσουμε τώρα?
1: Θα πρέπει να είναι που είναι πιο κοντά αυτοί, τι τους αρέσει τώρα, ποια μαθήματα τους αρέσουν, ποια μεταπτυχιακά βλέπουν, ποια σχολή θα βλέπουν ότι θα την περάσουν ευχάριστα, θα κάνουν ευχάριστα τις εργασίες και μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους μέσα από αυτή τη σχολή αργότερα, σε ένα επάγγελμα που δεν είναι και σίγουρο ότι θα υπάρχει με αυτή τη μορφή, αλλά θα έχει τη βάση του, τη σχολή που, δηλαδή από ποια βάση να ξεκινήσουν. Γιατί νομίζω ότι είναι μονόδρομος να δούμε ότι πρέπει να είμαστε κάπου καλοί και να βασιστούμε σε αυτό που είμαστε.
2: Ναι.
1: Ας προσθέσουμε ότι η εποχή με τις αλλαγές που έχει μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες και σε άλλους κλάδους που ήμασταν καλοί αλλά δεν το είχαμε πάρει με τις σπουδές μας. Το παράδειγμα, αν θα δείτε, των αναλυτών δεδομένων στο ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα ανθρώπων με διδακτορικά στο Χάρβαρντ, με θεωρητική φυσική, πυρηνική ενέργεια, περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική υπολογιστών, εργάζονται τώρα σε μεγάλες ομάδες στην ανάλυση δεδομένων, έχοντας πολύ καλή γνώση μαθηματικών και πολύ μεγάλη λατρεία στο ποδόσφαιρο. Όταν
2: πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Δεδομένων. Mm-hmm. Ναι, τώρα οι μεγαλύτεροι αναλυτές που παίρνουν εκατομμύρια στα συμβόλαιά τους για να αναλύουν στις μεγάλες ομάδες, ο πιο γνωστός, ο Ιαν Γκράχαμ, διδάκτορ θεωρητικής φυσικής στο Χάρβαρντ. Ο βοηθός του, ο Βίλιαμ Σπίρμαν, ήταν διδάκτορ πυρηνικής ενέργειας στο Χάρβαρντ. Έμειναν εκεί. Σε ένα νέο πρόγραμμα που δημιουργούνταν σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο που λέει ήθελε αγάπη για ποδόσφαιρο και μαθηματικά, αγάπη για τα μαθηματικά, πήγαν να το δοκιμάσουν, μείναν εκεί, νέος κλάδος ανάλυσης δεδομένων που δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο τότε και τώρα είναι οι πρωτοπόροι και αναλύουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Σε ένα νέο τομέα. Άρα δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες, μπορεί και η τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει τη δυνατότητα της δημιουργίας, mm-hmm. αλλά σήμερα έχουμε να επιλέξουμε με βάση το σήμερα, με βάση αυτό που βλέπουμε, αν είναι κάτι που είναι κοντά σε εμάς.
2: Μάλιστα. Κύριε Κώτη, για να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ήταν ο Κωνσταντίνος Κώτιος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, για το τι θα λέγαμε σήμερα στα νέα παιδιά που βγήκαν οι βαθμοί τους, τι να σπουδάσουν, με τι αντικείμενο να ασχοληθούν και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, που επί της ουσίας δεν ξέρουμε, αλλά πάση περιπτώσει λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή.

0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου με το Σταύρο Αμάραντο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Βελτιωμένη καταγράφεται η εικόνα της πυρκαγιάς σε αποθήκη ξυλία στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δυνάμεις που επιχειρούν να έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με ενημέρωση, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Αναλυτικά στον ιστότοπο Αθήνα984.gr. Το σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα, την οποία επισκέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών ύδρογων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννης Γουρό, συναντήθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 οι νεκροί, 971 οι τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα ισοπεδωμένα κτίρια, βομβαρδισμένη πόλη, το Καράκας. Επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, κρίνοντας ότι απαιτείται μια μαζική συλλογική προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, τουλάχιστον 212 οι νεκροί στην Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασιών και στη Γαλλία με 53 νεκρούς. Στη Βρετανία παρατείνεται σε ορισμένες περιοχές η κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Σε Πορτοκαλί συναγερμό από αύριο και η Δανία. Στο Μεξικό τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες όταν όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο Κάμπο Σαν Λούκας κατά τη διάρκεια εορτασμού της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ. Ένας στους 3 αστέγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια, δείχνει έρευνα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μείνει αόρατος, τόνισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μίνα Φούντζουλα. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984, έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί, το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Πληροφορίες στο site μας Αθήνα984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Μουντιάλ η Βραζιλία κέρδισε 3-0 τη Σκωτία, αποκτώντας ιδιαίτερη δυναμική στη διοργάνωση. Σήμερα ξεχωρίζει η αναμέτρηση την Ισία Ολλανδία στις 2 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30, μικρόφωνα για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
2: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
1: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
2: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
1: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Τι παίζει Μάικλ Τζάκσον, ο άνθρωπος με τα 13 γκράμι. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς όπως ανακοινώθηκε. Ήταν 2009. Μεγάλο σπουδαίος pop, soul όσον αφορά στην καριέρα του, γιατί πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουμε δει στις βιογραφίες του. Βέβαια η ταινία η οποία προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους, η αλήθεια είναι ότι αρχικά έκανε ουρές και αμέσως μετά το τέλος της πολλοί σηκώνονται και χειροκροτούν και χορεύουν στους ρυθμούς του Μάικλ Τζάκσον. 13 λεπτά είμαστε μετά τις 5. Στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι μέρα για κινηματογράφο, για νέες ταινίες. Έχουμε και πολλές επανεκδόσεις. Και όσον αφορά στις πρεμιέρες, υπάρχουν δύο ταινίες οι οποίες ξεχωρίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία. Έχει τον τίτλο Ρομερία.
1: Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
2: En Toraya.
1: Sí, una época muy chula, ¿no?
3: Estuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona.
0: Είναι 18χρονη, τη λένε Μαρίνα, έχει μεγαλώσει με τους παππούδες της στη Βαρκελόνη. Δεν γνωρίζει πολλά για τους γονιούς της. Ξέρει ότι ο μπαμπάς της είχε πεθάνει κάπου στα τέλη του 80. Ξέρει ότι λίγο μετά χάθηκε η μητέρα της, ωστόσο δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Χρειάζεται κάποια έγγραφα όταν φτάνει στο πανεπιστήμιο για τις σπουδές της. Πρέπει να ταξιδέψει λοιπόν στα πατρογονικά μέρη για να πάρει αυτά τα έγγραφα. Έρχεται λοιπόν σε επαφή με τους συγγενείς της και αρχίζει σιγά σιγά να μαθαίνει πολλά για τους γονείς της, να βρει και άλλες ημερομηνίες για τους θανάτους και να ακολουθούν πολλά ερωτήματα αναπάντητα, αλλά και άλλα τα οποία έχουν απαντηθεί.
4: Tu padre murió en el 92.
5: Es que entonces yo tendría recuerdos. 25 años no vino nunca a Barcelona.
0: Η Ρομερία ξεχωρίζει αυτή την Πέμπτη στις κινηματογραφικές πρεμιέρες και είναι μια ταινία από την βραβευμένη με Χρυσή Άρκτο, Κάρλα Σιμών.

0: Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας και εκτός από την ταινία «Ρομερία» που κάνει απόψε πρεμιέρα, ξεχωρίζει μια ταινία που έχει τον τίτλο «72 ώρες προθεσμία» και είναι ένα πολεμικό δράμα.
1: The weather can destroy us.
2: I'm very proud they chose you, Jim.
3: Dr. James Stagg, reporting for duty.
2: General Eisenhower will see you now.
0: Είναι μια όχι τόσο προβεβλημένη ιστορία. Είναι παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία.
4: Churchill tells me you're the best meteorologist in the country. I need a forecast.
0: Χρειάζονται το δελτίο καιρού. Είναι μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων, είναι και στρατιωτικοί αξιωματούχοι μαζί. Συνεργάζονται γιατί θέλουν να βρουν τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης.
4: The fate of the war, thousands of lives hinge on this.
0: Ο Eisenhower επιμένει πολύ για την ακριβή πρόβλεψη του καιρού. From every Met station within 2,000 miles of Normandy.
5: If we measured it, then I want it.
4: Captain Stagg, this is General Montgomery.
6: The enemy has doubled its defenses in as many weeks. If
0: οι μετεωρολόγοι συγκρούονται μεταξύ τους για την πρόγνωση. Ο ένας λέει ότι έρχονται σφοδρές καταιγίδες.
3: I couldn't disagree with that more.
2: They won't like this.
3: There are two major storms advancing towards the Normandy coast even as we speak.
4: Are you absolutely certain?
3: I'm confident that the storms will come.
0: Οι 72 ώρες προθεσμία είναι ένα πολεμικό δράμα σε σκηνοθεσία Άντωνι Μάρας με Άντριου Σκοτ, Μπρένταν Φρέιζεν, Κρις Μεσίνα και Ντέμιαν Λιούις.
3: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
6: My men are ready for the big match. Get them onto the beaches somehow, anyhow.
0: 72 ώρες προθεσμία πρεμιέρα απόψε στους κινηματογράφους. Μία πρεμιέρα απόψε στους κινηματογράφους.
7: He could

0: Sam Smith και από κινηματογράφο πάμε σε θέατρο, πάμε κάτω από την Ακρόπολη στην Αθηναϊκή σκηνή που γιορτάζει 20 χρόνια και κάνει παραστάσεις των τμήματων της με ελεύθερη είσοδο τόσο μέσα στο θέατρο όσο και έξω από αυτό. Ο κύριος Μιχάλης Καλαμπόκης είναι μαζί μας, είναι ο διευθυντής της Αθηναϊκής σκηνής, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι ψυχολόγος, είναι καθηγητής υποκριτικής. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Βουλοβούλου, είστε καλά?
0: Είμαι καλά, χαίρομαι που σας ακούω, εσείς πώς είστε?
1: Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω. Είμαστε σε ένα δημιουργικό πυρετό αυτόν τον καιρό, όπως κάθε χρόνο ο Ιούνιος. Είναι ο μήνας που η Αθηναϊκή σκηνή ανοίγει τις πόρτες της. Πόσο μάλλον φέτος που γιορτάζουμε και τα 20 μας χρόνια.
0: 20 χρόνια, ιστορική πια σκηνή. Έχουμε δει πολλές ωραίες παραστάσεις, πάντα γίνονται πολλές ωραίες δουλειές. Και υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και τα τμήματα των τεχνών στη σχολή σας και τα γιορτάζετε κι αυτά. Τι ετοιμάζετε λοιπόν αυτές τις μέρες?
1: Λοιπόν, στην ουσία τα τμήματα του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου έτους ανοίγουν τις πόρτες προς το κοινό με τους καθηγητές που τους δίδαξαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μιλάμε για 4 τμήματα, καθώς το πρώτο έτος απαρτίζεται από 2 τμήματα. 4 τμήματα λοιπόν, τα οποία μαζί με τους καθηγητές τους έχουν φτιάξει παραστάσεις που έχουν μέσα μεγάλη ποικιλία. Από παραστάσεις αρχαίου δράματος, σύγχρονου ρεπερτορίου, performance, devised, μουσική, τραγούδι, χορός. Όλα αυτά, λοιπόν, μιλάμε για 20 παραστάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 5 Ιουλίου, με καθημερινές παραστάσεις που το κοινό μπορεί να έρθει ελεύθερα με τηλεφωνική κράτηση. Είναι μια διαδικασία που την κάνουμε όντως 20 χρόνια εδώ στην Αθηναϊκή σκηνή. Η φιλοσοφία της ανώτερης δραματικής σχολής Αθηναϊκής σκηνή είναι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες από το πρώτο έτος να έρχονται σε επαφή με το κοινό 2 φορές το χρόνο, τόσο το Φεβρουάριο όσο και τον Ιούνιο, το πλαίσιο πρακτικής, να μετρήσουν αυτό που λέει ο κόσμος ώρες πτήσης. Τα λάθη ή και την ουσία του πράγματος να τη διδαχθούν μέσω της πρακτικής με την συνεχή επαφή. Πολύ σημαντικό για την επίτευξη αυτού του πράγματος είναι ότι η Αθηναϊκή σκηνή, πέρα από ανώτερη δραματική σχολή και εργαστήρια, είναι και επαγγελματικό θέατρο, δηλαδή έχει τον επαγγελματικό της χώρο, άρα είναι και η φυσική στέγη των σπουδαστών.
0: Θέλω να μας πείτε ποιοι είναι οι καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τα παιδιά, πόσες παραστάσεις είναι, πότε αρχίζουν και τι θα γίνει έξω από το θέατρο, γιατί ναι, στη σκηνή του θέατρου θα δούμε θέατρο έξω από αυτό.
1: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Ναι. Οι περισσότερες παραστάσεις λοιπόν δίνονται στο θέατρο, στο επαγγελματικό θέατρο της Αθηναϊκής σκηνής, που είναι ακριβώς

0: στο μετρό της Ακρόπολης. Έχουμε καθημερινές παραστάσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα τελειώσουν μέχρι τις 5 Ιουλίου. Κάθε μέρα υπάρχει μια δράση. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλές μέρες που έχει και διπλές δράσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις που ξεκινούν το απόγευμα, τελειώνουν νωρίς το βράδυ και υπάρχουν μετά άλλες που συνεχίζουν από το βράδυ μέχρι πιο αργά. Η αθηναϊκή σκηνή τώρα στην φιλοσοφία της έχει μέσα και τις επιπλέον δράσεις. Επιπλέον δράσεις τι σημαίνει για τους σπουδαστές? Σημαίνει εκπαιδευτικές εκδρομές, αρχαία θέατρα, επαφή με το φυσικό χώρο, performances και παραστάσεις σε φυσικούς χώρους όπως πλατείες, ορόσημα, φυσικά ορόσημα αλλά και σημεία της πόλης, τα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, γι' αυτό που λέμε στο θέατρο την παρέμβαση στην κοινότητα. Πάρα πολλές φορές στα 20 χρόνια η Εθνική Σκηνή έχει κάνει αντίστοιχες δράσεις και τι πιο όμορφο να βγαίνουμε ακριβώς έξω από το φυσικό μας χώρο, εδώ στην υπέροχη Διονυσίου Αεροπαγίτη και στον περίβολο της Ακρόπολης, για να κάνουμε δράσεις σε αυτό. Έτσι έχουμε σχεδιάσει φέτος από το πρώτο έτος να υπάρξει μια υπέροχη παράσταση, ο Δον Ζουάν, που θα παρουσιαστεί στη Διονυσίου Αεροπαγίτου έξω από το Ηρώδιο σε έναν υπέροχο χώρο που είναι ένα φυσικό πάρκο.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: Αυτό θα γίνει 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
0: 1η Ιουλίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα με εντελώς ελεύθερη είσοδο, δεν χρειάζεται ούτε κράτηση δηλαδή.
1: Ούτε καν κράτηση. Τι ώρα?
0: Ακριβώς. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
1: Στις 6.30, φυσικό φως.
0: Με φυσικό φως.
1: Κάτω
0: ναι.
1: από το Ηρώδιο, καλά. Θα είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές αυτής της γιορτής, η αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι υπόλοιποι καθηγητές, μιλάμε για καθηγητές οι οποίοι είναι συντελεστές της Αθηναϊκής Σκηνής ούτως ή άλλως, όπως είναι ο Κοραής ο Δαμάτης, ο Γιώργος Παπαπαύλου, όπως είναι η Χριστίνα η Βασιλοπούλου, ο Μάνος Καρατζογιάννης, η Αγγελική Καριστινού, η Ερατό η Πίση, ο Σωτήρης ο Δούβρης, η Ερμίνα η Κυριαζή και άλλοι πολλοί που έχουν ασχοληθεί και με πλέον μαθήματα.
1: Ναι. Πού μπορούμε να βρούμε το πρόγραμμα?
0: Το πρόγραμμα, γιατί τώρα μιλάμε για πολλές παραστάσεις,
1: ναι, ναι.
0: Που αν ξεκινάω τώρα να σας μιλάω θα μιλάγαμε πάρα πολύ ώρα. Ο πιο εύκολος τρόπος που μπορεί κάποιος να ανατρέξει για να δει το πρόγραμμα είναι στις επίσημες σελίδες της Αθηναϊκής Σκηνής στα social media, όπως κυρίως για παράδειγμα στο Facebook, όπου εκεί πέρα μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για όλες τις παραστάσεις και ακριβώς τα τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να καλέσει για να κάνει τηλεφωνική κράτηση.
1: Να κάνει την κράτησή του δωρεάν, να δει όλες αυτές τις παραστάσεις της Αθηναϊκής Σκηνής. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ρωτήσω, οι αιτήσεις για σπουδαστές πότε γίνονται, αλήθεια?
0: Τώρα πλέον αυτή η περίοδος σηματοδοτεί την έναρξη αρχικά μιας άλλης περίοδου, ναι. Που είναι η καλοκαιρινή περίοδος, που είναι για τα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν προετοιμασία για τις εισαγωγές εξετάσεις που θα γίνουν το φθινόπωρο. Τα άτομα αυτά που ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν άμεσα τώρα τις αιτήσεις, γιατί τα μαθήματα ξεκινούν Ιούλιο. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο, είναι εκεί που ανοίγουν οι αιτήσεις για όσους και όσες ενδιαφέρονται να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις.
1: Υπέροχα. Μιχάλης Καλαμπόκης, διευθυντής της Αθηναϊκής Σκηνής. Έχουμε να πούμε πολλά βέβαια για τη νέα σεζόν και το πρόγραμμα, τα οποία τα αφήνω για λίγο αργότερα.
0: Τώρα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια και από του χρόνου ξεκινάμε σαν ένα πρώτο έτος της νέας περίοδου της Αθηναϊκής Σκηνής με πολλές εκπλήξεις.
1: Έτσι. Εστιάζουμε στο καλοκαίρι λοιπόν και όσα έρχονται τόσο μέσα στο θέατρο όσο και έξω από αυτό στη Διονυσία Αεροπαγίτου. Μιχάλης Καλαμπόκης, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε αγροτοδεσική έκταση στον ερχόμενο Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αποθήκη ξύλια στον Αγίο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς εντάσσεως 7,2 και 7,5 ρίχτερ, τουλάχιστον 164 συνεκροί και 971 τραυματίες. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικές πληροφορίες στο athena984.gr. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Την προώθηση ρύθμισης μέσω της οποίας επεκτείνεται η εργασία κατά τις Κυριακές και τις Αργίες σε περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας καταγγέλει το ΠΑΜΕ. Οι συνδικαλιστές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση προωθεί την επίμαχη ρύθμιση με πρόσχημα τη λήψη μέτρων για την ισότητα στις αμοιβές. 15χρονος από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα, έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984 έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Εκοράλη Ακρόπολης 2026. Πληροφορίες στο athena984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Χατζηφραγκέτα, καλοκαίρι. Για να πάμε παραλία. Δεν θα πάμε στη Σέριφο εμείς. Θα πάμε εδώ, στα νότια, στην Αττική. Θα πάμε στην ακτή του ήλιου. Να κάνουμε τις βουτιές μας, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, να δούμε το κόστος, τα ωράρια. Τι υπάρχει τώρα, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Γιάννης Χατζησταμάτης είναι μαζί μας, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ακτής του Ηλίου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, σας πετυχαίνω κάτω στην παραλία.
1: Μέχρι πριν από λίγο, για να ακριβολογώ, εκεί ήμουνα.
0: Τι συμβαίνει αλήθεια, πώς πάει φέτος το καλοκαίρι και λίγο θέλω να μας πείτε και τι γίνεται με τις μέδουσες, τους λαγοκέφαλους. Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος τον προβληματίζουν, τον απασχολούν.
1: Ναι, κοιτάξτε, η σεζόν έχει ξεκινήσει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι. Ο καιρός μας έκανε κάτι κολπάκια το Μάιο, εμείς επίσημα ανοίξαμε 1η Μαΐου. Αλλά από τον Ιούνιο και μετά νομίζω και οι θερμοκρασίες έχουν σταθεροποιηθεί και οι βροχούλες έχουν μείνει παραπίσω, οπότε όλοι μπαίνουμε στο mood και επίσημα του καλοκαιριού.
0: Μα τελειώνει και ο Ιούνιος πια.
1: Καιρός ήτανε.
0: Καιρός ήτανε και αργήσαμε.
1: Άργησε αλλά ήρθε.
0: Και αργήσαμε να μπούμε. Για πείτε μας τι συμβαίνει, μέδουσες έχουμε? Δεν θα ρωτήσω για λαγοκέφαλους.
1: Αυτό θα σας έλεγα εγώ. Είναι φαινόμενο της εποχής. Πέρυσι ήταν της μόδας οι μέδουσες. Φέτος είναι οι λαγοκέφαλοι. Ευτυχώς το παραλιακό μέτωπο, κρούσματα με λαγοκέφαλους δεν υπάρχουν. Ναι. Μέδουσες που ήταν, εντάξει, πέρασε αυτή η μόδα, ούτε αυτό υπάρχει. Εμείς σαν οργανωμένη παραλία με όλες τις παροχές που έχουμε, είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι για αυτά τα φαινόμενα. Η νοσηλευτική κάλυψη που έχουμε είναι σε θέση να δώσει τις πρώτες βοήθειες, έχοντας λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση από το συνεργαζόμενο νοσοκομείο, το Μετροπόλιταν στην προκειμένη, που έχουμε μια άριστη συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα περιστατικό μέχρι τώρα. Αλλά και να συμβεί, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μιλάμε για την ακτή του ήλιου, ουσιαστικά όμως υπάρχουν διάφορα έτσι μαγαζιά, εστίασης, παραλίες μικρότερες, είσοδοι διαφορετικοί. Δώστε μας έτσι, χαρτογραφίστε μας λίγο την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, εμείς είμαστε η ακτή του ήλιου, είμαστε η οργανωμένη παραλία του Αλίμου. Αριστερά και δεξιά μας υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Εμείς στο χώρο μας, πέρα από τις παροχές τις δικές μας που έχουμε την καθαριότητα, έχουμε τη φύλαξη, έχουμε την περίθαλψη, την υγειονομική, έχουμε και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που μπορεί κάποιος να έρθει και να απολαύσει τον καφέ του, το φαγητό του, οι γονείς να αφήσουν ανέμελα τα παιδιά τους στο θαλάσσιο πάρκο να παίξουν και να απολαύσουν τη θάλασσα, τον καφέ τους. Είμαστε δηλαδή κάτι το οποίο έρχονται κάποιοι και αυτό που δεν έχουν μαζί τους το βρίσκουν. Ακόμα και μαγιό να μην έχουμε, έχουμε δικά μας τουριστικά μαγαζιά μέσα να απολαύσουν τη θάλασσα και χαλαρές στιγμές.
0: Ακόμα και αν ξεχάσουμε το μαγειό μας, ε.
1: Έχουμε και γι' αυτό τη λύση. Ναι, μην αγχώνεστε. Και αντιλιακό και ό,τι άλλο χρειαστείτε και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους.
0: Πώς κλείνουμε αυτό που λέμε ξαπλώστρα, που είναι και αυτό της μόδας λίγο και βλέπω, μπαίνω μέσα για το Σάββατο ας πούμε και βλέπω ελάχιστες, οπότε όποιος θέλει πρέπει να σπεύσει. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, είμαστε μια οργανωμένη παραλία όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τη θάλασσα ακόμα και με 0 ευρώ. Οι συμπολίτες μας, οι δημότες του Αλίμου έρχονται, δεν πληρώνουν τίποτα, μπορούν να φέρουν το καρεκλάκι τους να κάτσουν στη φυσική σκιά που έχουμε και δεν πληρώνουν τίποτα. Και για τους συμπολίτες μας που δεν είναι δημότες, η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ τις καθημερινές, είναι 12 τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να πάρουν ξαπλώστρα. Μπορούν να έρθουν με το καρεκλάκι τους, να κάτσουν κάπου, να βάλουν την ψάβα τους, να βάλουν την πετσέτα τους στους κατάλληλους χώρους και δεν υπάρχει κανένα κόστος. Mm-hmm. Από την άλλη, αν αυτός θέλει, αν οποιοδήποτε θελήσει την άνεσή του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με την ξαπλώστρα που του παρέχουμε εμείς, είναι 6 ευρώ τις καθημερινές και θα είναι 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.
0: Τι ώρες είναι ανοιχτά η παραλία?
1: Το ωράριο λειτουργίας μας είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παραλίας. Είναι στο πλαίσιο των παροχών μας. Και όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται έτσι ώστε κάποιος να έρθει και να απολαύσει με ηρεμία το μπάνιο του.
0: Ωραία. Έχουμε τουρισμό φέτος έχουν αρχίσει οι ξένοι να έρχονται έτσι στα νότια της Αττικής?
1: Να σας πω, όπως κάθε χρόνο μας τιμάνε από όλες τις φυλές του πλανήτη, για την ώρα δεν μας έχουν επισκεφθεί οι φίλοι μας από το Ισραήλ, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: είχαν και τα θέματα τους τα πολιτικά, αλλά τώρα που διευθετήθηκαν και αυτά, έχουμε πληροφόρηση από πράκτορες, από ξενοδοχεία, έχουν ήδη ξεκινήσει οι αφήξεις τους στην Αθήνα. Οπότε, καλώς να έρθουν όλοι, όλους τους περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι με υγεία και είμαστε η πρώτη οργανωμένη παραλία στο νομό Αττικής και σας περιμένουμε για στιγμές δροσιάς.
0: Με υγεία και ασφάλεια, και είναι πολύ σημαντικό η υγειονομική κάλυψη η οποία υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και που έχει να κάνει από ένα τσίμπημα μέλισσας που λέει ο λόγος, γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάποια αλλεργία.
1: Όπως το λέτε ακριβώς.
0: Μέχρι τους λαγοκέφαλους που είναι πολλοί κόσμος που φοβάται. Αν και είδα και την οργάνωση, την IC, η οποία βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, ότι επιτίθενται μόνο αν κάτι γυαλίζει, αν ένας ψαρατουφικάς έχει κρεμασμένα ψάρια επάνω του. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ψαριού πάντα υπήρχε. Τώρα μπορεί ο πληθυσμός τους να έχει αυξηθεί, αλλά πάντα υπήρχε. Ναι. Αυτό.
0: Γιάννης Χατζησταμάτης, ευχαριστώ θερμά, Γενικός Διευθυντής της ΑΚΤΙΣ του Ήλιου. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.

Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, είναι και η εποχή που επιλέγουμε βιβλία για την παραλία. Διάβαζα ποιοι είναι οι νικητές των βραβείων βιβλίου Public για το 26. Ελληνική παιδική λογοτεχνία, καλώς ήρθες στον κόσμο που αισθάνεσαι. Μάριος Μάζαρης, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από το Μετέχμιο και όσον αφορά σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, στην εφηβική λογοτεχνία. 7+1 ιστορίες για ένα κορίτσι, Νικολέτα Καπίλα, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κέδρος. Ελληνικό διήγημα, γράμματα στην Παναγία, Κυριάκος Χαρίτος, εκδόσεις Πατάκης. Audiobook, το επιλέγουν πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο Νίκος Μιχαλόπουλος. Στην αφήγηση για το audiobook είναι ο Εμίλιος Χιλάκης από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και μιλάω για την βιογραφία σε εισαγωγικά, Εμμανουήλ Καραλής, Όταν κοιτάς από ψηλά, ένα απολαυστικό βιβλίο, έχει πολλές ωραίες ιστορίες. Αν αγαπάτε τον Εμμανουήλ Καραλή, πραγματικά έτσι θα το απολαύσετε. Ελληνικό non-fiction, ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος και ένας Βίκινγκ μπαίνουν σε ένα μπαρ. Είναι το βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα από τις εκδόσεις Key Books. Μας μίλησε και την περασμένη εβδομάδα για το βιβλίο του αυτό, αμέσως μετά την βράβευσή του εδώ στο 984. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα, Αδελφή Καραμάζοφ. Μετάφραση έχει κάνει η Ελένη Μπακοπούλη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, και ελληνικό μεθυστόρημα, το βραβείο των Public για το 26 και Γένετο Φως, Στέφανος Αλεξιάδης, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μίνωας.

Simply Red, Πάνος Αργύρης ρύθμισε τους ήχους μας, Nick Lib επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, Σφινάκι για φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και Πάνος Πολυζωήτης μαζί μας μετά το δελτίο στις 6.

0: Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Άλλο πράγμα ο έξυπνος και άλλο ο εξυπνάκιας. Ο εξυπνάκιας, λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι ένας μειωτικός χαρακτηρισμός για αυτόν που παριστάνει τον έξυπνο. Είναι αυτός που λέει εξυπνάδες, ο μυαλοπόλης. Εξυπνάδα είναι βέβαια η ανεπτυγμένη νοημοσύνη, η ιδιότητα του έξυπνου. Είναι όμως και το ανόητο αστείο, η ανοησία. Με τις εξυπνάδες, τα δήθεν έξυπνα λόγια και πράξεις, κάποιοι προσπαθούν να εντυπωσιάσουν το ακροατήριό τους. Και να δείτε πως συχνά τα καταφέρνουν. Ειδικά όταν λένε τις ανοησίες τους με στυλ, όταν μπουρδολογούν θαρετά. Αποδεικνύοντας πως το πνευματικό επίπεδο του πλήθους είναι τόσο χαμηλό, εφόσον δεν δίδεται και τόσο μεγάλη σημασία στο τι θα πεις, αλλά στο πώς θα το πεις. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας του δημαγωγού, του λαοπλάνου, που εξτομίζει με βαθιά, καλλιεργημένη φωνή ανεκδιήκητες βλακίες, κοιτώντας στα μάτια του κοινού του. Ούτε συσπράττει μια χαρά. Τώρα, ο έξυπνος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έξυπνος είναι αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται γρήγορα και σε βάθος τα πράγματα. Είναι ο ευφυής, ο πνευματώδης, ο οξύνους, ο τετραπέρατος, αλλά και ο πονηρός. Έξυπνες ονομάζουμε και κάποιες συσκευές που μπορούν να υπούν τον τρόπο δράσης τους ανάλογα την περίσταση, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα ή οι έξυπνες τηλεοράσεις. Βέβαια, με δεδομένο το γενικό IQ του πληθυσμού, τουλάχιστον του ελληνικού, θα διαπιστώσουμε πως όσο πιο έξυπνες γίνονται οι συσκευές, τόσο πιο χαζοί γίνονται οι χρήστες τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Πάντως, η αρχική σημασία της λέξης έξυπνος είναι ο ξύπνιος, αυτός που έχει ξυπνήσει. Όμως, η εκτίμηση που δείχνει το κοινωνικό σώμα στους εξυπνάκηδες, στους μυαλοπόλητες, μάλλον τεκμηριώνει το ότι γενικώς ως λαός κοιμόμαστε όρθιοι. Καθώς προτιμούμε τις βολικές και διασκεδαστικές εξυπνάδες από τις ανησυχητικές κουβέντες των πραγματικά έξυπνων ανθρώπων.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας, σε ύφεση η φωτιά σε αποθήκη ξυλία στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Από την Πυρκαγιά φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Αναλυτικότερες πληροφορίες στο athina984.gr. Το σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων, που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογοναθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννης Γουρός συναντήθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της ΑΛΦΑ Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Την πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ζήτησε από όλα τα στελέχη να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τους δημοκρατικούς κανόνες. Πρέπει να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος μετά την ακατανόητη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε σε δήλωσή του ο Παύλος Πολάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλυθέα. Πρόκειται για 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς εντάσσεως 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 οι νεκροί, 971 οι τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, κρίνοντας ότι απαιτείται μια μαζική συλλογική προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον. Την ίδια ώρα η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εμβάσεων σε επίγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας χθες στη Βρετανική πρωτεύουσα λόγω της ακραίας ζέστης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια, δείχνει έρευνα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, τόνισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μίνα Φούντζουλα. Πένθος στην οικογένεια του Αθήνα 984 έφυγε χθες από τη ζωή συνάδελφος Πανδώρα Παφίλη. Το Σάββατο στις 10 παρατέταρτο το πρωί το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του ελληνικού λόγου της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Εκοράλη Ακρόπολης 2026. Πληροφορίες στο athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση και το Μουντιάλ ξεχωρίζει στις 2 τα ξημερώματα η αναμέτρηση την Ισία Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 6.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

Ήταν το 1986, πριν από ακριβώς 40 χρόνια, όταν ο David Bowie κυκλοφορούσε το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα, Absolute Beginners.

Η απόλυτη αρχάρη λοιπόν από τον David Bowie. Η ώρα είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι με τον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Radio City. Στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Πολυζωήδης. Η Έλενα Χατζιωάννου συνεχίζει να βρίσκεται σε άδεια, αλλά τη Δευτέρα θα είναι πάλι εδώ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπια Σλανίδου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας η Πέμη Παναγοπούλου στον αριθμό 213-09-09-100. Επίσης επικοινωνείτε με τον σταθμό, με τους παραγωγούς που βρίσκονται στον αέρα 24 ώρες το 24ωρο, με μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Είναι μια μέρα σήμερα που στην εσωτερική επικαιρότητα θα έλεγα ότι τον περισσότερο κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, απασχολεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ανάρτηση των βαθμολογιών, των ορίων εισαγωγής σε διάφορες πανεπιστημιακές και άλλες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στο επόμενο ημίωρο, διότι όχι μόνο αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά δίνει και κάποια εικόνα σχετικά με τις τάσεις και τις μελλοντικές εξελίξεις ό,τι αφορά την παιδεία αλλά και την αγορά εργασίας κατ' επέκταση. Κατά τα άλλα, είχαμε δύο πυρκαγιές στον Ορχομενό και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με αυτόν τον καύσωνα προχωρούμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην... Έχουμε ήδη μάλλον μπει στην αντιπυρική περίοδο και πρέπει να έχουμε το νου μας. Στην Ευρώπη το κύμα καύσωνα εξακολουθεί να απειλεί διάφορες χώρες, να έχουμε νεκρούς, όχι μόνο στη Γαλλία πλέον πολλούς νεκρούς, αλλά και στην Ισπανία πάρα πολλούς νεκρούς, αλλά στη διεθνή επικαιρότητα ο μεγάλος αυτός σεισμός, ο μεγαλύτερος σεισμός από το 1900 που συνέβη στην Βενεζουέλα και έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή τουλάχιστον 164 ανθρώπων, έχει στείλει άλλους 971 ως τραυματίες στα νοσοκομεία και έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων. Αυτή είναι η είδηση που είναι πρώτη παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ όμως έχουμε και την ψήφιση του νομοσχεδίου, μάλλον την συζήτηση και αύριο την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βουλή, ένα ζήτημα το οποίο, μάλλον ένα νομοθέτημα το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής των δημάρχων, δηλαδή την προσπάθεια του νομοθετήματος, όχι την προσπάθεια, την μεθόδευση του νομοθετήματος ούτως ώστε να αποφεύγεται η δεύτερη Κυριακή, η εκλογική αναμέτρηση τη δεύτερη Κυριακή. Μεθόδευση που χρησιμοποίησε είναι λάθος λέξη. Εισάγει μια νέα μέθοδο καταγραφής των προτιμήσεων των εκλογέων προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη της ψηφοφορίας για δεύτερη Κυριακή σε περίπτωση που δεν εκλεγεί δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι το σημείο που έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις και είναι ένα σημείο το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μόλις ακούσουμε να ακούσουμε Cry for Love του Iggy Pop, επίσης 40 ετών, από το Σεπτέμβριο του 1986.

Αυτό το τραγούδι και καθώς και ολόκληρο το άλμπουμ στο οποίο, το οποίο περιείχε αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο Μπλα Μπλα Μπλα, το είχε σχεδόν αποκηρύξει ο Iggy Pop, γιατί θεώρησε ότι η συμμετοχή, η συνεισφορά του David Bowie, τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα, ήταν τόσο σημαντική, ήταν στην παραγωγή και σε κάποια φωνητικά, όπως και στο συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε, το Cry for Love. Θεώρησε λοιπόν ο Iggy Pop ότι ήταν τόσο μεγάλη η συνεισφορά του, η συμμετοχή του David Bowie στην, σε αυτό το άλμπουμ, που είπε ότι στην πραγματικότητα μεγάλη η συνεισφορά του, η συμμετοχή του David Bowie στην, σε αυτό το άλμπουμ, που είπε ότι στην πραγματικότητα

0: αλλαγές στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην πλέον αμφιλεγόμενη διάταξή του που αφορά τον τρόπο εκλογής των δημάρχων. Η συνάδελφος κοινοβουλευτική συντάκτρια του Αθήνα 1984, Στέλλα Παπαμιχαήλ, παρακολούθησε τη συζήτηση σήμερα και θα παρακολούθησε βέβαια και την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Είναι μαζί μας για να μας δώσει διάφορα στοιχεία σχετικά με το τι υπόθηκε σήμερα. Καλησπέρα, Στέλλα.
1: Εμένα, ναι, αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και σήμερα και αύριο. Είναι το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτή η διάταξη είναι που έχει φέρει και τις περισσότερες αντιδράσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση μάλλον. Αυτή η διάταξη στην ουσία τι λέει? Λέει ότι η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών θα γίνεται πλέον σε ένα και μόνο γύρο. Δηλαδή οι ψηφοφόροι θα προσέρχονται στις κάλπες μόνο μία Κυριακή κάθε 5 χρόνια, αλλά το ψηφοδέλτιο θα δίνει τη δυνατότητα να κάνουν 2 επιλογές ταυτόχρονα. Δηλαδή να βάζουν την πρώτη επιλογή, την κύρια επιλογή, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τη λίστα των υποψηφίων συμβούλων με τους κλασικούς σταυρούς προτίμησης, και κάτω από αυτό θα υπάρχει και μία εναλλακτική ψήφος για όσους θέλουν βεβαίως. Ο ψηφοφόρος θα μπορεί, προαιρετικό είναι αυτό, να βάλει ένα σταυρό δίπλα σε ένα δεύτερο συνδυασμό της αρεσκίας του. Στη δεύτερη αυτή επιλογή δεν θα βάζει σταυρούς σε συμβούλους, θα επιλέγει μόνο παράταξη και δήμαρχο.
0: Άρα λοιπόν, αντί να πηγαίνουμε σε δεύτερο γύρο, θα κάνουμε μια δεύτερη καταμέτρηση προσμετρώντας τις ψήφους που έλαβαν οι δύο πρώτοι συνδυασμοί στην ψηφοφορία και προσθέτοντας αυτές τις ψήφους τις δεύτερες, τις εναλλακτικές ψήφους που έχουν λάβει αυτοί οι δύο συνδυασμοί. Θεωρητικός δηλαδή, αν κανείς ψηφοφόρος, θεωρητικός, αν κανείς ψηφοφόρος δεν κάνει χρήση της εναλλακτικής ψήφου της δεύτερης ψήφου αυτή που έχει στη διάθεσή του, αυτός που βγήκε πρώτος στην πρώτη καταμέτρηση θα βγει και στη δεύτερη. Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι. Μένει να το δούμε βέβαια πώς θα πάει στην πράξη αυτό. Το θέμα είναι ότι αν ο συνδυασμός της πρώτης επιλογής δεν πιάσει το 42%, τότε θα ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος, δηλαδή εκεί θα προσμετρώνται και οι εναλλακτικές επιλογές των ψηφοφόρων.
0: Άρα το 42% παραμένει. Δεν επιστρέφουμε στο 50%.
1: Όχι,
0: όποιος πάρει 42% εκλέγεται. Και αν πάρουν δύο συνδυασμοί 42% και πάνω, που μαθηματικά γίνεται, εκλέγεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους. Σωστά.
1: Θα πάει με βάση ακριβώς τον αριθμό των ψήφων. Τώρα το επιχείρημα της κυβέρνησης ποιο είναι στην ουσία γι' αυτό? Είναι ότι υπάρχει μια κρίση νομιμοποίησης. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι ένας δήμαρχος μπορεί να βγει και να διοικεί έχοντας πάρει μόνο ας πούμε το 40% των ψήφων της πρώτης Κυριακής, αλλά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να έχει χάσει και την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων. Δηλαδή να είναι δήμαρχος αλλά να μην μπορεί να ελέγξει το δημοτικό του συμβούλιο. Το έχουμε δει κάποιες φορές και αυτό να συμβαίνει. Αυτό έχει φέρει μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Με τον κύριο Δουδονή να λέει ότι η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια ευρεία άσκηση συνταγματικής φακυρικής, φέροντας ένα εκλογικό σύστημα κομμένο κεραμένο στα μέτρα της.
0: Γιατί το λέει κομμένο κεραμένο στα μέτρα της? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε πει κάποια στιγμή, μιλώντας στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
1: και
0: Κοινοτήτων Ελλάδος, είχε πει ότι αυτό το νομοθέτημα είναι σχεδιασμένο για να εμποδίσει την επανεκλογή μου. Τη δική του, όχι τη δική μου, Στέλλα.
1: Ότι προφανώς αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι μετρώντας η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνός απαράταξη, τους δικούς της ανθρώπους που θα κατέβουν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και προκειμένου να μην υπάρχουν συνεργασίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό το σύστημα ευνοεί περισσότερο αυτούς που θα έχουν μια αβάντα στην κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Λέει επίσης η κυβέρνηση ότι στην πραγματικότητα συμμετέχουν στην εκλογή του Δημάρχου με το σύστημα αυτό που έχουν φέρει προς ψήφιση περισσότεροι ψηφοφόροι, καθώς τη δεύτερη Κυριακή πάρα πολλοί απέχουν. Δηλαδή, χοντρικά να πω το εξής, τι έγινε εδώ πέρα. Όταν τη δεύτερη Κυριακή είχε εκλεγεί ο Νίκος Χαρδαλιάς Περιφερειάρχης, πολλοί ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει και Χαρδαλιά και Μπακογιάννη δεν έκαναν τον κόπο να πάνε στην κάλπη. Αυτό συνέβη εδώ και μπορεί κανείς να υποθέσει ότι συνέβη και το ίδιο στη Θεσσαλία. Ότι πολλοί που ήθελαν να πάνε για να ψηφίσουν τον Μπέο Δήμαρχο Βόλου,

0: Τη δεύτερη Κυριακή δεν έκαναν τον κόπο να πάνε να ψηφίσουν περιφερειάρχη και έτσι ο Κώστας Αγοραστός έχασε κάποιους ψηφοφόρους από αυτούς που είχε μαζέψει την πρώτη Κυριακή. Όλα αυτά βέβαια μοιάζουν όντως με μαγειρέματα, έτσι. Δηλαδή,
1: η απίστοση πάντως ότι στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή είναι μια διαπίστωση που εντάξει δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Το λένε και οι αριθμοί. Θέλω να πω ως προς αυτό το κομμάτι υπάρχει μια τέλος πάντων λογική σε αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλειοψηφία. Ωστόσο μένει να δούμε πώς θα, αυτό το σύστημα πώς θα τρέξει, αν τελικά θα αγκαλιαστεί και από τους ψηφοφόρους και αν όντως η συμμετοχή θα ανέβει. Μένει να φανεί αυτό στις επόμενες αυτοδιοικητικές.
0: Ναι, τα ένα από τα αντεπιχειρήματα είναι ότι δεν είναι άμεση η εκλογή. Δηλαδή έχεις με το ισχύον σύστημα, έχεις μια δεύτερη Κυριακή στην οποία έχεις να διαλέξεις εν προκειμένου στην Αθήνα Μπακογιάννη που ήταν πρώτο στην πρώτη Κυριακή ή Δούκα που ήταν δεύτερος. Είναι πολύ, πολύ πιο ξεκάθαρο, λένε όσοι αντιτίθενται σε αυτή τη ρύθμιση, το σύστημα που ισχύει τώρα, διότι άμεσα πηγαίνει ο ψηφοφόρος και ψηφίζει τον δήμαρχο, τον άνθρωπο που προτιμά για τη δημαρχία ή αντίστοιχα για την θέση του γραμματέα της περιφέρειας. Και να, αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, έτσι, δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ πιο απλό, κατανοητό, άρα και άμεσο το σύστημα των ισχύων.
1: Ναι, δεν είναι και πάνω σε αυτό που λες, είναι εύλογο, γιατί αυτό το σύστημα στην ουσία, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Λιβάνιος, εφαρμόζεται μόνο στην Μεγάλη Βρετανία, έτσι όπως είναι δομημένο, δηλαδή αυτό με το χωρίς δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι προφανώς δεν έχει υιοθετηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι έχει υιοθετηθεί μόνο στην Βρετανία, δηλαδή ότι το δικό του νομοθέτημα εκτός Βρετανίας είναι το πρώτο στην, τέλος πάντων στον κόσμο.
1: Ναι, το μοντέλο πάνω στο οποίο πάτησε και ακολουθήθηκε τέλος πάντων είναι αυτό της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Βέβαια, εκεί υπάρχει, αν μου επιτρέπει Στέλλα, υπάρχει μια πάρα πολύ διαφορετική εκλογική παράδοση, διότι στις μονοεδρικές περιφέρειες, στις βουλευτικές εκλογές στην Βρετανία εκλέγεται κάποιος και χωρίς πλειοψηφία. Είναι ο πρώτος. Όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους, ναι, ακόμη και αν.
1: Είναι και άλλη πολιτική κουλτούρα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, μα θέλω να πω ότι αν πάρεις 10% εσύ σε μια περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτω από 10, εκλέγεσαι. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρει την πλειοψηφία. Αλλά ναι, σήμερα λοιπόν πήραν θέση το ΠΑΣΟΚ που έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίχθηκε η αίσθηση αντισυνταγματικότητας, αποσύσσωμε την αντιπολίτευση. Απορρίφθηκε βεβαίως λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ο κύριος Φάμελος, είπε ότι το νέο σύστημα γίνεται για να αποτραπεί στο μέλλον μια αντίστοιχη εξέλιξη συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων όπως έγινε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, άρα συμπίπτει με αυτό που είπε ο Δούκας, έτσι είναι.
1: Συμπίπτει με αυτό που είπε και ο κύριος Δούκας. Επίσης και ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο για εκλογικό τζογάρισμα με χαρακτηριστικά παπατζή, μιλώντας για το νέο σύστημα. Και σας είπα ότι απαντώντας στην ουσία ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι το σύστημα αυτό που έχουμε σήμερα έχει κλείσει τον κύκλο του. Εφαρμόστηκε από το 1974, έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και ακριβώς για να μην υπάρχουν παζάρια μεταξύ των δύο γύρων του πρώτου, ναι, και του δεύτερου γύρου.
0: Βέβαια δεν εφαρμόζεται ακριβώς έτσι το σύστημα αυτό. Παλιότερα έπρεπε να φτάσει στο 50% των ψηφισάντων για να εκλεγείς. Ενώ τώρα έχει κατέβει πρόσφατα. Πρόσφατα κατέβηκε στο 42 το όριο εκλογής. Αύριο ψηφίζετε λοιπόν. Αύριο γίνεται ψηφοφορία.
1: Ανδρουλάκης ενημερωθήκαμε κάποια στιγμή γύρω στο μεσημέρι, άρα θα πάρει θέση. Έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι θα δώσει το στίγμα και ο πρόεδρος του αύριο το μεσημέρι. Θα ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή υπάρχουν και άλλες διατάξεις μέσα, και η Ελληνική Λύση έχουν στην Επιτροπή, όταν έγινε συζήτηση, είπαν ότι επιφυλάσσονται για την αλλομέλεια στο πώς θα ψηφίσουν, γιατί είναι το σύνολο του νομοσχεδίου. Αυτό τώρα που σας λέω αφορά μία διάταξη, η οποία.
0: Σωστά, είναι η πλέον επίμαχη, αλλά είναι μόνο μία. Ναι. Δεν αναμένουμε εκπλήξεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, την κοινοβουλευτική συντάκτρια του Αθήνα 984. Και περνάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Η Νάνση Αγγελοπούλου στο στούντιο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, σε αγροδοτική έκταση στον Ορχόμενο Βιωτία, σε ύφεση η φωτιά σε αποθήκη ξυλία στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάχη με το χρόνο δίνουν διασώστες στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς εντάσσεως 7,2 και 7,5 ρίχτερ, τουλάχιστον 164 οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Την πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του αποχωρώντας από τη συνεδρίαση. Δέσμοι 7 παρεμβάσεων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των παράνομων πρακτικών, ανέφερε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Σπάνιο κόκκινο συναγερμό εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Ολλανδία. Ρεκόρ ζέστης και στο Βέλγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο athena984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι παρά... Εμπερδεύομαι πάντα έτσι, παρά 23, 7 παρά 23 πρώτα λεπτά και ακούσαμε τους... τους Τέξας δεν ακούσαμε. Κι όμως ακούσαμε τους Στράγγλες. Ζητώ συγγνώμη. Με είχε παρασύρει λίγο η μουσική, η οποία ήταν Στράγγλες και ήταν το Golden Brown από το 1982. Πάνος Πολυζωήδης στο μικρόφωνο της εκπομπής Radio City στον Αθήνα 984. Και όπως είπα, πάρα πολλές χιλιάδες οικογενειών στην Ελλάδα ασχολούνται σήμερα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων του 2026. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών μας δείχνει, μπορεί μάλλον να αποκαλύψει κάποιες τάσεις σχετικά με το προς τα που πηγαίνει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και η ίδια η οικονομία μας. Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, κύριος Στράτος Στρατηγάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει όλα αυτά. Καλησπέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε από την ανάλυση μάλλον των στοιχείων που δημοσιεύθηκαν σήμερα?
1: Λοιπόν, είναι μερικά αξιοσημείωτα πράγματα που θα πρέπει να δούμε. Το πρώτο είναι ότι στη φυσική έχουμε πενταπλασιασμό των αριστούχων πάνω από 19.
0: Άρα εύκολα θέματα δηλαδή.
1: Ακριβώς, από τα πολύ δύσκολα περνάμε στα πολύ εύκολα. Επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία στο μάθημα, διότι αυτό το μάθημα από τη μια απομακρύνει τα παιδιά και αυτό έχει ως συνέπεια να μην δηλώνουν τα τμήματα φυσικής και τα τμήματα φυσικής να έχουν εκατοντάδες κοινές θέσεις. Φανταστείτε, από τις 1000 θέσεις που διέθεταν το 25, οι 650 έμειναν κενές. Διότι τα διώχνουν τα παιδιά, το κατάλαβαν και βάλαν εύκολα θέματα τώρα για να κάνουν πιο ελκυστικό το μάθημα.
0: Δεν είναι όμως αυτό, δεν είναι απαραίτητο, θα έλεγε κανείς, να το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων να είναι παρεμφερές από χρόνο σε χρόνο στο κάθε μάθημα και με τον ίδιο χρόνο μεταξύ όλων των μαθημάτων?
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά από ό,τι βλέπετε δεν είναι. Βεβαίως να πούμε το καλό νέο είναι ότι φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν ακούστηκαν γκρίνιες για ασάφειες στα θέματα, για δυσκολία των θεμάτων. Οπότε το πρώτο βήμα έγινε. Τώρα αν πετύχουμε και το δεύτερο, να υπάρχει μια ισορροπία, να έχουν περίπου τον ίδιο βαθμό δυσκολίας, θα έλεγα ότι θα είχαμε σκίσει, αλλά...
0: Πάντως ποιος, συγγνώμη, κάποιος νους λέει θα κάνουμε κοινωνική μηχανική, θα αυξήσουμε τους φυσικούς, βάλε εύκολα θέματα να μπουν πολύ στο φυσικό. Με ποια κριτήρια το κάνει αυτό? Υπάρχει ανάγκη για περισσότερους φυσικούς ή απλώς αφού έχουμε τα τμήματα να μην μένουν τόσες καινές θέσεις όπως μας είπατε νωρίτερα?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάγκη, αλλά αυτό που πριτανεύει είναι το ότι πρέπει να έχουν καινές, να καλύψουν τις καινές θέσεις για να έχουν λόγο ύπαρξης κάποια τμήματα, ειδικά στην επαρχία. Το δεύτερο έτσι περίεργο είναι το ότι έχουμε στα μαθηματικά φέτος μετά από πολλά χρόνια για πρώτη φορά τόσους λίγους κάτω από τη βάση. Οι τόσοι λίγοι είναι 64% στα οικονομικά, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν 70-73%. Και εδώ έχουμε λοιπόν πιο εύκολα θέματα τα οποία έφεραν καλύτερες επιδόσεις. Κατά τα άλλα τα αρχαία ήταν πιο δύσκολα, η οικονομία ήταν πιο δύσκολα, οπότε περιμένουμε συγκεκριμένες αναταράξεις, δηλαδή στις βάσεις, εννοώ ότι στο πρώτο πεδίο περιμένουμε μια μικρή πτώση, στο δεύτερο πεδίο περιμένουμε...
0: Θυμίστε μας ποια είναι τα πεδία για όσους δεν το έχουν στο μυαλό τους.
1: Σωστά. Το πρώτο πεδίο είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες. Εδώ περιμένουμε μια μικρή πτώση. Στο δεύτερο πεδίο, που είναι οι θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, περιμένουμε σημαντική άνοδο, διότι έγραψαν καλύτερα και στη φυσική και στα μαθηματικά. Στο τρίτο πεδίο περιμένουμε άνοδο, διότι έγραψαν καλύτερα στη φυσική, όχι τόσο μεγάλη όσο στο δεύτερο. Και στο τέταρτο πεδίο περιμένουμε μια μικρή πτώση, διότι η οικονομία τα ζάλισε λίγο τα παιδιά, έφερε χαμηλότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε, μάλλον εκτιμάτε, προβλέπετε ότι θα έχουμε κάποια στροφή σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν από χρονιά σε χρονιά μικροαλλαγές, οι οποίες φαίνονται, αν κοιτάξουμε πολύ πίσω στο παρελθόν, ας πούμε. Αν κοιτάξουμε πολύ πίσω στο παρελθόν, θα δούμε ότι πριν 15 χρόνια η top σχολή του Πολυτεχνείου ήταν η πολιτική μηχανική, ενώ τώρα έχουν εκφρονιστεί από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, όπως και από τους μηχανολόγους. Αυτή είναι μια διαφορά αρκετά σημαντική. Κατά τα άλλα παραμένει το γιατρός μηχανικός δικηγόρος, που είναι όνειρο της ελληνικής οικογένειας από τη δεκαετία του 60.
0: Μάλιστα, σε κάποιες χώρες άλλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Τουρκία ή σε κάποιες αραβικές χώρες, η προσφώνηση engineer είναι τιμητική και απευθύνεται για λόγους σεβασμού σε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι καν μηχανικοί, έτσι. Είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θέμα κύρους, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και αυτά τα τρία επαγγέλματα στην Ελλάδα, ο γιατρός, ο μηχανικός και ο δικηγόρος, είχαν πάρα πολύ μεγάλο κύρος παλαιότερα. Τώρα τελευταία αρχίζει και μειώνεται το κύρος τους, καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Δηλαδή έχουμε γεμίσει με δικηγόρους, καταλαβαίνετε ότι αυτό μειώνει το κύρος τους. Αντίστοιχα και με γιατρούς, έχουμε πολλούς γιατρούς. Αν δεν φεύγανε στο εξωτερικό θα είχαν πρόβλημα επαγγελματικό στην Ελλάδα.
0: Έχουμε και πολλούς φαρμακοποιούς, κύριε Στρατηγάκη.
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε 10.500 φαρμακεία στην Ελλάδα, τα οποία είναι πολλά για τη χώρα μας.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την λειτουργία, ας πούμε ότι είναι η πρώτη πλήρης χρονιά, η πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας των μη κρατικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να κάνετε, να διατυπώσετε κάποια εκτίμηση σχετικά με την ροή μαθητών προς αυτά τα ιδρύματα? Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μία έκροη μαθητών για σπουδές στο εξωτερικό αρκετά μεγάλη, και όσο περνούσαν τα χρόνια στην Κύπρο πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς. Έχουμε κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν πόσο καλά θα πάνε, πόσο θα προσελκύσουν μαθητές τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν δίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν δίνουν στοιχεία για το πόσους φοιτητές έχουν. Από εκεί και πέρα στηριζόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, για την ιατρική που λειτουργεί στην Αθήνα και η οποία είναι στις περιζήτητες σχολές, γίνεται σκοτωμός για να μπουν τα παιδιά. Έχει δίδακτρα 27.000, τόσα είχε όταν ανακοινώθηκε η ίδρυσή της, τη στιγμή που το ίδιο τμήμα, στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο είχε 22. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πιο ακριβά από ό,τι στην Κύπρο, ενώ η μισθή μας είναι η μισή από ό,τι στην Κύπρο.
0: Από την άλλη μεριά όμως είναι μικρότερο το κόστος ζωής εδώ, υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται κανείς να νοικιάσει σπίτι. Μπορεί να μένει στο πατρικό του. Σωστά?
1: Αν είναι κάτοικος Αθηνών, αλλιώς.
0: Αν είναι κάτοικος Αθηνών, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ισχύει δηλαδή μόνο για το 40% της Ελλάδας και όχι για όλους τους Έλληνες. Αυτό πάντως που είδα εγώ, επειδή είναι ακριβώς τόσο ακριβά τα δίδακτρα, φίλοι μου που θέλαν τα παιδιά τους να τα στείλουν στην ιατρική, τα έστειλαν στη Βουλγαρία, όπου είναι πολύ φθηνότερα.
0: Μάλιστα, και είναι κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ιδιωτικά στην Βουλγαρία ως επιτοπλίστων?
1: Νομίζω ότι είναι ιδιωτικά. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι τα πτυχία τους λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται αυτόματα. Δεδομένου ότι το κόστος ζωής και φοίτησης είναι πολύ χαμηλότερο, καταλαβαίνετε ότι είναι ελκυστικά, και έτσι κάποιοι γνωστοί μου έστειλαν τα παιδιά τους στη Βουλγαρία. Τώρα τα υπόλοιπα, πέραν της ιατρικής, τα υπόλοιπα τμήματα στα ιδιωτικά κάνουν περίπου 10.000 το χρόνο, τα οποία ως δίδακτρα είναι και αυτά ελαφρώς τσιμπημένα. Όταν γίνεται η σύγκριση του στυλ, πέρασα στο παιδαγωγικό στη Φλόρινα, να πάω Φλόρινα ή να μείνω στην Αθήνα και να είμαι στο σπίτι μου, πάλι οικονομικά χάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι στη Φλόρινα με 10.000 έχεις εξασφαλίσει το χρόνο, ενώ έχεις εξασφαλίσει τη διαμονή σου Και οι σπουδές είναι δωρεάν. Στην Αθήνα ο Αθηναίος που θα επιλέξει το ιδιωτικό θέλει 10.000 μόνο για τα δίδακτρα. Θα υπολογίσετε και γύρω στις 5.000 που είναι το κόστος ζωής του, πάμε στις 15. Άρα βλέπετε και αυτό είναι ακριβό.
0: Άρα να υποθέσω, κύριε Στρατηγάκη, ότι τελικά το πόσο επιτυχημένα και δημοφιλή θα είναι αυτά τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα θα κριθεί από το κύρος που θα αποκτήσουν στη διάρκεια των ετών, ώστε, ώστε κάποιος να πει δεν πειράζει, ας πληρώσουμε παραπάνω διότι αυτό, διότι θα πάμε εκεί.
1: Έτσι είναι, αυτό θα το κρίνει, να ξέρετε, η αγορά εργασίας. Αν βγουν οι πρώτοι απόφοιτοι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βρουν άμεσα δουλειά και καλή δουλειά, θα αποκτήσουν καλή φήμη. Γιατί κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι θέλουν να σπουδάσουν για να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Αυτό το πλεονέκτημα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Αν τους το παρέχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα τα προτιμήσει ο κόσμος.
0: Τώρα, με την εισαγωγή και το τελευταίο αυτό μετά, γιατί έφαγα πολύ από το χρόνο σας. Με την εισαγωγή του International Baccalaureate στην ελληνική εκπαίδευση, προβλέπετε κάποια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια?
1: Κοιτάξτε, είπανε, καταρχάς δεν ξέρουμε πόσα παιδιά θα το επιλέξουν, γιατί για ένα παιδί το οποίο φοιτά στο δημόσιο σχολείο δεν ξέρω αν έχει νόημα να το επιλέξει. Είπαν ότι θα φτιάξουν μια ειδική κατηγορία για τους υποψηφίους αυτού του διπλώματος, του International Baccalaureate, όταν, εάν και εφόσον φτάσουν στην τρίτη λυκείου και είναι και ικανός ο αριθμός τους. Θα φανεί αυτό στην πράξη. Προς ώρας δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση και είναι λογικό, διότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, που μας μίλησε για τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να εξαγάγει από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων του 2026. Αλλιεύω δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Αντώνης Παπανικολάου, μαθητής στο δεύτερο ΓΕΛ της Νέας Ιωνίας, πήρε 19.660 μόρια, έγραψε 20 στη βιολογία, 20 στη φυσική, 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Ντροπή, μόνο 18,4 στην έκθεση. Λοιπόν, το παιδί έπιασε την κορυφή στα σοβαρά και θα θέλει να πάει στην Ιατρική Αθηνών και βέβαια δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάει. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον περιστατικό, το οποίο το διάβασα στο ilialive.gr, ένα site που ασχολείται με την ειδησιογραφία του νόμου Ηλίας. Δύο δίδυμα, βέβαια δύο είναι τα δίδυμα, 19.580 μόρια ο Γιάννης, 19.340 μόρια ο Σταύρος. Και μάλιστα, ενώ θέλουν να πάνε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, και θα πάνε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην Πάτρα και οι δύο αυτοί οι δίδυμοι, και μάλιστα ενώ στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχαν και ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τους καθήλωσε παραλίγο να τους κοστίσει και την δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις. Μπράβο και σε αυτούς. Έλεγα λοιπόν πριν ότι νόμιζα ότι θα είχαμε ακούσει τους Τέξας, θα τους ακούσουμε τώρα. I don't want a lover, τραγουδούσαν οι Σκοτσέζοι. Τέξας, αλλά Σκοτσέζοι, έτσι, από το 1989.

Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε με τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το γνωστό θέμα του, του λαγοκέφαλου αυτού του κακάσχημου και επικίνδυνου ψαριού. Μας είπε ότι θα επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος, δεν ήταν έτοιμος να μας πει την τιμή. Μας είπε ότι θα είναι παραπάνω από ό,τι στην Κύπρο, 4,70 τόσο είναι στην Κύπρο το κιλό. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε για 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό απάνω του.

0: Και δύο κουβέντες για το Μουντιάλ, το οποίο προχωρεί, έχουν αρχίσει να παίρνουν μορφή και τα νοκάουτ. Χτες είχαμε ήδη το πρώτο ζευγάρι νοκάουτ. Είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς, η Νότιος Αφρική η οποία χτες ολοκλήρωσε την παρουσία της στην πρώτη φάση, νικώντας την ισχυρή Νότιο Κορέα με 1-0. Η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ 3-1, η Ελβετία τον Καναδά 2-1, αλλά ο Καναδάς προκρίθηκε ως δεύτερος και θα αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, στην φάση των νοκάουτ τους Νότιο-Αφρικανούς. Το Μαρόκο επικράτησε 4-2 της Αϊτής. Η Σκωτία έχασε από τη Βραζιλία 0-3. Οι φίλοι της Βραζιλίας είδαν κάτι που τέλος πάντων τους γέννησε κάποιες ελπίδες ότι θα είναι ένα από τα καλά παγκόσμια κύπελα για την βραζιλιάνικη ομάδα. Και το Μεξικό ολοκλήρωσε την πρώτη φάση μόνο με νίκες 3-0 την Τσεχία, η οποία απογοήτευσε και αποκλείστηκε. Απόψε λοιπόν έχουμε πάλι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής σε διαφόρους ομίλους. Στον πέμπτο όμιλο το συμπαθέστατο Κουρασάο αγωνίζεται με την ακτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φιλαδέλφια, και στη Νέα Υόρκη ο Ισημερινός την ίδια ώρα στις 11 το βράδυ με τη Γερμανία που έχει ήδη προκριθεί. Στις 2 το πρωί στο Άρλινγκτον στο Τέξας η Ιαπωνία με τη Σουηδία και για τον έκτο όμιλο, και επίσης για τον ίδιο όμιλο την ίδια ώρα στις 2 το πρωί η Τινησία με την Ολλανδία στο Kansas City. Η Ολλανδία ήταν εντυπωσιακή στον τελευταίο της αγώνα που είχε αντίπαλο τη Σουηδία και τη συνέτριψε με 5-1. Τέλος στις 5 το πρωί ο τέταρτος όμιλος ολοκληρώνεται με δύο αγώνες. Είπα 5 το πρωί γιατί εντάξει είναι λίγο σκληρό. Η Παραγουάη με την Αυστραλία στο Σαν Φρανσίσκο και η Τουρκία με την γηπεδούχο οικοδέσποινα ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες. Αυτή είναι η εικόνα από το Μουντιάλ μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, σιγά σιγά βλέπουμε ποιοι έχουν προκριθεί. Έχει προκριθεί η Νότιος Αφρική, αντιμετωπίζει τον Καναδά. Αυτό είναι το μόνο ζευγάρι που γνωρίζουμε. Έχει προκριθεί το Μαρόκο, έχει προκριθεί η Γερμανία, έχουν προκριθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπόλοιπες θέσεις παίζονται. Και αυτοί που είπαμε έχουν ήδη περάσει στη φάση των 32 και περιμένουμε τους υπόλοιπους τις επόμενες ημέρες. Θα ολοκληρωθεί αυτό το μισό της κλήρωσης. Απ' την άλλη μεριά έχει προκριθεί η Βραζιλία, έχει προκριθεί το Μεξικό, η Αργεντινή και η Ελβετία. Λοιπόν, η ώρα κοντεύει να πάει 7. Η εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη στο μικρόφωνο ολοκληρώνεται για απόψε. Στην τελική ρυθμίση του ήχου ήταν ο Νίκος Κουτούγερας, η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Βαβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και ακολουθεί το ένθετο, το ιστορικό μας ένθετο, Ανάσες Ιστορίας. Το επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και το παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά, στις 7 ακριβώς, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτικά, στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 84 με τον Κώστα Ράπτη στο μικρόφωνο. Γεια σας, μείνετε εδώ.
1: Ανάσες Ιστορίας.
2: 25 Ιουνίου 1912. Ο Έλληνας αθλητής Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του μήκους άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης 1912, πετυχαίνοντας επίδοση 3,37 μέτρα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του ελληνικού αθλητισμού στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Τσικλητήρας, ήδη διακεκριμένος αθλητής, ξεχωρίζει για την τεχνική τη δύναμη και την αγωνιστικότητά του σε ένα αγώνισμα που απαιτεί άλμα χωρίς φόρα. Σε αντίθεση με το σύγχρονο μήκος, όπου η κινητική ενέργεια της φόρας βοηθά το άλμα, εδώ όλη η δύναμη προέρχεται από την εκρηκτικότητα των μειών και τον τέλειο συντονισμό των χεριών. Με την νίκη του αυτή ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διεθνή επιτυχία. Η διάκρισή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι τα αγωνίσματα άνευ φόρας καταργήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα, γεγονός που καθιστά το ρεκόρ του τσικλητήρα ένα αιώνιο Ολυμπιακό κοιμήλιο. Πέθανε μόλις τα 24 του χρόνια το 1913 από μηνυγκίτιδα που προσέβαλε τον οργανισμό του λόγω των κακουχιών στο μέτωπο.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κοτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Πέμπτη, 25 Ιουνίου, δηλαδή 176η ημέρα του έτους 2026 ή αν προτιμάτε 7η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 9η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 10η του μηνός Ταμούζ του 5786 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 4η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λεύκης για την ευαισθητοποίησή μας στο νόσημα αυτό που ταλαιπωρεί τόσους και τόσους συμπολίτες μας. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Μοζαμβίκη γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία σαν σήμερα το 1975. Αλλά και η μέρα κατά την οποία η Σλοβενία και η Κροατία μνημονεύουν την απόσχησή τους από τη Ιουγκοσλαβία το 1991, γεγονός που πυροδότησε τον αιματηρό Ιουγκοσλαβικό πόλεμο. Κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι ο οσιομάρτυρος Φευρονίας της Πολυάθλου. Που άρα και μόνο από την ονομασία καταλαβαίνουμε ότι τράβηξε πολλά. Το τι τραβάνε τέτοια ώρα οι οδηγοί στους δρόμους της πόλης θα μας το πει η κυρία Αναστασία Ρόδη από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από λεωφόρο Αθηνών ως και την Λυκόβρηση, στην Αττική Οδό από την έξοδο της Μεταμόρφωσης έως και το Μαρούσι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Επίσης λεωφόρο Ποσειδώνος από Γλυφάδα ως το Δέλτα Φαλήρου, λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτρη ως τη Γλυφάδα, στην Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου, καθώς και στις σταδίους όλο της το μήκος. Επίσης Βασιλής Σοφίας άνοδο κάθοδο από Σύνταγμα ως Αμπελόκηπους, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα, Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, Υπατησίων από Πλατεία Αμερικής ως Γαλατσίου, και τέλος η λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελόκηπους ως και την Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα και στη Μεσογείον από τους Αμπελόκηπους ως και την Αγία Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την ενημέρωσή μας με όσα έχει να μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος για την κατάσταση που επικρατεί στα πύρινα μέτωπα. Είχαμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλίας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης και κυρίως είχαμε την πτώση στη λίμνη Άου στο Μέτσοβο πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Ωστόσο, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης διασώθηκαν. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από το ατύχημα. Ευτυχώς ατύχημα και δεν έχουμε κάτι χειρότερο με το ελικόπτερο. στην τεχνητή λίμνη Αού. Ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ είναι από αυτά τα μεστομένα κόστα που έχει το πυροσβεστικό σώμα κατά τη διάρκεια, που μισθώνει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, με αλλοδαπό πιλότο και Έλληνα συγκυβερνήτη σύνδεσμο, ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης. Το ελικόπτερο έχει κληθεί προκειμένου να επιχειρήσει ένα πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντας, από τη μεριά των Γρεβενών, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά μετά από κεραυνό. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ενάέρια μέσα και κατά τη διάρκεια να πάρει νερό το ελικόπτερο, κάτι συνέβη, ακούμπησε στο νερό, δεν μπόρεσε να πάρει περισσότερο ύψος και ακούμπησε και ο Έλικας συνέχεια στη λίμνη. Ευτυχώς οι δύο πιλότοι είχαν την εμπειρία, θα λέγαμε Κώστα, να εγκαταλείψουν εγκαίρως το ελικόπτερο, το οποίο έπεσε μέσα στη λίμνη. Αυτοί κολύμπησαν και έτσι κατάφεραν να σωθούν. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά και πλέον τώρα είναι σε εξέλιξη και η επιχείρηση προκειμένου να αναφερθεί το ελικόπτερο και να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη και είχαμε αυτό το ατύχημα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτωπα, το πιο δύσκολο και επικίνδυνο, Κώστα, θα λέγαμε, είναι αυτή η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ηράκλειο, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, σε μια μεγάλη αποθήκη ξυλίας, πολύ μεγάλη και δύσκολη φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και χρειάστηκε μάλιστα να κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστών. Ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Δυστυχώς η ενημέρωση που έχουμε, Κώστα, είναι ότι πέστησαν ζημιές και κατοικίες που ήταν δίπλα, καθώς και μια δεύτερη επιχείρηση, ενώ αυτή η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς. Είναι σε πλήρη ύφεση η φωτιά, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, γίνεται τώρα ο απολογισμός των ζημιών που προκάλεσε αυτή η μεγάλη φωτιά. Όσον αφορά, είχαμε πάλι για δεύτερη μέρα, Κώστα, σχεδόν την ίδια ώρα, ξέσπασε φωτιά στο ίδιο σχεδόν σημείο στην περιοχή του Ορχομενού στη Βιωτία. Χθες αντιμετωπίστηκε σχεδόν άμεσα. Σήμερα φάνηκε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν αυτή την ώρα και πάνω από 10 ενάέρια μέσα. Φαίνεται να είναι σε ύφεση η φωτιά. Ευτυχώς την περιοχή δεν πλέουν ισχυροί οι άνεμοι και βοηθάνε στο έργο της κατάστασης και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί μέσα μέχρι να πέσει το φως του ήλιου.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Μειωμένο εισόδημα, αυξημένο χρόνο εργασίας, δυσπραγία των νοικοκυριών και υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αναδεικνύει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για την εθνική οικονομία και την απασχόληση. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Για να ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, προλίγου, με ανακοινώσεις του ΓΕΣΕΕ και το ΠΑΜΕ. Ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει στην απόσυρση του άρθρου 37 του νέου νομοσχεδίου για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς ενώ δεν είχε τεθεί στο δημόσιο διάλογο με τα συνδικάτα, προβλέπει την επέκταση της εργασίας της Κυριακής σε άλλους περίπου 7 βιομηχανικούς, σε άλλους κλάδους βιομηχανίας. 7. Ήδη 30 επαγγελματικοί κλάδοι συνολικά στην οικονομία έχουν εξαιρεθεί από την κυριακάτικη αργία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και τώρα με την αιτιολογία της προστασίας του περιβάλλοντος έρχονται να εξαιρεθούν άλλοι 7. Δεν είναι βέβαια υποχρεωτική η απασχόλησή τους Κυριακές, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι...
0: Αλλά άμα είναι εφικτό, ξέρουμε τι θα επιλέξουν οι εργοδότες.
3: Ακριβώς, το προτιμούν.
0: Η προστασία του περιβάλλοντος τι έχει να κάνει με αυτά?
3: Έχει να κάνει με τα βαρέα μηχανήματα και τον τρόπο λειτουργίας που όταν σταματούν, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ρυπαίνουν περισσότερο όταν σταματούν και ξεκινούν εκ νέου. Άρα θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, συνεχούς πειράς, για να μην υπάρχει αυτό το σταμάτημα, η διακοπή και το ξεκίνημα εκ νέου των μηχανημάτων. Αυτό βέβαια... Το ερώτημα είναι ότι πώς εφευρέθηκε το 2026 αφενός, και αφετέρου κάτι τέτοιο δεν είχε τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων για το εμπόριο, για παράδειγμα, ή για τη λειτουργία των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές. Εκεί ήταν άλλες οι αιτιολογίες. Γι' αυτό το ζήτημα είναι ότι ασχέτως της αιτιολογίας, οι συνδικαλιστές κρίνουν ότι απλά ξυλώνεται το πουλόβερ της κυριακάτικης αργίας και εν συνεχεία θα ξυλωθεί αντιστοίχως και το πουλόβερ της αποζημίωσής της.
0: Ήδη όμως έχουν ξυλωθεί πολλά pullover, όπως καταδεικνύει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Για πάμε σε αυτό.
3: Ακριβώς. Καθώς οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΓΕΣΕ εντοπίζουν εισόδημα χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2009 σε βασικούς κλάδους της οικονομίας. Οι πέντε άξονες που καταγράφονται στην οικονομία της καθημερινότητας είναι: καταρχάς, η χαμηλή μισθή. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στο σύνολο της οικονομίας παρουσίασε οριακή αύξηση την περίοδο 2019-2025 κατά 0,3%, ενώ συγκριτικά με το 2021, έτος έναρξης της πληθωριστικής κρίσης, είναι χαμηλότερος κατά 1,3%. Στον κλάδο της εστίασης, της διαμονής, της μεταφοράς και αποθήκευσης του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, το πραγματικό ημερομίσθιο, σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, αν και αυξημένο, παρέμεινε σε επίπεδα 25,3% χαμηλότερα του 2009, ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης ήταν αρκετά χαμηλότερο ακόμη και από κράτη των Βαλκανίων. Το δεύτερο σημείο είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, Κώστα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως σε βασικούς κλάδους απασχόλησης που φτάνουν ακόμη και τις 47 ώρες την εβδομάδα. Τρίτο σημείο είναι η δυσπραγία. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η θέση των οικοκυριών, κυρίως με εξαρτώμενα μέλη. Το περασμένο έτος, σχεδόν το 35% αυτών των οικοκυριών ενεφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφελίας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, που βρίσκεται στο 9,1%. Επόμενο ζήτημα είναι η μακροχρόνια.
0: Τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μάλιστα.
3: Ακριβώς. Το επόμενο ζήτημα είναι η μακροχρόνια ανεργία. Το περασμένο έτος σχεδόν το 56% των ανέργων στην Ελλάδα παρέμενε εκτός αγοράς εργασίας για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Ποσοστό πολύ ψηλότερο από το 31,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 36,4% των Βαλκανίων. Σε εμάς είναι 56%. Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, τους νέους και τους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους το ποσοστό υπολογίζεται στο 56%. Βεβαίως η φτώχεια.
0: Τζάμπα το πτυχίο για ένα στους δύο δηλαδή.
3: Ναι, το μάθε παιδί μου γράμματα δεν μεταφράζεται ακριβώς όπως το θεωρούσαμε τα παλαιότερα χρόνια στην αγορά εργασίας. Και έτσι έχουμε και τον κίνδυνο της φτώχειας. Ο κίνδυνος της φτώχειας παραμένει υψηλός σε κρίσιμες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, ωστόσο πλέον διαχέεται στην ηλικιακή πυραμίδα. Ιδιαίτερα οι νέοι ηλικίες 18-24 ετών, και εδώ το συνδέουμε με το προηγούμενο θέμα, με το μάθε παιδί μου γράμματα δηλαδή, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένη κοινωνική ευαλωτότητα, με τον κίνδυνο φτώχειας να διαμορφώνεται το 2025 στο 24,2%.
0: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην ξενήσαμε προκαταβολικά τη χαρά όσων παιδιών πληροφορήθηκαν σήμερα καλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας πάντως σήμερα ανήρτησε τις βαθμολογίες και τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
4: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η συνολική αποτίμηση των φετινών πανελλαδικών αναδεικνύει μια διαφοροποίηση, μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ μαθημάτων. Ενώ από τη μία νεοελληνική γλώσσα, φυσική, βιολογία και λατινικά, σε αυτό είχαμε υψηλά ποσοστά επιτυχία. Στην νεοελληνική γλώσσα ήταν περίπου όπως πέρυσι, που τα παιδιά τα είχαν πάει καλύτερα σε σχέση με το 24 και τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, στα αρχαία ελληνικά, την ιστορία, την οικονομία και τη χημεία, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ήταν χειρότερα μάλιστα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα μαθηματικά εξακολουθούν να λειτουργούν ως βασικά φίλτρα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εικόνα είναι γενικά κακή, αλλά καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Τι εννοώ? Πέρυσι στα μαθηματικά το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση άγγιξε το 60%. Φέτος ήταν λίγο πάνω από το 50%. Δεν είναι μικρό, αλλά Έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Στα μαθηματικά βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι τα παιδιά του δεύτερου επιστημονικού πεδίου γράφουν πολύ καλύτερα από αυτά του τέταρτου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάτω από τη βάση από το δεύτερο πεδίο έπεσε μόνο το 22,6%, 22,7%, ενώ στο τέταρτο πεδίο ξεπέρασε το 64%. Αυτά τα νούμερα που σας είπα τώρα ήταν πολύ χειρότερα πέρυσι.
0: Στον καιρό που διεξάγονταν οι εξετάσεις, ποια ήταν η συζήτηση σχετικά με το βαθμό δυσκολίας ή τη αφήνεια της διατύπωσης των θεμάτων στα μαθήματα που τώρα διαπιστώνουμε μεγάλα ποσοστά αποτυχίας?
4: Λοιπόν, στα αρχαία είχαμε μιλήσει για το δύσκολο άγνωστο κείμενο. Αυτό είναι που οδήγησε τα παιδιά να γράψουν σε ποσοστό 55,67% κάτω από τη βάση, όταν αυτό πέρυσι δεν ήταν ούτε 48%. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το ζήτημα οδήγησε τα παιδιά στο να δυσκολευτούν και να μειωθούν και τα άριστα ως εκ τούτου. Ένα άλλο μάθημα στο οποίο υπήρχε μεγαλύτερη αποτυχία σε σχέση με πέρυσι, τη χημεία, είχε επισημανθεί όταν δόθηκαν τα θέματα ότι το τέταρτο ζήτημα ήταν αρκετά απαιτητικό και θα μείωνε τον αριθμό των αριστούχων όπως και έγινε. Αντίθετα, στη φυσική, όπου η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, τα θέματα ήταν καλά, όχι εύκολα ή δύσκολα, ήταν καλά. Πέρυσι όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό είχε σημειωθεί όλη αυτή η αποτυχία πέρυσι. Να σας πω ότι πέρυσι ένα στους δύο έγραψαν κάτω από τη βάση, ενώ φέτος αυτό το ποσοστό έπεσε στο 33,91%. Και οι αριστούχοι που πέρυσι ήταν λίγο πάνω από το 9%, φέτος ήταν σχεδόν 32%.
0: Μάλιστα. Περισσότερα μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athena984.gr. Ισίδωρο Ρούσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και να μεταφερθούμε στην μεγάλη διεθνή είδηση της ημέρας, την βιβλική καταστροφή που έχουν προκαλέσει στη Βενεζουέλα οι δύο αλλεπάλληλοι σφοδροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο Βαγγέλης Αρακενός βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, νωρίς το απόγευμα, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1000 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρότατους φωνικούς και καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Περίπου 30 μετασεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μετά τους δύο σεισμούς, όπως ανέφερε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, η Ντέλσι Ροντρίγκες. Εφιαλτικές είναι οι εκτιμήσεις, Κώστα, για τον πιθανό αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα του Αμερικανικού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πιθανόν θα μπορούσαν να ξεπεράσουν και τις 10.000. Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για την αναφορά αγνοουμένων μετέδωσε το μεσημέρι η ώρα Ελλάδος ότι έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 12.000 αγνοούμενοι. Πρόκειται πάντως για ανεπίσημες και μη επιβεβαιωμένες
0: πληροφορίες. Πρόκειται για άτομα που ακόμα αναζητούνται.
5: Ακριβώς. Συνήθως όλοι πρώτα δηλώνονται αγνοούμενοι και αναζητούνται. Η περιοχή που επλήγει περισσότερο φαίνεται ότι είναι η πολιτεία της Λαγκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο έκλεισε καθώς έχει υποστεί ζημιές. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε αυτή την πολιτεία. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Αυτονόητο είναι, Κώστα, ότι όταν έχουμε δύο τόσο ισχυρότατους σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, πολλές από τις υποδομές της χώρας έχουν καταστραφεί. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη μέσων κάνει το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμη πιο δύσκολο. Η πρόεδρος Ροντρίγκες μίλησε με πολλούς ξένους ηγέτες και με αξιωματούχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κινητοποιείται πλήρως. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, ομάδες με εξειδικευμένους διασώστες σε συγχρονισμό με τον ΟΗΕ βρίσκονται καθοδόν προς την Βενεζουέλα. Όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στενούν βοήθεια. Ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Πρώτη η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή βοήθειας. Η Πορτογαλία επίσης. Η Γαλλία έχει στείλει ήδη 85 μέλη σωστικών συνεργείων. Το Ιράν και η Κούβα προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στις υπηρεσίες της Βενεζουέλας για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
0: Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης από τους πρώτους εξέφρασαν την επιθυμία και την ετοιμότητα να βοηθήσουν την Βενεζουέλα. Επίσης από τους πρώτους εξέφρασαν την επιθυμία και την ετοιμότητα να βοηθήσουν την Βενεζουέλα.

0: στην πρώτη φάση σωστικών συνεργειών προς την Βενεζουέλα.
1: Βαγγέλη Σαρακίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, στον Αθήνα 84, μεταδώσαμε την μαρτυρία του κυρίου Θοδωρή Μαραγγέλη, προέδρου της κοινότητας των 2.500 Ελλήνων του Καράκας. Ο κύριος Μαραγγέλης μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
2: Τώρα είναι ησυχά στην περιοχή που είμαι, δεν γίνουν μεγάλε ζημίε, αλλά σε άλλε περιουσίε ναι, έχουν γίνει ζημίε και σίγουρα θα έχει μεγάλη κίνηση. Και σε άλλη πολιτεία κοντά μα εδώ πέρα που είναι στη θάλασσα έχουν γίνει πολύ μεγάλε ζημίε. Επίση εκεί πέρα είναι και το αεροδρόμιο, το κεντρικό αεροδρόμιο τη χώρα και είναι εντελώ κλειστό. Γιατί έπαθε και αυτό μεγάλη ζημίε. Εχθέ εδώ στη χώρα είναι εθνική γιορτή και είναι αργία. Είμαστε στα σπίτια μα, πολλοί βόλτα με την οικογένεια κτλ. Δεν ήμασταν στι δουλειέ. Και ήμασταν από νωρίς στα σπίτια μας. Ο σεισμός έγινε 6 το απόγευμα, 6 και 10 εκεί περίπου. Έγινε μεγάλη κίνηση, μεγάλη αναταραχή και εγώ είμαι σε υψηλή πολυκατοικία. Όσο πιο ψηλά είμαστε, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο, πέφτανε τα πράγματα στο σπίτι, ραγίσανε λίγο κάτι τουβάλι, αλλά μέχρι εκεί. Είναι αντισεισμικό το κτίριο, όπως πολλά εδώ πέρα. Δεν έπαθε μεγάλη ζημίες, αλλά δυστυχώς άλλα κτίρια μεγάλα έχουν καταρρεύσει και δυστυχώς έχουμε πολλά θύματα. Θα αρχίσουμε να ακούμε μεγάλους αριθμούς. Σίγουρα εκατοντάδες, όχι παραπάνω πιστεύω εγώ, γιατί τόσους όπως λένε από 10 μέχρι 100.000 δεν πιστεύω και τόσους πολλούς, αλλά θα είναι αρκετούς χιλιάδες, ναι, θα έχουμε θύματα νεκρούς. Με τα σεισμούς θα γίνουν, ναι, για μερικές ημέρες, αυτό περιμένουν. Λένε μέχρι 6 βαθμούς, μέχρι εκεί. Εγώ ίδιος έχω καταλάβει 2-3 μετασεισμούς, αλλά με χαμηλό βαθμό, δηλαδή 3-4 βαθμούς εκεί. Πολύ χαμηλό.
3: Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί.
2: Βέβαια. Στην αρχή, ναι, όλοι ήταν στο δρόμο. Όλοι φοβόταν και τα λοιπά, λέγανε να κινηθούν στον δρόμο, αλλά σιγά σιγά αρχίσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και μερικοί που ναι έχουν πάθει μεγάλη ζημία στα σπίτια τους έχουν πάει αλλού να κινηθούν.
3: Πόσοι Έλληνες είσαστε εκεί?
2: 2.500 η Βενεζουέλα.
1: Στη Δέσποινα Βαρδάκου μίλησε και ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
4: Ο σεισμός της Βενεζουέλας μέγεθος 7,5 έγινε πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα που είναι στο όριο δύο πλακών της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής. Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι ίδια δυναμικότητας περίπου με το ρήγμα της Κεφαλνίας Λευκάδας του δικού μας τόξου. Είναι δηλαδή κατακόρυφο και έχει μια κινηματική δεξιόστροφη. Επειδή η περίοδος επανάληψης μεγάλων σεισμών είναι της τάξης 150 ετών.
3: Θα ακολουθήσουν και μετασεισμοί, εκτιμάτε?
4: Μετά από ένα σεισμό 7,5 υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πάνω από 10% να έχουμε μετασεισμούς πάνω από 6.
3: Σε τι χρονικό διάστημα?
4: Για τις επόμενες εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες.
1: Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τη σχολή ναυτικών δοκίμων επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας, και υπογράμμισε τη σημασία σύμπραξης με το MIT για την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας.
5: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον. Είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμους μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχείρησεις. Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
1: Το πρόγραμμα εισάγει μια νέα πραγματικότητα στην αμυντική εκπαίδευση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.
6: Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που καλωσορίζω εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για κάτι το για την πατρίδα μας μοναδικό. Μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του MIT, στους Έλληνες δόκιμους, αλλά και σε στελέχη των άλλων σχολών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων, στη νέα πραγματικότητα. Στη δημιουργία τεχνογνωσίας, σμήνους αυτονόμων στη θάλασσα, αλλά από εκεί και πέρα και πέρα από τη θάλασσα. Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή.
1: Στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Πασόκ είναι ο ιστορικό.

0: αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της συντήρησης και της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, που πραγματοποιήθηκε χθες στο καλέντζι της Αχαΐας. Κατόπιν, σε συνέντευξή του στο Earth News, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι, όπως είπε, έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και, επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Ο κ. Πολάκης μάλιστα προανήγγειλε σε δηλώσεις του, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη Βουλή απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Στέλλα.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια. Αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει την εκλογή δημάρχου ή περιφερειάρχη πλέον μόνο σε ένα γύρο και την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι οι ψηφοφόροι θα προσέρχονται μία Κυριακή στην κάλπη, θα μπορούν όμως αυτή την Κυριακή να κάνουν δύο επιλογές ταυτόχρονα, δηλαδή να βάζουν σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη και τη λίστα των υποψηφίων συμβούλων, αλλά θα μπορούν να κάνουν και μία δεύτερη επιλογή, εναλλακτική, προαιρετικά δηλαδή, να βάζουν ένα σταυρό δίπλα σε ένα δεύτερο συνδυασμό της αρεσκίας τους. Στη δεύτερη αυτή επιλογή δεν βάζουν σταυρό σε δημοτικούς συμβούλους, παρά μόνο σε παράταξη και δήμαρχο. Αυτή όμως η νέα αλλαγή και η νέα πραγματικότητα έχει φέρει πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα. Γι' αυτό και σήμερα το ΠΑΣΟ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, την οποία στήριξαν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Δουδονή να αναφέρει ότι η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια ευρεία άσκηση συνταγματικής φακυρικής, φέρνοντας ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, νοθεύοντας τη λαϊκή βούληση, και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να εφαρμόσει ποτέ αυτό το σύστημα. Απολύτως προσχηματική χαρακτήρισε την ένσταση της συνταγματικότητας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κερίδης, ο οποίος επιτέθηκε και σήμερα στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι η Δημαρχία Δούκα αποτελεί βούτυρο στο ψωμί μας, καθώς δυσφημεί το λαϊκό μέτωπο που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι με τον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας εκ νέου κριτική στο Δήμαρχο Αθηναίων για την κατάσταση που βρίσκεται η πόλη. Δεν αντέχετε την ιδέα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων και δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι χάσατε το Δήμο της Αθήνας, σχολίασε αργότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, λέγοντας ότι το νέο σύστημα γίνεται για να αποτραπεί στο μέλλον μια αντίστοιχη εξέλιξη, δηλαδή μια δημόσια και διαφανή συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Για εκλογικό σύστημα με χαρακτηριστικά παπατζή ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ υπέρ της πρότασης αντισταγματικότητας στάθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, απαντώντας στις αιτιάς της αντιπολίτευσης, ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι το Σύνταγμα δεν θέτει ζήτημα εκλογικού συστήματος, δηλαδή αν θα είναι πλειοψηφικό ή αν θα είναι αναλογικό, και ανέφερε ότι ο βασικός λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή είναι ότι επειδή είναι μειωμένη η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο των εκλογών παραδοσιακά, πρέπει να αυξηθεί αυτή η συμμετοχή στον πρώτο γύρο πια και να σταματήσουν τα παζάρια των υποψηφίων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Το νομοσχέδιο, Κώστα, ψηφίζεται αύριο. Ενδεχομένως θα ζητηθεί και ονομαστική ψηφοφορία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο, έχει 700 άρθρα. Και αύριο το μεσημέρι αναμένεται και παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
3: 84 στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και φαίνεται ότι προέκυψαν ήδη ειδήσεις από την συνέντευξη που παραχωρεί μέχρι αυτή την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πολιτικός μας συντακτής Γιώργος Κατσίγιαννης. Θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Και θεωρούμε ότι είναι σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ η τρέχουσα συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθμό Α, διότι από εκεί θα καταλάβουμε και το πώς θα επανεξεταστούν κάποια ζητήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση αν θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα με την
0: Ελλάς
1: του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη έχουμε καταγράψει αντιδράσεις στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας που σφίγγει ο κλειός απέναντι στον κύριο Φάμελο που του ζητούν εδώ και τώρα να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να προετοιμαστεί το κόμμα για τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας τώρα στη συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα στον Α εξήγησε ότι η Ελλάς ήταν ανάγκη να καλυφθεί, έγινε για να καλυφθεί ένα κενό στο πολιτικό σύστημα και τον προοδευτικό χώρο. Δεν υπήρχε, είπε, ισχυρή αντιπολίτευση. Ανοίγω ένα νέο κύκλο, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν παίρνω το νήμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Δεν επέστρεψα, είπε, στην ενεργό δράση για να καταγράψω ποσοστά με κριτήριο να γίνω απλώς αντιπολίτευση. Αλλά ότι διεκδικούμε με αξιώσεις, όπως ανέφερε, στις επόμενες εκλογές την πρωθυπουργία της χώρας. Τώρα, ερωτηθείς για το ποιοι θα πάνε στην Ελλάς και ποιοι όχι, είπε ότι δεν κάνω πάρτι για να καλώσω σπίτι μου αυτούς που θέλω και αυτούς που δεν θέλω. Είναι, είπε, όλοι ευπρόσδεκτοι. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν θα γίνηθεί, είπε, από τη Βουλή. Και έδωσε ένα σύνθημα, ένα μήνυμα, ένα άλλο, ότι όποιοι θέλουν να ακολουθήσουν θα πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση του βουλευτή. Και αύριο δεν αποκλείεται να δούμε κανένα 5 με 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνουν πράξη. Το κρατάμε αυτό.
0: Ή και της Νέας Αριστεράς. Ή και τους αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά, γιατί είναι σαν μοντέλο Αχτσιόγλου αυτό που μας περιέγραψες.
1: Ναι. Ακριβώς. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν επιδιώκει τη συγκόλληση των θραυσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Επιλέγω, είπε, το δύσκολο δρόμο. Και τώρα για τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν έχω σκοπό να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον ιστορικό, που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σέβομαι, λέει, τις συλλογικές τους διαδικασίες και τα πρόσωπα. Είπε ότι το τηλέφωνο του δεν είναι κλειστό και δεν έχει καμία εχθρότητα απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, όπως τον κύριο Φάμελο. Αλλά σημείωσε με νόημα ότι δεν απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών η αυριανή και εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιεί την ώρα αυτή ο Δήμος Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς, αύριο Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τον κύκλο πρόληψη Αθήνα Υγεία. Αυτή την ώρα πραγματοποιεί μια διαφορετική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Από τις 6 ώρα το απόγευμα, αρκετός κόσμος έχει περάσει από εδώ, από τα στάντς που έχουν στηθεί στην πλατεία Συντάγματος, για που έχουν βιωματικά εργαστήρια, μουσική και photo booth. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι στην εκδήλωση πέρασε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αλλά και η πρόεδρος του Αθήνα 984, η κυρία Έλενα Ματσαβίνου. Άρα, Κώστα, μέχρι τις 9 η ώρα, όσοι περάσουν τη βόλτα τους από το Σύνταγμα, μπορούν να κάνουν και μια στάση για να δουν την ημέρα κάτω των ναρκωτικών που είναι αύριο. Κώστα.
0: Μεγάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα στου τρει άστεγου μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια, δείχνει η έρευνα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι άμεσα ανάγκαιο να διαμορφώσουμε πολιτικέ που απαντούν στι πραγματικέ ανάγκε των πιο ευάλωτων συμπολιτών μα, ώστε κανεί να μην μένει αόρατο, τόνισε αντιδήμαρχο κοινωνική αλληλεγγύη Μίνα Φούντζουλα. Και επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Και φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των οπαδικών κινήτρων για αυτή τη φωνική συμπλοκή. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, είναι σε πλήρη εξέλιξη, θα λέγαμε, οι έρευνες της αστυνομίας. Όλα δείχνουν, Κώστα, ότι μάλλον πρόκειται για άλλο ένα επεισόδιο νεανικής και ανήλικης εγκληματικότητας, που μπλέκονται όλα, θα λέγαμε, και οι ομάδες και αντίπαλες συμμορίες μεταξύ τους. Ποιος θα έχει δηλαδή το πάνω χέρι και την επικυριαρχία σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας ή και προσωπικές διαφορές. Θύμα αυτή τη φορά χθες το βράδυ ένας 15χρονος ταυτοποιήθηκε και από τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Αρχικά είχε μαθήκαμε την αστυνομία ότι δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος από την οικογένειά του, ωστόσο οι γονείς του τον έψαχναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά μιλώντας με το φιλικό του περιβάλλον προσπαθώντας να τον εντοπίσουν και είχαν παραπληνηθεί από το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 17χρονο ο οποίος είχε τραυματιστεί. Ωστόσο το πρωί και αφού είχε ταυτοποιηθεί το παιδί και από τα δαχτυλικά αποτυπώματα, έφτασε στο σημείο η μητέρα του και εκεί είχαμε τις τραγικές σκηνές όπου τον αναγνώρισε και ενημερώθηκε ότι το παιδί της είναι νεκρό. Ο ανήλικος ήταν γνωστός διότι τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί για κατοχή ενός μαχαιριού. Είχε εμπλακεί το Φεβρουάριο σε άλλο επεισόδιο με ξυλοδαρμό στην περιοχή της Κηφισιάς, εκεί όπου είναι και η μόνιμη κατοικία του. Ενώ και πέρσι είχε συλληφθεί γιατί στην κατοχή του είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά. Φαίνεται, Κώστα, ότι εκεί στην πλατεία, σε μια μικρή πλατεία στην περιοχή της Καλλιθέας, δύο παρέες άρχισαν μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η μία από τις δύο έφερε ενισχύσεις, έφτασαν άλλα 5 άτομα με γιοταχή. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή με γροθιές με τα χέρια. Άρχισε κυνηγητό και εκεί στην οδό Μεγαλουπόλεως 39 ο δράστης χτύπησε με μαχαίρι το θύμα, τον 15χρονο, στο στήθος. Πολύ σοβαρό το τραύμα του νεαρού. Στο νεαρό δεν τα κατάφερε, επέκυψε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Θα έχει συλληφθεί ο δράστης, ο οποίος μάλιστα ακούσα να πούμε ότι μετά το επεισόδιο αυτό πήγε στο σπίτι του και εκεί εντοπίστηκε από την αστυνομία αφού έγιναν αρχικά 5 προσαγωγές. Τον υπέδειξαν οι προσαχθέντες. Και έτσι εντοπίστηκε στο σπίτι του. Έχουμε φτάσει στις 14 προσαγωγές. Να πω ότι με τον Κώστα, μάλλον οι περισσότερες θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Σίγουρα έχουν γίνει άλλες 3 με 4 συλλήψεις. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και κατοικών έρευνες σε όλους τους συλληφθέντες. Από ό,τι καταλαβαίνουν, προσπαθεί η αστυνομία να καταλάβει ποια είναι η εμπλοκή του καθενός προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν. Ενώ εικάζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί και συμμετείχαν σε αυτό το αιματηρό επεισόδιο.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Μεταφερόμαστε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς το έλεος του καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας να εκδίδει έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Ο Βαγγέλης Αρακινός βρίσκεται και πάλι κοντά μας.
2: Κώστα, 101 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Στην Ισπανία τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι και αργά χθες το βράδυ αποδίδονται στον καύσωνα. Στη Γαλλία έχουμε σήμερα την κορύφωση του φαινομένου. Το 75% της χώρας βρίσκεται σε κόκκινο σημείο. συναγερμό. Αναμένεται καλύτερη εικόνα από αύριο. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα, κυρίως εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο σήμερα, αλλά και ιστορικό ρεκόρ παρεμβάσεων για επίγοντα περιστατικά στο Λονδίνο. 3.600 άνθρωποι χρειάστηκε να δεχθούν πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία. Σε κόκκινο συναγερμό το Βέλγιο, στην Ολλανδία επίσης από αύριο, σε Πορτογαλή συναγερμό η Δανία για το Σαββατοκύριακο και όπως και η Αυστρία. Αυτά συμβαίνουν στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα έχουμε μια εξέλιξη από την Μέση Ανατολή. Εκεί υπάρχουν αναφορές για πλήγμα σε ένα φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχει πατρότητα του πλήγματος, αλλά δεν έχουν αναφερθεί και θύματα ή εκτεταμένες ζημιές. Το Ομάν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν βρισκόταν σήμερα στο Μπαχρέιν για τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Κόλπου. Εκεί ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν τέλη διέλευσης στο μέλλον στο Ορμούζ. Απλώς κοστολογείται το πόσο θα κοστίζουν κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εκεί βρίσκεται και ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του. Από τη σύνοδο των χωρών συνεργασίας των χωρών του Κόλπου, ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Κώστα.
0: Βαγγέλη Σαρακινές, ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχαμε έναν μικρό πολιτικό σεισμό και δεν είναι άσχετες με αυτόν οι μεσανατολικές εξελίξεις σαν και αυτές που προαναφέραμε. Διότι φαίνεται ότι καλές σχέσεις με το Ισραήλ δεν αποδίδουν πλέον πολιτικά, ενώ το αντίθετο ακριβώς ισχύει αν έχει το χρήσμα του δημάρχου Νέας Υόρκης Ζόρον Μαμντάνη. Για τρεις από τις βουλευτικές περιφέρειες της Νέας Υόρκης εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου είχαμε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το κομματικό χρήσμα και εκεί τρεις υποψήφοι με φιλοπαλαιστινιακές θέσεις που είχαν και την υποστήριξη του Δημάρχου κατάφεραν να επικρατήσουν ενίοτε ανάμεσα απέναντι σε νυν βουλευτές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Είναι το θέμα που θέλω να συζητήσω με την κυρία Δέσποινα Λαλάκη, κοινωνιολόγο του City University of New York, την οποία καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι εξηγεί αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Δεν είναι προφανές να χάνεις με 30 μονάδες διαφορά ενώ είσαι ο νυν βουλευτής και έρχεται στην περιφερειά σου κάποιος πρωτόβγαλτος?
3: Δεν είναι καθόλου προφανές, επιβεβαιώνει πράγματα τα οποία είδαμε και την πρόσφατη εκλογή του Μαμντάνη ως δήμαρχος τέλος πάντων της Νέας Υόρκης. Επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στο κατεστημένο του, και εδώ μάλιστα το κατεστημένο των Δημοκρατικών βέβαια, γιατί παραδοσιακά η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη που εκλέγει δημοκρατικούς. Δυσαρέσκει απέναντι στην ευρύτερη εξωτερική, αμερικανική εξωτερική πολιτική όπως έχετε ήδη πει, στη Μέση Ανατολή, στη Δυτική Ασία τέλος πάντων, στο Ιράν. Μεγάλη δυσαρέσκεια που έχει να κάνει με το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο θα συνεχίσει να ανεβαίνει λόγω ακριβώς όλων αυτών που συμβαίνουν και με τους πολέμους που έχει ξεκινήσει η τωρινή κυβέρνηση. Μεγάλη δυσαρέσκεια επίσης με το μεταναστευτικό, γιατί το ICE δεν έχει σταματήσει, αν και φαίνεται να έχει τελευταία μετριάσει τη δράση του στους δρόμους, δεν έχει παρόλα αυτά σταματήσει. Μία μεγάλη δυσαρέσκεια τέλος πάντων του κόσμου προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Τι προφίλ έχουν οι νικητές των προκριματικών?
3: Έχουν πολύ ενδιαφέρον προφίλ από την άποψη το ότι δεν φαίνεται κανένας να προέρχεται από μεγάλα πολιτικά τζάκια, όπως συχνά συμβαίνει. Είναι οι περισσότεροι πολύ νέοι σε ηλικία. μεταναστευτικοί, έχουν Αφροαμερικανοί, για να πάω και πέρα, παραπέρα βέβαια από τους τρεις οι οποίοι εξελέγησαν, ας πούμε, γιατί πιθανώς και θα εκλέγουν τέλος πάντων για τη γερουσία. Μεταναστευτικής προέλευσης, είτε οι ίδιοι μετανάστες είτε οι οικογένειές τους. Απόφοιτοι κάποιοι από αυτούς από δημόσια πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων αυτό το οποίο διδάσκω και εγώ, το City University της Νέας Υόρκης. Και νομίζω στο πιο σημαντικό προέρχονται από κινήματα βάσης. Νομίζω οι ίδιοι...
0: Άρα λοιπόν αυτά τα κινήματα βάσης παραμένουν ενεργά και δεν εκτονώθηκαν μετά την ανάθεση, ας το πούμε έτσι, της Δημαρχίας στο Ζώρα Μαμντάνη.
3: Φαίνεται να υπάρχουν συνέχειες και εγώ θα έλεγα ότι είναι και η απάντηση στο ερώτημα τι πετύχανε κινήματα όπως παλιότερα κινήματα όπως το Black Lives Matter ή κινήματα όπως θα πάω ακόμη και πιο πίσω στο Occupy Wall Street κτλ. Νομίζω οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι καρποί αυτών των κινημάτων.
0: Τα οποία όμως αυτή τη φορά κρατάνε μέχρι τώρα κοινό βηματισμό με μια πολιτική ηγεσία που κατέκτησε ένα θεσμό.
3: Ακριβώς, ναι. Και βλέπουμε έτσι μια συγκρουσιακή δράση τέλος πάντων αυτών των κινημάτων, η οποία οργανώνεται βέβαια και μέσα από το DSA, για το οποίο θα έπρεπε να πούμε δύο λόγια, και μεταφράζεται σε εκλογική δύναμη.
0: Το κόμμα των, όχι το κόμμα, ουσιαστικά, η τάση των δημοκρατών σοσιαλιστών της Αμερικής.
3: Ακριβώς, ναι. Το περιέγραψα ως κόμμα, γιατί έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να κινήθηκε ο Μαμντάνη έχει τέτοια χαρακτηριστικά ανθρώπου, ο οποίος συντάσσεται με ένα κόμμα, όπως σαφώς είπατε, δεν είναι το DSA κόμμα, ερχόμενος και ο ίδιος σε ρήξη ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι τον στήριξαν. Νυν αξιωματούχους, όπως είπατε, οι οποίοι εκπροσωπούν Λατινοαμερικάνους και κοινότητες οι οποίες στήριξαν την εκλογή Μαμντάνη και πιθανώς είχαν άλλους υποψηφίους να στηρίξουν εκτός του DSA. Οπότε έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο Μαμντάνη αυτή τη στιγμή έρχεται και σε πολιτική ρήξη ακόμα και με ανθρώπους μέσα από την ίδια τον ίδιο το χώρο με έναν τρόπο. Πέρα από τη ρήξη εμφανώς με το κατεστημένο των δημοκρατικών.
0: Το οποίο μας φέρνει στην τελευταία μου ερώτηση, που είναι αν οι τελευταίες αυτές εξελίξεις σηματοδοτούν κάτι ευρύτερο για την νεοϋορκέζικη τουλάχιστον πολιτική, να μην πω παναμερικανικά, όπου όμως φαίνεται πια πως ειδικά για την πτέρυγα των δημοκρατικών οι σχέσεις με την AIPAC, το βασικό φιλοϊσραηλινό λόμπι, έχουν καταστεί τοξική υπόθεση.
3: Ναι, αυτό είναι σαφές. Είμαι λίγο αισιόδοξη και θα πω ότι σηματοδοτούν ίσως μια αλλαγή που αφορά, που θα τη δούμε να μεταφράζει και στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Πέρα από τη Νέα Υόρκη, η οποία παραδοσιακά μπορεί να πει κάποιος ότι έτσι έχει ένα πιο μεγάλο ριζοσπαστικό πρόσημο, ας πούμε. Οι δημοκρατικοί θα πρέπει πολύ σοβαρά να λάβουν υπόψη τα μηνύματα αυτά που έρχονται όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη. Ανάλογα μηνύματα έχουν πάρει από το Σικάγο, από το Σιάτλ, από το κοντινό Νιου Τζέρσι, και θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιο θα θέλει να είναι το μέλλον τους, βέβαια. Γιατί βλέπω τα δείγματα που δίνουν άνθρωποι όπως η Χίλαρη Κλίντον, για παράδειγμα, η οποία τις προάλλες δημοσίευσε άρθρο στο Financial Times λέγοντας, συντασσόμενοι με τον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για την Γάζα. Τίνα λοιπόν και για τη Γάζα. Δείχνουν ότι θα αποτελέσει μάλλον και τη χρεοκοπία τους.
0: Για να δούμε. Ευχαριστώ θερμά την κοινωνιολόγο Δέσποινα Αλαλάκη του City University of New York. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και μένουμε στο ίδιο θέμα εν τη ευρεία ενία, διότι συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ αποτελεί η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη που εκδόθηκε μέσα στον μήνα αυτό. Εξετάζοντας τις εξελίξεις από την 7η Οκτωβρίου 2023 και μετά, η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα παιδιά δεν υπήρξαν απλώς παράπλευρα θύματα ενός πολέμου, αντίθετα αποτέλεσαν ένας από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας, γεγονός που στηρίζει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Το θέμα αναδεικνύει σε σημερινή του ανακοίνωση το BDS Greece, δηλαδή ο ελληνικός κλάδος του διεθνούς κινήματος για την επιβολή κυρώσεων και από επένδυσης στο κράτος του Ισραήλ. Και η κυρία Ευαγγελία Σωτηροπούλου, μέλος του BDS Greece, βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στις ακροάτριες, ακροατές σας.
0: Τι πρέπει να ξέρουμε για τους συντάκτες της έκθεσης και τι πρέπει να ξέρουμε για τα βασικά της συμπεράσματα?
4: Λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση καταπέλτης. Είναι της ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και ο τίτλος της έκθεσης είναι «Η ουσία της παιδικής ηλικίας έχει καταστραφεί. Η σκόπιμη στοχοποίηση των Παλαιστινίων παιδιών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από τις 7 Οκτωβρίου του 2023». Πρόκειται για μια από τις πιο επιτενείς και τεκμηριωμένες διεθνείς έρευνες που έχουν δημοσιευτεί για τις επιπτώσεις της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στα παιδιά της Παλαιστίνης. Η Επιτροπή εξετάζει ένα τεράστιο υλικό από την περίοδο που ξεκινάει από τις 7 του Οκτώβρη του 2023 έως τις 31 Μαρτίου του 2026 και καταλήγει σε συγκλονιστικά συμπεράσματα σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ποινικού δικαίου. Η έκθεση αφορά τα κατεχόμενα, δηλαδή Γάζα, Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχει αυξημένες υποχρεώσεις προστασίας αυτού του πληθυσμού, σύμφωνα με την 4η Σύμβαση της Γενέβης, τον κανονισμό της Χάγης, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Εθνικού Δικαίου. Αυτό είναι λοιπόν το νομικό πλαίσιο. Τι βγαίνει από τις... ποια είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης? Να πούμε ότι η έκθεση χωρίζεται σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία, λέω ενδεικτικά, 20.179 παιδιά, 30% των θυμάτων σκοτώθηκαν. 5.000 ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών, 1.029 κάτω από ενός έτους, 420 νεογέννητα. Και βέβαια είναι κάποια επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, γιατί όπως ξέρουμε κανείς δεν ξέρει τι κρύβουν αυτά τα ερείπια της Γάζας. Το πρώτο συμπέρασμα από αυτό το κεφάλαιο της έκθεσης είναι ότι δεν πρόκειται απλά για μια τραγωδία, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ύπαρξης του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί τα παιδιά είναι η κοινωνική και βιολογική συνέχεια του λαού. Επομένως, η μαζική σκοπιμοποίηση δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά αφορά και το μέλλον. Δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι όλα αυτά δεν αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια των νεκροπραξιών, αλλά αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων στρατιωτικών πρακτικών.
0: Νομίζω είναι το κρισιμότερο που πρέπει να συγκρατήσουμε.
4: Ναι.
0: Ότι δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Και είναι ένα αρκετά βαρύ συμπέρασμα για να ολοκληρώσουμε με αυτό τη σύντομη συζήτησή μας. Ευχαριστώντας θερμά την κυρία Ευαγγελία Σωτηροπούλου από την πρωτοβουλία BDS Greece. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
4: Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά.
0: Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού για αύριο Παρασκευή. Αναμένεται έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου το απομεσήμερο. Από τον Κωνσταράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζηλέο στην παραγωγή και την Πέμπη Παναγωπούλου στο 213-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου.
5: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο. χρόνος των μυγών, της Κλαούδια Πινιέρο. Ίνες, στο παρελθόν, σκότωσε την ορμένη του άντρα της. Τώρα, 15 χρόνια μετά, αποφυλακίζεται και ανοίγει μια εταιρεία οικολογικών απεντμούσεων. Μοναδική της φίλη και συνεργάτηδα είναι μια πρώην συγκρατούμενή της με το παρατσούκλι Κουλή. Η κοινωνία έχει αλλάξει άρδιν. Πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει και κορυφωθεί όλες οι συζητήσεις για τα γυναικεία θέματα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη. Μία πλούσια παραγωγός τηλεόρασης προτείνει στην Ινές την αγορά δηλητηρίου για να σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Ένας σημαντικός λόγος την αναγκάζει να δεχτεί. Το μυστήριο, το σασπένς και η αστυνομική πλοκή λειτουργούν και πάλι ως όχημα στη δικαίως δημοφιλή αργεντινή συγγραφέα για να αναλύσει κυρίαρχα κοινωνικά ζητήματα, να αναδείξει διάχυτους προβληματισμούς και ανησυχίες της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ επιστρέφει στην πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου του βιβλίου «Δικιά σου για πάντα», εναλλάσσει την παραδοσιακή αφήγηση με κομμάτια θεωρητικού φεμινιστικού λόγου, δοσμένου ως χορού τραγωδίας, για να δώσει πρωτίστως μια αιχμηρή μελέτη για τη μητρότητα, τις άπειρες δυσκολίες της, αλλά και το διάχυτο μεγαλείο της. Το μυθιστόρημα της Κλαούδια Πινιέρο, «Ο χρόνος των μυγών», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνίβορα σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλη και Χριστίνας Φιλίμωνος.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η νέα πολιτική κίνηση αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε συνέντευξή του στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Α. Όπως είπε, μέσα σε μόλις 26 μέρες από την ίδρυσή της αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών από όλη τη χώρα και μια ομάδα 50 στελεχών με επιστημονική γνώση, κοινωνική εμπειρία και πολιτική επάρκεια που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η συγκρότηση αυτής της ομάδας αποτελεί δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά και δήλωση κυβερνητικότητας. Τόνισε ακόμη ότι επέστρεψε στην ενεργό πολιτική όχι για να καταγράφει εκλογικά ποσοστά, αλλά για να είναι χρήσιμο στον τόπο και στην κοινωνία, επισημένοντας πως στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά διαμαρτυρίας. Σε κλειό ασφικτικών πιέσεων προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης υπερασπίστηκαν τη θέση ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμαστεί για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, ενώ έθεσαν θέμα αλλαγής της τελευταίας απόφασης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου το όργανο, προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριού Πάγου Δημήτρης Αυραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν επανέλαβε σήμερα ότι μετά από επανεξέταση που πραγματοποίησε το Δεκέμβριο του 2022, δεν εντόπισε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που είχε θέσει στον πρώην Επίτροπο για τη συμμετοχή του με αμοιβή στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι στο τέλος του 2022, όταν ξέσπασε η υπόθεση Qatargate, διενεργήθηκαν εσωτερικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο κύριος Αυραμόπουλος είχε συμμορφωθεί με τους όρους που είχαν τεθεί. Δεν βρήκαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων, είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο πρόσθεσε τυχόν έρευνες για τη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των βελγικών αρχών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές, καθώς και 13 εναέρια μέσα. Σημειώνεται ότι για δεύτερη μέρα ξεσπά φωτιά στο ίδιο σημείο. Για το λόγο αυτό, στην περιοχή έχει μεταβεί το κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Βιωτίας. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Την απόσυρση από το υποσυζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή για την ισότητα στην αμοιβή ανδρών και γυναικών της διάταξης με την οποία επεκτείνεται η εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες σε περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας ζητούν από το Υπουργείο Εργασίας ΓΕΣΕ και ΠΑΜΕ. Η προσδοκόμενη πρόοδος στην ισότητα φύλων και στους δίκαιους όρους εργασίας εξουδετερώνεται από την απορρίθμιση του χρόνου εργασίας, επισημαίνουν οι συνδικαλιστές επικαλούμενοι και τον σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. 164 είναι οι νεκροί και 964 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Πολλές από τις υποδομές έχουν καταστραφεί και σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Στην Ισπανία πάνω από 212 θάνατοι από την Κυριακή ως και χθες αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία. Γαλλία. Στη Βρετανία, 3.600 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω ζέστης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, είναι αδύνατο να καταβάλει κανείς τέτοιες προσπάθειες ενώ συμμετέχει στον πόλεμο. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλληλείς μετά τη σύσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Οι αλληλείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα χρήματα που τους δίνει το Υπουργείο για τα καύσιμά τους. Παράλληλα, σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι η επιδότηση για το λαγοκέφαλο αφορά τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ωστόσο, χαρακτήρισαν θετικά το ύψος της επιδότησης που ορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό. Παρουσιάζονται αύριο τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερο από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μείνει αόρατος, δήλωσε αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας ο αποχαιρετισμός στην αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 το βράδυ Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.

Αυτή ήταν η ακτή και αυτά είναι τα κυματάκια που μας δροσίζουν από την ακτή και κάπως έτσι ξεκινάει η γλυκιά σμωρία. Αθήνα είναι 84, εκεί είναι τα ραδιοφωνά σας, εκεί είναι η συχνότητα που είστε συντονισμένοι, εδώ δηλαδή. Γλυκιά σμωρία, Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου, η συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτό το άλμπουμ με τον πολύ ιδιαίτερο τίτλο, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, Contraband το λεγότανε, και φυσικά η ακτή. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9 εδώ. Και από την ακτή στην κουπαστή και γενικά σε ταξίδια. Ταξίδια νοητά ή και κυριολεκτικά.

Δώστε στόνηρο λοιπόν, τρελά φιλιά. Αυτή ήταν η κουπαστή, Άλκη στην πρωτοψάλτη, ερμήνευσε Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου. Και θρυλικό, θρυλικό εκτοπάτωμα, νεότερη εκτέλεση φυσικά του τραγουδιού, από το πολύ ωραίο soundtrack της σειράς Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, που το υπογράφει ο Μάριος Τρόφαλης. Ακούμε εδώ το βάλς της Άνου Σύρας.

Και βρίσκω την ευκαιρία να σας πω λίγο έτσι και για τους τρόπους επικοινωνίας και να δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις. 2-13-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας

κέντρο. Και μπορείτε και μέσω Viber στο 6948-984-984 να μας στείλετε μηνύματα. Και εκεί έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Τεχνόπολη, Παρασκευή 26 Ιουνίου λοιπόν, η μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο με τον Κυριάκο Δαρίβα, τον ντράμερ των Απροσάρμοστων και στενό συνεργάτη του Παύλου Σιδηρόπουλου. Συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή την Τρίτη, είπαμε πολλά για τη συναυλία αυτή, που οι συμμετοχές είναι εξαιρετικές, αυτό το project που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Λέω ανάμεσα στους άλλους: Γιάννης Γιοκαρίνης, Μανώλης Φάμελος, Γεωργία Νταγάκη, Κατερίνα Κυρμιζή, Βασίλης Ράλης, Χρήστος Βέργος, Κώστας Γαλίτης, Αλέξανδρος Δάικος, ο Θοδωρής ο Κοντάκος, δηλαδή ο κύριος Κάπα, Βασίλης Πυρόπουλος, Νίκος Εφεντάκης και πολλοί άλλοι. Και αυτή η γιορτή θα πραγματοποιηθεί λοιπόν αύριο εδώ στην Τεχνόπολη στις 9 και έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις. Για να συμμετάσχετε πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, δηλαδή στο 6948-984-984, και θέλουμε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και τη λέξη Σιδηρόπουλος.

Ένα πανέμορφο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου ήταν αυτό. Πόσο σ' αγαπώ λοιπόν. Ο Γιάννης Κούτρας ερμήνευσε εξαιρετικά και αυτός ο τίτλος φυσικά δεν θα μπορούσε να περιοριστεί να είναι τίτλος μόνο ενός τραγουδιού. Η αλήθεια είναι ότι πολλά τραγούδια έχουν αυτό τον τίτλο, όπως εδώ. Μάνος Λοΐζος και πάλι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και η τρυφερή ερμηνεία από την Αλίκη Βουκυκλάκη για αυτό το «Πόσο σ' αγαπώ».

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στόχος μας είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Αλφα. Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό και όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο, τους είπε χαρακτηριστικά. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τυχόν έρευνες για τη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των βελγικών αρχών, αναφέρει Κομισιόν για τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου με αμοιβή στη Fight Immunity. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε διάφορες περιοχές της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971, σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγες, η οποία κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχειών υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Πιαλοσλίβιε, στη Δυτική Πολωνία. Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν, τουλάχιστον τρεις τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ισχυρές πήγες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν έως αυτή την ώρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3.30 μετά το μεσημέρι στον ορχομενό Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μας να κοιμηθούμε αγκαλιά.
1: Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την ηλικία συμμορία, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου φυσικά τραγούδησε αυτή την υπέροχη μπαλάντα και απόψε είναι η μέρα και η ώρα και η εκπομπή της μπαλάντας. Κάπως έτσι μας βγήκε.

Τραγούδι τίτλων σε μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά πριν λίγα χρόνια στην ΕΡΤ με τίτλο «Καρτ Ποστάλ» και με αυτοτελείς ιστορίες. Ο Μίνος Μάτσας το έγραψε μαζί με την Ελένη Φωτάκη στους εξαιρετικούς στίχους και ερμήνευσε ο Σωκράτης Μάλαμας «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη» και η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδά «Κώστα Λιβαδά, εγώ σ' αγάπησα εδώ».

από τα πολύ όμορφα τραγούδια που υπάρχουν στο πρόσφατο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλουγλου που έχει τίτλο «Απέναντι», ντουέτο με την Μυρτώ Βασιλείου, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ο Νίκος Πορτοκάλουγλου που βρίσκεται σε περιοδεία με την άλκηστη Πρωτοψάλτη και οι πρώτες έτσι εικόνες από τις συναυλίες που έχουν δώσει μας προειδεάζουν για κάτι πολύ ωραίο που έχει δημιουργηθεί φέτος το καλοκαίρι από αυτή τη σύμπραξη. Ας κρατήσουμε το συγκεκριμένο δημιουργό, αλλά εδώ ερμηνεύει ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Η αλήθεια είναι ότι αυτός που μπορεί και σε προσέχει όταν έχεις πέσει χαμηλά και σε αντέχει, είναι ένα πρόσωπο που καλό είναι να το κρατήσεις στη ζωή σου. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολο είναι να το βρεις. Αν το βρεις, κράτησέ το. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο, να πούμε ότι ο Στάθης και ο Μάριος κερδίζουν τις δύο προσκλήσεις για αύριο Τεχνόπολη για τη μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που σας μιλήσαμε αναλυτικά εδώ την Τρίτη με τον Κυριάκο Δαρυβά, και χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους ακροατές που συμμετείχαν. Έχουν λάβει το απαντητικό τους μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες. Να έρθουν εδώ αύριο στις 9, να περάσουν πολύ ωραία. Θα είναι μια χορταστική συναυλία. Λοιπόν, αυτά από εμάς για την προηγούμενη ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Αριστεία Γιάννου και Γλυκιά Συμμορία και Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Μέχρι τότε, το πάρτι και ο Μανώλης Μητσιάς. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Στις αρχές του 1986 οι Φατμέ κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα που κορυφώθηκε με την πρώτη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Το «Βγαίνουμε από το τούνελ» περιείχε μεταξύ άλλων το ομότιτλο τραγούδι καθώς και το «Καλοκαιράκι», «Τη Σταδίου» και «Τη Ζάλη». Υπήρχαν όμως και δύο τραγούδια τα οποία μοιράστηκαν οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Το «Πες το και έγινε» και το «Μπλέξαν οι γραμμές μας» που θα ακούσουμε εδώ. Ήταν η εποχή που οι τραγουδιστές του εντέχνου συναντούσαν τον καινούργιο ηλεκτρικό ήχο των συγκροτημάτων αλλά και τους τραγουδοποιούς. Θυμίζουμε την ίδια περίπου περίοδο τις συνεργασίες του Γιώργου Νταλάρα με τους Τερμίτες αλλά και με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίκα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Α. Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό και όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, πρόσθεσε. Ερωτηθεί αν έκανε καλά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. Για τη συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει ξεκάθαρα πως δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια αυτή μέσα από τη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν κάποιοι, είναι στο χέρι τους. Και δεύτερον, πρόσθεσε, δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν». Επίσης, υποστήριξε ότι η Ελλάς μέσα σε μόλις 26 μέρες από την ίδρυσή της αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών από όλη τη χώρα και μια ομάδα 50 στελεχών με επιστημονική γνώση, κοινωνική εμπειρία και πολιτική επάρκεια που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, η συγκρότηση αυτής της ομάδας αποτελεί δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση αλλά και δήλωση κυβερνησιμότητας. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη Διεθνή Κοινότητα για Συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες αιστείες. Στην περιοχή έχει μεταβεί το κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Βιωτίας. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινοθέντους μετά τη συνεδρίασή του στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης εκφράζουν τη στήριξή τους στην ελεύθερη ανεφόρον ναυσιπλοεία στο Ορμούς χωρίς την επιβολή δύο δίων τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων με διαφορά, μόλις 63 μόρια συγκέντρωσαν δίδυμα αδέλφια από τη Ρόδο στις πανελλαδικές εξετάσεις. 4 από φοιτηλικίων της Πάτρας συγκέντρωσαν από 19.400 έως 19.800 μόρια. Σημειώνεται ότι τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.αθήνα984.gr. Παρουσιάζονται αύριο τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, ο αποχαιρετισμός στην αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο Πάνδωρα Παφίλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειος 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

Αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει ξανά κάπου στις αρχές του χρόνου, όταν ένα πρωί, ένα βράδυ, πότε ήτανε, ξαφνικά είχε απειχθεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και είχαμε κάνει έτσι μια μικρή αναφορά στα τραγούδια, στη μουσική αυτής της χώρας. Έλα που τα έφερε έτσι, και το ξανακούμε για να ξαναπάμε μέχρι εκεί, γιατί σίγουρα από το πρωί το μυαλό μας είναι σε αυτό που συνέβη εκεί, 7,2 και 7,5, και τόσοι μετασεισμοί και 31.000 αγνοούμενοι. Σοκαριστικά πράγματα, ζούμε σοκαριστικά πράγματα κάθε μέρα, εδώ και πόσο καιρό όλο κάτι γίνεται παντού στον κόσμο και εδώ σε εμάς. Αλλά αυτά είναι, δεν τα χωράει ο νους, και τις εικόνες που βλέπουμε δεν μπορείς να τις συλλάβεις. Αυτή λοιπόν ήταν η Soledad Bravo, μία από τις μεγάλες, τις σπουδαίες φωνές της Βενεζουέλας, που τραγούδησε για ένα πιτσιρικά που μόνος του, αυτοδίδακτος, όπως τα περισσότερα σε αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι φτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν. Και τι μουσική τώρα. Το βιολί λοιπόν του Μπέτσο. Τραγούδι που έχει γράψει ένας άλλος σπουδαίος της Λατινικής Αμερικής, ο Αλφρέντο Σιντάρόσα, από την Ουρουγουάη. Καλώς τους, χωρίς σήμα ξεκινήσαμε και υπήρξε και ένα μικρό λικενό, γιατί έχουμε να κάνουμε παρέα με τον αγαπημένο συνάδελφο σήμερα, καιρό αέρα μαζί, είναι πρωί συνήθως, ο Πάνος Αργύρης, και μέχρι να συνεννοηθούμε, βάλε σήμα, βγάλε σήμα, είχε λίγα κενάκια. Αθήνα 984 λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά, του πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 10. Και εδώ ακούμε τον John Williams, σπουδαίο κιθαρίστα, σε μια σύνθεση ενός άλλου σπουδαίου μουσικού και κιθαρίστα της Βενεζουέλας, τον Αντώνιο Λάουρο. Ωστόσο, θα κρατήσουμε τον ήχο της κιθάρας, αλλά δεν θα τριγυρίσουμε έξω. Θα ήθελα να τριγυρίσουμε στα δικά μας, τα μέσα, γιατί όποια είδηση και να παίρνουμε απ' έξω, καλά, οι δικές μας έτσι κι αλλιώς, έτσι λίγο κάπως μας κουράζουν, είναι και τέλος πια Ιουνίου, θέλουμε να ανασάνουμε, πώς θα γίνει. Και σε εμάς και στις προσωπικές μας τις ζωές, ό,τι και να συμβαίνει, λίγο να πάρουμε μια ανάσα, βρε παιδί μου, γιατί το καλοκαίρι έρχεται γι' αυτό το λόγο. Η φύση έτσι τα έχει φτιάξει. Το καλοκαίρι σου λέει θα παίρνεις την ανάσα σου. Όλοι οι μύθοι, όλα τα παραμύθια, από τον Έσωπο μέχρι δεν ξέρω πότε, μιλάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, όπως και εμείς, θα την πάρουμε. Πώς θα την πάρουμε, τραγουδώντας για τα καλοκαίρια μας, με μια κιθάρα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τη κιθάρα. Ο Νότης Μαυρούδης την έχει αγκαλιά και παίζει, και έχει γράψει ένα τραγούδι που όταν κανείς παίρνει την πρώτη ανάσα του λέει «Ουφ, τώρα βλέπω λίγη θάλασσα, λίγο βουνό, δεν ξέρω τι μπορεί ο καθένας», ακόμα και ένα απέναντι μπαλκόνι μέσα στην πόλη, αφού δεν μπορεί να φύγει, να πάει κάπου μια βόλτα, ένα τριήμερο, διήμερο, διακοπές, δεν ξέρω τι, και έχει ένα λουλουδάκι και μόνο, είναι μια ανάσα. Με τα λόγια του Γιώργου Κορδέλα λοιπόν έρχεται η Χαρούλα. Χαρούλα Αλεξίου με μία λαβωματιά καλοκαιρινή.

Σε αυτή λοιπόν τη γωνιά του κόσμου που βρέχεται πολύ πολύ πολύ από θάλασσα και ακόμα και τα ψηλά σημεία, τα βουνά συχνά βλέπουν θάλασσα. Εμείς τους καημούς μας εκεί τους ρίχνουμε και τα νέα, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί περνάει στο τραγούδι αυτό, τα νέα που θέλουμε να μάθουμε από τον κόσμο τα περιμένουμε κυρίως από τη θάλασσα. Επομένως είναι πολύ σημαντική για μας, για την ψυχολογία μας, για την τέχνη μας, για τα πάντα μας η θάλασσα, για τη ζωή μας την ίδια. Εκεί τα ρίχνουμε όλα και κυρίως το καλοκαίρι. Και εκεί το καλοκαίρι ωραίες είναι αυτές σαν διαφημίσεις στιγμές που κυριαρχούν, που είμαστε όλοι ξένιαστοι και καλά. Πολύ περισσότερο από Αλίκη Βουγιουκλάκη στο... Ποια ταινία ήταν αυτή που ήταν με το Στρώμα εκεί πέρα και τον πειρατή του Αλίκη στο ναυτικό, που είναι όλα ξέγνιαστα και θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά ειδικά καλοκαίρι, είτε έχουμε ανάγκη την ξεγνιασιά. Λοιπόν, επειδή όμως είναι δύσκολες αυτές οι συναντήσεις μας με τη θάλασσα, το να βρεθούμε δηλαδή εκεί και άρα να βρεθούμε με τον εαυτό μας, πιάνουμε και τραγουδάμε για τις απουσίες, ακόμα και τις απουσίες αυτών των στιγμών που εμείς θέλουμε να βρεθούμε με τον εαυτό μας και να αναπολύσουμε, να νοσταλγήσουμε, να μελαγχολήσουμε, να τα πούμε, να βγάλουμε το κλαματάκι μας που έχει πίεση, που έχει χίλια δυο. Και πάμε να πιάσουμε λοιπόν πάλι την κιθάρα και να φέρουμε τον Αλκίνο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, από μια συναυλιακή ηχογράφηση χρόνια πριν που είχε δώσει στο Λυκαβητό μια συναυλία και τραγούδησε ένα τραγούδι του το οποίο ονομάζει Συνάντηση και τραγουδάει για τις απουσίες, για τις απώλειες που γίνονται ακόμα πιο έντονες αυτές τις στιγμές του δειλινού του καλοκαιριού που όλα είναι, μοιάζουν μαγικά, αλλά κάτι τους λείπει, κάτι, κάποιος.

Έχουν μια δύναμη τα τραγούδια. Την ώρα που εμείς μοιάζουμε να νιώθουμε μια αδυναμία, να γίνονται ό,τι θέλουμε. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι, ας πούμε. Είναι και επίκαιρο το θέμα, αλλά ας έρθουμε στο τραγούδι. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι να γίνει σαν φωλιά, σαν ένα καταφύγιο των δυο, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τη δύναμη να αντέξουν τις εποχές και τους καιρούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Έρχεται από ένα κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, που έγραψε με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη, «Το παλιό σπίτι».

Και έτσι περνάνε οι μήνες, περνάνε οι μέρες, περνάνε και οι ώρες καμιά φορά και μας ξαφνιάζουν και περνάει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και το νιώθουμε χαμένο το καλοκαίρι, μια και δεν το ευχαριστιόμαστε ποτέ, δεν το χορταίνουμε ποτέ το καλοκαίρι, ειδικά τα τελευταία χρόνια που όλα είναι πιο βαριά, επομένως θέλουμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Όπως και αν είναι αυτό, όπως και να το ζούμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι, μόνο να μην μας ταλαιπωρεί. Εκεί όχι, θέλουμε να φύγει, θέλω να πω με καύσωνες και τα λοιπά. Όπως εκεί που έχουν αναποδογυρίσει τα πράγματα και το λέγαμε και χθες κάνοντας εκπομπή για τη Γαλλία που έχει καύσωνα

και η Αγγλία και όλοι αυτοί τέλος πάντων στην κεντρική και πάνω Ευρώπη έχουν ψήνονται. Εμείς εδώ πέρα ακόμα καλά είμαστε. Λοιπόν, στο θέμα μας, φεύγουν τα καλοκαίρια και τα νιώθουμε να είναι φευγάτα όταν περνάνε σε μια μέρα. Μια μέρα είναι που χρειάζεται μια στιγμούλα να το καταλάβουμε. Για αυτή τη στιγμή, που βεβαίως μεταφορικά τη χρησιμοποιεί ο ποιητής μας εδώ, πάμε να ακούσουμε ότι φεύγει δηλαδή έτσι καμιά φορά και όλη μας η ζωή, σαν έτσι, σαν αεράκι. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν το μαέστρο, το Σταύρο Ξαρχάκο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Σταύρος Ξαρχάκος κάνει μια ενορχήστρωση εδώ που είναι σαν να αρχίζει να σχηματίζεται η ιδέα πώς φεύγει έτσι το καλοκαίρι και η ζωή. Ακούστε εδώ. Ενορχήστρωση που λέγαμε ότι η χώρα αυτή βρέχεται από τα νερά και περνάει παντού. Αυτό είναι σαν να βλέπεις τώρα με τα μάτια σου και να ακούς και να νιώθεις τη θάλασσα στην Αμμουδιά, που δεν την έχουμε τώρα εμείς τα ποδαράκια μας. Έχουμε άσφαλτο αυτή τη στιγμή. Περισσότεροι και περισσότερες. Θέλετε να σας το βάλω από την αρχή, ότι έφαγα την εισαγωγή. Έχω ένα φίλο συνάδελφο που μου λέει: πάψε να μιλάς πάνω εκεί. Μισό λεπτό, να σας το βάλω από την αρχή. Ορίστε.

Η δομή αυτού του τραγουδιού, αν το προσέξετε, είναι φτιαγμένη σαν ένα ιστερόγραφο. Κρατάει πάρα πολύ λίγο. Έρχεται μια υπέροχη εισαγωγή μόνη της, ένα θέμα, ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Αυτό σαν ιστερόγραφο, σαν συμπλήρωμα σε πολλές άλλες σκέψεις που μπορεί να έχουν γίνει τραγούδι ή όχι. Ωστόσο, το κάθε τραγούδι το αισθανόμαστε σαν κάτι ξεχωριστό και αυτόνομο στη ζωή μας. Αυτό λειτουργεί ως ιστερόγραφο, άσπρη μέρα. Για τα χαμένα τα καλοκαίρια και τους ξαφνικούς, ατέλειωτους χειμώνες, πάμε να φέρουμε έναν ακόμη ποιητή. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και μάλιστα αυτό το τραγούδι γράφεται την ώρα που συνεργάζονται για το Action ST. Οδυσσέας Ελίτης και Μίκης Θεοδωράκης και Μικρές Κυκλάδες. Με όλους τους συμβολισμούς και όλες τις εικόνες που είναι σαν δικές μας πραγματικές. Του Μικρού Βοριά. Ντόρα Γιαννακοπούλου.

Τι ωραία που σβήνει, ε. Σαν απόϊχος. Έχουμε βάλει το κοχύλι πάνω στο αυτάκι και νομίζουμε ότι ακούμε ακόμα. Λοιπόν, το καλοκαίρι σαν εποχή έχει περάσει στην τέχνη και στο τραγούδι, ίσως περισσότερο από όλες τις άλλες εποχές, και μάλιστα είναι χρήσιμη ίσως για τους δημιουργούς, διότι υπάρχουν μέσα εκεί στοιχεία που έχει η ίδια η ζωή, την επιθυμία για ζωή. Δεν περιμένουμε το καλοκαίρι, είμαστε ανεπόμονοι για το καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι κάπου εκεί, σε μια γωνιά του, κάπως θα ευχαριστηθούμε, κάτι θα ευχαριστηθούμε, και σίγουρα μας θυμίζει την ανεμελιά μιας εποχής, της παιδικής ηλικίας, που εκεί πέρα δεν υπήρχε επίγνωση καν του χρόνου και ήταν όλα ατελείωτα, όλα ατελείωτα ματζοράτα συνήθως. Ό,τι δηλαδή και να συνέβαινε ήταν ματζοράτα. Υπήρχε και πολύ παιχνίδι και πολύ διάθεση για παιχνίδι. Επομένως υπάρχει αυτό το στοιχείο, και έπειτα υπάρχει και το άλλο το στοιχείο, ότι το καλοκαιράκι που το περιμένουμε με γλυκούς χαιρετισμούς, γεια σου καλοκαιράκι, έρχεται με έναν πολύ μελαγχολικό αποχαιρετισμό. Επομένως είναι η ιδανική εποχή για να συμβολήσει κανείς την ίδια τη ζωή με την αγάπη της και τον έρωτά της. Πάμε να γυρίσουμε ποιήσω τώρα και πάμε από το Μίκη Θεοδωράκη στον Βασίλη Τσιτσάνη. Αργοσβήνης μόνη, με Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Σε αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει αυτή την ωραία κατέργαστη, δεν είναι ψηφιακή στεγνή, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είσαι μέσα στη θάλασσα και κάποιος από μακριά σου τραγουδάει. Η αγάπη θα έρθει, δεν είναι? Αυτές οι ψηφιακές, οι πολύ αποστηρωμένες ηχογραφήσεις έχουν απομαγεύσει τη φαντασία, τη σκέψη, την εικόνα. Δεν συμφωνείτε?

Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Στελάκης Περπενιάδες μαζί, Αργός Βίνης μόνη, τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Καλοκαίρι χωρίς Τσιτσάνη γίνεται, χωρίς αυτά τα ρεμπέτικα, χωρίς τα ρεμπετολαϊκά, χωρίς τέλος πάντων το ελληνικό τραγούδι, γιατί εδώ πέρα μέσα τριγυρνάμε. Εδώ μας αρέσει να τριγυρνάμε, κυρίως όταν έχουμε έστω και μία ώρα διαθέσιμη σε εμάς το καλοκαίρι και στις καλοκαιρινές τις άδειες και πας στις παραλίες, πας στις θάλασσες, στις θάλασσες μαγαζιά, όπως τις λέω, με τα πολλά τα... πώς τα λένε, τις εντάσεις και το volume πάνω στη διαπασόν, και δεν ακούγεται καθόλου ούτε ο ελληνικός ήχος, με την έννοια της γεωγραφίας, έτσι το λέω, με την έννοια του ότι ταιριάζει το τραγούδι που γεννήθηκε εδώ σε αυτή τη γεωγραφία. Χώρια που έχει και ένα συνέστημα που αυτό το βρίσκουμε πια μόνο σε κανένα. Το τραγούδι είναι σαν να έρχεται από κάτι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που τις έχουμε για ξεκούραση να παίζουν, όπως λέγαμε πριν για την Αλίκη, τα καλοκαίρια, γιατί ίσως τα έχουμε συνδυάσει. Επίσης, γιατί περνάει πολύ καλοκαίρι μέσα στις ελληνικές ταινίες. Και πας λοιπόν στις θάλασσες μαγαζιά, στις παραλίες αυτές μαγαζιά, beach bar και τα λοιπά, και είναι όλα λες και έχουμε πάει σε ένα κλειστό χώρο και καμωνόμαστε ότι περνάμε ωραία. Επίσης δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάμε λοιπόν να φέρουμε τώρα τη Σωτηρία Μπέλου. Τραγουδάει, όχι ρεμπέτικα, τραγουδάει τα λαϊκά που έγραψε ο Δημήτρης Λάγιος με τον Μιχάλη Μπουρμπούρη στο κύκλο τραγουδιών «Ο Άι Λαός». Από εκεί έρχεται το «Θα με δικάσει». Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε τον Περαστικό και τον Αμίλητο.

Εδώ έχουν σμίξει δύο επτανήσει. Ο Δημήτρης Λάγιος που ήταν από τη Ζάκυνθο και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης που ήταν από την Ιθάκη. Και έτσι αυτό το τραγούδι που είναι για να το χορεύει κανείς, είναι η καταγωγή του έρχεται από την Καντάδα και είναι ένα τραγούδι που χορεύεται περπατώντας. Είναι από τις Μινόρε τις Καντάδες και θα πάμε να ακούσουμε άλλη μια τέτοια Μινόρε Καντάδα. Και η Καντάδα θέλει ανοιχτοσιές, θέλει καλοκαίρια. Δεν είναι μόνο οι ματζοράτες, αυτές που τις περιγελούμε λίγο και κάνουμε και λίγη πλάκα μεταξύ μας. Ανθισμένες αμυγδαλιές και το άλλο με το γυαλό γυαλό και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλές καντάδες στο ρεπερτόριο και πολλές μινοράτες οι οποίες πέρασαν στο λαϊκό και το έντεχνο το λεγόμενο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σταύρο Κουγιουμτζή και μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες που έχει δώσει ο τραγουδιστής που το πρώτο τραγούδισε. Το τραγουδάει σταθερά, μάλιστα, μου είχε πει Μάρθα Φριτζίλα, που τραγουδάει κατά καιρούς έξω στο εξωτερικό, δίνει συναυλίες. Το αγαπούν πάρα πολύ στο εξωτερικό αυτό το τραγούδι και από μία ηχογράφηση του εξωτερικού, πολύ εξωτερικού θα το ακούσουμε τώρα. Είναι από το 1997, όταν είχε πάει στο Ισραήλ ο Γιώργος Νταλάρας και παίζει με τη φιλαρμονική τους, αλλά με Έλληνα μαέστρο, τον Ηλία Βουδούρη. Μαζί του είναι και η Καλλιόπη Βέτα.

Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται θα μπορούσε να είναι και αυτό μια καντάδα και είναι σαν μια καληνύχτα επίσης, μια και το τραγούδι που ακούσαμε μιλάει για μια καληνύχτα και με μια υπόσχεση επιστροφής. Εδώ σε αυτή την καληνύχτα είναι σαν να κοιτάει κανείς πίσω τη ζωή του και να κάνει μια μεγάλη αναδρομή και χρειάζεται μια λάμπα θυέλης γι' αυτό, για αυτή του την προσωπική διαδρομή. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Μανώλης Μητσιάς από τα Ισόβια, από τον τελευταίο δίσκο που κάνανε μαζί ο Σταμάτης και η Λίνα και μαζί με τον Μανώλη Μητσιά, μετά το ποτέ, το εξαδιαιρέτου, λάμπα θυέλης.

Λοιπόν, σήμερα μοιραστήκαμε καημούς καλοκαιριού, γιατί όλα εκεί βγαίνουνε, κυρίως τότε. Καημοί και αναστεναγμοί. Θανάσης Παπακοσταντίνου με την παλιά πληγή του για το κλείσιμο, και ελπίζω να ακουστεί όλο. Ο Πάνος Αργύρης ρύθμισε τον ήχο μας απόψε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο και δεν αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός των συλληφθέντων. Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Από τα έως τώρα στοιχεία έχει προκύψει ότι το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ομάδων νεαρών και τα κίνητρα εμπλέκονται μεταξύ οπαδικών και προσωπικών διαφορών και αντιπαλότητας μεταξύ τους για την παρουσία και τον έλεγχο της περιοχής. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών, θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η άγνοη τους δημοσιονομικούς κανόνες ή η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1520 οι τραυματίες, 200 οι εγκλωβισμένοι και 157 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο. Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα καταφύγια, ενώ ενημέρωσε πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην συνοικία όπου έπεσαν συντρίμια πυράβλου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν τους μετά τη συνεδρίασή τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης εκφράζουν τη στήριξή τους στην ελεύθερη ανεφόρο ναυσιπλοεία στο Ορμούς, χωρίς την επιβολή δύο δίων τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Κόκκινος συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι άνω των 60 ετών. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Παρουσιάζονται αύριο τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης λόγω οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μείνει αόρατος, δήλωσε αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί, στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, ο αποχαιρετισμός στην αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11, Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι, βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. If I tried to take you there, would you come with me?

0: 94 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίων νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίντ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμούζ σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι φρουροί της Επανάστασης και ο Αμερικανικός στρατός θα έχουν επαφές για την αποφυγή συγκρούσεων. Εν τω μεταξύ, να συμπεριληφθούν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και οι ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζητούν από την Ουάσιγκτον 6 χώρες του κόλπου. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 39.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam προειδοποίησε ότι οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ενδέχεται να επιδεινώσουν την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίζεται θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ωστόσο εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Παρισιού, τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι κορεσμένα. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους σε μια προσπάθεια περιορισμού των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα. Τουλάχιστον 50.000 καταναλωτές έμειναν απόψε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε τρεις περιοχές μετά από περιστατικό που σχετίζεται με την εξαιρετική ζέστη, ανέφερε η επιχείρηση ηλεκτρισμού. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο η Ολλανδία και σε πορτοκαλί η Δανία. την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδος. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και σε περιοχές της Κρήτης. Παρουσιάζονται αύριο τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένα στους τρεις άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων Μίνα Φούντζουλα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, ο αποχαιρετισμός στην αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία φύγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους διοφωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam προειδοποίησε ότι οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ενδέχεται να επιδεινώσουν την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο Ιρανικός φορέας που συστήθηκε για τη διαχείριση του Ορμούς σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς. Και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Όπως άφησε να εννοηθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Δεν αποκλείουμε κανέναν και δεν έχουμε ρεζερβέ θέση για κανέναν, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία και σε πορτοκαλί η Δανία. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ένας 19χρονος έχασε χθες τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεμαριτίμ. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Παρισιού, τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι κορεσμένα. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους σε μια προσπάθεια περιορισμού των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδος. Η υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και σε περιοχές της Κρήτης. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένα στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μείνει αόρατος, δήλωσε αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας, ο αποχαιρετισμός στην αγαπημένη συνάδελφο δημοσιογράφο Πανδώρα Παφίλη, η οποία φύγε χθες από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ στο ημίχρονο, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-1. Στις 2 Τινησία Ολλανδία και Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

0: Με Δανάη και Ατίκ, και αν βγουν αλήθεια, όσο νομίζει παραμύθια, για τη δική μας συνάντηση. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα τα διανθίσουμε αναλόγως και σήμερα, διότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση, να την πω και να την ξαναπώ, που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.
1: Toi qui n'as peut-être pas compris

τα γεγονότα της ημέρας και το 1862 παύσατε τας κατά των φορολογουμένων απεινής καταδιώξεις, μην καταπιέζετε την γεωργική τάξη, αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Εθνοφύλαξη. Το 1945 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Το 1996 με τη μέσα αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο ιδρυτής και πρόεδρος του Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου. Το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 1819 ο W.K. Clarkson Jr. πατενάρει το ποδήλατο. Πατεντάρει το ποδήλατο. Γερμανιστή λοιπόν τα παιδιά του Πειραιά από την Καλλιντά. Ein Schiff war kommen.

Το 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εισιτήριο κοστίζει 10 δολάρια. Το 1924 γεννιόταν ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος, και σαν σήμερα το 1940 γεννιόταν ο Τόλης Βασκόπουλος.

Τόλης Βοσκόπουλος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, το φεγγάρι Πανοθέμου. Σαν σήμερα, το 1926, γεννιόταν ο Ηλίας Πετρόπουλος, λαογράφος, ποιητής, πεζογράφος, μελετητής των οικαστικών τεχνών, του Καραγκιόζη και της γελιογραφίας, ενδυματολόγος, μεταφραστής, βιογράφος, γλωσσολόγος, φωτογράφος, εικονογράφος και ερευνητής του τουρεμπέτικου. Ο Ηλίας Πετρόπουλος έγραψε για τον υπόκοσμο τη φυλακή, την πορνεία, τη σεξουαλικότητα και καταδικάστηκε κατά επανάληψη για τα βιβλία του. Με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεροτυπία και την ελευθεριότητα του ύφους, διαμόρφωσε το δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και άφησε εμφανές το αποτύπωμά του. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου του 1928. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκε από το 1973 στο Παρίσι, όπου σπούδασε τουρκολογία. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό για το βιβλίο του «Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη», που εκδόθηκε το 1979 από τον εκδοτικό οίκο Νεφέλη και δεν έβαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και να εκδίδει βιβλία στα ελληνικά. Άλλα έργα του ήταν τα ρεμπέτικα τραγούδια 1968, τα καλιαρντά, η γλώσσα του περιθωρίου που λέγανε και συνήθως η γλώσσα των ανθρώπων, των ομοφύλων, του περιθωρίου, που είναι ένα βιβλίο, η Λυλίκα μου, που εξέδωσε το 1971. Μπορεί κανείς να κάνει διατριβή στο βιβλίο αυτό. Ο Τούρκικος Καφές, εν Ελλάδη, ένα άλλο έργο του. Το Μπουρδέλο, 1980. Θεσσαλονίκη, μνήμη μιας πόλης, 1982. Τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα ήταν ένα βιβλίο που εξέδωσε το 1982. Ο Ηλίας Πετρόπουλος είχε εκδώσει και ποιητικές συλλογές με την τελευταία «Ποτέ και τίποτα» το 1993. Καταδικάστηκε σε 4 φορές από τα ελληνικά δικαστήρια για τον αναρχικό χαρακτήρα των γραπτών του, εκ των οποίων οι 3 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το αντισυμβατικό πνεύμα του, η μονίμως περιπεκτική του και αυτοσαρκαστική διάθεση, η βομολογία, η αγάπη του για το κοινωνικό περιθώριο, αλλά και ο παραμυθητικός λόγος του και η ερωτική του τρυφερότητα, όταν κάποια από τα στοιχεία ήταν από τα έντονα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Ύστερα από 2 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ο Ηλίας Πετρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο των Παρισίων στις 3 Σεπτεμβρίου του 2003. Η σωρός του αποτεφρώθηκε και η σύντροφος της ζωής του, η Μέρη Κουκουλέ, 1939-2025, σκόρπισε τις τάχτες του στον υπόνομο του Παρισιού, σύμφωνα με την δική του επιθυμία.

Έτσι, περιγραφικό ο Σταμάτης ο Καραβουνάκης, τα λεφτά, τα μπερντέ. Στα αγκαλιαρτά, στη γλώσσα λοιπόν που έχει δώσει ο Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο, σημαίνουν τα χρήματα. Το 1925, σαν σήμερα, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει την βραχία δικτατορία του. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, λοιπόν, στρατιωτικός και πολιτικός από τη Σαλαμίνα. Γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1878 από πατέρα γιατρό και πολιτευόμενο αρβανίτικης καταγωγής. Αφού λοιπόν περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, κατατάχθηκε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε το 1900. Πρώτος στην τάξη του και ως ανθιπολοχαγός πεζικού, συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Πολέμου του Παρισιού. Έφτασε μέχρι το βαθμό του αντιστράτηγου το 1924 και αποστρατεύτηκε οριστικά το 1926. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έλαβε μέρος στο κίνημα του 1909 ως ένα από τα πιο ενεργά μέλη του στρατιωτικού συνδέσμου και στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Το 1916 υποστήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη διαμάχη του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και ανταμείφθηκε με σημαντική θέση στο Υπουργείο Πολέμου. Μετείχε στην Μικρασιατική Εκστρατεία ως επιτελάρχης, αλλά το 1920 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστράτηγου όταν οι Κωνσταντινικοί ήρθαν στην εξουσία. Το 1922 υποστήριξε την Επανάσταση Πλαστήρα και κατάργησε τη μεραρχία και ανακήρυξε την Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία. Το 1922 ανέλαβε για ένα μήνα Υπουργείο Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Γονατά και στη συνέχεια τοποθετήθηκε διοικητής της νεοσύστατης στρατιάς του Εύρου. Ο Πάγκαλος αντιτάχθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης, καθώς επιθυμούσε να επιτεθεί στην Τουρκία και να φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Σε μια περίοδο έντονης κυβερνητικής αστάθειας, ο Πάγκαλος αποφάσισε να βάλει τη δική του σφραγίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Στις εκλογές του 1923 εξελέγει βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Δημοκρατικό Κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το 1925 ο Πάγκαλος ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήματος και ανάτρεψε την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου με επιχείρημα ότι η χώρα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Κατόρθωσε μάλιστα να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και σχημάτισε επιτροπή για τον καταρτισμό του νέου συντάγματος. Το νέο σύνταγμα ψηφίστηκε τις 10 Σεπτεμβρίου του 1925. Σχεδόν αμέσως άρχισαν οι διώξεις όσων αμφισβητούσαν την εξουσία του. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προκήρυξε εκλογές για τις 7 Μαρτίου του 1926, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ο Πάγκαλος λοιπόν κάποια στιγμή φυλακίστηκε και έμεινε στη φυλακή η Τζεδίν της Κρήτης για 2 χρόνια και φέθηκε ελεύθερος. Επί διακυβέρνησής του δημιουργήθηκε η αεροπορική άμυνα, ένα ταμείο για την συγκράτηση της πολεμικής αεροπορίας. Είναι εκείνος ο οποίος έκοψε τις φούστες στις γυναίκες και έλεγε να είναι μακριές φούστες και δεν επιτρεπόταν καθόλου να φαίνεται ο αστράγαλος. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος απέκτησε 2 τέκνα, τον υποναύαρχο Θησέα Πάγκαλο και τον αξιωματικό της αεροπορίας Γεώργιο Πάγκαλο. Γιος του Γεωργίου και εγγονός του δικτάτορα ήταν ο δικηγόρος, οικονομολόγος και πολιτικός ο Θεόδωρος ο Πάγκαλος, γεννημένος το 1938, ηγετικός στέλεχος του Πασόκ, βουλευτής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, ο Μητσάκης έχει το κατάλληλο τραγούδι για την εποχή του Πάγκαλου, εξαιρετικά αφιερωμένο.

εδώ, γιατί σας αρέσει λέει, πάρα πολύ η ανάφορα σου πάνω σήμερα και τα σαν σήμερα. Χαίρετε Καρνέαδου. Χαίρετε και στην Πλάκα.

Αυτό είναι. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Σαν σήμερα, το 1908, γεννιόταν ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο χιλιανός σοσιαλιστής πολιτικός που ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σύμβολα της αριστεράς. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε ήταν ο πρώτος μαρξιστής πολιτικός της Λατινικής Αμερικής που ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της χώρας του με ελεύθερες εκλογές. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, η ορθή προφορά του ονοματεπωνύμου του, γεννήθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής στις 26 Ιουνίου του 1908 και καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια με ρίζες από την Βασκονία και το Βέλγιο. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και αποφύτησε το 1933. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πολιτικοποιήθηκε στο χώρο της αριστεράς και ανάπτυξε δράση ως στέλεχος της μαρξιστικής κίνησης. Πήρε μέρος στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος του 1933 και 1937 εκλέχθηκε βουλευτής. Από το 1938 έως το 1942 διατέλεσε υπουργός υγείας στην αριστερό φιλελεύθερη κυβέρνηση του Προέδρου Πέδρο Αγκύρε Σέρδα. Το 1945 έγινε για πρώτη φορά γερουσιαστής και εξελέγει και πάλι τρεις φορές ακόμα. Το 1940 παντρεύτηκε την βιβλιοθηκονόμο, την Ορτένσια Μπούση, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες, την Κάρμεν Πασαλιέντε, την πολιτικό και γιατρό Μπεατρίς Αλιέντε και την γνωστή και δημοφιλή συγγραφέα την Ιζαμπέλα Αλιέντε. Το 1952 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Χιλής, αλλά διαγράφει προσωρινά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα επειδή διαδέχτηκε και δέχτηκε την υποστήριξη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατέλαβε την τέταρτη θέση με το πενιχρό 5,45% των ψήφων. Μετά την ορκομοσία του στις 3 Νοεμβρίου του 1970 άρχισε να παίρνει μέτρα για την αναδιάρθρωση της χιλιανής οικονομίας κατά τα σοσιαλιστικά πρότυπα σύμφωνα με τη μόδα της εποχής και έκανε έργο Αλιέντε. Η κυβέρνηση του απαλωτρίασε μεγάλες γεωκτημισίες προς όφελος γεωργικών συνεταιρισμών και ευνόησε μεγάλες αυξήσεις για τους βιομηχανικούς εργάτες. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, τα πράγματα για τον Σαλβαντόρ Αλιέντε είχαν γίνει πραγματικά δύσκολα. Άδεια ταμεία, πληθωρισμός, πάνω από 1000% συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Στις 29 Ιουνίου, ο συνταγματάρχης Ρομπέρτο Σουπέρ επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει τον Αλιέντε. Η κατάσταση στη Χιλή άρχισε να γίνεται χαοτική. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου η χώρα γνώρισε την ιστορική πολιτική διαδήλωση 400.000 γυναίκες έξω από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο απαιτούσαν την παραίτηση του Προέδρου. Όταν ο Αλιέντε ανακοίνωσε την παντελή έλλειψη σιταριού, ο λαός άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τους στρατιωτικούς. Το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου του 1973 εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Πραξικοπηματίες, αφού πρώτα περικύκλωσαν και βομβάρδισαν το προεδρικό μέγαρο, στη συνέχεια εισέβαλαν μέσα σε αυτό. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε και οι στενοί συνεργάτες του σκοτώθηκαν ύστερα από στεναρή αντίσταση. Οι πραξικοπηματίες αξιωματικοί ισχυρίστηκαν ότι έδωσαν τη δυνατότητα στον Αλιέντε να διαφύγει στο εξωτερικό παραχωρώντας το αεροπλάνο. Ο πρόεδρος όμως αρνήθηκε. Σύμφωνα με δηλώσεις του προσωπικού του γιατρού, ο Αλιέντε παρέμεινε στο σαλόνι του προεδρικού μεγάρου και αφού κάθε αντίσταση είχε πλέον εκλείψει, έβαλε ανάμεσα στα πόδια του ένα αυτόματο όπλο ΑΚ-47 Καλάσνικοφ που του είχε χαρίσει ο Φιντελ Κάστρο και αυτοπυροβολήθηκε. Τη διακυβέρνηση της Χιλής ανέλαβε τετραμελή στρατιωτική χούντα υπό τον στρατηγό Πινοσέτ. Η χώρα παρέμεινε στο γύψο έως το 1990.

Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα μαγικά λόγια του ποιητή του Δημήτρη Χριστοδούλου και του Μίκη Θεοδωράκη, τον Καημό. Και γαλλιστή, το βάζουμε και ελληνιστή. Στις 26 Ιουνίου είναι η σημερινή ημέρα, είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Το 1522 ο Οθωμανικός στόλος, αποτελούμενος από περίπου 280 πλοία, αποβιβάζει τα πρώτα στρατεύματα στη Ρόδο. Το 1900, είπαμε, ο Αμερικανός, ο Τζον Κέννεντι, πάει στο Βερολίνο και έχουμε το περίφημο «Αγαπώ το Βερολίνο». Και το 1924, όπως είπαμε, γινόταν ένας σπουδαίος σύγχρονος φιλόσοφος, ο Κώστας ο Αξελός. Ο Κώστας ο Αξελός, λοιπόν, ήταν Έλληνας στοχαστής και φιλόσοφος με σπουδαία καριέρα στη Γαλλία. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου του 1924 από αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και η μητέρα του ανήκε σε παλιά αθηναϊκή οικογένεια, από την οικογένεια Ξηροτάγαρου. Διδάχθηκε από παιδί γαλλικά και γερμανικά, ενώ στην εφηβεία του διάβασε τα κείμενα του Ηράκλειτου, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Εμπεδοκλή, Μάρξ, Νίτσε, Ντοστογεύσκη και των ποιητών όπως ο Ρεμπό, ο Ρίλκε και ο Χέλντερλιν. Στα 18 του χρόνια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα εντάχθηκε στην κομμουνιστική νεολαία. Παρά τις διαφωνίες του, πήρε ενεργό μέρος στην αντίσταση, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός κομμουνιστής πρέπει να κρατάει από το ένα χέρι το όπλο και στο άλλο χέρι τα βιβλία του Ρίλκε. Το 1944, στα Δεκεμβριανά, έζησε εικονική εκτέλεση στα κρατητήρια της ασφάλειας, φυλακίστηκε σε στρατόπεδα, αλλά τελικά απέδρασε. Ο Κώστας Αξελός σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη, όπου και δίδαξε. Σπάνιο, δηλαδή, είναι λίγοι οι Έλληνες. Ήταν η Αρβελέρ, ήταν ο Αξελός, που ήταν ο Ίμνησος, ο Πουλατζάς, που κορυφαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι δίδασκαν σε πανεπιστήμια, σε σπουδαία πανεπιστήμια στη Γαλλία. Δεν έγινε ποτέ όμως καθηγητής, θεωρώντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος ριζικής σκέψης. Από το 50 ως το 57 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας, όπου επεξεργάστηκε τις δύο διδακτορικές του διατριβές. Σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό «Περίπλους» το 1990 αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία. Ορισμένα λέει διαβάσματα λογοτεχνικά. Δεν θα αναφέρω πολλά ονόματα, θα αναφέρω μόνο τα μυθιστορήματα του Ντοστογεύσκη, ορισμένα διαβάσματα κειμένων του Νίτσε, ιδίως όσο μπορεί να τα καταλάβει ένας έφηβος. Ορισμένα μαθήματα στο γυμνάσιο με οδήγησαν να καταλάβω ότι υπάρχει διάσταση στη σκέψη της ορθωμένης σκέψης που καλείται εδώ και 2.500 χρόνια φιλοσοφία. Και έτσι άρχισα να σπουδάζω συστηματικά τη φιλοσοφία. Γενικά, η ζωή του κινήθηκε στον ιδιωτικό χώρο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έπαιρνε θέση πάνω σε κρίσιμα υπαρξιακά ζητήματα. Πασίγνωστη είναι και η διένεξή του με τον Ζαν Πολ Σάρτρ, τον οποίο εγκαλούσε για μη πρωτότυπη σκέψη και έκθεση παλαιότερων φιλοσοφικών ιδεών. Ο Σάρτ με τη σειρά του κατηγορούσε τον Αξελό επειδή είχε εγκαταλείψει τον κομμουνισμό. Εξέδωσε 24 βιβλία με πλήθος κειμένων, γαλλικά, ελληνικά και γερμανικά, που μεταφράστηκαν σε 16 γλώσσες. Στις 14 Απριλίου του 2000 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στις 5 Μαρτίου του 2009 διδάκτορ φιλοσοφίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις εκδόσεις Le Belle Lettre το καινούργιο βιβλίο του με τίτλο «Αυτό που επέρχεται». Και πρόσφατα από τις εκδόσεις Νεφέλη, το άνοιγμα στο ενερχόμενο και στο σύνοιγμα της τέχνης. Ο Κώστας Αξελός πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 στο Παρίσι σε ηλικία 81.

Σαν σήμερα το 1996 δολοφονείται η Βερόνικα Γκέριν. Ήταν Ιρλανδή δημοσιογράφος, αστυνομική συντάκτρια, θύμα του οργανωμένου εγκλήματος της χώρας της, το οποίο ερευνούσε με την αρθρογραφία της. Έγινε παγκοσμίως γνωστή από το κινηματογράφο και συγκεκριμένα μέσα από δύο ταινίες που γυρίστηκαν στις αρχές της νέας χιλιετίας. Η Βερόνικα Γκέριν γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1959 στο Δουβλίνο. Φίτησε σε καθολικό σχολείο και διακρίθηκε για τις αθλητικές της επιδόσεις σε πολλά αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καμόγκι και που είναι το Ιρλανδέζικο ποδόσφαιρο. Σπούδασε λογιστικά στο Trinity College του Δουβλίνου και αρχικά ασχολήθηκε στην επιχείρηση του πατέρα της. Το 1983 άλλαξε επαγγελματική κατεύθυνση και ίδρυσε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, συνεργάστηκε με το κεντροδεξιό κόμμα Fianna Fáil, στρατιώτες του πεπρωμένου, και έγινε βοηθός του αμφιλεγόμενου ηγέτη, του Charles Hoche, που διατέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Το 1985 παντρεύτηκε τον Γκράχιν Τάρλεϊ, με τον οποίο απέκτησε ένα αγόρι. Ανικανοποίητη από τη νέα της δουλειά, άλλαξε και πάλι επάγγελμα και στα 31 της ξεκίνησε καριέρα δημοσιογράφου. Άρχισε να συνεργάζεται με τις εφημερίδες Sunday Business Post και Sunday Tribune. Εκμεταλλευόμενη τις γνωριμίες της στην Ιρλανδική αστυνομία και τις πηγές της στον υπόκοσμο του Δουβλίνου, άρχισε να δημοσιεύει έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα στην Ιρλανδία, αλλά και τις δραστηριότητες του ΙΡΑ. Το 1994 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Sunday Independent και ασχολήθηκε με έρευνες σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η διεύθυνση της εφημερίδας αλλά και η αστυνομία προσφέρθηκε να τις παράξουν προστασία επί 24ωρου βάσεως, αλλά η ίδια δεν το αποδέχτηκε επειδή ήταν εμπόδιο στη δουλειά της. Στις 26 Ιουνίου του 1996, και ενώ είχε σταματήσει με το αυτοκίνητό της σε ένα φανάρι στα περίχωρα του Δουβλίνου, δέχτηκε έξι σφαίρες από τον συνεπιβάτη μιας μοτοσυκλέτας που πλεύρισε το αυτοκίνητό της. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, οι δύο επιβαίνοντες ήταν μέλη της συμμορίας του Γκίλιγκαν και κατ' εντολή είχαν πάρει εντολή να δολοφονήσουν τη δημοσιογράφο από το πρωτοπαλίκαρο Charles Bowden. Ο θάνατος της Γκέριν ήταν ακαριαίος και συνέβη δύο μέρες πριν από τη συμμετοχή της σε δημοσιογραφικό συνέδριο στο Λονδίνο, όπου θα μιλούσε για τους κινδύνους του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η δολοφονία της προκάλεσε οργή στη χώρα και ο τότε πρωθυπουργός Τζον Μπρούτον την χαρακτήρισε επίθεση στη δημοκρατία. Η κηδεία ήταν πάνδημη παρουσία του Ιρλανδού πρωθυπουργού και καλύφθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Η ανάκριση αποκάλυψε αμέσως την ανάμειξη της συμμορίας Γκίλιγκαν στη δολοφονία της Γκέριν. Οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν, αλλά ο Μπάουντεν εξασφάλισε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, ο πρώτος αστυνομικό χρονικά της χώρας, και αποκάλυψε ονόματα και διευθύνσεις. Η δράση και η δολοφονία της Βερόνικας Γκέριν προκάλεσε το ενδιαφέρον του κινηματογράφου και έκανε γνωστό το όνομά της παγκοσμίως σαν σύμβολο της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Γυρίστηκαν δύο ταινίες. Η πρώτη με τον τίτλο «Το τίμημα της αλήθειας», σε σκηνοθεσία του Τζο Μακένζι, με πρωταγωνίστρια την Τζοάν Άλεν, και η δεύτερη με τίτλο «Βερόνικα Γκέριν, θανάσιμη αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία του Τζόελ Σουμάχερ, με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ.

0: Στέλλα Γκρέκα, τραγουδάει Κώστη Χερόπουλου, έλα για απόψε. Στις 26 Ιουνίου του 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντό Κρεμά και την Οδοντό Βούρτσα, διανθίζοντας λοιπόν το χαμόγελο. Μην κλαις, λέει, επειδή τελείωσε. Χαμογέλα, επειδή συνέβη. Δόκτωρ Σέους, Αμερικανός συγγραφέας. Μη σταματάς ποτέ να χαμογελάς, επειδή δεν ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ερωτευτεί το χαμόγελό σου. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, ο Κολομβιανός συγγραφέας. Να μετράς την ηλικία σου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια. Να μετράς τη ζωή σου με τα χαμόγελα, όχι με το δάκρυ. Ο Τζον Λένον. Οι ρητίδες θα έπρεπε απλώς να υποδεικνύουν από πού έχουν περάσει το χαμόγελο. Ο Μαρκ Τουέιν. Μερικές γυναίκες είναι το χαμόγελο του πλάστη και άλλες είναι ο μορφασμός του. Ο Γουίλιαμ Σέξπιρ.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά από δύο φωνικούς σεισμούς 7,2, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπολογίας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμίζ μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτησή του, αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς και στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις στην Πρωθυπουργία της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με τον πρώην κόμμα του. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από τον Στοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία και σε πορτοκαλί η Δανία. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί στη λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτζουλα. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 και Κουρασάου-Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Στις 2 την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική άνεμη βόρειο 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Τσικ του τσικ λοιπόν με τον Φρανκ Σινάτρα αυτή τη φορά για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και αυτή την ώρα και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Γεγονότα λοιπόν των ημερών αυτών, για να δούμε και τα γεγονότα της 27ης Ιουνίου το 1693 στις 27 Ιουνίου το πρώτο περιοδικό εκδίδεται στο Λονδίνο με τον τίτλο Ladies Mercury. Το 1850 γεννιόταν ο Λευκάδιος Χέρν, Έλληνο-Ιρλανδός συγγραφέας, έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία, εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας, με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή τη Δύση στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Το 1880 γεννιέται σαν σήμερα η Έλεν Κέλλερ, τυφλή και κοφή Αμερικανίδα συγγραφέας, ακτιβίστρια και λέκτορας. Είχε χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Αλαμπάμα και σε ηλικία 19 μηνών κόλλησε μία ασθένεια, πιθανόν μηνιγκίτιδα ή οστρακιά, με αποτέλεσμα να μείνει τυφλή και κουφή. Όταν έγινε 7, οι γονείς της της έφεραν στο σπίτι μια 20χρονη δασκάλα για να τη βοηθήσει να επικοινωνεί. Της δίδαξε νοηματική με τη μέθοδο της αφής, σχηματίζοντας την κάθε λέξη στην παλάμη της. Αργότερα η Έλεν έμαθε να μιλάει, να διαβάζει τα χείλη των συνομιλητών της, αγγίζοντας καθώς και να διαβάζει βιβλία με τη μέθοδο Μπράιγ. Η Έλεν εξελίχθηκε σε μια δυναμική προσωπικότητα που υπερασπιζόταν τους ανθρώπους με αναπηρίες. Υπήρξε μια αγωνίστρια και για τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη η γυναίκα να αποφασίζει για τη διακοπή μιας ανεπιθύμητης κοίησης. Ταξίδεψε σε 40 χώρες και έδινε διαλέξεις υπέρ των δικαιωμάτων των αδυνάτων αλλά και των πολέμων. Πέθανε στον ύπνο της σε ηλικία 88 ετών. Αποτεφρώθηκε σύμφωνα με την επιθυμία της και η στάχτη της τοποθετήθηκε δίπλα στην αγαπημένη της δασκάλα.

Αυτή είναι μια μαγική καινούργια ζωή με τη Σοφία Βέμπο. Λέω Ραπίτη στη μουσική και ο Μιμής Τραϊφόρο στα λόγια. Στις 27 Ιουνίου του 1948 γεννιόταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα, ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου. Σε αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης αυτών του ρόκερ και του σκεπτικιστή. Η μουσική του πορεία ξεκίνησε το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργεί τον ντουέτο «Ο Δάμων και ο Φιντίας». Μαζί κυκλοφορούν το δίσκο 45 στροφών, «Το Ξέσπασμα», «Ο Κόσμος Τους», να συμμετέχουν στη συναλλαγή «Ζωντανή στο Κύτταρο». Από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται στα Μπουρμπούλια, καρπός αυτής της συνεργασίας και ο Ντάμισος Σκληρός.

Εν μέσω δικτατορία, στο σχήμα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τα μπουρμπούλια διαλύεται και ακολουθούν το Διονύση Σαββόπουλο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος επιλέγει να συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και συμμετέχει ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του, Θεσσαλικός Κύκλος, Μετανάστες και Οροπέδιο. Το 1976 δημιουργεί μαζί με τον Βασίλη και τον Νίκο Σπυρόπουλο το γκρουπ Σπυριδούλα και κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον Φλου. Και από το σχήμα, και αυτό το σχήμα διαλύεται όμως, αφήνοντας πίσω του ένα ολοκληρωμένο ροκ ήχο και μια σειρά πολλών συναυλιών. Το 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το σχήμα Εταιρεία Καλλιτεχνών με αγγλικό στίχο, χωρίς όμως καμία δισκογραφική δουλειά. Την ίδια περίοδο κάνει και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος», ενώ ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Τραγούδια του αποτελούν κάποια από τα πλέον γνωστά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, «Το να μ' αγαπάς». Επίσης συμμετέχει και στην ταινία «Αλδεβαράν» με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πουλικάκο, η οποία προβλήθηκε μόνο στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, η «Αλδεβαράν». Στην μικρή καριέρα του ως ηθοποιός περιλαμβάνεται και μία τηλεοπτική εμφάνιση στο σίριαλ του Κώστα Φέρη, «Η οικογένεια Ζαρντί», που προβλήθηκε στην Ερτένα. Η συνεχής αλλαγή συνεργατών σταματάει το 1980. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος καταλήγει σε ένα σχήμα τους απροσάρμοστους που με λίγες αλλαγές παίζει μαζί τους μέχρι το τέλος. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκό», ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία κόμματα: για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημοσίας εδούς σε τρία δισκογραφικά του κομμάτια. Το 1985 κυκλοφορεί σε παραγωγή του Δημήτρη Πουλικάκου τον δίσκο «Ζορμπά», «The Freak», και το 1989 το «Χωρίς μακιγιάζ», που είναι ζωντανός ηχογραφημένος από το Μετρό. Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αντιμετωπίζει προβλήματα με το δεξί του χέρι, που προφανώς από κάποια προβλήματα στα αγγεία, και παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, ευρισκόμενος στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κόμμα από υπερβολική δόση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κυδεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο κημητήριο του Κόκκινου Μήλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με τα μαγικά λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μίκη Θεοδωράκης, κάποτε θα έρθουν. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Στις 27 Ιουνίου του 1941 γεννιόταν ο Κρίστοφ Κιεσλόφσκι, όπως το λέμε στα πολωνικά, από τους πρώτους κορυφαίους δραματουργούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Γνώρισε παγκόσμια φήμη στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη τηλεοπτική σειρά «Δεκάλογος», αμέσως μετά με την ταινία «Η διπλή ζωή της Βερόνικας» το 1991 και την τριλογία των χρωμάτων στο έργο του ο Πολωνός σκηνοθέτης που έφυγε από τη ζωή πάνω στην ακμή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, εξερευνά κοινωνικά και ηθικά θέματα της σύγχρονης εποχής. Ο Κρίστοφ Κιεσλόφσκι γεννήθηκε στη Βαρσοβία, στη Βαρσάβα, όπως λένε οι Πολωνοί, στις 27 Ιουνίου του 1941 και αποφύτησε από την περίφημη κινηματογραφική σχολή του Ουτζ, Λότζ το λέμε εμείς στα ελληνικά, μαθητής του οποίου υπήρξε ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτες όπως ο Αντζέι Βάντα, ο Ρόμαν Πολάνσκι, ο Γιέζης Κολιμόφσκι, ο Κρίστοφ Ζανούσι. Τον Ιανουάριο του 1967, και ενώ βρισκόταν στο τελευταίο έτος της σχολής, παντρεύτηκε την καλή του φίλη, την Μαρία την Καουτίου, με την οποία απόκτησαν μία κόρη. Ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας ντοκιμαντέρ για την πολωνική τηλεόραση, αλλά από τα πιο σημαντικά του είναι ο «Χτίστης», με το οποίο αφηγείται ιστορίες ενός κομμουνιστή ακτιβιστή που απογοητεύεται από την πολιτική και επιστρέφει στο επάγγελμά του. Το 1976 γυρίζει την πρώτη του ταινία με τίτλο «Το σημάδι», «Μπλίζνα», και με κεντρικό μοτίβο τα διλήμματα που εγείρονται από την ανέγερση ενός εργοστασίου που προσφέρει δουλειά στους κατοίκους της πόλης, αλλά αποτελεί απειλή για το περιβάλλον. Το 1979 αρχίζει να γίνεται γνωστός στο εξωτερικό με το αυτοβιογραφικό του ερασιτέχνης του κινηματογράφου «Αμέιτορ», μια ταινία του 1979. Ο «Δεκάλογος», άλλη μια ταινία, σειρά από 10 τηλετενιών, εμπνευσμένη από τις βιβλικές 10 εντολές και δημιουργήθηκε για την πολωνική τηλεόραση. Καθένα από τα επεισόδια διάρκειας μιας ώρας διερευνά τουλάχιστον μία εντολή, δεδομένου ότι οι εντολές δεν αναφέρονται ρητά. Το κοινό όμως καλείται να εντοπίσει τις ειδικές συγκρούσεις στην πλοκή της υπόθεσης. Η τριλογία των χρωμάτων, η μεγάλη δημιουργία του Κιεσλόφσκι, η τριλογία των χρωμάτων, «Trois couleurs», τρία χρώματα, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Είναι η μπλε ταινία, είναι η λευκή ταινία και είναι και η κόκκινη ταινία. «Trois couleurs rouges». Είναι μια ταινία του 1994 και ερευνούν τα θέματα της ελευθερίας, της συναισθηματικής και όχι της κοινωνικής πολιτικής, της ισότητας, ίδια μέσα, μάλιστα ιδίου μέσου της εκδίκησης και της αδερφότητας αντίστοιχα. Οι ταινίες του κυκλοφορούν ξεχωριστά, παρόλο που κάθε μία μπορεί να σταθεί και μόνη της. Ο Κιεσλόφσκι τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 13 Μαρτίου του 1996 σε νοσοκομείο της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς.

Λουτσοντάλα, Λάνο και Βέρα. Στις 27 Ιουνίου του 1929, το πρώτο έγχρωμο τηλεοπτικό πρόγραμμα ήταν μία δοκιμαστική μετάδοση μπροστά σε ένα ολιγάριθμο κοινό στη Νέα Υόρκη. Οι πρώτες έγχρωμες εικόνες ήταν ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα και την Αμερικανική σημαία. Φανταστείτε, είναι τη 1929. Θα περνούσαν πολλά χρόνια έως ότου οι έγχρωμες τηλεοράσεις να μπουν στα σπίτια. Ενδεικτικά, το 1939 χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως περίπου 200 τηλεοράσεις. Στην Ελλάδα, η μαζική πώληση άρχισε μετά το 1980.

0: Συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, η συνεφούλα του Διονύση Σαββόπουλου. Στις 27 Ιουνίου του 1939, η σύνταξη της νέας ελληνικής, με εντολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, συστάθηκε επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της σύνταξης της νέας γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Στην επιτροπή συμμετείχε και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, που 2 χρόνια αργότερα θα εξέδιδε την κλασική νεοελληνική γραμματική, το χαρακτηριστικό μπλε βιβλίο. Τώρα για τα καλά μας έχουν πιάσει τα λόγια του καλοκαιριού. Τώρα έχω και τη Λιλίκα που είναι νεαρό μικρό κορίτσι. 27 Ιουνίου λοιπόν, μια και είναι η μέρα, λέει, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε πόσο μαθαίνει κανείς από τα 27 χρόνια. Λόγια του καλοκαιριού λοιπόν, Λιλίκα μου, ναι. Είναι κάθε άνθρωπος, λέει, όπου πάει κουβαλάει μαζί του ένα σύννεφο από βολικές πεπιθήσεις που κινούνται μαζί του σαν μύγες σε μια μέρα του καλοκαιριού. Μπέρναρντ Ράσελ, ο Βρετανός φιλόσοφος. Είναι καλοκαίρι στην Ιρλανδία όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Ο Χολ Ρόουτς, Ιρλανδός, κωμικός. Μακρές περίοδοι ευτυχίας χάνονται. Κάποτε μέσα σε μια στιγμή, όπως σαρώνονται οι ζέστες του καλοκαιριού στην πρώτη καταιγίδα. Βοβενάρκ, ο Γάλλος γνωμικογράφος. Α, καλοκαίρι, μεγάλη χάρη σου που μας κάνεις να υποφέρουμε και μας αρέσει. Ράσελ Μπέικερ, Αμερικανός δημοσιογράφος.

Στις 27 Ιουνίου του 1951 πέθανε ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, επιχειρηματίας και εθνικός ευεργέτης από την Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδερφό του Αναστάσιο συνέλαβε την ιδέα να χτιστεί στην Ελλάδα ένα σανατόριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την περίθαλψη των πασχόντων από φυματίωση. Έτσι στις 6 Νοεμβρίου του 1936 μπήκαν τα θεμέλια του Φυματοριολογικού Ινστιτούτου Ιωάννου Α. Σισμάνογλου και του οίκου αυτού στα Μελίσια Αττικής. Σήμερα λειτουργεί με την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο Αμαλία Φλέμινγκ. Την ίδια περίοδο χτίστηκε και στην πόλη της Κομοτηνής το Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, που επίσης λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι νοσταλγική Χριστιανά. Τι ωραία. Τι ωραίο το Σταμάτη Καρουνάκη το τραγουδί. Το καλοκαίρι θα έρθει. Καλοκαίρι λοιπόν και ήλιος. Ήλιος. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Αρχαιολογική παροιμία. Ήλιος ουκάν υπερβήσεται μέτρα. Ακόμα και ο ήλιος λέει. Δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος. Τι εστίν ήλιος, ουράνιος οφθαλμός, νυκτός, ανταγωνιστής, εθέριον κύκλωμα, κοσμικός έλεγχος, απείρατος φλόξ, καρπών περιβόλεων, άσβεστος ακτής και χορηγημένην λαμπάς, ουράνιος οδηπόρος, αδιάλειπτον φέγκος, ημέρας κόσμων. Είναι φράση του Σεκούνδου του Σιωπηλού. Τώρα, γιατί να ξέρει λίγα μου το Σεκούνδου του Σιωπηλού, ήταν κοινικός φιλόσοφος και έζησε γύρω στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο έρωτας και η λογική μοιάζουν σαν τον ήλιο και το φεγγάρι. Όταν ανατέλει το ένα, δίει το άλλο. Φράση του Κικέρονος, του Ρωμαίου Ρήτορα και Πολιτικού, έζησε από το 106 έως το 43 π.Χ.

Και έτσι, με διαθέσεις καλοκαιρινές και λόγια θαλασσινά μας έχουν πιάσει. Βγάζει η θάλασσα, λέει, κρυφά φωνή. Φωνή που μπαίνει μέσα στις καρδιές μας και τη συγκινεί και την εφραίνει. Κωνσταντίνος Καβάφης. Μα δεν γίνεται, λέει, να σου ανήκω, αφού είμαι θάλασσα. Ανώνυμο. Οι αρετές χάνονται μέσα στο συμφέρον, όπως οι ποταμοί στη θάλασσα. Ο Φρανσουά Ρος Φουκό, ο Γάλλος συγγραφέας, 1613-1680. Η ψυχή μου σαν τη θάλασσα, ποτέ δεν ησυχάζει. Ανώνυμο. Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, υδρότας, δάκρυα και η θάλασσα. Κάρεν Μπλίξεν, Δανή συγγραφέας, 1885-1962.

Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται, πρέπει να πάει στη θάλασσα. Hert Herzen ή Έρασμος, Ολλανδός ομονεστής, θεολόγος, 1466-1536. Και η μαγική φράση του Σαρλ Μποντλέρ, «Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα». Ο Μποντλέρ, ο Γάλλος ποιητής, 1821-1867. Ο έρωτας είναι σαν τη θάλασσα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Ντίνος Χριστιανόπουλος. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά επάνω στους ανθρώπους σαν θέληση. Η θάλασσα μπορεί να υπνοτίζει. Η φύση γενικά έχει τέτοια δύναμη. Ερίκος Ήψεν, ο Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας, 1828-1906.

Έτσι κάπως για να αγναντέψουμε το ξημερό της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας, ανανεώνοντας τη συνάντησή μας. Και βέβαια η Όλγα Λασκαράτου έχει να μας πει πολλά από το μαγικό της εξώστη. Σαγηνευτική Όλγα Λασκαράτου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1.520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνων δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, τις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί στη λίμνη Σεν Μαριτίμ. Στη Γερμανία, ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται νέο ρεκόρ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επισήμως στον Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία, σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές και αντίγραφο της σχετικής κοινοποίησης που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Παρουσιάζονται το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νέας καταγραφής αστέγων που διενεργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και τη συμμετοχή εθελοντών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ένας στους 3 άστεγους βρίσκεται στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. 7 στους 10 αναφέρουν πως ως βασικότερη αιτία την απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων. Είναι άμεσα αναγκαίο να διαμορφώσουμε πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μην μένει αόρατος, δήλωσε αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούτζουλα. Στα αθλητικής ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Αυτή την ώρα παίζουν την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Στις 5 Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρει 4-5 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει ξανά κάπου στις αρχές του χρόνου, όταν ένα πρωί, ένα βράδυ, πότε ήτανε, ξαφνικά είχε απειχθεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και είχαμε κάνει έτσι μια μικρή αναφορά στα τραγούδια, στη μουσική αυτής της χώρας. Έλα που τα έφερε έτσι, και το ξανακούμε για να ξαναπάμε μέχρι εκεί, γιατί σίγουρα από το πρωί το μυαλό μας είναι σε αυτό που συνέβη εκεί, 7,2 και 7,5, και τόσοι μετασεισμοί και 31.000 αγνοούμενοι. Σοκαριστικά πράγματα, ζούμε σοκαριστικά πράγματα κάθε μέρα, εδώ και πόσο καιρό όλο κάτι γίνεται παντού στον κόσμο και εδώ σε εμάς. Αλλά αυτά είναι, δεν τα χωράει ο νους, και τις εικόνες που βλέπουμε δεν μπορείς να τις συλλάβεις. Αυτή λοιπόν ήταν η Soledad Bravo, μία από τις μεγάλες, τις σπουδαίες φωνές της Βενεζουέλας, που τραγούδησε για ένα πιτσιρικά που μόνος του, αυτοδίδακτος, όπως τα περισσότερα σε αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι φτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν. Και τι μουσική τώρα. Το βιολί λοιπόν του Μπέτσο. Τραγούδι που έχει γράψει ένας άλλος σπουδαίος της Λατινικής Αμερικής, ο Αλφρέντο Σιντάρόσα, από την Ουρουγουάη. Καλώς τους, χωρίς σήμα ξεκινήσαμε και υπήρξε και ένα μικρό λικενό, γιατί έχουμε να κάνουμε παρέα με τον αγαπημένο συνάδελφο σήμερα, καιρό αέρα μαζί, είναι πρωί συνήθως, ο Πάνος Αργύρης, και μέχρι να συνεννοηθούμε, βάλε σήμα, βγάλε σήμα, είχε λίγα κενάκια. Αθήνα 984 λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά, του πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 10, και εδώ ακούμε τον John Williams, σπουδαίο κιθαρίστα, σε μια σύνθεση ενός άλλου σπουδαίου μουσικού και κιθαρίστα της Βενεζουέλας, τον Αντώνιο Λάουρο. Ωστόσο θα κρατήσουμε τον ήχο της κιθάρας, αλλά δεν θα τριγυρίσουμε έξω. Θα ήθελα να τριγυρίσουμε στα δικά μας, τα μέσα, γιατί όποια είδηση και να παίρνουμε απ' έξω, καλά οι δικές μας έτσι κι αλλιώς, έτσι λίγο κάπως μας κουράζουν, είναι και τέλος πια Ιουνίου, θέλουμε να ανασάνουμε, πώς θα γίνει. Και σε εμάς και στις προσωπικές μας τις ζωές, ό,τι και να συμβαίνει, λίγο να πάρουμε μια ανάσα, βρε παιδί μου, γιατί το καλοκαίρι έρχεται για αυτό το λόγο. Η φύση έτσι τα έχει φτιάξει. Το καλοκαίρι σου λέει θα παίρνεις την ανάσα σου. Όλοι οι μύθοι, όλα τα παραμύθια, από τον Έσωπο μέχρι δεν ξέρω πότε, μιλάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, όπως και εμείς, θα την πάρουμε. Πώς θα την πάρουμε? Τραγουδώντας για τα καλοκαίρια μας, με μια κιθάρα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τη κιθάρα. Ο Νότης Μαυρούδης την έχει αγκαλιά και παίζει, και έχει γράψει ένα τραγούδι που όταν κανείς παίρνει την πρώτη ανάσα του λέει «Ουφ, τώρα βλέπω λίγη θάλασσα, λίγο βουνό, δεν ξέρω τι μπορεί ο καθένας», ακόμα και ένα απέναντι μπαλκόνι μέσα στην πόλη, αφού δεν μπορεί να φύγει, να πάει κάπου μια βόλτα, ένα τριήμερο, διήμερο, διακοπές, δεν ξέρω τι, και έχει ένα λουλουδάκι και μόνο «Είναι μια ανάσα». Με τα λόγια του Γιώργου Κορδέλα λοιπόν έρχεται η Χαρούλα. Χαρούλα Αλεξίου με μία λαβωματιά καλοκαιρινή.

Σε αυτή λοιπόν τη γωνιά του κόσμου που βρέχεται πολύ πολύ πολύ από θάλασσα και ακόμα και τα ψηλά σημεία, τα βουνά συχνά βλέπουν θάλασσα. Εμείς τους καημούς μας εκεί τους ρίχνουμε και τα νέα, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί περνάει στο τραγούδι αυτό, τα νέα που θέλουμε να μάθουμε από τον κόσμο τα περιμένουμε κυρίως από τη θάλασσα. Επομένως είναι πολύ σημαντική για μας, για την ψυχολογία μας, για την τέχνη μας, για τα πάντα μας η θάλασσα, για τη ζωή μας την ίδια. Εκεί τα ρίχνουμε όλα και κυρίως το καλοκαίρι. Και εκεί το καλοκαίρι ωραίες είναι αυτές σαν διαφημίσεις στιγμές που κυριαρχούν, που είμαστε όλοι ξένιαστοι και καλά. Πολύ περισσότερο από Αλίκη Βουγιουκλάκη στο... Ποια ταινία ήταν αυτή που ήταν με το Στρώμα εκεί πέρα και τον πειρατή του Αλίκη στο ναυτικό, που είναι όλα ξέγνιαστα και θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά ειδικά καλοκαίρι, είτε έχουμε ανάγκη την ξεγνιασιά. Λοιπόν, επειδή όμως είναι δύσκολες αυτές οι συναντήσεις μας με τη θάλασσα, το να βρεθούμε δηλαδή εκεί και άρα να βρεθούμε με τον εαυτό μας, πιάνουμε και τραγουδάμε για τις απουσίες, ακόμα και τις απουσίες αυτών των στιγμών που εμείς θέλουμε να βρεθούμε με τον εαυτό μας και να αναπολύσουμε, να νοσταλγήσουμε, να μελαγχολήσουμε, να τα πούμε, να βγάλουμε το κλαματάκι μας που έχει πίεση, που έχει χίλια δυο. Και πάμε να πιάσουμε λοιπόν πάλι την κιθάρα και να φέρουμε τον Αλκίνο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, από μια συναυλιακή ηχογράφηση χρόνια πριν που είχε δώσει στο Λυκαβητό μια συναυλία και τραγούδησε ένα τραγούδι του το οποίο ονομάζει Συνάντηση και τραγουδάει για τις απουσίες, για τις απώλειες που γίνονται ακόμα πιο έντονες αυτές τις στιγμές του δειλινού του καλοκαιριού που όλα είναι, μοιάζουν μαγικά, αλλά κάτι τους λείπει, κάτι, κάποιος.

Έχουν μια δύναμη τα τραγούδια. Την ώρα που εμείς μοιάζουμε να νιώθουμε μια αδυναμία, να γίνονται ό,τι θέλουμε. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι, ας πούμε. Είναι και επίκαιρο το θέμα, αλλά ας έρθουμε στο τραγούδι. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι να γίνει σαν φωλιά, σαν ένα καταφύγιο των δυο, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τη δύναμη να αντέξουν τις εποχές και τους καιρούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Έρχεται από ένα κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, που έγραψε με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη, το παλιό σπίτι.

Και έτσι περνάνε οι μήνες, περνάνε οι μέρες, περνάνε και οι ώρες καμιά φορά και μας ξαφνιάζουν και περνάει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και το νιώθουμε χαμένο το καλοκαίρι, μια και δεν το ευχαριστιόμαστε ποτέ, δεν το χορταίνουμε ποτέ το καλοκαίρι, ειδικά τα τελευταία χρόνια που όλα είναι πιο βαριά, επομένως θέλουμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Όπως και αν είναι αυτό, όπως και να το ζούμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι, μόνο να μην μας ταλαιπωρεί. Εκεί όχι, θέλουμε να φύγει, θέλω να πω με καύσωνες και τα λοιπά. Όπως εκεί που έχουν αναποδογυρίσει τα πράγματα και το λέγαμε και χθες κάνοντας εκπομπή για τη Γαλλία που έχει καύσωνα και η Αγγλία και όλοι αυτοί τέλος πάντων στην κεντρική και πάνω Ευρώπη έχουν ψήνονται. Εμείς εδώ πέρα ακόμα καλά είμαστε. Λοιπόν, στο θέμα μας, φεύγουν τα καλοκαίρια και τα νιώθουμε να είναι φευγάτα όταν περνάνε σε μια μέρα. Μια μέρα είναι που χρειάζεται μια στιγμούλα να το καταλάβουμε. Για αυτή τη στιγμή, που βεβαίως μεταφορικά τη χρησιμοποιεί ο ποιητής μας εδώ, πάμε να ακούσουμε ότι φεύγει δηλαδή έτσι καμιά φορά και όλη μας η ζωή, σαν έτσι, σαν αεράκι. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν το μαέστρο, το Σταύρο Ξαρχάκο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Ο Σταύρος Ξαρχάκος κάνει μια ενορχήστρωση εδώ που είναι σαν να αρχίζει να σχηματίζεται η ιδέα πώς φεύγει έτσι το καλοκαίρι. Ο Σταύρος Ξαρχάκος κάνει μια ενορχήστρωση εδώ που είναι σαν να αρχίζει να σχηματίζεται η ιδέα πώς φεύγει έτσι

Αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει ξανά κάπου στις αρχές του χρόνου, όταν ένα πρωί, ένα βράδυ, πότε ήτανε, ξαφνικά είχε απειχθεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και είχαμε κάνει έτσι μια μικρή αναφορά στα τραγούδια, στη μουσική αυτής της χώρας. Έλα που τα έφερε έτσι, και το ξανακούμε για να ξαναπάμε μέχρι εκεί, γιατί σίγουρα από το πρωί το μυαλό μας είναι σε αυτό που συνέβη εκεί, 7,2 και 7,5, και τόσοι μετασεισμοί και 31.000 αγνοούμενοι. Σοκαριστικά πράγματα, ζούμε σοκαριστικά πράγματα κάθε μέρα εδώ και πόσο καιρό, όλο κάτι γίνεται παντού στον κόσμο και εδώ σε μας. Αλλά αυτά είναι, δεν τα χωράει ο νους, και τις εικόνες που βλέπουμε δεν μπορείς να τις συλλάβεις. Αυτή λοιπόν ήταν η Soledad Bravo, μία από τις μεγάλες, τις σπουδαίες φωνές της Βενεζουέλας, που τραγούδησε για ένα πιτσιρικά που μόνος του, αυτοδίδακτος, όπως τα περισσότερα σε αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι φτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν. Και τι μουσική τώρα. Το βιολί λοιπόν του Μπέτσο. Τραγούδι που έχει γράψει ένας άλλος σπουδαίος της Λατινικής Αμερικής, ο Αλφρέντο Σιδαρόσα, από την Ουρουγουάη. Καλώς τους, χωρίς σήμα ξεκινήσαμε και υπήρξε και ένα μικρό λικενό, γιατί έχουμε να κάνουμε παρέα με τον αγαπημένο συνάδελφο σήμερα, καιρό αέρα μαζί. Είναι πρωί συνήθως, ο Πάνος Αργύρης, και μέχρι να συνεννοηθούμε, βάλε σήμα, βγάλε σήμα, είχε λίγα κενάκια. Αθήνα 984 λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 10. Και εδώ ακούμε τον John Williams, σπουδαίο κιθαρίστα, σε μια σύνθεση ενός άλλου σπουδαίου μουσικού και κιθαρίστα της Βενεζουέλας, τον Αντώνιο Λάουρο. Ωστόσο θα κρατήσουμε τον ήχο της κιθάρας, αλλά δεν θα τριγυρίσουμε έξω. Θα ήθελα να τριγυρίσουμε στα δικά μας, στα μέσα, γιατί όποια είδηση και να παίρνουμε απ' έξω, καλά οι δικές μας έτσι κι αλλιώς, έτσι λίγο κάπως μας κουράζουν, είναι και τέλος πια Ιουνίου, θέλουμε να ανασάνουμε, πώς θα γίνει. Και σε εμάς και στις προσωπικές μας τις ζωές, ό,τι και να συμβαίνει, λίγο να πάρουμε μια ανάσα, βρε παιδί μου, γιατί το καλοκαίρι έρχεται γι' αυτό το λόγο. Η φύση έτσι τα έχει φτιάξει. Το καλοκαίρι σου λέει θα παίρνεις την ανάσα σου. Όλοι οι μύθοι, όλα τα παραμύθια, από τον Έσωπο μέχρι δεν ξέρω πότε, μιλάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, όπως και εμείς, θα την πάρουμε. Πώς θα την πάρουμε? Τραγουδώντας για τα καλοκαίρια μας, με μια κιθάρα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τη κιθάρα. Ο Νότης Μαυρούδης την έχει αγκαλιά και παίζει, και έχει γράψει ένα τραγούδι που όταν κανείς παίρνει την πρώτη ανάσα του, λέει ουφ, τώρα βλέπω λίγη θάλασσα, λίγο βουνό, δεν ξέρω τι μπορεί ο καθένας, ακόμα και να παίρνει την μπαλκόνι μέσα στην πόλη, αφού δεν μπορεί να φύγει, να πάει κάπου μια βόλτα, ένα τριήμερο, διήμερο, διακοπές, δεν ξέρω τι. Και έχει ένα λουλουδάκι και μόνο, είναι μια ανάσα. Με τα λόγια του Γιώργου Κορδέλα λοιπόν έρχεται η Χαρούλα. Χαρούλα Αλεξίου με μία λαβωματιά καλοκαιρινή.

Σε αυτή λοιπόν τη γωνιά του κόσμου που βρέχεται πολύ πολύ πολύ από θάλασσα και ακόμα και τα ψηλά σημεία, τα βουνά συχνά βλέπουν θάλασσα. Εμείς τους καημούς μας εκεί τους ρίχνουμε και τα νέα, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί περνάει στο τραγούδι αυτό, τα νέα που θέλουμε να μάθουμε από τον κόσμο τα περιμένουμε κυρίως από τη θάλασσα. Επομένως είναι πολύ σημαντική για μας, για την ψυχολογία μας, για την τέχνη μας, για τα πάντα μας η θάλασσα, για τη ζωή μας την ίδια. Εκεί τα ρίχνουμε όλα και κυρίως το καλοκαίρι. Και εκεί το καλοκαίρι ωραίες είναι αυτές σαν διαφημίσεις στιγμές που κυριαρχούν, που είμαστε όλοι ξένιαστοι και καλά. Πολύ περισσότερο από Αλίκη Βουγιουκλάκη στο... Ποια ταινία ήταν αυτή που ήταν με το Στρώμα εκεί πέρα και τον πειρατή του Αλίκη στο ναυτικό, που είναι όλα ξέγνιαστα και θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά ειδικά καλοκαίρι, είτε έχουμε ανάγκη την ξεγνιασιά. Λοιπόν, επειδή όμως είναι δύσκολες αυτές οι συναντήσεις μας με τη θάλασσα, το να βρεθούμε δηλαδή εκεί και άρα να βρεθούμε με τον εαυτό μας, πιάνουμε και τραγουδάμε για τις απουσίες, ακόμα και για τις απουσίες αυτών των στιγμών που εμείς θέλουμε να βρεθούμε με τον εαυτό μας και να αναπολύσουμε, να νοσταλγήσουμε, να μελαγχολήσουμε, να τα πούμε, να βγάλουμε το κλαματάκι μας που έχει πίεση, που έχει χίλια δυο. Και πάμε να πιάσουμε λοιπόν πάλι την κιθάρα και να φέρουμε τον Αλκίνο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, από μια συναυλιακή ηχογράφηση χρόνια πριν που είχε δώσει στο Λυκαβητό μια συναυλία και τραγούδησε ένα τραγούδι του το οποίο ονομάζει Συνάντηση και τραγουδάει για τις απουσίες, για τις απώλειες που γίνονται ακόμα πιο έντονες αυτές τις στιγμές του δειλινού του καλοκαιριού που όλα είναι, μοιάζουν μαγικά, αλλά κάτι τους λείπει, κάτι, κάποιος.

Έχουν μια δύναμη τα τραγούδια. Την ώρα που εμείς μοιάζουμε να νιώθουμε μια αδυναμία, να γίνονται ό,τι θέλουμε. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι, ας πούμε. Είναι και επίκαιρο το θέμα, αλλά ας έρθουμε στο τραγούδι. Έχουμε ανάγκη από ένα σπίτι να γίνει σαν φωλιά, σαν ένα καταφύγιο των δυο, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τη δύναμη να αντέξουν τις εποχές και τους καιρούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Έρχεται από ένα κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, που έγραψε με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη, το παλιό σπίτι.

Και έτσι περνάνε οι μήνες, περνάνε οι μέρες, περνάνε και οι ώρες καμιά φορά και μας ξαφνιάζουν και περνάει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και το νιώθουμε χαμένο το καλοκαίρι, μια και δεν το ευχαριστιόμαστε ποτέ, δεν το χορταίνουμε ποτέ το καλοκαίρι, ειδικά τα τελευταία χρόνια που όλα είναι πιο βαριά, επομένως θέλουμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Όπως και αν είναι αυτό, όπως και να το ζούμε λίγο παραπάνω καλοκαίρι, μόνο να μην μας ταλαιπωρεί. Εκεί όχι, θέλουμε να φύγει, θέλω να πω με καύσωνες και τα λοιπά. Όπως εκεί που έχουν αναποδογυρίσει τα πράγματα και το λέγαμε και χθες κάνοντας εκπομπή για τη Γαλλία που έχει καύσωνα και η Αγγλία και όλοι αυτοί τέλος πάντων στην κεντρική και πάνω Ευρώπη έχουν ψήνονται. Εμείς εδώ πέρα ακόμα καλά είμαστε. Λοιπόν, στο θέμα μας, φεύγουν τα καλοκαίρια και τα νιώθουμε να είναι φευγάτα όταν περνάνε σε μια μέρα. Μια μέρα είναι που χρειάζεται μια στιγμούλα να το καταλάβουμε. Για αυτή τη στιγμή, που βεβαίως μεταφορικά τη χρησιμοποιεί ο ποιητής μας εδώ, πάμε να ακούσουμε ότι φεύγει δηλαδή έτσι καμιά φορά και όλη μας η ζωή, σαν έτσι, σαν αεράκι. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν το μαέστρο, το Σταύρο Ξαρχάκο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Σταύρος Ξαρχάκος κάνει μια ενορχήστρωση εδώ που είναι σαν να αρχίζει να σχηματίζεται η ιδέα πώς φεύγει έτσι το καλοκαίρι και η ζωή. Ακούστε εδώ. Ενορχήστρωση που λέγαμε ότι η χώρα αυτή βρέχεται από τα νερά και περνάει παντού. Αυτό είναι σαν να βλέπεις τώρα με τα μάτια σου και να ακούς και να νιώθεις τη θάλασσα στην Αμμουδιά που δεν την έχουμε τώρα εμείς στα ποδαράκια μας. Έχουμε άσφαλτο. Τη στιγμή περισσότεροι και περισσότερες. Θέλετε να σας το βάλω από την αρχή ότι έφαγα την εισαγωγή? Έχω ένα φίλο συνάδελφο που μου λέει πάψε να μιλάς πάνω εκεί. Μισό λεπτό, να σας το βάλω από την αρχή. Ορίστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμό και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη στη Σεν Μαριτίμ. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς οι χώρες έρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί, 1520 οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι.